0: σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης υπουργοί και βουλευτές του κόμματος. Για έναν μετριοπαθή πολιτικό που τίμησε το κοινοβούλιο με τη στάση του, έκανε λόγο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας ειλικρινή συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια δήλωση εξέδωσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, αναφέροντας ότι η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική, με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος. Ελεύθεροι αφέθηκαν χθες το βράδυ μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορουμένους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης του αστυνομικού τμήματος της περιοχής τους, καθώς και της χρηματικής εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε πιο σοβαρή. Εξεράγει τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αμμονίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε χθες το βράδυ ότι η Μόσχα ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα εναντίον της χώρας του, αφού η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο, που ήδη βομβαρδίστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Στα αθλητικά, την πρώτη θέση στο διεθνές meeting της Κύπρου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με άνεση πάνω από τα 6 μέτρα, καταγράφοντας το 20ο άλμα της καριέρας του πάνω από αυτό το ύψος. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, ανέμοιθα πλέον μεταβλήτη 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με πρόσχερες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμία 6 ασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, είστε συντονισμένοι, το ξέρετε φυσικά, στο Sky 103. Ακούτε το ημερολόγιο της Παρασκευής, 29 Μαΐου του 2026. Η Παρασκευή της Αλώσεως, επέτειο σήμερα. Των Πανελλαδικών ξεκίνησαν σήμερα και των μυστηρίων του Περσικού Κόλπου που συνεχίζονται. Κλείνουμε πια 13 εβδομάδες. 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν όλα αυτά και έχουμε 28 Μαΐου. Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-48-00-170-174. Ξεφυλίζω το ημερολόγιο, σαν σήμερα, 1985, η μεγαλύτερη, μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες, ίσως η μεγαλύτερη, στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ο περίφημος τελικός στο Χέιζελ των Βρυξελών, με τους δεκάδες νεκρούς, εκείνο το παιχνίδι, Λίβερπουλ εναντίον Ιουβέντους, που πνίγηκε στο αίμα. Τίποτα δεν θα είχε γίνει αν προηγουμένως στον ημιτελικό ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να αποκλείσει την Λίβερπουλ, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Εκείνη ήταν, επειδή τώρα λόγω του αναφιερωμάτων στη Λεωφόρο την ψάχνω την ιστορία, λέω ότι αυτή ήταν μια από τις καλύτερες ομάδες του Παναθηναϊκού που έχουμε δει ποτέ. Ζάιτς, Ρότσα, Σαραβάκος, Κυράστας Καρούλιας, και ήταν μια ομάδα που στους 13 παίκτες που παίξαν στον ημιτελικό με τη Λίβερπουλ, οι 11 ήταν Έλληνες και 2 ξένοι, αλλά τι ξένοι, ο Ζάιτς και ο Ρότσα. Στο ημερολόγιο σημειωμένο επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, 2017, πριν 9 χρόνια, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το πρώτο άλμπουμ μιας μπάντας που έγραψε ιστορία μετά, και ως τρίο αλλά και μετά ως κουαρτέτο όταν προσθέθηκε ο Νιλ Γιάνγκ, Crosby, Stills and Nash. Πρώτο άλμπουμ σαν σήμερα, το μακρινό 1969. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ένας που μαζί με τον αδερφό του είχαν φτιάξει κάποτε μια μπάντα στην Αγγλία, που πολλοί κριτικοί είχαν βαφτίσει «Επιτέλους ήρθαν οι νέοι Beatles». Δεν ήταν ακριβώς έτσι.

Στην μεγάλη εικόνα του κόσμου, φυσικά το μεγάλο θέμα είναι η αγωνία για την επόμενη μέρα στον Περσικό κόλπο. Όλα ξεκίνησαν από μια δήλωση του Αμερικανού Αντιπροέδρου, του J.D. Vance, ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, αλλά όχι ακόμη εκεί. Το ότι το λέει ο Vance δίνει ένα βάρος, γιατί αλλιώς καθόμουν και μέτραγα. Η πρώτη φορά που ο πρόεδρος Τραμπ είπε «Η συμφωνία είναι έτοιμη, οι Ιρανοί με παρακαλάνε και την έχουν έτοιμη τη συμφωνία, αλλά θα το σκεφτώ ακόμη λίγο», ήταν στις 26 Μαρτίου, πριν δύο μήνες. Από τότε μέρα παραμέρα έχουμε συμφωνία ή έχουμε καινούριο πόλεμο. Η συμφωνία είναι έτοιμη ή συμφωνία δεν υπάρχει και θα τους αφανίσουμε. Εκείνη τη δήλωση την ξαναβρήκα, 6 Απριλίου θα εξαφανίσουμε τη χώρα μέσα σε μια νύχτα. Προχθές είπε, θα μπορούσαμε και τώρα να κάνουμε μια καλή συμφωνία, αλλά θα είναι καλή, δεν θα είναι σπουδαία, και εγώ αν δεν είναι σπουδαία δεν την κάνω. Τι έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής? Έχουμε ένα μνημόνιο MOU, σας θυμίζει κάτι, ναι. Ένα μνημόνιο που είναι έτοιμο προς έγκριση, προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για άλλες 60 ημέρες, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ κανονικά και έναρξη σοβαρών διαπραγματεύσεων για το μέλλον των πυρηνικών όπλων στο Ιράν. Που σημαίνει ότι το πυρ πάβει, όχι επειδή επιτεύχθηκε μια συμφωνία για τα πυρηνικά, για τα οποία υποτίθεται ότι ξεκίνησαν όλα, αλλά για να αρχίσει μια συζήτηση για μια τέτοια συμφωνία. Αυτό ξέρουμε ότι έχουμε μέχρι τώρα. Τι περιμένουμε? Πολύ απλά. Να ξημερώσει στην Ουάσιγκτον και να αρχίσει πάλι να ποστάρει στο Truth Social ο πρόεδρος Τραμπ. Κάπου είδα μια στατιστική, ο πρόεδρος Τραμπ κάνει κατά μέσο όρο μερικές δεκάδες posts και reposts την ημέρα. Το ρεκόρ του είναι 120 posts και reposts μέσα σε ένα 24ωρο. Κάνει πάντα ένα διάλειμμα όμως κάποια στιγμή. Πέφτει για ύπνο δηλαδή κι αυτός. Άσχετο, μιλώντας τώρα για Τραμπ, το βρήκα ενδιαφέρον και σκαμπρόζικο. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε μια ιδέα. Ήθελε οπωσδήποτε, εκτός όλων των άλλων, εκτός από την ανακατασκευή του Λευκού Οίκου, τη δημιουργία μιας Τραμπ αψίδας Τριάμβου στη Ουάσιγκτον, να εκδοθεί από το Εθνικό Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ ένα νόμισμα με το ποτρέτο του. Επαιτειακό μάλιστα. Η διευθύντρια του Εθνικού Νομισματοκοπείου είπε, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ποτέ κανένας ζών δεν έχει μπει στο χαρτονόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμη και πρόεδρος. Κανένας εν ζωή πρόεδρος δεν έγινε χαρτονόμισμα. Το αποτέλεσμα ήταν η διευθύντρια να εκδιωχθεί, να υποχρεωθεί να υποβάλει την παραίτησή της. Βρέθηκε αντικαταστάτης, ο οποίος φυσικά δεν έχει καμιά αντίρρηση να τυπώσει ένα νόμισμα με το πορτρέτο του Προέδρου Τραμπ.

0: Έχουμε στην ατζέντα πολιτικά πολλά, έχουμε και οικονομικά πολιτικά. Δηλαδή φιλολογία, γιατί ακόμη είμαστε στις, ξέρετε, στο ζέσταμα. Οι ομάδες μεταβίας έχουν βγει στο ζέσταμα, δεν έχουμε δει καν τη σύνθεσή τους. Κάποιες εταιρείες βιάστηκαν να κάνουν ήδη δημοσκοπήσεις που προλέγουν το μέλλον. Θα δούμε. Μπορεί και να είναι έτσι, μπορεί και να διορθωθούν αλλιώς τα πράγματα. Είμαστε σε περίοδο πλήρους αβεβαιότητας ως προς αυτό. Έχουμε οικονομικές ειδήσεις. Η καλή είδηση, καλή μάλλον, είναι ότι η Chevron απέκτησε από την Hellenic Energy το 70% των δικαιωμάτων που είχε η εταιρεία στο οικόπεδο 10, στο Κυπαρισιακό κόλπο, στο Ιόνιο δηλαδή. Και έτσι δημιουργείται μια ενιαία έκταση 14.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, όπου θα ψάξουμε πετρέλαιο, θα ψάξουν πετρέλαιο. Και έχουμε και μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με όχι πολύ καλά νέα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αλλά ας μείνουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, δηλαδή τα μυστήρια του Περσικού κόλπου. Στην 30η ή 31η επανάληψη μιας δήλωσης ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια συμφωνία και μπορεί και να την κάνουμε, αλλά μπορεί και όχι. Είμαστε εδώ και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θα γίνει. Κωνσταντίνος Φίλης, ας δούμε τι γίνεται.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
2: Καλημέρα, Παύλο.
1: Έχω χάσει το μέτρημα πόσες φορές έχει ανακοινωθεί ότι μια συμφωνία είναι έτοιμη πρωτοπριλών και μετά πίσω ξανά στο αδιέξοδο. Αυτή τη φορά είμαστε πιο κοντά στα αλήθεια, μπορούμε να το πιστέψουμε?
2: Φαίνεται να είμαστε πιο κοντά. Προφανώς όλα τα σενάρια βρίσκονται πάνω στο τραπέζι, όμως πρέπει να πούμε, Παύλο, ότι έχουμε πλέον μια εκεχηρία η οποία διαρκεί ήδη 7 εβδομάδες. Είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα της εκεχηρίας από ότι αυτό των πολεμικών επιχειρήσεων. Έχουμε μια απροθυμία από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και Ιράν να επαναληφθούν οι επιχειρήσεις πολεμικές. Η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε πάρα πολύ δυσάρεστη κατάσταση και ασφαλώς όσο οι Αμερικανοί, έστω και εκ του ασφαλούς, μπλοκάρουν τις εξαγωγές του Ιράν, αυτό σημαίνει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα για τους Ιρανούς και τώρα αλλά και σε βάθος χρόνου. Από την άλλη, ο Τραμπ, έχοντας μπροστά του τις ενδιάμεσες εκλογές και μία πίεση στο εσωτερικό, με τη σειρά του αντιλαμβάνεται ότι είτε θα πρέπει να επιστρέψει στον τύπο των επιχειρήσεων των πολεμικών επί 37 μέρες, που όμως δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, διότι ούτε ανετράπει το καθεστώς στο Ιράν, ούτε επιβλήθηκε μία νέα κατάσταση.
1: Λέει εκείνος ότι το ανετράπει, ότι έχουμε αλλαγή καθεστώτος. Εντάξει, αυτά είναι τα γνωστά ρητορικά του Truth Social. Ναι, σωστό.
2: Ακριβώς.
1: Σωστό.
2: Ούτε έχει επιβληθεί μία άλλη ηγεσία που είναι πιο συνεννοήσιμη, γιατί και αυτός ήταν εκ των αρχικών στόχων. Ούτε έχει καταστραφεί το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Δεν έχουμε καμία γνώση, είμαστε εντελώς στα τυφλά σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί δεν υπάρχουν επιθεωρητές, γιατί δεν υπάρχουν επιθεωρήσεις, γιατί δεν υπάρχουν αξιόπιστες πηγές και πρόσβαση σε αυτές για να μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στην Α ή Β κατάσταση το πυρηνικό πρόγραμμα. Και ταυτόχρονα το Ιράν, ελέγχοντας το στενό του Ορμούς, έχει καταφέρει να βάλει μία νέα παράμετρο στην εξίσωση. Επομένως, ο Τραμπ έχει τρεις επιλογές πάνω στο τραπέζι. Ή θα επιστρέψει λοιπόν σε ό,τι γινόταν επί 37 μέρες, αλλά δεν έφερε καμία από τις επιδιώξεις των ΗΠΑ πιο κοντά.
1: Δηλαδή νέοι βομβαρδισμοί, νέα χτυπήματα.
2: Ακριβώς. Ή θα πάει σε κλιμάκωση των επιχειρήσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπου προφανώς τα ρίσκα είναι πολύ μεγαλύτερα. Άλλωστε, αν ήταν μικρότερα, δεν θα είχε επιλέξει την ασφαλέστερη οδό ελέγχου του στενού του ορμού.
1: Θα το είχε κάνει από την αρχή, ναι.
2: Εξ αποστάσεως, θα είχε κάνει κάτι άλλο από την αρχή. Ή θα πρέπει να βρει μια συμφωνία. Το θέμα για μένα είναι, και καταλαβαίνω σε συνέχεια και τις κουβέντες που κάναμε στην αρχή της εβδομάδας, ότι όχι μόνο το Ιράν έχει καταφέρει με τα πολεμικά να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού, κυρίως χρησιμοποιώντας το στενό του Ορμούζ ως το απόλυτο πυρηνικό όπλο, μιλάω διαπραγματευτικά πάντα, αλλά βλέπουμε και κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Προέδρου τους προσπαθούν να ανοίξουν την ατζέντα της συζήτησης. Ο Τραμπ μίλησε για τις συμφωνίες του Αβραάμ, ουσιαστικά ζήτησε από το Πακιστάν, από το Κατάρ, από τη Σαουδική Αραβία να αναγνωρίσουν το Ισραήλ. Γνωρίζει ότι σε αυτή τη φάση αυτό είναι εκτός πραγματικότητας. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να γίνει. Ανοίγοντας όμως αυτή τη συζήτηση, τι προσπαθεί να πετύχει, εκτιμώ εγώ? Πρώτον, να χρυσώσει το χάπι στον Νετανιάχου. Έχει ανάγκη το Ισραήλ να μην είναι ανασταλτικός παράγοντας για την όποια λύση, είτε σε σχέση με το Ιράν, είτε σε σχέση με το Λίβανο, όπου βλέπουμε ότι και η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ με κάποιον τρόπο υπονομεύουν την όποια συμφωνία, διότι συνεχίζονται κανονικά εκεί πέρα οι επιχειρήσεις.
1: Ναι,
2: το δεύτερο είναι να στείλει ένα μήνυμα στην ευρύτερη περιοχή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και εκτός περιοχής παραμένουν η χώρα η οποία είναι σε θέση να κινεί τα νήματα. Και το τρίτο βέβαια είναι, σε περίπτωση που η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ικανοποιητική όπως ο ίδιος την εμφανίζει, γιατί ξέρεις Παύλο, όταν θέτεις μαξιμαλιστικούς στόχους δημόσια,
1: ναι,
2: αυτοπαγιδεύεσαι.
1: Βέβαια.
2: Γιατί μετά απαιτούν και οι αντίπαλοι αλλά και οι φίλοι την εκπλήρωση αυτών.
1: Και επομένως, υπάρχουν ήδη γκρίνιες στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ότι τι συμφωνία είναι αυτή που πάμε να κάνουμε. Είναι συμφωνία παράδεκτη, εξαιρετικά μονομερής υπέρ του Ιράν. Αυτή είναι η κριτική που ακούει ο Τραμπ από το εσωτερικό.
2: Ορθά, και το μέτρο σύγκρισης, κακά τα ψέματα, είναι η συμφωνία του 2015.
1: Συμφωνία Ομπάμα, σωστά.
2: Αποσύρθηκε από τη συμφωνία του 2015 το 2018, άρα πρέπει να φέρει μια καλύτερη συμφωνία στο τραπέζι. Χωρίς αυτό είναι αποτυχημένος εκ των πραγμάτων. Όμως, εκτιμώ ότι προσπαθεί να προδιαθέσει ακόμα και μια ενδεχόμενη αποτυχία, έχοντας ανοίξει λοιπόν τη βεντάλια τη συζήτηση και την ατζέντα, με ζητήματα για τη Μέση Ανατολή τα οποία είναι ευρύτερα, μόνο και μόνο, ακόμα και αν έχει μια κακή συμφωνία

0: παναμερικανικά, είναι ότι ο πόλεμος αυτός, ανεξάρτητα από το αν παρασύρθηκε όχι από τον Νετανιάχου, μεγάλη συζήτηση, μην την κάνουμε τώρα, τα έχουμε πει άλλο στο παρελθόν, για το Ισραήλ ήταν ένας πόλεμος ανάγκης, υπό την έννοια ότι είχε διαμορφωθεί ένα παράθυρο ευκαιρίας, μια χρυσή ευκαιρία για τους Ισραηλινούς, λόγω της εξουδετέρωσης Χεσμπολάχ, της Χαμάς, του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, των σιητικών πολιτοφυλακών που πολεμούσαν εκ μέρους του Ιράν στο Ιράκ, ακόμα και τις αποδυνάμωσης των Χούθη στην Ιεμένη. Mm-hmm. Είχαν λοιπόν διαμορφωθεί οι συνθήκες προκειμένου να πετύχει το Ισραήλ το απόλυτο, που θα ήταν το ξερίζωμα του καθεστώτος Τεχεράνη. Αυτό τουλάχιστον επιχείρησε. Με το σωστό το λάθος τρόπο η ιστορία θα το δείξει. Πάντως για το Ισραήλ ήταν μια αναγκαιότητα που είχε προκύψει από την ίδια τη συγκυρία μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες όμως ήταν μια επιλογή. Ήταν που θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει όπως το έκαναν όλοι οι προκάτοχοι του Τραμπ. Όμως είμαι βέβαιος, θα το πω για πολλωστή φορά, το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί, ότι ένα από τα επιχειρήματα του Νετανιάχου για να πείσουν τον Τραμπ ήταν ότι, πρόεδρε, κατάφερες να ανατρέψεις τον Μαδούρο εν μια νυχτή, έχεις στοχοποιήσει το καθεστώς της Κούβας και είναι πολύ πιθανό να πετύχεις την ανατροπή του ανεξάρτητα από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί εκεί πέρα με τον ναυτικό αποκλεισμό, με το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, σε υγειονομική περίθαλψη, ούτε καν στα απολύτως βασικά που είναι το φαγητό. Αλλά πάντως αυτό θες να πετύχεις, την ανατροπή του καθεστώτος στην Κούβα μετά το 1959. Αν μαζί με μένα καταφέρεις να αλλάξεις το καθεστώς και στο Ιράν μετά το 1979, θα μείνεις γραμμένος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, σε όλα τα βιβλία με χρυσά γράμματα. Ναι. Είμαι βέβαιος ότι κάπως έτσι ο Νετανιάχου τον προσέγγισε, δίνοντάς του την ποντάροντας στην ψυχοσύνδεση του Τραμπ και εμφανίζοντάς του το Ιράν περίπου ως περίπατο. Κάτι το οποίο βέβαια δεν έγινε και τους έχει φέρει και σε μια αντιπαράθεση εκ των πραγμάτων, γιατί είμαστε σήμερα, συμπληρώνουμε 4 μήνες.
1: Ακριβώς, ναι. Ναι.
0: Από την έναρξη των επιχειρήσεων.
1: Σωστά, σωστά. 28 Φεβρουαρίου. Τελικά, μακροπρόθεσμη η πρόβλεψη νομίζω ότι είναι αδύνατο να κάνουμε, αλλά βραχυπρόθεσμα μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση είναι εξαιρετικά πιθανότερο να συνεχιστεί η εκεχηρία και κάποιας μορφής διαπραγμάτευση επίσης να συνεχιστεί, παρά να γυρίσουμε πίσω στο πεδίο των όπλων.
0: Μετά από 7 εβδομάδες κατάπασης του πυρός, που επαναλαμβάνω είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα από ότι οι 37 μέρες των επιχειρήσεων, εγώ βλέπω και εξακολουθώ να πιστεύω, Παύλο, ότι υπάρχει κοινή αμοιβαία, αμφίδρομη απροθυμία Αμερικανών και Ιρανών να επιστρέψουν σε ένα πόλεμο ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι ατέρμονος, γιατί σίγουρα οι συνέπειες του πολέμου, ακόμα και αν σήμερα βρεθεί μια λύση για μια παράταση της εκεχηρίας, που παράταση της εκεχηρίας δεν σημαίνει οριστική διευθέτηση. Ναι. Σημαίνει παράταση της εκεχηρίας για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ακόμα και αν έχουμε λοιπόν μια οριστική διευθέτηση, καταλαβαίνουμε ότι οι συνέπειες και οι παρενέργειες και για τη Μέση Ανατολή, ας πούμε η αντιπαράθεση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, και για την εικόνα και τον κλονισμό της αξιοπιστίας των κρατών της Μέσης Ανατολής, γιατί αυτό σημαίνει για τα ίδια και τι σημαίνει για τα κεφάλαια τα οποία θα πρέπει να αναπροσανατολίσουν οι χώρες αυτές στο εσωτερικό και όχι στο εξωτερικό. Τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Τι γίνεται με τις αλυσίδες τροφοδοσίας. Πώς τελικά θα καταφέρει το Κατάρ να εξάγει το υγροποιημένο φυσικό του αέριο και πώς θα καταφέρουν οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία και τα υπόλοιπα κράτη του κόλπου να εξάγουν την ενέργεια του. Μπράβο. Τι σημαίνει αυτό για την αγορά ενέργειας? Πόσο γρήγορα θα αποκατασταθούν οι τιμές ενέργειας? Πώς αυτή η αβεβαιότητα επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία?
1: Αριθμούμε λόγους για τους οποίους είναι μάλλον απίθανο να επιστρέψουμε, είναι μάλλον λιγότερο πιθανό να επιστρέψουμε στην πρώτη φάση την ένοπλη αυτή τη αντιπαράθεση και μάλλον θα μείνουμε στις διαπραγματεύσεις για όσο χρειαστεί, που μπορεί να είναι πολύ ακόμη.
0: Ακριβώς, γιατί η οριστική διευθέτηση όλων των ζητημάτων που αυτή τη στιγμή εκκρεμούν μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών δεν μπορεί παρά να έχουμε σε αρκετούς μήνες, ούτε καν αρκετές εβδομάδες από σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή σου μέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

Don't explain. Explain.

explain. You're my joy and pain. My life's yours, love.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει το αδιέξοδος στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δύο-ώρη σύσκεψη χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο. Νωρίτερα, χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμό στην κυκλοφορία. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις Τραμπ ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Πάντως, ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών σχολίασε χθες το βράδυ ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Με θλίψη τον αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους χθες το βράδυ 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορουμένους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στην πόλη Οκτιάμπρασκι της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Χθες το βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε τους Ουκρανούς ότι η Μόσχα ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα εναντίον της χώρας του, ενώ η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωσης συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε πιο σοβαρή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sky 100,3, ημέρα Αγίου Παρασκευής, 29 Μαΐου του 2026. Είμαστε σε φάση παρελάσεων. Τα νέα κόμματα παρελάβουν στη σκηνή, αρχίζουν να μετριώνται. Θα έχουμε σοβαρές δημοσκοπήσεις, φαντάζομαι, αμέσως μετά του Αγίου Πνεύματος, για τις πρώτες μετρήσεις, τις πρώτες εντυπώσεις. Οι πιο έμπειροι δημοσκόποι λένε ότι όχι, πριν το φθινόπωρο συμπεράσματα δεν θα μπορούν να υπάρχουν. Σίγουρα το τοπίο αλλάζει και έχει ένα νόημα η συζήτηση για το πώς αλλάζει και τι είναι αυτό που το κάνει να αλλάζει. Θέματα πολλά στην ατζέντα, αλλά είναι πανελλαδικές σήμερα. Είναι η πρώτη μέρα των πανελλαδικών. Υπάρχουν όλες αυτές οι συμβουλές για την ψυχραιμία στα παιδιά, για την ηρεμία πριν το γράψιμο. Αλλά όπως κάθε χρόνο, και νομίζω φέτος περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, οι πανελλαδικές ανοίγουν μια κουβέντα για τον εαυτό τους, δηλαδή για τις ίδιες τις εξετάσεις. Είναι μια κουβέντα η οποία διαρκεί μισό αιώνα ακριβώς, από το 1977, όταν πρώτα άνοιξε μια κουβέντα, ήταν 1977, ξαναλέω, μισό αιώνα πριν, που αρχίσαμε μια κουβέντα τι θα κάνουμε τις πανελλαδικές, θα τις αλλάξουμε, θα τις ξαναλλάξουμε, θα τις καταργήσουμε εντελώς, θα βρούμε έναν άλλο τρόπο. Από τότε έχουν μετανομαστεί πολλές φορές, έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές ο αριθμός, ο τύπος, το ειδικό βάρος των μαθημάτων. Προσμετράται και μετά πάβει να προσμετράται και μετά ξαναπροσμετράται ο βαθμός στις σχολικές επιδόσεις. Μεταρρυθμίσεις έχουν εξαγγελθεί καμιά δεκαριά, κάποιες από αυτές έχουν ξεσηκώσει η επανάσταση, όπως εκείνη η περίφημη μεταρρύθμιση Αρσένη το 1998. Καθιερώνεται ελάχιστος βαθμός επιτυχίας, καταργείται, επανακαθιερώνεται. Όλο αυτό είναι μια κουβέντα που διαρκεί μισό αιώνα, με τη βεβαιότητα ότι κάτι πάει, κάτι δεν πάει καλά, αλλά και δεν έχουμε καμία ιδέα για να το διορθώσουμε. Η πιο σοβαρή συζήτηση είναι αυτή που έχει ξεκινήσει εδώ και 32 χρόνια. Το 1994, Υπουργός Παιδείας ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, η συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο. Μπήκε στα σκαριά τότε, καταργήθηκε από τον επόμενο Υπουργό Παιδείας, τον Γεράσιμο Αρσένη, επέστρεψε από την μεθεπόμενη Υπουργό Παιδείας, την κυρία Διαμαντοπούλου, πάγωσε από τον διάδοχό της, τον κύριο Μπαμπινιώτη, συζητήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ξεκίνησε ποτέ, μπήκε στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το ξεχάσαμε έκτοτε. Το πρόβλημα παραμένει. Ένα πρόβλημα που είναι εσωτερικό του συστήματος, και νομίζω ότι στον πυρήνα του είναι όχι εξετάσεις αλλά το σχολείο. Καλά, αυτό το λένε όλοι όσοι έχουν στοιχειώδη ιδέα για την εκπαίδευση. Και ένα επιπλέον, η δυσπιστία της κοινωνίας που αντί να μειώνεται με τα χρόνια μεγαλώνει απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα και την αντικειμενικό, τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να βαθμολογούν αντικειμενικά τα παιδιά τους. Κάθε φορά που οι βαθμοί του λυκείου άρχισαν να μετράνε στις εξετάσεις, γινόταν το συμπούρμπουλο στην εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, το γράφει σήμερα ο Πόσελος Λακασάς στην Καθημερινή. Το 80 κάτι ήταν 65% το ποσοστό των μαθητών του λυκείου που πήγαινε φροντιστήριο, τώρα πια είναι σχεδόν 100%. Μουσικά, αρχίσαμε με Procol Harum, είναι μια σύμπτωση σήμερα. Έχουν γεννηθεί οι ηγέτες δύο συγκροτημάτων από τα πιο εμβληματικά της δεκαετίας, των αρχών της δεκαετίας του 70. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Γκάρι Μπρούκερ, τον Procol Harum. Σαν σήμερα επίσης έχει γεννηθεί ο Φρανσίς Ρώση, τον Status Quo. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η ανοιχτή συζήτηση μισό αιώνα τώρα για τις πανελλαδικές, στην οποία προστίθεται μια εντελώς καινούρια συζήτηση που είναι άλλου τύπου. Όχι πώς να κάνουμε τις εξετάσεις, έτσι ή αλλιώς, αλλά τι ακριβώς εξυπηρετούν οι εξετάσεις. Η συζήτηση είναι αν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου όσο μπορεί να προβλέψει κανείς, προβλέπει ότι τα πάντα θα αλλάξουν στο πεδίο της εργασίας, στο ποιες δουλειές υπάρχουν, πώς δουλεύουμε και τι γνώσεις και δεξιότητες χρειάζονται για να σταθείς σε αυτόν τον κόσμο του μέλλοντος.
είναι σχεδόν μοιραίο το εκπαιδευτικό σύστημα να δουλεύει κοιτώντας πίσω, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να κοιτάξει μπρος. Αλλά θα δοκιμάσω να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχω ζητήσει από τον Θόδωρο Σκυλακάκη να είναι μαζί μας. Έχει γράψει και κυκλοφορεί αυτές τις μέρες ένα βιβλίο για την τεχνητή νοημοσύνη, που από τα πολλά που έχουν γραφτεί, ειδικά στην ελληνική βιβλιογραφία, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα, ίσως το πιο ενδιαφέρον. Έλατε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να μπούμε στην κουβέντα.

0: Ημερολόγιο, τι ακούμε. Τζεφ Μπάκλι. Τον βρήκα γραμμένο στο σημερινό ημερολόγιο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Μπήκε να κολυμπήσει με τα ρούχα στο Μισισιπί, σε ένα παραπόταμο του Μισισιπί, σαν σήμερα το 1997. Ο Τζεφ Μπάκλι δεν βγήκε ποτέ από το ποτάμι. Μια αυτόπτη Μάρτη είπε ότι τον έβλεπε να μπαίνει στο ποτάμι με τα ρούχα, τραγουδώντας Led Zeppelin το Hold a Lotta Love. Άσχετο. Μικρή μουσική ιστορία της ημέρας. Έλεγα πριν για τις πανελλαδικές εξετάσεις, την ιστορία τους, τα βάσανά τους, για το Εθνικό Απολυτήριο που μπαίνει και βγαίνει στην κουβέντα εδώ και 32 χρόνια. Μάλλον αδίκησα τον κύριο Παπινιώτη, δεν άλλαξε το νόμο Διαμαντοπούλου προς το Εθνικό Απολυτήριο, αλλά ως προς τα συμβούλια των Ιδρυμάτων. Αλλά αυτό ήταν απλώς αφορμή για να κάνουμε την κουβέντα που θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, τι νόημα έχει όλη αυτή η συζήτηση, μάλλον πώς πρέπει να την ξανασκεφτούμε στην εποχή που νομίζουμε ή πιστεύουμε, βλέπουμε ότι όλα θα αλλάξουν λόγω της μεγάλης τεχνολογικής επανάστασης που είναι σε εξέλιξη, της τεχνητής νοημοσύνης. Σας έλεγα ότι είχα το προνόμιο να διαβάσω, να ρίξω μια ματιά σε ένα βιβλίο πριν λίγο, λίγες μέρες πριν κυκλοφορήσει. Ο Θοδωρός Κυλακάκης έχει γράψει για την τεχνητή νοημοσύνη και την εισβολή της στη ζωή μας. Καλημέρα, κύριε Κυλακάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμη.
0: Λοιπόν, η αφορμή που το σκέφτηκα ήταν αυτή. Δηλαδή, βλέπω, κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα για το πώς να γίνονται οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ενώ στα αλήθεια η κουβέντα νομίζω ότι είναι τι είδους πανεπιστήμια, τι είδους σπουδές, τι είδους γνώσεις χρειαζόμαστε στον γενναίο καινούριο κόσμο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί μπαίνουμε σε μια περίοδο βαθιάς αβεβαιότητας, όπου τα σκαμπανεβάσματα θα είναι πάρα πολλά, ειδικά στα επόμενα χρόνια. Αλλά η κατεύθυνση είναι σε μια τελείως διαφορετική κοινωνία, στην οποία οι μεγάλοι της τεχνολογίας επενδύουν 3 εκατομμύρια δολάρια για να υποκαταστήσουν μεγάλο κομμάτι της εργασίας. Να την υποκαταστήσουν με κεφάλαιο. Και διάβαζα χτες μια δήλωση του Ντένις Χασάμπης, του επικεφαλής DeepMind της εταιρείας τεχνητή νοημοσύνη τη Google, ένα από του 3-4 μεγάλου πρωταγωνιστέ, που έλεγε ότι περιμένει ότι η γενική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή η μηχανή που θα είναι ικανή εξίσου με τον άνθρωπο σε όλα τα πεδία, μπορεί να έρθει νωρίτερα, μέσα στην επόμενη πενταετία, μέχρι το 29, ενώ περίμενε λίγο αργότερα. Συνεπώς η επανάσταση έρχεται με τρομακτική ταχύτητα και φοβάμαι ότι οι κοινωνίες, δεν λέω για την ελληνική, ενώ γενικότερα η παγκόσμια κοινωνία, την περιμένει με την οξύνια του υπνοβάτη. Υπνοβατούμε προς την καινούργια εποχή. Και σε κάθε περίπτωση, για την εκπαίδευση, η επανάσταση που έρχεται είναι τόσο συνταρακτική, που θα έπρεπε να συζητάμε από την αρχή το νόημα της εκπαίδευσης, κυρίως σε σχέση με την εξειδίκευση και την πεποίθηση ότι η εξειδίκευση της γνώσης εξασφαλίζει μελλοντικά εισοδήματα. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, για μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που δίνουν σήμερα εξετάσεις, μια πλάνη. Η ικανότητα αυτών των μηχανών, η νοητική ικανότητα.
0: Τώρα τους το λέμε, βέβαια δεν τους βοηθάει πάρα πολύ σήμερα, αλλά
1: Μπορεί να ξαναχωθούν.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που τους λέγαμε ότι σήμερα θα καθοριστεί η ζωή σας, όχι. Είναι μια δοκιμασία αυτές οι μέρες. Τα παιδιά τώρα ευτυχώς δίνουν και δεν μ' ακούνε. Τη θεωρητική κατεύθυνση τουλάχιστον, αλλά είναι μια δοκιμασία κυρίως για αυτό που έχει σημασία στην εκπαίδευση του μέλλοντος, που είναι το να χτίζεις χαρακτήρα, αξίες ζωής και μια ευρύτατη ολοκληρωμένη γνώση. Αυτό θα έχει αξία καθώς προχωρούμε προς το μέλλον, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, για να διαχειριστείς με αυτά τα εργαλεία μια ζωή που θα αλλάζει συνεχώς, και οικονομικά και κοινωνικά και διανοητικά.
0: Ναι. Λέτε γι' αυτό ότι οι κοινωνίες μας υπνοβατούν προς μια εποχή η οποία έρχεται πιο γρήγορα, δηλαδή έρχεται κατά πάνω μας πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμαστε. Από την άλλη μεριά βλέπω αντιδράσεις, ειδικά στην Αμερική βλέπω ήδη αντιδράσεις. Δηλαδή στο σπίτι του Σαμ Άλτμαν, του της OpenAI έχουν πετάξει τρεις φορές βόμβες Μολότοφ. Άνθρωποι οι οποίοι μισούν την τεχνητή νοημοσύνη ή τη φοβούνται. Τις προάλλες τώρα, πριν λίγες μέρες, πήγε ένας, ο Eric Schmidt, ο πρώην chief executive της Google, να μιλήσει στην αποφύτηση στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και τον πετάξαν έξω οι φοιτητές αποδοκιμάζοντάς τον. Δηλαδή, μοιάζει να υπάρχει ένα από κάτω, ένα υπόκοφο κίνημα, σταματήστε την εξέλιξη, διακόψτε την πορεία προς την τεχνητή νοημοσύνη ή βρείτε έναν τρόπο να την ελέγξετε. Γίνεται?
1: Υπάρχει καταρχήν το ξεκίνημα, το ξύπνημα ενός τέτοιου κινήματος, το οποίο σίγουρα θα αναπτυχθεί και θα φουσκώσει στα επόμενα χρόνια, γιατί οι ανατροπές στις ζωές θα είναι τεράστιες. Όμως η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα έχει την ίδια επίπτωση στον αναπτυγμένο σχέση με τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Θα είναι πολύ πιο δύσκολη στα πρώτα χρόνια στον αναπτυγμένο κόσμο, γιατί εκεί είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι εργαζόμενοι της γνώσης που αμείβονται προνομιακά πολύ περισσότερο από τον αναπτυσσόμενο κόσμο, και εκεί θα έρθει και το πρώτο μεγάλο κύμα ανατροπής, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη στην πιο καθαρή μορφή της χρειάζεται μόνο έναν υπολογιστή και, ή ένα κινητό και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όταν θα έρθει να χτυπήσει, να συνδυαστεί με τη ρομποτική, τότε θα πειράξει και ολόκληρη την οικονομία. Αλλά αυτό έχουμε μπροστά μας μερικά χρόνια για να συμβεί. Στον αναπτυγμένο κόσμο θα έρθουν μεγάλες ανατροπές. Στον αναπτυσσόμενο όμως δεν θα δείτε το ίδιο κίνημα. Και προπαντός στην Κίνα δεν θα το δείτε, και αυτό είναι και ο λόγος που δεν μπορεί να σταματήσει η κούρσα.
0: Αν μιλήσουμε γενικά, και εδώ που τα λέμε και το βιβλίο σας κάπου εκεί οδηγεί τη σκέψη, αυτό που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι πρώτον απίστευτο πλούτο, παραγωγή απίστευτου πλούτου, με μεγάλη ανισότητα στην διανομή του, και βέβαια υποκατάσταση της εργασίας από τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματισμούς. Δηλαδή, άπειρα επαγγέλματα που σήμερα θεωρούνται ασφαλή ή, εν πάση περιπτώσει, σου εξασφαλίζουν ή σου υπόσχονται μια θέση στη μεσαία τάξη, απλώς δεν θα υπάρχουν πια.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι να υπάρχουν τα επαγγέλματα. Θα υπάρχουν τα επαγγέλματα, αλλά οι θέσεις εργασίας που θα δικαιολογούν αυτά τα επαγγέλματα
0: θα είναι
1: πολύ, πολύ λιγότερες. Και τα καινούργια επαγγέλματα που τυχόν θα δημιουργούνται θα έχουν πάντα ως ανταγωνιστή την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να τη βλέπουμε αυτή την επανάσταση όπως όλες τις προηγούμενες, γιατί τις προηγούμενες ο ηλεκτρισμός έφερνε, ας πούμε, φως στις πόλεις. Το φως δημιουργούσε άλλες δυνατότητες και ο ανθρώπινος εγκέφαλος ήταν το πιο ανταγωνιστικό πράγμα για να ανταγωνιστεί στα καινούργια επαγγέλματα. Τώρα, το πιο ανταγωνιστικό πράγμα σε πάρα πολλά καινούργια επαγγέλματα που θα δημιουργεί επανάσταση ή καινούργιες δραστηριότητες, γιατί δεν θα είναι επαγγέλματα, θα είναι ο συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης. Και αυτό είναι το θεμελιώδες επιχείρημα που εξηγεί ότι ο κόσμος ανατρέπεται. Γιατί κάποιος πρέπει να αποδείξει από αυτούς που είναι αισιόδοξοι ή συντηρητικοί ότι για κάποιο λόγο στο επάγγελμα εκεί που θα δημιουργηθεί, που δεν το βλέπουμε, θα μπορεί να είναι ο άνθρωπος ικανότερος, και δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό παρά μόνο σε επαγγέλματα που έχουν πολύ μεγάλο κομμάτι συναισθηματικής ανθρώπινης επαφής. Αλλά αυτά δεν είναι η πλειοψηφία.
0: Σε αυτό το σενάριο του μέλλοντος προφανώς προκύπτουν τεράστιες κοινωνικές ανακατατάξεις, κοινωνικές εκρήξεις και φυσικά πολιτικοί κίνδυνοι, διότι το ερώτημα είναι ποιος ελέγχει πολιτικά, εννοώ, αυτή τη μεγάλη δύναμη.
1: Αυτό είναι για την Ευρώπη θεμελιώδες, γιατί η Ευρώπη είναι πίσω σε αυτή την τεχνολογία. Συνεπώς δεν μπορεί να περιμένει ότι θα έχει μέρος των εσόδων που αυτή δημιουργεί, όπως δεν το περιμένει η Αμερική ή η Κίνα. Και ταυτόχρονα είναι δημοκρατία. Οι δημοκρατίες θα έχουν μεγαλύτερη δυσκολία για να, ειδικά οι αναπτυγμένες δημοκρατίες, για να απορροφήσουν και να διαχειριστούν αυτή την καινούργια πραγματικότητα, γιατί έχουν, το στήριγμά τους είναι η μεσαία τάξη, μεσαία τάξη είναι τα επαγγέλματα της γνώσης σε μεγάλο βαθμό, και τα επαγγέλματα της γνώσης θα χτυπηθούν πρώτα σε αυτή την κρίση, πριν ακόμη έρθει ο αδιανόητος πλούτος. Συνεπώς, είναι ανάγκη η Ευρώπη ειδικά, που είναι και για μένα η μεγάλη ελπίδα της ανθρωπότητας σε σχέση με το πώς μπορεί η ελευθερία, η δημοκρατία να παραμείνει στον πλανήτη μας, να ξυπνήσει και να κινηθεί με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα με διαμορφωμένες πολιτικές, και κυρίως να έχει μια πολιτική ενεργητικής διαχείρισης της αλλαγής. Σήμερα έχουμε μια παθητική διαχείριση της αλλαγής που έρχεται. Πολλοί την αντιμετωπίζουν σαν να πρόκειται να βγει ένα καινούριο iPhone. Όχι, πρόκειται να βγει ένας καινούριος κόσμος.
0: Σωστό. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινήσαμε μια συζήτηση από τις πανελλαδικές εξετάσεις για να φτάσουμε στο μέλλον και στα διλήμματα της Ευρώπης. Πότε θα δούμε το βιβλίο στα βιβλιοπωλεία?
1: Παρουσιάζεται 8 Ιουνίου, οπότε ελπίζω θα είμαστε στην βιβλιοπωλεία τις ημέρες εκείνες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκυλακάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ.

κουβέντα. Πιάσαμε με αφορμή τις πανελλαδικές και φτάσαμε στην τεχνητή νοημοσύνη, στο μέλλον, στη δημοκρατία, στις δουλειές. Το καλύτερο μήνυμα το στέλνει η Μιράντα. Μας λένε τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει τις δουλειές, αλλά εγώ ακόμα μαγειρεύω, σιδερώνω, καθαρίζω. Δεν έρχεται η AI να μου πάρουν αυτή τη δουλειά. Δεν θα γίνει αυτό, Μιράντα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, την ακροάση, τα μηνύματα. Να έχετε μια καλή μέρα και ένα ωραίο τριήμερο. Να απολαύσετε το αν μπορείτε. Καλό καιρό θα έχει, οι άνεμοι θα είναι χαμηλοί, οι θερμοκρασίες ανεκτά υψηλές.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη χθες το βράδυ στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά τη σύσκεψη. Νωρίτερα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι ο Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα ασθενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια ή περιορισμό στην κυκλοφορία. Πάντως, ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών σχολίασε χθες το βράδυ ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν χθες εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Ο Νίκος Σταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορίνθιας. Αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια. Εξελέγει βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακροχρόνια δημόσια παρουσία του Νίκου Σταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε σε δήλωση του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ ένα σπάνιο άνθρωπο. Ο Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, ενώ ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης υπουργοί και βουλευτές του κόμματος. Για έναν μετριοπαθή πολιτικό που τίμησε το κοινοβούλιο με τη στάση του, έκανε λόγο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας ειλικρινή συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια δήλωση εξέδωσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, αναφέροντας ότι η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική, με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος. Ελεύθεροι αφέθηκαν χθες το βράδυ μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ άλλων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της χρηματικής εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωσης συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε πιο σοβαρή. Εξεράγει τμήμα ψυχτικής εγκατάστασης με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αιμονίας. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στο Μπέλγκορο της Ρωσίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Χθες το βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε τους Ουκρανούς ότι η Μόσχα ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα εναντίον της χώρας του, ενώ η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Στα αθλητικά, την πρώτη θέση στο διεθνές meeting της Κύπρου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Στην ίδια διοργάνωση, ο Μανουέλ Καραλής πέρασε με άνεση πάνω από τα 6 μέτρα, καταγράφοντας το 20ο άλμα της καριέρας του πάνω από αυτό το ύψος. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, ανεμίθα πνέων με τα βλητήτρια με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Βυτική και Κεντρική Στερεά και τη Βυτική και Κεντρική Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με πρόσχερες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Το τραγούδι πάει με την ψυχολογία σήμερα. Τέλος του μήνα, έπεσε ο μισθός, μπέρχεται και τριήμερο. Όλε όλε.

0: Μόνος είμαι πάλι σήμερα. Είπαμε, ο Νότης ταξιδεύει στις Ευρώπες. Κάνει ψηφοθυρία για το νέο κόμμα που ετοιμάζουμε για τις ευρωεκλογές. Με πήρε χθες τηλέφωνο το αεροπλάνο, Κώστα, άκου. Κώστας Πανός, στη ρύθμιση του ήχου. Ρέση μου λέει, αυτοί το πιστέψανε, μου λέει. Έρχονται μες στο αεροπλάνο και μου ζητάνε πού να υπογράψω. Δώσε και εσύ, ρε, του λέω. Πες την άποψή του. skyradio.gr, πες την άποψή του. Εύκολα και γρήγορα από το κινητό. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ρέση λέει, μήπως να το κάνουμε. Λέει, γιατί εσύ τι κατάλαβες ότι δεν θα το κάνουμε. Όταν λέμε κάτι, το λέμε. Έχουμε 3 χρόνια μπροστά να το οργανώσουμε σωστά κλπ. Αυτά. Λοιπόν, Νότης, λοιπόν, δικαιώνει τη φήμη του. Άλλωστε τριήμερο και να είναι εδώ, δεν είναι δυνατόν. Θα κάτσω εγώ να βγάλω την εκπομπή, αλλά δόξα τω Θεώ, έχω ωραία πραγματάκια να σας πω σήμερα. Αλλά θέλω να ξεκινήσω με τις πανελλαδικές. Δεν υπάρχει πιο επιτυχημένη επιλογή στην πρεμιέρα των πανελλαδικών από το ποίημα του Εμπειρίκου που επέλεξε η Επιτροπή των Εξετάσεων για να βάλει στα παιδιά να το αναλύσουν. Είναι ένα πολύ σύντομο ποίημα το οποίο με δικά μου λόγια λέει: μη φοβάται κανένας να προχωρήσει στο δρόμο που αγαπάει. Ο στίχος είναι, για την ακρίβεια, έβγα στο δρόμο και μη φοβηθείς το πάτημά σου. Αυτή είναι η ευχή μου για τα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλαδικές. Είτε περάσουν εκεί που θέλουν, είτε δεν περάσουν, να ακολουθήσουν αυτό που αγαπάνε. Ανεπηρέαστα. Γιατί τώρα τριήμερο είναι, δεν θα έχει μεγάλη κίνηση, να το ξέρετε. Γιατί οι γονείς λένε, δίνει το παιδί πανελλαδικές. Πού να φύγουμε εμείς? Όχι, καθίστε από πάνω του να το αγχώσετε όσο μπορείτε περισσότερο. Ειδικά οι μανάδες. Αφήστε το παιδί ελεύθερο να διαβάσει αυτό που νομίζει να διαβάσει. Δεν ξέρω, τα πιο πετυχημένα παιδιά που έχω δει που έχουν προκόψει στη ζωή τους είναι αυτά που έκαναν αυτό που τους άρεσε. Μερικά κάνανε αυτό που τους άρεσε και αυτό θέλαν και οι γονείς τους. Κάποια άλλα κάνανε αυτό που τους άρεσε που δεν το θέλαν οι γονείς τους. Σημασία έχει να κάνεις αυτό που αγαπάς, να ξεκινάς το πρωί να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να είσαι χαρούμενος με αυτό που πας να κάνεις. Όχι απλώς να είναι κάτι κοινωνικά αποδεκτό και σπουδαίο. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω για την ημέρα των Πανελλαδικών. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, αλλά πάνω απ' όλα να θυμούνται κάθε μέρα τον Εμπειρίκο. Έβγα στο δρόμο και μη φοβηθείς το πάτημά σου. Τώρα άκουσε και ο Τσίπρας έβγα και νόμιζα ότι μοιράζουνε παγωτά και βάλε το σακάκι με τον παγωτατζή. Δεν το είδα χτες, παιδιά, συγγνώμη, δεν το είδα το πλάνο. Μου έφερε ο Γιαννήρης το ηχητικό και το έπαιξα, αλλά επειδή είχα μπει στην εκπομπή, δεν είδα το πλάνο ότι έβαλε το άσπρο σακάκι να πάει στον Άριο Πάγο. Αυτό, ένα τέτοιο πράγμα, ειλικρινά σας το λέω, το φόραγε ο παππούς μου που ήταν στη Μυτιλίνη, πουλάγε φιστίκια και στραγαλάκια το χειμώνα και παγωτά το καλοκαίρι. Είχε ένα τρίκυκλο ποδήλατο, έβαζε πάνω ένα με μια κολόνα πάγο και πήγαινε στις παραλίες και πουλάγε παγωτά. Ακριβώς ένα ίδιο είχε. Εντάξει, όχι ακριβώς, θέλω να πω το ίδιο χρώμα. Πού πας, ρε, με το άσπρο σακάκι? Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν ξέρω τώρα, κακή επιρροή στο περιβάλλον έχουνε και ντύνονται έτσι όπως ντύνονται. Όπως και ο Μπαρτζόκας. Κοίταγα τον Μπαρτζόκα που πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου. Άλλη ιστορία αυτή. Φοράει, παιδιά, δείτε τις φωτογραφίες, μπείτε στο sky.gr. Ένα blazer, μαύρο σακάκι blazer από πάνω και ένα λινό καφέ παντελόνι από κάτω. Φαρδί το πατελόνι, στενό το σακάκι. Δηλαδή, άμα πήγαινε στο μοναστηράκι εκεί που πουλάνε τα μεταχειρισμένα και αγόραζε ένα κουστούμι, καλύτερο θα έβγαινε. Και δεν το έκανε γιατί δεν έχει λεφτά, για όνομα του Θεού. Είναι το στυλ. Είναι το στυλ το... Άντε, δεν θέλω να το πω πώς το λέμε στο χωριό μου. Αυτό το στυλ. Ας είπα από τον Ολυμπιακό, πήγαν μόνο ο Γουόκαπ και ο Παπα-Νικολάου. Θα μου πεις γιατί έχει κι άλλους Έλληνες η ομάδα. Αυτούς τους δύο έχει. Δεν ξέρω αν έχει και τρίτο. Τώρα που το έχει, Κώστα, τρίτο. Δεν πρέπει να έχει. Αυτοί οι δύο ήταν. Ας πήγαινε για κανένας ξένος. Τι πειράζει. Οι άλλοι βλέπουν Μητσοτάκη και τεινάζουν το πέντα τους. Λέω, δεν κατέβει. Κάτσε, γιατί έχουμε και τελικούς ακόμα στο πρωτάθλημα. Αλλά επήγανε εκεί, λέει, το χαιρετηθήκανε, αυτά φιληθήκανε, όλα καλά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το τρόπαιο. Αρχίζουν την άλλη εβδομάδα και η τελική στο μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο Θεός να μας λυπηθεί. Ελπίζω να τελειώσει ομαλά το πράγμα. Τώρα, έχω τον Γιώργο στη γραμμή. Οπότε τα υπόλοιπα, έχω διάφορα παρασκήνια έτσι κάπως πιπεράτα να τα πω, κάπως εχμηρά να τα πω. Θα τα πούμε στη συνέχεια, αφήστε. Τώρα, σας έλεγα και χθες ότι αν είσαι δημοσκόπος και σέβεσαι τον εαυτό σου, τα νέα κόμματα τα μετράς αφότου ανακοινωθούν στην πρόθεση ψήφου και αφήνεις και κανένα δύο μέρες να περάσουν. Άρα οι καλές συμμετρήσεις ξεκινούν τώρα και θα ανακοινωθούν την άλλη εβδομάδα. Έτσι κάνει και ο δικός μας εδώ, ο Γιώργος Αράπογλου, που τον έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Του ζήτησα να μιλήσουμε λίγο τώρα που έχει ξεκινήσει πια την κανονική μέτρηση και για τα δύο νέα κόμματα. Γεια σου Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Βασίλη, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Τώρα έχετε ξεκινήσει κανονικά να μετράτε με πρόθεση ψήφου κανονικά και για το κόμμα του Τσίπρα και για το κόμμα της Καρισιανού, σωστά?
1: Σωστά, απόλυτα. Έχουμε ξεκινήσει πλέον συμπεριλαμβάνοντας και τα δύο νέα κόμματα τα οποία έχουν επίσημα ανακοινωθεί. Έχουμε το όνομά τους με ακρίβεια εκτός από το όνομα του αρχηγού και έτσι μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε στην πρόθεση ψήφου κανονικά και νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα είναι ακόμα μεγαλύτερο τώρα γιατί ό,τι και να
0: γιατί έχουμε ακούσει διάφορες θεωρίες, σενάρια ή προβλέψεις που λένε ότι αυτά τα δύο κόμματα θα ανακατέψουν κανονικά όλο τον πολιτικό χάρτη της χώρας, δηλαδή θα επηρεάσει η παρουσία τους και το κυβερνών κόμμα και σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό το βλέπεις έτσι στην πρώτη εικόνα που έχεις?
1: Αν και είναι σκόπιμο, Βασίλο, όπως σωστά ανέφερες, να μην ακούμε εκτιμήσεις και αποτυπώσεις πριν την επίσημη ανακοίνωση, αλλά από εδώ και μετά, νομίζω ναι, είναι πολύ πιθανό, είναι κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Η εικόνα που είχαμε για αυτά τα κόμματα από τους έμεσους τρόπους που τα μετρούσαμε μέχρι τώρα, αλλά και ως προσωπική εκτίμηση, αν θέλεις, δύο κόμματα καινούργια, τα οποία φαίνεται να έχουν τις προϋποθέσεις, θα το δούμε βέβαια, τις δημοσκοπήσεις που από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να παρουσιάζονται, αλλά κατ' εκτίμηση έχουν τις προϋποθέσεις για να καταγράψουν με το ξεκίνημα ένα αξιόλογο ποσοστό υψηλότερο από τα περισσότερα κόμματα τα καταγραφόμενα μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις, είναι σίγουρο ότι θα επιδράσουν σημαντικά στο πολιτικό σκηνικό και αυτό που θα δούμε μετά τις πρώτες αποτυπώσεις, γιατί σίγουρα η πρώτη, η δεύτερη δεν αρκεί, θα πρέπει να αφήσουμε και ένα περιθώριο χρόνου να επαναληφθούν οι μετρήσεις, θα είναι ένα σκηνικό από μέτρια έως αρκετά διαφορετικό.
0: Εμείς να πούμε ότι τη δικιά μας δημοσκόπηση θα την παρουσιάσει στο κεντρικό δελτίο του Sky την Τρίτη, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, σωστά?
1: Σωστά, την Τρίτη το απόγευμα, να είμαστε καλά, θα παρουσιάσουμε την πρώτη αποτύπωση, η οποία ξεκίνησε μετά την επίσημη ανακοίνωση και του κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Τώρα, δεν θέλω να αρχίσω να σε ψαρεύω τι βρίσκεις, γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις ακόμα μέτρηση τουλάχιστον τρεις μέρες, άρα έτσι κι αλλιώς είναι πολύ νωρίς. Αλλά θέλω την αίσθηση που έχεις, αυτό που αποτυπωνόταν ως δυνητική πρόθεση ψήφου, δηλαδή είχατε κάποια ερωτήματα που λέγατε θα ψηφίζατε το κόμμα της Καρισιανού ή το κόμμα του Τσίπρα όταν γίνουν, και το ποσοστό που έλεγε ναι και μάλλον ναι ήταν ιδιαίτερο σημαντικό. Στα πρώτα δείγματα που έχεις, αυτό συμβαδίζει με αυτά που βρίσκεις στην κανονική πρόθεση ψήφου, δηλαδή είναι σημαντικός ο κόσμος που στον ενθουσιασμό των πρώτων ημερών δείχνει να εμπιστεύεται αυτά τα δύο κόμματα?
1: Η εκτίμηση που έχουμε από περιπτώσεις του παρελθόντος, Βασίλη, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι περίπου το 80 έως 90% όσων απαντούν σίγουρα ναι στη δυνητική ψήφο, στην πιθανότητα ψήφου, θα περάσουν και στην πρόθεση ψήφου, και ένα όχι πλειοψηφικό, αλλά αξιόλογο ποσοστό, μπορεί να είναι το 20-30% από το μάλλον, ναι, και αυτό θα περάσει την πρόθεση ψήφου. Mm-hmm. Οπότε, πριν να έχω επίσημα αποτελέσματα, περιμένω ότι κάπου εκεί κοντά θα είμαστε και στην αποτύπωση αυτή. Όμως, έχει μεσολαβήσει ένας μήνας από την πιθανότητα ψήφου όταν τη μετρήσαμε. Mm-hmm. Ανακοινώθηκαν δύο κόμματα. Ενδεχομένως, η ανακοίνωση του ενός κόμματος να επέδρασε στο άλλο. Αυτό λοιπόν είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν έχει μετρηθεί και θα πρέπει να περιμένουμε τη μέτρηση. Όπως επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι υπήρχε στη πιθανότητα ψήφου μια επικάλυψη μεταξύ των δύο κομμάτων. Ναι. Δεν είχαμε παρουσιάσει.
0: Κάποιοι λέγανε ναι, θα ψήφιζα και Καριστιανού, και οι ίδιοι λέγανε ναι, θα ψήφιζα και Τσίπρα. Που σημαίνει ότι ψάχνουν για κάτι νέο, αλλά δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα τι είναι αυτό το νέο που θέλουν.
1: Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι να δούμε αυτό το κοινό πώς τελικά τοποθετείται στην πρόθεση ψήφου. Μοιράζεται και στα δύο κόμματα, α, ή περισσότερο προς το ένα κόμμα. Αυτό είναι ικανό, αν και όπως είπα δεν περιμένω σημαντική διαφοροποίηση από την πιθανότητα ψήφου. Αυτό όμως το στοιχείο είναι ικανό να δείξει μια διαφορετική εικόνα και είτε τα δύο κόμματα να τα φέρει πιο κοντά είτε να τα απομακρύνει. Το ίδιο ισχύει και για τα υπάρχοντα κόμματα, αν η παρουσία των νέων κομμάτων θα ασκήσει πίεση τα κόμματα αυτά, από κάπου θα πρέπει να βρουν τους ψηφοφόρους τα νέα κόμματα. Σίγουρα ένα μεγάλο μέρος τους βρίσκεται στην απάντηση άλλο κόμμα, που είχαμε δείξει ότι είχε φτάσει το 13%. Αυτοί είναι οι έτοιμοι ψηφοφόροι που περιμένουν τα νέα κόμματα για να δηλώσουν την πρόθεσή τους προς αυτά. Αλλά σίγουρα θα δούμε διαφοροποίησεις και στα υπόλοιπα κόμματα. Επομένως, αν και δεν περιμένω πολύ διαφορετική εικόνα από αυτή που αποτύπωσε η Δυνητική Ψήφος, σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον την Τρίτη το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων να δούμε τα ακριβή νούμερα.
0: Και αν καταλαβαίνω καλά από τις λεπτομερείς μετρήσεις που κάνεις, και οι δεξαμενές είναι διαφορετικές τις οποίες...

0: είναι την πρόθεση ψήφου, η κατανομή της απήχησης δύο νέων κομμάτων που περιμένουμε. Πράγματι, ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να έχει ιδιαίτερα υψηλή απήχηση στην αριστερά και στην κεντροαριστερά. Στην αριστερά θυμίζω ότι είναι και το ΚΚΕ εκεί ισχυρό. Αντίθετα, στην κεντροαριστερά σχεδόν μοιράζεται με το ΠΑΣΟΚ και με άλλα κόμματα, βέβαια σε χαμηλότερα ποστά. Και εκεί ίσως δοθεί μια σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση. Χαμηλότερα ποσοστά είχε στους υπόλοιπους χώρους. Άρα περιμένω αυτό να αποτυπωθεί και στην πρόθεση ψήφου. Να δούμε κυρίως ψηφοφόρους από την αριστερά και την κεντροαριστερά άμεσα να δηλώνουν ως πρόθεση αυτό το κόμμα. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα στην πρόθεση ψήφου αν έχει διαφοροποιηθεί αυτή η απήγηση. Πού δηλαδή αποτυπώνεται στο βαθμό που έδειξε η έρευνα, που έχει ενισχυθεί ή που έχει υποχωρήσει. Ακόμα υπό την κυρία Μαρία Καριστιανού, να συμπληρώσω ότι το υψηλότερο ποσοστό της φαίνεται να το συγκεντρώνει σε όσους δεν τοποθετούν τον εαυτό τους στον άξονα αριστερά-δεξιά, σε όσους δεν είναι πουθενά ή τίποτα από τα παραπάνω, και αμέσως μετά στο χώρο της δεξιάς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, περιμένουμε με αγωνία τη μέτρηση που θα παρουσιάσει την Τρίτη, τη δημοσκόπηση της Τρίτης. Σε ευχαριστώ πολύ έτσι για την πρώτη αυτή κουβέντα. Μάλλον θα χρειαστεί να τα πούμε αφού δούμε τη δημοσκόπηση για να την αναλύσουμε πια με συγκεκριμένα στοιχεία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά. Ο Γιώργος Αράπογλου, κυρίες και κύριοι, ο επικεφαλής της ΠΑΛΣ, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή. Τώρα, να πω κάτι που ο Γιώργος δεν θα το έλεγε, γιατί όσο μετράει. Δεν θέλει να λέει τέτοια πράγματα επειδή θέλει να τα δει να επιβεβαιώνονται και από τις μετρήσεις, αλλά έτσι όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία αλλά και οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν σήμερα και πιθανώς τη Δευτέρα, γιατί θα βγουν και κάποιες σήμερα, εγώ και αυτές τις θεωρώ πρόωρες, γιατί για να βγάλει σήμερα δημοσκόπηση σημαίνει ότι άρχισες να μετράς πριν τις ανακοινώσεις του Τσίπρα, πριν δηλαδή γνωρίζεις καν ότι το όνομά του λέγεται Ελλάς, που αυτό μπορεί να πυροδοτεί θετικά, μπορεί να πυροδοτεί και αρνητικά αισθήματα, και αυτό θα το μετρήσουμε όταν θα γίνει η μέτρηση. Λοιπόν, αλλά ήθελα να πω ότι η τάση γενικώς που φαίνεται ήδη είναι ότι το κόμμα Τσίπρα, τουλάχιστον σε αυτές τις πρώτες μετρήσεις, θα είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Είναι πιθανό και το κόμμα Καριστιανού να είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Αν συμβεί αυτό και το ΠΑΣΟΚ βρεθεί στην τέταρτη θέση, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Θα αρχίσει πάλι η γκρίνια που την έχουν και εύκολη στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς να περιμένουν να δουν τι θα γίνει στο τέλος. Γιατί, επαναλαμβάνω, τα νέα κόμματα παραδοσιακά στις πρώτες μετρήσεις δείχνουν ψηλότερα από ό,τι καταλήγουν στις εκλογές. Σπανίως έχουμε δει κόμμα που ήταν χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις και ψήλωσε στις εκλογές. Συνήθως το αντίθετο συμβαίνει με τα νέα κόμματα, επαναλαμβάνω. Αλλά αυτό θα το δούμε. Και επίσης να πω, μιας και σήμερα είναι 29 Μαΐου, είχα βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα ότι στις 29 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα του ο Αντώνης Σαμαράς. 29 Μαΐου, θυμίζω, είναι η επέτειο της αλώσεως της πόλης. Και πέρυσι διάβαζα τα ίδια δημοσιεύματα, πρέπει να σας πω. Παραμονές της 29ης λέγανε «έρχεται το κόμμα Σαμαρά». Ούτε σήμερα ήρθε το κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρω τι υλικός αν θα γίνει, αλλά θέλω να πω ότι μη τσιμπάτε τόσο εύκολα σε δημοσιεύματα που κατά κανόνα ένας γράφει από το κεφάλι του και άλλοι 10 αναπαράγουν, γιατί είναι τζάμπα στην Ελλάδα να αναπαράξεις μια είδηση μη γνωρίζοντας αν είναι αληθινή ή ψεύτικη. Θα δούμε τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά. Εγώ σας έχω πει από την πρώτη στιγμή δεν το πολύ πιστεύω ότι θα γίνει, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Πάντως αυτά τα σενάρια που λέγανε 29 Μαΐου δίνει το παρόν και ο Αντώνης Σαμαράς δεν επαληθεύονται. Δεν έχει προκύψει τίποτα τέτοιο, δεν έχω ακούσει τίποτα τέτοιο, και τα κόμματα συνήθως πριν αναγγελθούν μυρίζουν. Άρα κάτι θα γνωρίζαμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διορισή σκέψη χθες το βράδυ στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά τη σύσκεψη. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από την ζωή χθες ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Με θλίψη τον αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους χθες το βράδυ οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορουμένους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στο Μπέλγκορο της Ρωσίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Χθες το βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε τους Ουκρανούς ότι η Μόσχα ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα εναντίον της χώρας του, ενώ η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωσης συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε πιο σοβαρή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 29 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όπως καταλάβατε, λείπει ο Νότης, παίζω την τραγούδια θέλω, μια χαρά περνάω. Τραγούδια καλοκαιρινά, διότι μην μπερδεύεστε από τη μουντάδα που έχει. Έχει μπει κανονικά το καλοκαίρι, κανονικότατα. Έχουμε αρχίσει και χαϊδεύουμε το τηλεκοντρόλ στο air condition σιγά σιγά. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ο Γιάννης Πιταράς είναι μαζί μου, κυρίες και κύριοι.
1: Ό,τι έχει ο καθένας χαϊδεύει.
0: Ναι, εγώ αυτό έχω, αυτό χαϊδεύω. Ναι. Έχεις δίκιο, απόλυτο, δεν μπορώ να πω τίποτα.
2: Υπάρχει, εγώ δεν πάω κατευθείαν σε air condition. Εγώ ξεκινάω σταδιακά. Ξεκινάω καταρχήν με ανεμιστήρα οροφής.
0: Ναι.
2: Είναι το πρώτο στάδιο, δεν μπαίνω κατευθείαν σε αυτή τη λογική.
0: Ναι.
2: Πρώτα, σταδιακά. Δηλαδή η θερμοκρασία δεν είναι για air condition ακόμα.
0: Όχι, είπα ότι είμαστε στο όριο. Δεν είπα ούτε εγώ το έχω ανάψει ακόμα.
2: Άσε που δεν αντέχω.
0: Αλλά
2: για αυτό
0: καταλαβαίνω
2: το...
0: ναι. Ότι άμα είχε λιακάδα εντελώς, είχε αυτά, θα είχε 34 βαθμούς.
2: Ναι, ρε παιδί μου, το πρόβλημα με εμάς τώρα, τώρα μην γελιόμαστε, να μιλήσουμε ανοιχτά. Είναι η υγρασία. Όπου ξαφνικά η Αθήνα έχει αποκτήσει υγρασία.
0: Αυτό.
2: Και το καταλαβαίνεις από τα περπατάς και τρίζεις.
0: Ναι, εσύ τρίζεις, όχι όλοι μας.
2: Εσύ είσαι.
0: Εγώ μια χαρά περπατάω.
2: Πετάς.
0: Ούτε τρίζω, ούτε λάδωμα θέλω. Λοιπόν, άκου τώρα. Να μπούμε λίγο στα πολιτικά.
2: Καταρχάς,
0: να ξεκινήσουμε από αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Μην αρχίσουμε αναλύσεις τώρα χαζές, παραμονή τριημέρου. Ήξερες εσύ ότι η περίφημη Ανούλα του Πασόκ δεν τη λέγανε Άννα?
2: Ναι.
0: Το ήξερες?
2: Ναι.
0: Εγώ σήμερα το ανακάλυψα.
2: Ναι. Και τώρα επειδή το αναφέρεις, μιλούσαμε το πρωί.
0: Ναι.
2: Γιατί προσπαθούσα να τη φέρω στην εκπομπή.
0: Βγήκε στο Μέγκα.
2: Ναι, ήταν να έρθει και σε εμάς το Σαββατοκύριακο. Εδώ σου φεύγει τριήμερο το κορίτσι. Πάρα πολύ.
0: Είχα και μια περιέργεια να δω πώς είναι, ρε παιδί μου, αυτό το πολύ γλυκό κοριτσάκι που είχαμε δει τότε δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέο. Πώς είναι σήμερα? Παραμένει μια πολύ γλυκιά φυσιογνωμία.
2: Ναι, βέβαια.
0: Είναι γυμνάστρια, κάνει πιλάτες. Δεν ξέρω αν έχει δικό της μαγαζί, δεν κατάλαβα. Αλλά εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι η περίφημη Ανούλα του Πασόκ δεν τη λένε Άννα. Για ακούστε.
3: Το Γιάννα πώς έγινε Άννα?
4: Μικροί με φωνάζανε Ανούλα. Μέχρι και στο γυμνάσιο, ας πούμε, εγώ διατηρούσα και τα δύο ονόματα, έτσι.
5: Γιάννα
4: μόνη μου και Άννα, και βαφτισμένη Ιωάννα είμαι. Γιανούλα, έτσι χαϊδευτικά με φωνάζανε. Και μου είχε μείνει το Ανούλα όσο ήμουν μικρή. Να μας ξεχωρίζουν και λίγο, γιατί είχαμε και την ξαδέρφη μου, τέλος πάντων, είχαμε αρκετές Ιωάννες. Και είχα γίνει λίγο Ανούλα.
5: Α,
4: και τότε τώρα δεν θυμάμαι αν όντως είχε γίνει κάποια συζήτηση με τον κύριο Λαλιώτη. Δεν φωνάζανε Ανούλα. Και απλά το κρατήσαμε.
0: Κατάλαβατε τώρα. Την πλησία σου Λαλιώτης που ήταν γάτας αυτή.
2: Γάτα, με πέταλα.
0: Και
2: ναι.
0: Λέει τώρα το Ιωάννα δεν ακούγεται και πολύ καλό. Έχει. Έχουμε άλλους συνειρμούς. Θα το κάνουμε Άννα να τελειώνουμε.
2: Ανούλα.
0: Τσακ.
2: Ένα κοριτσάκι.
0: Το Ανούλα.
2: Την αγκαλιά του Ανδρέα.
0: 40 χρόνια περάσαμε με την Ανούλα και ανακαλύψαμε την λένε Γιάννα. Ελπίζω το κοριτσάκι του Τσίπρα να το λένε πράγματι Ήρα. Γιατί είναι πολύ ωραίο όνομα το Ήρα. Εμένα μου αρέσει, ας πούμε. Και γι' αυτό ήταν πολύ γλυκό κοριτσάκι.
2: Ναι.
0: Αλλά ελπίζω να το λένε Ήρα, μην το λένε Περσεφόνη.
2: Η πλάκα τώρα η μεγάλη με το κορίτσι, την Ήρα δηλαδή, ναι. Είναι να ψάξουμε και το επίθετο. Μην τη λένε Δημογλίδου.
0: Λες.
2: Εκεί θα είναι η μεγάλη πλάκα.
0: Δεν ξέρω. Φίλη, λέει, είναι κόρη φίλου του Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Και έτσι γίνονται αυτά συνήθως. Και εγώ άμα ήμουν κόρη φίλου μου θα έπαιρνα να κάνω πόστερ. Στο νέο κόμμα δηλαδή. Και εγώ έχω αρχίσει και ψάχνω τώρα τα κοράκια και τα κοριτσάκια να δω τι θα κάνω.
2: Απλά μου κάνει εντύπωση ότι καλά, εντάξει, επικοινωνία, okay, εικόνες, παραπομπές, ό,τι θέλει ο καθένας. Αλλά το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας δεν τα θυμάται αυτά. Ούτε καν τον ενδιαφέρουν.
0: Πουλάνε ρε Γιάννη.
2: Πουλάνε, εντάξει.
0: Πουλάνε.
2: Ναι.
0: Όπως και αυτό που είπε χτες. Βρήκα τον Γιάννη τον δάσκαλο και μου είπε δε ζω με τον Νίκη. Βρήκα την Ιωάννα την νοσηλεύτρια και μου είπε ότι δύσκολα τα φέρει βόρτα. Αυτό το κάνει, το είχε κάνει ο Γερουλάνος το 24, το έκανε ο Τσίπρας το 26. Μου λένε ότι το κάναν και άλλοι παλαιότερα, αλλά πουλάνε αυτά. Λέει, ο Νότης λέει το πιο ωραίο κομμάτι της ομιλίας ήταν αυτό.
2: Ναι.
0: Χτες έλειπε.
2: Καλά, ο Νότης ήταν...
0: μια του Γερουλάνου, μια του Τσίπρα. Γοητεύεται εύκολα.
2: Ο Νότης καταρχήν είναι φαν του Αυτιά. Όχι, γιατί ο Αυτιάς τηλεοπτικά το έχει ξεκινήσει αυτό.
0: Ναι, ναι. Το δακρύβριχτο.
2: Αυτό το πράγμα ότι κύριε Τάδε, η Ανούλα μου είπε ναι. Στον δρόμο το αυτό και το διότι.
0: Τώρα, Επίσης κάτι άλλο που ανακάλυψα, λέω διάφορες ειδήσεις σκόρπιες από αυτές που δεν ξέρουν οι
2: ακροατές. Τα ιστορικά δεν
0: σχολιάζεις.
2: Τα ιστορικά δεδομένα να τα πούμε όλα όμως. Δηλαδή γιατί έχει ενδιαφέρον τώρα η ιστορία με την Ελλάς. Ακόμα και αυτό έχει τις παραπομπές ο Τσίπρας στις αρχές δεκαετίας του 80, έχει αναλάβει το Πασόκ. Αλλά να θυμηθούμε και πώς από τη χωροφυλακή πήγαμε στην Ελλάς.
0: Τι σχέση έχει αυτό με τον Τσίπρα τώρα?
2: Έχει σχέση με το όνομα και τις παραπομπές πίσω από το όνομα. Γιατί να σου θυμίσω ότι με το που έχει αναλάβει το Πασό και είναι ο Γιάννης Κουλαρίκης επικεφαλής πολιτικός προστάμενος στο σημερινό Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τότε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Η πρώτη απόφαση που παίρνει είναι να κάνει ένα ενίο σώμα. Παίρνει λοιπόν τη χωροφυλακή που υπήρχε τότε και την αστυνομία πόλεων.
0: Και το κάνει η αστυνομία.
2: Και το κάνει Ελλάς. Με ό,τι μπορεί αυτό να παρέπεμπε στους αριστερούς σε μια άλλη εποχή και στους δεξιούς τότε της εποχής να τους
0: εκνευρίζει.
2: Ότι ήτανε. Αλλά βλέπεις ότι ακόμα και αυτό το χρησιμοποιεί ο Τσίπρας σήμερα.
0: Η Κανέλη ήταν ωραία, δεν την έκοψα ρε γαμώτο. Έλεγε το πρωί στους ατέριαστους ότι ο Τσίπρας σκέφτηκε το Ελλάς όταν έγινε η φασαρία με τις φωτογραφίες της Κεσαριανής.
2: Ναι.
0: Τότε του ήρθε ότι κάτι πρέπει να κάνω να τρυπήσω μέχρι και το κουκουέ. Διότι το κουκουέ είναι που έχει γίνει έξαλλο με το.
2: Ναι, έβγαλε και ωραίο σκοτάκι, ναι, δεν ξέρω αν το είδατε. Πολύ ωραίο.
0: Όχι.
2: Και κάνει αυτές τις παραπομπές.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, τον έχει κάνει. Και είναι και πάντα εφάνταστα τη ΚΝΕ τα σποτάκια.
0: Τώρα, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Δεν το είχα σκεφτεί. Κάποιος μου το είπε σήμερα. Ότι η παρουσία Τσίπρα στο σκηνικό είναι αυτό με το οποίο κλειδώνει το γεγονός ότι δεν θα γίνει debate ούτε στις εκλογές τις επόμενες. Έτσι κι αλλιώς ο Μητσοτάκης δεν το γουστάρει το debate. Κανένας πρωθυπουργός δεν το γουστάρει. Πάντα η αντιπολίτευση ζητάει debate και αυτός που είναι πρώτος λέει άσε τώρα μην γίνει κανένα τύχημα, πρώτος είμαι, τι θα κερδίσω παραπάνω. Αλλά πραγματικά δεν μπορεί να γίνει debate με έναν πολιτικό αρχηγό που στις δημοσκοπήσεις θα πρωταγωνιστεί να μην μπορεί να λάβει μέρος γιατί δεν έχει εκλεγεί στο κοινοβούλιο.
2: Ναι.
0: Με ποια διαδικασία θα γίνει η επιλογή, αν πεις να βάλεις όλους
2: τους. Εντάξει, άμα θέλαν θα το κάναν τώρα. Αλλά εγώ συμφωνώ με αυτό που λες, ότι δεν θα θέλει να το κάνεις
0: καμία. Αυτό λέω, πέρας. Ότι θα βρει πρόσχημα η Νέα Δημοκρατία ότι ο Τσίπρας δεν είναι εκλεγμένος.
2: Η Καριστιανού δεν είναι επίσης.
0: Άρα, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Debate, ξεχάστε το. Είχαμε κι εμείς μια ελπίδα στην προεκλογική περίοδο να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Πάει και αυτό.
2: Εσύ,
0: εντελώς άχαρη.
2: Επειδή πεις δημοσκοπήσεις, έχει ενδιαφέρον η περίοδος που διανύουμε και το Σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος Αράπογλου μετράει.
0: Τον έβγαλα.
2: Τον έβγαλα.
0: Τον έβγαλα. Τα είπε.
2: Ωραία.
0: Μας έδωσε έτσι 2-3 μέρες.
2: Σου έδωσε ένα περίγραμμα. Α, εντάξει, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτά που τα οποία έχει βρει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, ξέρεις τώρα, δεν μπορούμε να τα προαναγγείλουμε και όχι, να κάψουμε και τη δημοσκόπηση.
2: Εντάξει, είναι και λίγο. Είναι πρόημα βέβαια, αλλά δείχνουν κάτι.
0: Αλλά μας έδωσε 2-3 αυτά ότι η δημοσκόπηση της Τρίτης δεν θα μοιάζει με καμιά άλλη δημοσκόπηση των τελευταίων ετών.
2: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί οι δύο παίχτες οι καινούργοι επηρεάζουν κατά πολύ το πολιτικό σκηνικό. Ουσιαστικά το αναδιατάσσουν.
2: Εντάξει, για τον Τσίπρα, ας πούμε, επειδή μου το περιμένεις, γιατί είναι κάτι καινούργιο, έχει ανακοινωθεί, είναι πολύ φρέσκο, πολύ νοπό. Τώρα αρχίζει και βγάζει και τα νέα πρόσωπα. Δηλαδή και εμείς στους τηλεοπτικούς Δεκαδιανούς αύριο θα έχουμε ένα από τα πρόσωπα τα καινούργια, τα οποία θέλει να προβάλλει.
0: Ναι, αλλά τα μισά του έχουν εξουδετερωθήρηση. Αυτός ο Νιφούδης τον έχουν σκίσει. Δεν
2: τώρα
0: στέκεσαι
2: και εσύ στον Νιφούδη. Τώρα, γιατί ο πρώτος είναι ή ο τελευταίος, μωρέ, που ήταν κάπου αλλού, έχει μεταπηδήσει σε 2-3
0: κόμματα. Αλλά όπως λέμε για τον Άδωνη, ότι παλιά έβριζε το Μητσοτάκη και παίζουν συνέχεια τα βιντεάκια του, έτσι θα το λέμε και για τον Νιφούδη.
2: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο ο Νιφούδης. Μία άλλη εκπρόσωπος του, γιατί ανακοίνωσε και 5-6, δεν το φτάνει μία. Γι' αυτό βάζουμε μία, για να ψάχνουν μία. Άμα βάζεις 5, θα ψάξουν και τους 5. Μία άλλη διάβασα ότι ήταν αναπληρωτής τομεάρχης δικαιοσύνης του Πασόκ μέχρι τον περασμένο μήνα.
2: Ναι, όντως, ισχύει.
0: Ισχύει.
2: Ισχύει.
0: Κάτσε ρε εσύ.
2: Καλά, έχουμε και άρχισε.
0: Δηλαδή μεταγραφή. Από όλο το κόμμα, όλους τους.
2: Βασίλη, άρχισαν οι μεταγραφές, ησύχασε δηλαδή.
0: Μα αυτή η κοπέλα, προφανώς και αυτή, άμα την ψάξουν ως αναπληρωτή τομεάρχη του Πασόκ, θα βρούνε ότι θα έχει πει κάτι για τον Τσίπρα. Δεν μπορεί να μην έχει πει.
2: Καλά, χαίρομαι.
0: Βάλε και κανέναν που λέγε πάντα Ζήτο.
2: Στον Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Αυτοί που λέγανε Ζήτο στον Τσίπρα είναι οι πρώτοι που τον στείλανε στο πύρτο εξώτερο.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εμένα αυτά όλα μου φαντάζουν λίγο περίεργα.
2: Όλη η ιστορία. Για μένα το παλαβό του πράγματος είναι ότι ο Τσίπρας είναι αρχηγός ένα κόμμα. Κάποια στιγμή γίνεται ότι γίνεται και θέλει να φύγει. Βάζει το Κασελάκι. Γίνεται ότι γίνεται με τον Κασελάκι. Φεύγει ο Τσίπρας. Αρχίζουν και σφάζονται μεταξύ τους. Ο Τσίπρας φεύγει γιατί θέλει να κάνει το rebranding, να απογαλακτωθεί από όλη αυτή την ιστορία. Και ξαφνικά όλοι αυτοί τους οποίους δεν ήθελε, τον κυνηγάνε από πίσω. Να πάνε μαζί του.
0: Αυτό,
2: αυτό δεν είναι τρελό.
0: Εγώ είμαι περίεργος τι θα γίνει με τον
2: Φαραντούρη. Και να τους λέει, με διαφύστε, δεν θέλω.
0: Με τον Φαραντούρη. Μην γυρίσεις τον Τσίπρα. Βιάστηκε να πάει στο Πασόκ. Άμα το δει τέταρτο πέμπτο, σου λέω, α, εδώ βγαίνουμε. Ούτε βουλευτές, ούτε ευρωβουλευτές. Κάτσε να πάω με τον άλλον.
2: Καλά, κάτι θα έχει δειλάρει ο Φαραντούρης. Δεν έχω για χαζό.
0: Ναι, αλλά τι να δειλάρεις. Άμα αρχίσει και φλερτάρει με τα μονοψήφια του Πασόκ, θα πηδάνε από τα παράθυρα.
2: Εντάξει, γιατί είναι το επικρατείας.
0: Σε όλα τα κόμματα γίνεται αυτό. Ποιο επικρατείας, ρε, εσύ δεν βγάζεις έδρα στο επικρατείας με μονοψήφιο.
2: Ναι, ας είλες τόσο μονοψήφιο.
0: Έτσι δείχνει, τώρα τι να σου πω. Σου είπα, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος.
2: Νωρίς εγώ πιστεύω. Εντάξει,
0: και δεν βλέπω και καμιά άμυνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Πασόκ είναι ότι όλα τα κόμματα έβγαλαν ήδη τις άμυνές τους απέναντι στα δύο νέα κόμματα. Στο Πασόκ δεν καταλαβαίνω τι κάνουν. Ποια ήταν η άμυνά τους. Τι έχουν πει για τον Τσίπρα και την Καρεστιανό.
2: Εντάξει, βγάλανε τώρα και τα βάλανε με τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι υπήρχε ένα ζήτημα με δύο δημοσκοπήσεις που είδα.
0: Ναι, το είχα πει και εγώ ότι υπάρχει. Αλλά θα έρθουν και οι άλλοι.
2: 8 διαφορέ και το άλλο 0,5. Εντάξει,
0: αυτό
2: είναι
0: σου λέω εσύ ότι υπάρχει σύγχυση. Βγάλαν μια ανακοίνωση για δύο δημοσκοπήσεις που βγήκαν από δύο εταιρείες που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μετρό.
2: Ναι.
0: Ωραία. Την άλλη εβδομάδα που θα βγουν οι άλλες που είναι εγγεγραμμένες στο Μετρό και θα λένε τα ίδια πράγματα.
2: Κάτσε να δούμε τι θα λένε, μην βιάζεσαι.
0: Καλά τώρα. Εσύ δίνεις καμιά περίπτωση ότι το Πασόκ να παραμείνει δεύτερο κόμμα όταν, αφού έχουν μπει αυτοί οι δύο νέο παίχτες? Εγώ δεν δίνω καμία.
2: Εγώ πρώτα θέλω να αποκλείσω ένα άλλο σενάριο. Πριν φτάσουμε εκεί. Επειδή τα ακούω δεξιά και αριστερά ότι θα βγουν, θα αμφισβητήσουν τον Ανδρουλάκη, θα βάλουν θέμα ηγεσίας.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνω.
2: Εγώ προσωπικά τέτοιο πράγμα δεν βλέπω.
0: Όχι, ούτε εγώ ξέρω.
2: Μέχρι τις εκλογές.
0: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι το Πασόκ δεν θα είναι δεύτερο κόμμα από την άλλη εβδομάδα.
2: Ναι.
0: Στις δημοσκοπήσεις πάντα.
2: Καλά, αξιωματική αντιπολίτευση έτσι άλλως δεν ήταν. Εκλογικά ήρθε στην πορεία και έγινε.
0: Έγινε πάντα.
2: Κοινοβουλευτικά.
0: Ναι. Και ήταν μέχρι τώρα δεύτερο στις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
0: Ξέρεις τι ψυχολογία είναι. Να είσαι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις και να τσακώνεσαι με τον πρώτο, από το να είσαι τρίτο-τέταρτος και να τσακώνεσαι με τους από κάτω.
2: Ναι, επειδή έχουμε
0: πάει. Άμα είσαι τρίτο-τέταρτος, ο πρώτος δεν σου δίνει πια σημασία. Μην βλέπεις που του δίνει μέχρι τώρα.
2: Εσύ στην κυβέρνηση Ελλάς ΕΔΕΣ βλέπεις.
0: Ο ΕΔΕΣ ποιος είναι?
2: Ο Καμένος.
0: Όχι, ρε.
2: Όχι, λες.
0: Τώρα. Δεν νομίζω. Ποιος Καμένος, γιατί θα κάνει κόμμα και ο Καμένος.
2: Ξέρω εγώ, προχθές δεν έβγαλε ότι ετοιμάζει την ΕΔΕΣ.
0: Καλά.
2: Απέναντι στον Ελλάς.
0: Έλεγες αυτόν που τον δούλευε στην Κρήτη, αν θυμάσαι, πριν από ένα χρόνο, τον Νοέμβριο ερχόμαστε. Και ο άλλος το είχε δέσει ψηλό μαντήλι. Θέλει να πάρει και τον Δεσπότη να έρθουν στην Αθήνα να φάνε με τον Καμένο που θα ξανακάνει κόμμα. Πέρασε ο Νοέμβριος, πέρασε το 25, μπήκε ο άλλος χρόνος, ακόμα το κόμμα το έχουμε δει.
2: Εντάξει, μου είπανε μια κουβέντα παραπάνω στο τηλέφωνο.
0: Κάτσε, για τον Καμένο, έχω να σου πω κάτι άλλο πιο εντυπωσιακό. Αλλά να βάλω πρώτα τις διαφημίσεις. Να έχουμε χρόνο να το πούμε, γιατί είναι αρκετά κακό αυτό που θα πω. Και δεν ακουμπάει μόνο τον Καμένο, ακουμπάει και την κυβέρνηση. Περίμενε. Διαβάζω μηνύματά σας, πολλά μηνύματα που λένε δεν έχεις πει κουβέντα για τον ΟΠΚΠΕ. Ούτε που θα πω, ρε παιδιά. Τον ΟΠΚΠΕ την ιστορία ξέρετε ότι την ξέρω καλά. Από την πρώτη στιγμή έλεγα και τσακωνόμουν με τον Νότη ότι όλα αυτά είναι διονγκωμένα και στο τέλος δεν θα γίνει τίποτα, διότι αυτά που κάνανε οι βουλευτές είναι αυτά που κάνουν όλοι οι βουλευτές και συνεχίζουν να κάνουν ακόμα και σήμερα σε όλα τα υπουργεία και ότι η ζημιά θα είναι μικρή. Τώρα ήρθε η κυρία Τυχεροπούλου και το έβγαλε στο πόρισμά της. Τι να κάτσω να λέω. Όταν τα έλεγα, λέγατε, στέλνατε μηνύματα, αυτά τα λένε οι δεξιοί, ρε Χιώτη, και τα λες και εσύ. Λοιπόν, αφήστε με ήσυχο με τον ΟΠΚΠΕ. Άμα θέλετε να τρώτε σανό και το 2026, φάτε άφοβα. Δεν με αφορά το θέμα. Τίποτα δεν θα γίνει με τον ΟΠΚΠΕ. Ήταν μια ιστορία η οποία διωγγώθηκε.
2: Σε πολιτικό επίπεδο, λες εσύ, τώρα, ναι, για τα πολιτικά πρόσωπα.
0: και στα κανονικά, γιατί θα πάρουν πίσω τα λεφτά που λένε ότι θα πάρουν.
2: Κάτσε, τότε, συγγνώμη, άμα
0: θα πάρω πίσω τα λεφτά.
2: Επειδή το έχουμε ξαναδεί το έργο με την Νοβάρτης, όπου η Νοβάρτης, το πραγματικό θέμα της Νοβάρτης ήταν τι γινόταν με τα εργαστήρια, τους γιατρούς κτλ. Ήταν αυτή η ιστορία.
0: Ναι, ναι. Δεν έγινε τίποτα.
2: Ναι, αλλά τώρα όμως εδώ δείχνει να γίνεται κάτι.
0: Τι να γίνει.
2: Στην καρδιά του προβλήματος.
0: Οι μόνοι που δώσαν πίσω τα λεφτά είναι αυτοί που εκκρεμούν δικαστήρια σε βάρος τους και με το φόβο μη φάνε καμιά άγρια καμπάνα και τους δεσμευτούν τίποτα λογαριασμοί, επιστρέφουν αυτά που εισέπραξαν, γνωρίζοντας ότι τα εισέπραξαν παρανόμως. Μόνο αυτοί έχουν δώσει λεφτά πίσω.
2: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι δεν έχουν δώσει και ούτε πρόκειται να εισπραχθούν. Θυμήσου το. Γιατί δεν μας δίνει μια λίστα η κυβέρνηση πόσα έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα. Άσε με από εκεί κάτω με τον ΟΠΚΠ.
2: Τι, χάρισμα είναι αυτά δηλαδή, τα
0: ναι,
2: χαρίσουμε.
0: Βέβαια. Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε, πρώτη φορά είναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Μήπως θυμάσαι τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα.
2: Τώρα...
0: Μήπως θυμάσαι τις επιδοτήσεις του ΠΑΣΟΚ. Τα 500 χιλιάρικα του Χατζηγάκη στη Νέα Δημοκρατία, για να μην νοημείς τη λέω μόνο για το ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ίδια γίνονται ρε εσύ. Ρε Σιγιάννη, άσε με εδώ.
2: Καλά, τώρα επειδή γινόταν κάποια στιγμή, πρέπει να πούμε ότι αυτός είναι ο κανόνας και τελείωσε.
0: Αυτός είναι, τι να κάνουμε.
2: Δηλαδή τα άλλα κράτη, συγγνώμη, για την Νοβάρτης παράδειγμα.
0: Ποια άλλα κράτη, ρε.
2: Άλλος,
0: όλα υπόλοιπο. Κλέβανε στον ΟΠΚΠ. Την πρώτη μέρα του ΟΠΚΠ είχα βγάλει μία λίστα πόσες χώρες κατηγορούνται για διασπάθηση κοινοτικού χρήματος μέσω των τοπικών ΟΠΚΠ.
2: Ναι.
0: Η πρώτη ήταν η Μάλτα. Άκουσες τίποτα για τη Μάλτα? Η Ιταλία. Διώκεται
2: έχει
0: για
2: Μάλτα
0: πολύ...
2: χωράφια.
0: Όχι, μα αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Τα δηλώνα η κριτική στη Μάλτα.
0: Τα δηλώνα σε άλλες χώρες.
2: Θες
0: να σου δώσω τη λίστα? Θα τρίβεις τα μάτια σου. Οι Ιταλοί κατηγορούνται ότι φάγανε εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά κατηγορούνται. Λοιπόν, άσε με από εκεί κάτω. Να πούμε τίποτα πιο σοβαρό.
2: Ναι, με χαρά, εννοείται. Τι.
0: Ποια ήταν, γιατί θυμάσαι τον Πάνο Καμένο περισσότερο απ' όλα, όσο τώρα... ήταν υπουργός? Γιατί εγώ για ένα το θυμάμαι. Που έκανε βόλτες με τα ελικόπτερα.
2: Α, γι' αυτό.
0: Το θυμάσαι.
2: Που το οδηγούσε ο ίδιος.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε βρει το νέο Πάνο Καμένο τις τελευταίες μέρες.
2: Άντε πάλι.
0: Ποιος είναι αυτός, ξέρεις, που κάνει βόλτες με τα ελικόπτερα και το αεροπλάνο συνέχεια, ξέρεις?
2: Όχι, ποιος. Υπάρχει πρόσωπο πολιτικό.
0: Πολιτικό, ναι. Ελληνικό, όχι.
2: Α.
0: Η Κίμπερλι. Κάτσε να σου πω.
2: Τι σου φταίει η Κίμπερλι τώρα?
0: Κάτσε, Γιάννη, άστα τι σου φταίει, κύριε. Είδα χτες μια ανάρτησή της να ποζάρει χαροπή-χαροπή πίσω από ένα σούπερ πούμα, ειδικά διασκευασμένο για να μεταφέρει ασθενείς.
2: Στην Αλεξανδρούπολη, λες που είχε πάει?
0: Όχι, άλλο. Δεν ήταν στην Αλεξανδρούπολη. Α. Θα στα πω όλα, ναι. Περίμενε. Δεν ξέρω. Για να ποζάρει η κυρία Κίμπερλι πίσω από το ελικόπτερο, σημαίνει ότι μετά μπήκε στο ελικόπτερο και κάπου πήγε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Με παίρνει φίλος μου από τη Μύκονο και μου λέει: ρε, εσύ είναι εδώ η Κίμπερλι. Εντάξει, ρε, σου λέω ότι σε Μύκονο ήρθε να μην δει και τη Μύκονο η πρέσβης.
2: Την κάλεσε, παιδί μου, μόνο γιου. Πια μην δημιουργείς εντυπώσεις τώρα.
0: Περίμενε, βιάζεσαι.
2: Ήταν το Έμιλιν Πάρις εκεί.
0: Μόνο που όταν πήγε στο αεροδρόμιο, βλέπει ένα στρατιωτικό αεροσκάφος, ένα C-27, να παρκάρει στο αεροδρόμιο και να επιβιβάζεται η Κίμπερλι, που από ό,τι έμαθα μετά. Την πήγε για την περιοδία στην Αλεξανδρούπολη.
2: Ωραία.
0: Πριν από τρεις μέρες η κυρία Κίμπερλι πήγε στη βάση της Σούδας. Πάλι της δώσαν στρατιωτικό αεροσκάφος.
2: Δικό μας είναι αυτό.
0: Δικό μας.
2: Α.
0: Και ρωτώ, από πότε οι πρέσβοι στην Ελλάδα κυκλοφορούν με στρατιωτικά αεροσκάφη?
2: Μπορείς να αμερικάνικα.
0: Δεν νομίζω.
2: Όχι, λες.
0: Έχουμε εμείς σούπερ πούμα αμερικάνικα για ιατρική βοήθεια και σε 27. Νομίζω οι Αμερικάνοι έχουν πιο προηγμένες ντακώτες από σε 27.
2: Ναι. Για λόγους ασφαλείας, φαντάζομαι, θα τις το δώσαν.
0: Γιατί, ρε Γιάννη, για λόγους ασφαλείας? Έχει πολιτικό αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολη, θα μπει στην Τζιπάρα με τη συνοδεία. Ω, να πάει στη αυτή. Τρελαίνομαι, ρε εσύ. Τρελαίνομαι όταν συμπεριφέρεται μία χώρα σαν να είμαστε ηθαγενείς. Ήρθε ο επισκέπτης με τα καθρεφτάκια και τις χάντρες και πρέπει να τον προσκυνάμε. Γιατί να ταξιδεύει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με στρατιωτικό αεροσκάφος, το καταλαβαίνω.
2: Ναι.
0: Ο Γάλλος πρέσβης του δίνουμε και αυτόν το αεροπλάνο.
2: Μοιράζει. Μοιράζει 2000.
0: Θα έρθει και ο Κινέζος να πει: όπα, παιδιά, είμαι κι εγώ εδώ. Έχω να πάω. Και πρόσεξε, από τη Μύκονο την πήρε. Μπες από την Μύκονο.
2: Αυτά όλα έχεις ρωτήσει κανένα. Από το Υπουργείο λέει κανείς κάτι γι' αυτό.
0: Σιγά μην πει ρε Γιάννη. Όχι, σιγά μην πει. Τι να πει. Έλα τώρα ρε Βασίλη, τι είναι αυτά που κάνεις. Θα με πάρουν κανένα τηλέφωνο και θα μου πούν, μα έλα τώρα, τι είναι αυτά που λες τώρα. Είναι οι πρέσβοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί ο προηγούμενος ήταν το ίδιο. Ήρθε η Κίμπερλι εδώ και πρέπει, άντε να μην πω τι να κάνω.
2: Ο προηγούμενος, κάτσε, ο προηγούμενος πήγαινε σε άλλα μέρη καταρχήν.
0: Γιάννη, κατάλαβες τι θέλω να πω.
2: Ναι,
0: και πες μου αν έχω άδικο. Αν έχω άδικο, και εγώ στην αρχή είπα ρε παιδί μου κάτι θα τύχε, της δώσανε ένα αεροπλάνο, την πάει στη Σούδα. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά μετά είδα από τη Μύκονο. Δεν έβρισκε από τη Μύκονο να έρθει στην Αθήνα για να πάει μετά στην Αλεξανδρούπολη.
2: Τον Καμένο, πώς τον έμπλεξες αυτήν την ιστορία, δεν το κατάλαβα.
0: Γιατί μου θύμισε τον Καμένο που έπαιρνε το αεροπλάνο όποτε να ήταν, το ελικόπτερο.
2: Καλά, υπουργός άμυνας ήταν, δεν θα το έπαιρνε.
0: Έπαιρνε το, το ελικόπτερο από τη Βάρη για να πάει στον Καρέα.
2: Δηλαδή... Έχεις πάει εσύ το πρωί να ανέβεις στην Καρέα με τα μάξι.
0: Έχω πάει. Έχω τη στενά που γλιτώνεις κίνηση μου.
2: Όσο και να γλιτώνεις, μια μισή ώρα θα τη φας.
0: Ναι, ρε, γιατί ο Καμένος οδηγούσε μόνος του και πιανόταν το πόδι του στο σταμάτα ξεκίνημα.
2: Ωραία, τι είναι αυτός, τι έχει πάθει σήμερα.
0: Δεν μπορώ, ρε.
2: Μην δίνει άνθρωπο να προκόβει, δηλαδή.
0: Δεν μπορώ να βλέπω να συμπεριφερόμαστε ως ηθαγενείς. Λέει ο φύλαρχος, παιδιά, έχουμε επισκέπτη, ξεκινήστε να χορεύετε το χορό της κοιλιάς γιατί αλλιώς δεν μπορεί να φάει.
2: Ο Αργυρός ήταν στο ελικόπτερο.
0: Δεν ξέρω ποιος ήταν. Δύο πράγματα είδα. Την Ντακότα που κατέβηκε στη Μύκονο και την Κίπερλι που έχει αρχίσει και μαθαίνει ελληνικά. Το άδειες αυτό, το
2: ναι,
0: Ντεάκι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Που λέει το προϊστάμενο της φρουράς της Μαλάκα. Ναι. Έμαθε το Μαλάκα, το κοπανάει όπου να είναι. Θα το πει και σε κανέναν επίσημο. Δεν τις έχουν εξηγήσει για την ευρυσιά το Μαλάκα. Δεν είναι χαριτωμένο. Αυτά. Καλό τριήμερο να έχετε. Να περάσετε. Σας φτιάξαμε το κέφι όσο μπορούσαμε με τον Γιάννη.
2: Άρε Νότι, τι χάνεις.
0: Ευχαριστώ τον Δημήτρη Γιαννίρη που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι που είχε την μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Καλό μεσημέρι.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν, μετά τη διορή σύσκεψη χθες το βράδυ στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μετά τη σύσκεψη. Νωρίτερα, εχθές, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια ή περιορισμό στην κυκλοφορία. Πάντως, ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών σχολίασε εχθές το βράδυ ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σε 3 πόλεις στην περιοχή της Τύρου στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλεύονταν για τις τελευταίες ημέρες. Ο Νίκος Σταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορίνθιες, αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια. Εξελέγει βουλευτής Κορίνθιες για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του Νίκου Σταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε σε δήλωση του πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαδιά θλίψη αποχαιρετώ ένα σπάνιο άνθρωπο. Ο Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτηρίζει ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε σε αναρτησία του ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, ενώ ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στη Ματρίδα. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης υπουργοί και βουλευτές του κόμματος. Για έναν μετριοπαθή πολιτικό που τίμησε το κοινοβούλιο με τη στάση του, έκανε λόγο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας ειλικρινή συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια δήλωση εξέδωσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, αναφέροντας ότι η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική, με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος. Ελεύθεροι αφέθηκαν εχθές το βράδυ μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ άλλων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της χρηματικής εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ. 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε πιο σοβαρή. Εξερέγει τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αμμονίας. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στο Μπέλγκορο της Ρωσίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Χθες το βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε τους Ουκρανούς ότι η Μόσχα ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα εναντίον της χώρας του, ενώ η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Στη μάχη των Πανελληνίων μπαίνουν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από τις 8 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς και από την Παρασκευή η τροχέα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Στα αθλητικά, την πρώτη θέση στο διεθνές meeting της Κύπρου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Στην ίδια διοργάνωση, ο Μανουήλ Καραλής πέρασε με άνεση πάνω από τα 6 μέτρα, καταγράφοντας το 20ο άλμα της καριέρας του πάνω από αυτό το ύψος. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η άνεμη ασθενής μέχρι 4 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς. Η άνεμη και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα περιοδικά το μεσημέρι απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, Αιγαία, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενής. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα επιλωτικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έφυρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Λίζα σήμερα, καλό πρωινό. Είμαστε στο πρωινό του Σαββάτου. Είμαστε 30 του μηνός. Τελειώνει και ο μήνας. Αυτό το Σαββατοκύριακο μπαίνουμε από Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στην 1η Ιουνίου. Να έχετε ένα καλό και όμορφο τριήμερο, αν ξεκινάτε από σήμερα, από χθες τετραήμερο. Όπως και να έχει, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλους και σε όλους. Sky ακούτε 100,3 στο ραδιοφωνό σας, συχνότητά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση και όπως πάντα τα Σάββατα είμαστε 2 ώρες διάρκειας. Μέχρι τις 7 λοιπόν κοντά σας για τις πρώτες 2 ώρες των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky, με όλη την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά όλες οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και πολλά ενδιαφέροντα. 6:30 με τον κύριο Ρέστη Σεημένη, εδώ γύρω από τις ρυθμίσεις, 72 δόσεις, τι γίνεται, τι προβλέπετε, τι δεν προβλέπετε. Όλα αυτά λοιπόν εδώ. Μπείτε, μείνετε συντονισμένοι. Έχει πολλά να πει, πολλά θα ακούσετε από τον κύριο Σεημένη και πολλές ειδήσεις, αλλά και απαντήσεις στα δικά σας πολλά ερωτήματα που έχετε θέσει όλη την εβδομάδα. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό Σαββάτου, Sky 100,3, με όλες και με όλους εσάς συνδεδεμένους έτσι κι αλλιώς, πάντοτε στον Sky, δεν αλλάζει η βελόνα, για όλα αυτά τα οποία οφείλουμε να σας μεταφέρουμε καθημερινά και για αυτά βεβαίως τα οποία ακούτε και έχετε ήδη και εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην πρώτη θέση των ραδιοφώνων των Sky. Με τον Κώστας Πάνο είμαστε μαζί αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου. Το Θανάση Καραγιάννη και την Πέρσα Μπόια να συντονίζουν δημοσιογραφικό στην εκπομπή αυτή. Την Κωνσταντίνα Βαρσάμι να επιλέγει τις μουσικές που θα ακούσουμε. Και βεβαίως θα περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια και παρατηρήσεις για την πρώτη ώρα και τις 6 μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας. Μετά και τις 6 η κυρία Ελένη Μπουλιέρη θα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο για όλα αυτά τα οποία εσείς θέλετε να μας αφήσετε ως μήνυμα, να καταγράψει η Ελένη, να τα πούμε και φυσικά να μεταφέρουμε και στον αέρα στους υπόλοιπους ακροατές. Καλημέρα λοιπόν. Έως και τις 7 κοντά σας το πρωινό αυτό του Σαββάτου 30 Μαΐου 2026. Παρατείνεται τώρα στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων και σε αυτό το οποίο οφείλουμε να μεταφέρουμε ως κυριότερες ειδήσεις. Παρατείνεται λοιπόν η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η σύσκεψη του κ. Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα των επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου δήρυξε περίπου 2 ώρες, χωρίς ωστόσο να ληφθεί καμία οριστική απόφαση και όχι να υπάρξει καμία για πρώτη φορά ίσως δήλωση αμέσως μετά, ούτε κάποια ανάρτηση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως για την απόφαση σχετικά με την ενδεχόμενη νέα συμφωνία με το Ιράν και όλα αυτά πάντοτε με ένα αξιωματούχο της κυβέρνησης, της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η συνάντηση λοιπόν του Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό την λήψη αυτής της τελικής απόφασης σχετικά με την συμφωνία με το Ιράν έληξε μετά από 2 ώρες χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση. Το Ιρανικό Πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε επικαλούμενο καλά ενημερωμένες πηγές ότι η τελευταία δήλωση του κ. Τραμπ απορρίφθηκε ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως παραμένουν και εντείνουν την αγωνία για το τι ακριβώς θα συμβεί και πού θα καταλήξουμε με αυτήν την πολεμική σύγκρουση, με αυτήν την πολεμική σύρεξη στην Μέση Ανατολή και βεβαίως με τα στενά του Ορμούζ και βεβαίως με όλα τα παράπλευρα τα οποία έχουν τη δική τους σημασία και τη δική τους αξία σε αυτόν τον πόλεμο. Και βεβαίως εν αναμονή και τις απόφασεις του κ. Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό είναι βεβαίως που φέρνει ακόμα περισσότερο και σε πολύ πολύ πιο δύσκολη κατάσταση και σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα την όλη αυτή διαδικασία. Τα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας βεβαίως με τα δύο νέα κόμματα και ιδίως με το κόμμα Ελλάς του κ. Αλέξη Τσίπρα να τορπιλίζει αλλά και βεβαίως να ταρακουνάει τα νερά της πολιτικής εσωτερικής επικαιρότητας και φυσικά με αντιδράσεις, με αμηχανίες, με δηλώσεις οι οποίες έρχονται από το παρελθόν για να εμφανιστούν τώρα τι ακριβώς λέγανε κάποιοι από το νέο επιτελείο του κ. Αλέξη Τσίπρα. Είναι εδώ, θα τα συζητήσουμε βεβαίως όλα αυτά. Έχουμε βεβαίως την κατάσταση λοιπόν αυτή για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και την τράπουλα που ανακατεύει, με την κυβέρνηση να μιλάει και να είναι εδώ παρούσα και εκείνη. Από την άλλη, έχουμε απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σύμβατος TurkGN, με το Συμβούλιο των Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Η απόφαση αυτή θεωρείται πραγματικά σημαντική εξέλιξη για τη χώρα μας. Έχουμε και σχετικές δηλώσεις και από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Με
Μεγάλη επίσης η απώλεια της ελληνικής εγχώριας πολιτικής σκηνής του Νίκου Ταγαρά. Έφυγε σε ηλικία 70 ετών, νικημένος, αφήνοντας όμως πίσω του ένα πολύ πολύ μεγάλο και βαρύ έργο, το οποίο έχει να κάνει με τον, με την δική του επιστήμη κιόλας, πολιτικός μηχανικός, και όλα αυτά τα οποία άφησε, χωροταξικός σχεδιασμός, αυτά και από τη θέση του που υπήρξε μέχρι και πριν από λίγο, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σκιάζουν τη Νέα Δημοκρατία με αυτήν την απώλεια, αλλά και γενικότερα την ανάδειξη από όλα τα κόμματα της πολύ σοβαρής πολιτικής προσωπικότητας και πολιτικής παρουσίας στο Κοινοβούλιο. Τα ζητήματα τα οποία τρέχουν επίσης έχουν να κάνουν με αποφάσεις για το ΜΑΤΙ, με αποφάσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αστυνομικό ρεπορτάζ και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω από την υπόθεση με την χρήση των κινητών, με τη χρήση των δεδομένων και της νέας τεχνολογίας από τους νέους, το doom scrolling, το οποίο όλο ένα και περισσότερο δυστυχώς οι νέοι μας πέφτουν σε αυτή την παγίδα, και βεβαίως τα καμπανάκια τα οποία χτυπούν οι ειδικοί, αλλά και βεβαίως και η αφύπνιση των γονέων αλλά και των συγγενών.

Τόσο και τις 7 λοιπόν θα είμαστε μαζί. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αγγελική Καρδιόλα, κατά την οποία ακούτε βεβαίως στην νυχτερινή βάρδια, στην νυχτερινή σας ενημέρωση. Είπαμε ότι είναι ενημέρωση 24-24 365 μέρες το χρόνο, με όλες τις ειδήσεις στην εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα. Και πάμε λοιπόν με όλα αυτά να ξεκινήσουμε και φυσικά η παράθεση μετά όλων των ειδήσεων, όλων των δεδομένων, όλων των δηλώσεων των πρωταγωνιστών, φυσικά και με μουσικές παρεμβολές και ανάσες για να τα συνδυάζουμε όλα. Και βέβαια έτσι να έχουμε μια όμορφη έναρξη του πρωινού του Σαββάτου που σας βρίσκουμε είτε στο σπίτι με την πρώτη γουλιά καφέ, έτσι ώστε να ξεκινήσετε για την εργασία σας, είτε ετοιμαζόμενοι για την τρίμερη εκδρομή σας. Γιατί όχι, καλό να περάσετε πολύ πολύ όμορφα τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, οπότε μπορείτε κάλλιστα να ξεκινήσετε αυτή την ωραία σας εκδρομή. Είτε εδώ για το λιμάνι του Πειραιά με τα πλοία τα πρωινά, των 7.30, 7.20 για τις Κυκλάδες, είτε οδικός για οτιδήποτε και οποιοδήποτε άλλο μέρος και προορισμό επιλέξετε. Καλημέρα λοιπόν. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκυριακό δεύτερο. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά και την δίωρη σύσκεψη χθες το βράδυ στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά τη σύσκεψη. Νωρίτερα πάντως εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Πάντως, εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών σχολίασε χθες το βράδυ ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο Λίβανο. Βρισκόμαστε σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Ο Νίκος Ταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια. Εξελέγη βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακροχρόνια δημόσια παρουσία του Νίκου Ταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε με δήλωσή του ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο. Ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, ενώ ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Λυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης υπουργοί και βουλευτές του κόμματος. Για έναν μετριοπαθή πολιτικό που τίμησε το κοινοβούλιο με την στάση του, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας ειλικρινή συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια δήλωση εξέδωσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, αναφέροντας ότι η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική, με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος. Ελεύθεροι αφέθηκαν εχθές το βράδυ μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορουμένους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ άλλων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της χρηματικής εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, 23 περιπτώσεις παραγωγών για λογαριασμό, των οποίων παρενέβησαν 13 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας στην πρώην διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξετάζει στην έκθεση που κατέθεσε σε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην ελεκτρία του οργανισμού. Με βάση τα ευρήματα της έκθεσης, για 6 πολιτικά πρόσωπα φέρεται να προκύπτει παρέμβαση για παράνομες επιδοτήσεις σε βαθμό πλημμυλήματος. Για άλλους 4 βουλευτές δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και για 3 ακόμη δεν φέρεται να προκύπτει καμία ζημία. Όλα αυτά, εδώ βεβαίως, τα οποία ακούτε και από τον Άρη Πορτοσάλτα σχεδόν σε καθημερινή βάση, αναφορικά με το πώς είναι και πώς επεξεργάζονται τις σχετικές διαδικασίες και τις σχετικές ερεύνες από την πλευρά της κ. Τυχεροπούλου για τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωσης συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε πιο σοβαρή. Εξερράγει τμήμα ψυχτικής

Στο τέλος του, το τέλος του εμπορικού σήματος του Τουρκετζίαν επικύρωσε το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας, απορρίπτοντας την προσφυγή στην τουρκική πλευρά. Η απόφαση θεωρείται σημαντική εξέλιξη για την Ελλάδα, η οποία έχει κινηθεί θεσμικά για την ακύρωση του σήματος, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί παραπλανητικούς συνειρμούς και επιχειρεί να οικειοποιηθεί γεωγραφικούς όρους που συνδέονται με το Αιγαίο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, χαρακτήριζε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή θεσμική τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Τουρκ-Αιτζίαν στηρείται νομικής και εμπορικής βάσης.

Το ζήτημα της μοναξιάς και τους τρόπους με τους οποίους οι νέοι μπορούν να συνεργαστούν με τους φιλικιωμένους για την αντιμετώπιση της, κλήθηκαν να αναπτύξουν υποψήφοι στο πλαίσιο της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας γενικής παιδείας. Μάθημα με το οποίο ξεκίνησαν οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των γενικών ηλικίων εχθές. Σήμερα τώρα στη μάχη των Πανελλήνιων ρίχνονται οι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων. Θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι θα συνεργαστεί με το Κογκρέσο για να μεταβιβάσει τον έλεγχο του Κέντρου Περιστατικών Τεχνών Kennedy. Η ανακοίνωση ακολούθησε την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου που διέταξε την αφαίρεση του ονόματός του από τον εμβληματικό πολιτικό οργανισμό της Ουάσιγκτον. Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να αφαιρέσει όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα του Τραμπ για να διαγράψει το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα εντός 14 ημερών. Οι Ιρανικές αρχές ξεκίνησαν τις προετοιμασίες για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά την πρώτη μέρα των Αμερικανο-Ισραηλινών πληγμάτων στο Ιράν. Μετέδωσε χθες το βράδυ η κρατική τηλεόραση, σημειώνοντας ότι δεν έχει προς το παρόν καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία. Ο διευθυντής του Ισλαμικού Συμβουλίου Συντονισμού της Τεχεράνης, κ. Μαχμουντή, έκανε λόγο για μια μεγαλειώδη τελετή παρουσία μεγάλου κοινού. Η κηδεία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις αρχές Μαρτίου, όμως αναβλήθηκε επαόριστον. Τρεις ορειβάτες από την Λετωνία σκοτώθηκαν στο όρος Ντενάλι, γνωστό και ως όρος Μακίνλεϊ, στην Αλάσκα των ΗΠΑ, όταν έπεσαν στο κενό από μεγάλο ύψος. Ένα τέταρτο μέλος της επταμελούς ορειβατικής ομάδος που επιχειρούσε να κατακτήσει την υψηλότερη βουνοκορφή στα σχεδόν 6.200 μέτρα στη Βόρεια Αμερική διακομίστηκε σε νοσοκομείο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, όπως ανακοίνωσε χθες η Λετωνική Ομοσπονδία Ορειβασίας. Επισημαίνεται από την Ομοσπονδία ότι τα θύματα ήταν ταλαντούχοι και έμπειροι ορειβάτες. 2021 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε 855 φορτηγά οχήματα, τα οποία ελέγχθησαν στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης από τις 25 έως 29 Μαΐου για τον έλεγχο της στήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από τους οδηγούς φορτηγών στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν την παραβίαση του ωραρίου εργασίας ανάπαυσης, όλα αυτά σε περίπου 1836 παραβάσεις. Αίματηρο επεισόδιο μεταξύ γαμπρού και πρώην πεθερού σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Προσήχθη 38χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον πρώην πεθερό της ηλικίας, πρώην πεθερών του ηλικίας 67 ετών, μέσα σε διαμέρισμα. Εκτιμάται ότι τα τραύματα στο σώμα του 67χρονου αποκλήθηκαν από μαχαίρι. Προφορές κάνουν λόγο για άτομα εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα Σάββατο σε περιοχές των νοτιών προαστίων της Αττικής λόγω της διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα IG Ποσειδόνια Tour 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Οι ρυθμίσεις τώρα θα εφαρμοστούν σε οδικούς άξονες των Δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης, Κροπίας, Ερωνικού και Λαβρεωτικής. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη θέση στο διεθνές meeting του Κύπρου με άλμα στα 8,49 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν απόψε Paris Saint-Germain και Arsenal. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη και θα αρχίσει σε 7 η ώρα το απόγευμα. Στους δεύτερους αγώνες για την ημιτελική φάση της Basket League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 3 παρα 10 τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στις 5 και 4. Αν επικρατήσουν οι φιλοξενούμενοι, θα πάρουν την πρόκριση στον τελικό. Σάββατο λοιπόν 30 Μαΐου, ο Σίου Ισακίου του ομολογητού μαρτύρων

Ταλίο και Χριστίνη, Αγίας Εμελίας. Σήμερα χρόνια πολλά στην Εμέλεια, είτε με ένα μη και ένα λάμδα, είτε με ένα μη, και χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά λοιπόν, να είστε καλά. Ανατολή του Ηλίου 6 και 5 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 20 και 40 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και ελάτε να δούμε και να συζητήσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, όπως κάνουμε πάντα, όπου το 1381 ξεσπάει η εξέγερση των χωρικών, η πρώτη μεγάλη λαϊκή εξέγερση στην Αγγλία. Το 1828 Τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος αποστέλει τον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβλια για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Πάμε στο 1917 όπου ο Αλέξανδρος ο Πρώτος ανεβαίνει στον θρόνο του Βασιλείου της Ελλάδος μετά την παρέτηση του πατέρα του Κωνσταντίνου. 1941, δύο 19χρονοι τότε φοιτητές, Μανώλης Γλέζιος και Απόστολος Σάντας, με μια παράτολμη ενέργειά τους κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική. 1941 επίσης, σαν σήμερα, λήγει η μάχη της Κρήτης με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς. 1990 η πρώτη μεταμόσχευση ύπατος στην Ελλάδα πραγματοποιείται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από την ομάδα τότε του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη και διαρκεί 5,5 ώρες. 1672 γεννιέται ο Μέγας Πέτρος Τσάρος της Ρωσίας. Το 1909 γεννιέται ο Μπένι Γκούντμαν, Αμερικανός κλαρινίστας, ο βασιλιάς του Σουίνγκ, ενώ το 1931 σε σήμερα γεννιέται ο Γεράσιμος Αρσένης. 1826 φεύγει από τη ζωή ο παλαιόν πατρών Γερμανός. Το 1960 φεύγει από τη ζωή ο Μπόρις Πάστερνακ, Ρώσος συγγραφέας, νομπελόγο τεχνίας του 1858, μεταξύ άλλων Δόκτωρ Ζιβάγκο. Ενώ το 1977 φεύγει από τη ζωή ο Βασίλης Ρώτας, Έλληνας λογοτέχνης που μετέφρασε στα ελληνικά όλα τα έργα του Βίλιαμ Σέξπιρ. Και όπως πάντα, η έναρξη αυτής της δύο ώρες σαβατιάτικης εκπομπής ξεκινάει με κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του Sky, επιλογή από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Όπως πάντα, να είστε καλά, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Τα Καρατολαγωνίσια, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλύτερο είμαστε στου εργαζόμενου. Βεβαίω, Τάκη μου, εδώ θα είμαστε κι εμεί. Όπω έχει καταλάβει, να σε καλά. Καλημέρα, Δημήτρη Παπουτσιά από την Μελβούρνη, από την Καγκουροχώρα. Καλό, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Δημήτρη, το κρατάω το μήνυμά σου. Θα το ρωτήσουμε στον κύριο Σιεμένη. Κρατήστε όμω σημειώσει, παρακαλώ πάρα πολύ, εσεί όλοι εδώ. Διότι αν θέλετε να πέρασετε ένα πολύ όμορφο βραδάκι στο πεδίο του Άρεο, στο θέατρο Άλσο. Είναι η πολύ πολύ καλή ευκαιρία, διότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσουμε την καινούργια παράσταση του Αγοριού Απέναντι, όπου την έχουν δημιουργήσει οι κορυφαίοι Ρέπας και Παπαθανασίου. Επιστρέφουν λοιπόν με ένα καινούργιο musical, το Αγοριού Απέναντι, μια γιορτή στον έρωτα, ντυμένη με τα θάνατα φυσικά τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν για την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Σάββατο 6 Ιουνίου και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Επιλέξτε, μπείτε στο Όλοι Μαζί Μπορούμε ή στο more.com, επιλέξτε μια από τις ημέρες αυτές, κλείστε τις θέσεις και βεβαίως θα είστε εκεί για να απολαύσετε ένα πολύ πολύ ωραίο πρόγραμμα, μια πολύ ωραία παράσταση, το Αγοριού Απέναντι, έτσι όπως πάντα ξέρουν να τιμούν τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου. Εγγύηση λοιπόν, και φυσικά όλο το cast των ηθοποιών, όλος ο θίασος είναι ένας και ένας, οπότε σίγουρα θα περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Πέντε και μισή. Η Αγγελική Καρδιόλακα είναι ήδη εδώ για την εκφώνηση των κυριότερων τίτλων των ειδήσεων σε τίτλους, με ό,τι νεότερο υπάρχει. Φαντάζομαι να υπάρχει καμιά αλλαγή, κάτι το οποίο να έχει ανατρέψει την κανονικότητά μας. Αγγελική Καρδιόλακα λοιπόν ακούμε ευθύς αμέσως. Προσοχή σε ό,τι λέει και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δύο ώρη σύσκεψη χθες το βράδυ στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά τη σύσκεψη. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Με θλίψη τον αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους χθες το βράδυ 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν από ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στο Μπέλγκορο της Ρωσίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Χθες το βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε τους Ουκρανούς ότι η Μόσχα ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα εναντίον της χώρας του, ενώ η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αχίους Θεοδόρου στην Κόρινθο. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε και σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε πιο σοβαρή. Και ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 5 και 32 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό. Και ξεκινάμε βεβαίως τις ειδήσεις μας και τα ρεπορτάζ με την πολύ μεγάλη είδηση ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Δήλωσε χθες Παρασκευή αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ύστερα από σύσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ με το επιτελείο του, μετά το πέρας τις οποίες δεν υπήρξαν ανακοινώσεις και δεν υπήρξε και κάποια απόφαση δηλαδή. Η συνεδρίαση λοιπόν στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων ολοκληρώθηκε και διήρξε περίπου 2 ώρες. Ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία μόνο εάν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε ο αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Όπως μετέδωσε νωρίτερα η εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη 2 ώρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παρατεθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του ορμούς, τη δέσμευσή του Ιράν να μην έχει πυρηνικά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως παρατείνουν την αγωνία, φέρνουν ακόμη πιο κοντά την κατάσταση στο να μην βρίσκεται λύση, δυστυχώς, και βεβαίως σε μια αγωνία όπου μπαίνει όλος, ακόμη για ακόμη μια φορά, όλος ο πλανήτης και με όλα τα παράπλευρα τα οποία ξέρουμε, τα οποία βιώνουμε, τα οποία έχουν να κάνουν άμεσα πολύ και με τη δική μας καθημερινότητα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε χθες το βράδυ ο αναλυτής μας, ο συνεργάτης μας από την Ουάσιγκτον, ο Μιχάλης Ιγνατίου, άριστος γνώστης των θεμάτων και ιδίως και το πώς αντιδρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να τον ακούσουμε χθες τι μετέδωσε με τη Χριστίνα Βίδου στο κεντρικό δελτίο.
1: Θα προσπαθήσω, αν και είναι δύσκολο όπως ξέρεις να μπει κανείς στο μυαλό του κυρίου Τραμπ, κατά τη γνώμη μου τα ψέματα τελείωσαν, είτε θα αποφασίσει υπέρ της ειρηνικής λύσης ή εναντίον. Δύο είναι οι επιλογές του πρώτου Τραμπ, αν και μπορεί επειδή ακριβώς είναι αυτός που είναι, να βρει μια δικαιολογία και να αφήσει τα πράγματα να αιωρούνται. Προεδρεύει τις κρίσιμες συνεδρίασεις αυτή τη στιγμή που κάλεσε στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να λάβει την απόφασή του. Έχει ακούσει διαφορετικές θέσεις και από τους συνεργάτες του και τους συμμάχους του, αλλά θα κάνει αυτό που ο ίδιος θεωρεί σωστό, επειδή προβάλλει πολύ το τελευταίο διάστημα το άνοιγμα των στενών του ορμούς και επειδή στο σημερινό του μήνυμα δηλώνει πεπισμένος ότι η Αμερική θα επιβάλλει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Οι αξιωματούχοι προετοιμάζουν την κοινή γνώμη, αλλά και τους συγγενείς του στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί, για την αποδοχή της συμφωνίας από τον πρόεδρο. Όπως διαβάσαμε, ενημέρωσε όσους βρίσκονται στην περιοχή και έχει σημασία όσους βρίσκονται στην περιοχή των στενών να ετοιμαστούν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Και βεβαίως αυτό θα οφείλεται σε ποιον άλλον, θα οφείλεται στην απόφαση του αγαπημένου τους Προέδρου, όπως αναφέρεται στον εαυτό του. Λόγω λοιπόν ειδικά αυτής της αναφοράς, Χριστίνα, βγαίνει από το Λευκό Οίκο ένας θετικός τόνος για το αποτέλεσμα της έκτακτης συνεδρίασης της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας. Αλλά πρέπει κανείς να περιμένει, διότι είναι ο πρόεδρος του ύψους και του βάθους, των εκπλήξεων και των προκλήσεων, Χριστίνα.
2: Αντιλαμβανόμαστε, Μιχάλη, πάντως, ότι υπάρχουν ακόμα κάποια ανοιχτά θέματα για τα οποία ο πρόεδρος επιδιωκεί να δείχνει ότι τα κέρδισε. Το πυρηνικό πρόγραμμα, το εμπλουτισμένο ουράνιο, τα στενά του ορμούς.
1: Και άλλα θέματα, Χριστίνα. Φαίνεται ότι τα αφήνουν για τις διαπραγματεύσεις. Αλλά αν τους πήρε 1,5 μήνα να συμφωνήσουν για ένα κείμενο μίας σελίδας, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες και μήνες για μια τελική συμφωνία. Αυτό θέλει ο Πρόεδρος. Δέχεται πιέσεις από παντού, όχι φυσικά από το Ισραήλ, να ανακοινώσει ότι δέχεται η συμφωνία. Περισσότερο τον ενδιαφέρει η οικονομία στο σύνολό της, όχι μόνο οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, ελπίζοντας ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις στο κόμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές. Ισχυρίζεται δημόσια ότι δεν τον ενδιαφέρει η εκλογική αναμετρήση του Νοεμβρίου, αλλά δεν λέει την αλήθεια. Από την άλλη, δεν θα είναι έκπληξη αν βγει σε λίγο από την αίθουσα επιχειρήσεων και ανακοινώσει ότι πρέπει να βελτιωθεί και άλλο το κείμενο της μίας σελίδας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι και σήμερα το πρωί η θέση του Ιράν για το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν συναντάται πουθενά με την Αμερικανική. Αν και ο πρόεδρος βάζει στο παιχνίδι και την Κίνα, την οποία εμπιστεύεται το Ιράν. Δεν θα τελειώσει τίποτα, Χριστίνα, εάν δεν βάλει την υπογραφή του. Οπότε περιμένουμε.
0: Τουλάχιστον τώρα 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων σε 3 πόλεις στην περιοχή της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Μεταξύ των νεκρών είναι ένας διασώστης και ένας ήρωας υπήκοος, διευκρινίζεται στην σχετική ανακοίνωση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως επαναλαμβάνουμε περιμένοντας τις σχετικές συμφωνίες για την κατάπαυση του πυρός και την εκεχηρία και βεβαίως τη λήξη του πολέμου, το σημαντικότερο και το πρώτιστο για την κατάσταση εκεί. Είναι ζητήματα τα οποία προφανώς ο καθένας εξετάζει από τη δική του σκοπιά, από τη δική του πλευρά, προσπαθώντας και βεβαίως προς ωφελία του να έχει τις καλύτερες και τις περισσότερες θετικές απολαβές για τη δική του πλευρά. Το βασικότερο όμως είναι όλων το ότι επιδρά και βεβαίως έχει αντίκτυπο στις ζωές όλων, σε όλο τον πλανήτη, όλη αυτή η κατάσταση, ιδίως και στο οικονομικό, αλλά και βεβαίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την απώλεια ανθρώπινων ζώων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι σε κάτι το οποίο προφανώς εξετάζεται από όλες πλευρές και προφανώς κανείς δεν θα ήθελε να συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά να, που συμβαίνουν, και να λοιπόν πρέπει να μπει κάτω η διπλωματία, πρέπει να μπει κάτω η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα, ώστε να βρουν τη λύση και να τελειώνει όλο αυτό το ζήτημα το οποίο υπάρχει στην Μέση Ανατολή. Ερχόμαστε στην εσωτερική επικαιρότητα και δυστυχώς εχθές είχαμε την απώλεια της ζωής ενός από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους της πολιτικής. Έφυγε σε ηλικία 70 ετών. Ο υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Νίκος Σταγαράς κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν για τις τελευταίες ημέρες. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Χρήστος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Νίκος Σταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδη Κορινθίας, αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 ολόκληρα χρόνια και υπηρέτησε το θεσμό της αυτοδιοίκησης και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Εξελέγει βουλευτής, να πούμε, Κορινθίας για πρώτη φορά σε εκλογές του 2012. Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά με θλίψη τον Νίκο Σταγαρά. Η μακροχρόνια δημόσια παρουσία του Νίκου Σταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε με δήλωσή του ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο. Ο Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε την δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του. Με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον, έγραψε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, ενώ ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε συγκλονισμένος από την απώλεια του Νίκου Σταγαρά, τον οποίο χαρακτήρισε έναν από τους πιο δραστήριους, ευγενείς και αξιοπρεπείς ανθρώπους που γνώρισε. Αισθάνομαι βαθιά θλίψη που αποχαιρετώ σήμερα έναν πραγματικό φίλο, έναν άξιο πολιτικό, ένα υπόδειγμα επαγγελματία, έναν σπουδαίο οικογενειάρχη. Αυτός ήταν ο Νίκος Σταγαράς, δήλωσε ο πρόεδρος Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, επισημένοντας ότι συνέδεσε το όνομά του για πάντα με τολμηρές μεταρρυθμίσεις. Έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι Νίκος Σταγαράς, παλαιός μου συνεργάτης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό. Πολιτικός που προσέφερε στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Κορινθία, αλλά έδωσε και μια σειρά από μάχες για να ξεμπερδέψει το κουβάρι της χωροταξίας και της πολεοδομίας στην Ελλάδα, έναν τομέα που γνώριζε βαθιά. Το ίδιο αξιοπρεπής ήταν και η μάχη του με την ασθένειά του τελευταία χρόνια. Δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Θυμάμαι έντονα την τελευταία μας εργασία πριν από λίγες ημέρες για το ζήτημα του ελληνικού. Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, κέρδισε όμως τη μάχη στη μνήμη όλων των φίλων του, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτών στην Κορινθία, που τον αποχαιρετούν με μεγάλη συγκίνηση. Καλό ταξίδι, Νίκο, έγραψε ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην βεβαίως συνεργάτης του. Για έναν μετριοπαθή πολιτικό που τίμησε το κοινοβούλιο με τη στάση του, έκανε λόγο ο πρόεδρος Πασόκ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλληπιτήρια, ενώ συλληπιτήρια δήλωσε εξέδωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Η παρουσία του ξεχώριζε ήταν σοβαρή, παραγωγική, με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ σημαντικό να σε αναγνωρίζουν πέραν των δικών σου στελεχών και συνεργατών, να σε αναγνωρίζουν και άνθρωποι από το υπόλοιπο φάσμα της πολιτικής και των κομμάτων εντός του Κοινοβουλίου. Είχε μια πολύ πολύ σημαντική προσωπικότητα, με απόλυτη σοβαρότητα, λειτουργούσε πάντοτε μετρημένος και φυσικά πάντοτε στοχοπροσιλωμένος στο δρόμο τον οποίο είχε και βεβαίως το έργο που είχε να κάνει στο Υπουργείο ο Νίκος Σταγαράς. Μιλάγαμε συχνά και βεβαίως εδώ ήταν πολύ πολύ σημαντικές οι δικές του παρεμβάσεις και βεβαίως τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Στα υπόλοιπα της εσωτερικής επικαιρότητας, στις κομματικές πολιτικές εξελίξεις θα πάμε, όπου όλα θυμίζουν η προεκλογική περίοδο, με τους αρχηγούς των κομμάτων να έχουν επιδοθεί σε έναν άτυπο γύρο περιοδιών. Σε συνέδριο που το Economist στην Κρήτη μίλησε χθες ο Πρωθυπουργός, υπερασπιζόμενος το κυβερνητικό του έργο για το δημογραφικό και την εγκατάλειψη της περιφέρειας, έκανε λόγο από τα άγραφα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η μάχη πάντως δίνεται βάσει των μετρήσεων, κυρίως για τη δεύτερη θέση, με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα να προηγείται τις κούρσες. Όλα αυτά τα οποία είχαμε στα ρεπορτάζ και όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες στην εξέλιξη των δεδομένων έχει καταγράψει το ρεπορτάζ της, στο ρεπορτάζ του ο Γιάννης Καντέλης.
3: Τη συνέπεια λόγων και έργων της κυβέρνησης, η οποία θα κριθεί στις εκλογές του 2027, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economist στην Κρήτη και τόνισε πως ο λαϊκισμός δεν αποτελεί λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία.
0: Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση. Έχουμε εκλεγεί δύο φορές με καθαρή ατζέντα και πρόγραμμα. Όταν συγκρίνω τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε το 23, μας έχουμε ολοκληρώσει το 26, μιλάμε, έχουμε υλοποιήσει τις περισσότερες.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποίησε περιοδεία στα άγραφα, από όπου δήλωσε πως το δημογραφικό και η εγκατάλειψη της περιφέρειας αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας.
4: Για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης. Μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
3: Πάντως, τη μάχη για τη δεύτερη θέση κερδίζει προς το παρόν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 23,5%, η συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα 12,8%, το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο με 10%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ακολουθεί με 9,5% στην τέταρτη θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνεται στο 1,5%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων υπερβαίνει το 17%.
5: Η ελπίδα στον κόσμο είναι να φύγει αυτή η δεξιά κυβέρνηση και οι άδικες πολιτικές. Να υπάρχει ευημερία στη χώρα, να έχουμε και ασφάλεια και προοπτική.
6: Σημασία έχει όταν γίνουν εκλογές αυτό το βρώμικο σύστημα να σπάσει. Και θα σπάσει μόνο με την ελληνική λύση.
3: Στη δημοσκόπηση επιχειρείται η εκτινογραφία των αναποφάσιστων με βάση το κόμμα που επέλεξαν στις εκλογές του 2023. Σχεδόν ο ένας στους δύο είχε επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία. Το 21% είχε ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επισημαίνεται το 6% που είχαν λάβει από τις αναποφάσεις τους οι Σπαρτιάτες.
0: Πάμε τώρα στον Αντώνη Τζολέτο, τον προϊστάμενο του πολιτικού ρεπορτάζ, για το τι ακριβώς είδαμε αυτή την εβδομάδα. Από την επόμενη ξεκινά και για τα καλά η μάχη και των δημοσκοπήσεων με όλες τις εταιρείες. Εδώ την Τρίτη έχουμε με τον Sky, με τον Γιώργο Ραπόβλου και την Pulse. Όλα αυτά τα οποία έχουμε την ένταση, έχουμε τον διάλογο, τους διαλόγους, αλλά και βεβαίως την αμφισβήτηση των δεδομένων, ιδίως από το ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με τις μετρήσεις. Πάμε να ακούσουμε τον Αντώνη Τζολέτο, θες με τη Χριστίνα Βίδου.
7: Με το κάθε κόμμα να κάνει τις δικές του εκτιμήσεις. Έτσι, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ σήμερα λέει υπομονή. Και μπορεί μέσα στην εβδομάδα να είδαμε και να έχει σύγκρουση με συγκεκριμένη εταιρεία δημοσκοπήσεων. Σήμερα υπήρχε και συνέχεια, υπήρχε και εξώδικο. Λένε όμως ότι πρέπει να κάτσει η σκόνη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τι υπερθυμίζουν, ότι πριν μερικούς μήνες ήταν η πλεύση ελευθερίας που ήταν πάνω από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ. Αντιθέτως, στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα δηλώνουν ικανοποιημένοι από τα πρώτα μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση, Χριστίνα, είδαμε και στην κάρτα της δημοσκόπησης, τα κλειδιά τα κρατούν και πάλι οι αναποφάσιστοι.
2: Και κυρίως η δύσκολη θέση, τουλάχιστον η ανάγνωση που μπορούμε να κάνουμε στην παρούσα φάση, σε δύσκολη θέση βρίσκεται το ΣΥΡΙΖΑ.
7: Σε πολύ δύσκολη θέση, όχι μόνο δημοσκοπικά. Λέγαμε εδώ στις αρχές της εβδομάδας ότι περιμένουμε ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από τη Νέα Αριστερά. Μετά το Αγίου Πνεύματος. Ισχύει, ίσως είναι και 7 βουλευτές. Αντίστοιχα στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν βουλευτές και στελέχοι που είναι με το ένα πόδι έξω, αν το ερχόμενο Σάββατο, το επόμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, δεν υπάρχει ένας σαφής προσανατολισμός τι θα κάνει το κόμμα σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια, πλέον αυτή η συνεδρία θα γίνει σε ένα νέο περιβάλλον, όπου το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κάτω το 3%. Άρα μεγαλύτερη εσωστρέφεια. Και τι θα κάνουν. Θα κατέβουν αυτόνομα ή θα βρουν μια φόρμουλα προκειμένου να πάνε κάποια στιγμή με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση.

Ακόμα όπως καταλάβετε, Benny Goodman, ο Αμερικανός κλαρινετίστας, ο οποίος είναι και ο βασιλιάς του swing, που σαν σήμερα γεννήθηκε το 1909. Ήταν να χορεύουν σε αυτούς τους ρυθμούς, να χορεύουμε έτσι μέχρι και τις εκλογές, όταν και αυτές γίνουν το 27, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Για να, θα το δούμε, θα το δούμε.

0: Έτσι λοιπόν, με τον Benny Goodman, θυμίζω εγώ ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά σε αυτόν τον κόσμο των podcast. Τον κόσμο που πραγματικά δημιουργεί μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, στις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι πραγματικά αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast λοιπόν για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά. Όσα απασχολούν την πόλη, όσα απασχολούν το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες όπου κανείς κρύβει, μεγάλες αλήθειες όπου πρέπει να πει και θέλει να πει, αλλά και πάνω απ' όλα τον άνθρωπο, επικεντρωμένο στον άνθρωπο λοιπόν, με μια φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μπορείτε να τα βρείτε και να τα ακούσετε είτε στο Spotify, είτε στο Apple Podcast, είτε στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μπείτε λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη παρέα του Όλοι Μαζί Μπορούμε και στο podcast. Έτσι, χορεύοντας swing, θα σας καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε Ενδρινέ, Γιώργος Ενδρινός, Φωκίωνος Νέγρη, καλημέρα. Γιώργο Κότσαρη, καλημέρα. Γιώργο Σίσκα, καλημέρα. Άγγελε από το Παγκράτη, καλή δύναμη. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Καλημέρα κυρία Κατέρινα Δίνα Βελπίδων, καλό πρωινό. Τάνια από την Κυψέλη και σαν όλες και όλοι καλά. Μαρία Μαχρίσλας, καλό πρωινό από το Χαλάνδρι και όλα τα κορίτσια εκεί. Και αγαπητά κορίτσια που ξέρω ότι είστε και φανατικές, για σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ, διότι δίνουμε ραντεβού. Πέραν το καθημερινό, εδώ και τις διακοπές όπου θα φύγουμε το καλοκαίρι. 14 Σεπτεμβρίου δίνουμε το ραντεβού μας στο Παναθηναϊκό Καλεμάνωνο Στάδιο, διότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί όλους εσάς και όλους εμάς σε μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Τη Δευτέρα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, στο Παναθηναϊκό Καλεμάνωνο Στάδιο θα γεμίσει με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας έτσι το έργο ενός τεράστιου δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική ιδεολογία, την ποίηση και την ιστορία αυτού του τόπου. Η φετινή μεγάλη συναυλία υπόσχεται μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς, σημειώστε παρακαλώ, καλό ονόματα, όλα μαζί σε μια συναυλία. Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλεγοπούλου. Και σύντομα θα ανακοινωθεί και η συμμετοχή και πολλών άλλων καλλιτεχνών. Μπείτε τώρα και κλείστε τα εισιτήριά σας μέσω ticketmaster.gr και φυσικά μέσα από το Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Και όπως πάντα το γνωρίζετε, αλλά δίνουμε εδώ το λογαριασμό για λογαριασμό του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τα έσοδα από αυτήν τη συναυλία, όπως και από κάθε άλλη δράση, πηγαίνουν για την προστασία του περιβάλλοντος. Επιστρέφουμε στα πολιτικά, διότι το νέο πολιτικό τοπίο, εσωτερικό πολιτικό τοπίο, μην ξεχνιόμαστε, που διαμορφώνεται, έχει και τα ενδιαφέροντά του όμως. Μετά τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα, προειδοποιεί νέες συγκρούσεις. Οι τόνοι έχουν ανέβει σε όλα τα κόμματα, με τις αντιπαραθέσεις να επεκτείνονται από τον λαϊκισμό στα οικονομικά των κομμάτων. Πάμε να ακούσουμε όπως θα έχει συγκεντρώσει με όλες τις παρεμβάσεις σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα των βουλευτών, των υποψηφίων, των μελών. Η Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός στάθηκε επικριτικά απέναντι στα νέα κόμματα που μπαίνουν στην πολιτική σκακέρα.
2: Greece has an advantage because we've already experimented with populists and didn't go very well. So when the populists re-emerge now, with a nice new sort of rebranding sort of strategy.
1: Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα εξακολουθούν να προκαλούν σφοδρές αντιπαραθέσεις.
3: Δεν βλέπω κανένα πανικό και δεν βλέπω και καμία ένταση, διότι θα θυμάστε πολύ καλά ότι και όταν ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το βιβλίο του πάλι για 3-4 μέρες υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και τώρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Θεωρώ ότι πολύ σύντομα, την επόμενη εβδομάδα, θα μπούμε στο πεδίο της καθημερινής πολιτικής.
4: Το μόνο που ένοιαζε το Πασόκ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνέδριο ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κ. Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κ. Τσίπρας, ούτε τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτά. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό.
1: Η κόντρα φούντωσε σήμερα και μεταξύ κυβέρνησης και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα δάνεια των κομμάτων.
5: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
6: Για εμένα αυτό είναι μια κοινική, τρομακτική ομολογία και Αξίζει τον κόπο να σημειωθεί ότι η ανακεφαλαιοποίηση από κάποιους έγινε, κάποιοι την πλήρωσαν.
1: Συζητήσεις προκάλεσαν παλαιότερες αναρτήσεις του Νίκου Νιφούδη, νέου αναπληρωτή εκπροσώπου του κόμματος Ελλάς, στις οποίες χρησιμοποιούσε σκληρή γλώσσα για τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνει κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη.
8: Είναι λογικό ότι στα 27 χρόνια οι άνθρωποι να αλλάζουν, να εξελίσσονται, δεν είμαστε δέντρα.
1: Την ίδια ώρα στην Κουμουντούρου υπαρξιακή είναι η μάχη που θα δοθεί στην Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο. Ο Σοκράτης Φάμελος εμφανίστηκε ενωτικός, επισημένοντας και τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, με τον Παύλο Πολάκη να μην δέχεται τον αποκλεισμό του από τα όργανα του κόμματος.
9: Θα αναλάβω κι εγώ πρωτοβουλίες γι' αυτό. Αυτό είναι η διάθεσή μου για το επόμενο Σάββατο. Δεν θα αφήσω την κατάσταση να παραμείνει σε ένα τέλμα.
7: Εννοείται πως θα πάω. Τα είπαμε αυτά, μην τα ξαναλέμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να αναστρέψει την πορεία απαξίωσης και διάλυσης.
1: Οι διεργασίες είναι έντονες και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Θανάσης Αυγερινός με αναρτησή του κάνει λόγο για πανικό στα υπόλοιπα κόμματα.
10: Καταβάλλονται φιλότιμες και αφιλότιμες προσπάθειες. Απομονώνονται φράσεις και λέξεις ώστε να επινοηθούν συγκυβερνήσεις, διαφωνίες ή ανατροπές της ξεκάθαρης γραμμής που έχει διατυπώσει η Μαρία Καριστιανού, ζητώντας από τον ελληνικό λαό σαφή αυτοδυναμία.
11: Η κυρία Καριστιανού θα παίξει ρόλο, θα μαζέψει ένα μεγάλο κομμάτι παλαιότερων και νέων διαμαρτυρόμενων επί παντός επιστητού.
0: Πάμε σε μια άλλη σημαντική είδηση που έχει δώσει αγώνα η χώρα μας, διότι είναι παρούσα, είναι εδώ και τις αγώνες και τις μάχες τις περισσότερες φορές τις δίνει και δεν μένει θεατής απλώς, ξεκινώντας από τον Άδωνη Γεωργιάδη, φτάνοντας εχθές τον κύριο Τάκη Θοδωρικάκο. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος TurkEgean που είχε καταθέσει προς κατοχύρωση ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας. Κωνσταντίνος Ζαβλός, περισσότερα.
12: Είναι η δεύτερη φορά λοιπόν που προσπαθεί η τουρκική πλευρά να πάρει το ευρωπαϊκό, το TurkEgean, να πάρει μια ευρωπαϊκή διάσταση. Είχε ζητήσει λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας να του δώσει μια εμπορική μορφή. Η πρώτη φορά που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια ήταν το 2021, υπήρξε τότε μια ακύρωση, έγινε λοιπόν μια δεύτερη προσφυγή κατά της πρώτης απόφασης. Δεύτερη φορά λοιπόν σήμερα αποφασίστηκε ότι το σήμα αυτό δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή διάσταση, θεωρείται ότι παραπλανεί το καταναλωτικό κοινό, θεωρεί ότι κάνει μια γεωγραφική εργαλειοποίηση των εμπορικών σημάτων και ως εκ τούτου το σήμα αυτό, το TurkEgean, δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή διάσταση. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος φυσικά εμφανίστηκε ικανοποιημένος και δήλωσε ότι είναι μια δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις.

Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία, ήταν το αποτέλεσμα μιας μακράς συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Ανάπτυξης με συντονισμό και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Διοκτησίας. Έκανε δήλωση ο κ. Τάκης Θεοδωρακάκος γι' αυτό. Πολύ, πολύ σημαντική εξέλιξη. Η Τουρκία λοιπόν δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το όρο Τουρκετζίαν. Μουσική έως και τις 6. Η Αγγελική Καρδιόλακα θα έρθει να εκφωνήσει το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά, λίγα λεπτά μετά τις 6 και πάλι κοντά σας. Καλημέρες.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διορή σύσκεψη χθες το βράδυ στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά τη σύσκεψη. Νωρίτερα εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια ή περιορισμό στην κυκλοφορία. Πάντως, ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών σχολίασε εχθές το βράδυ ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σε 3 πόλεις στην περιοχή της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως αρκετές ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από το Λίβανο εναντίον του Βόρειου Ισραήλ στη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων μία δεν αναχαιτίστηκε. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενημέρωσε ο Ισραηλινός στρατός μέσω Telegram. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Ο Νίκος Σταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια. Εξελέγει βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του Νίκου Σταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε σε δήλωση του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο. Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, ενώ χωροταξικός και πολυοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης υπουργοί και βουλευτές του κόμματος. Για έναν μετριοπαθή πολιτικό που τίμησε το κοινοβούλιο με τη στάση του, έκανε λόγο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας ειλικρινή συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια δήλωσε εξέδρωση και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, αναφέροντας ότι η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική, με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος. Ελεύθεροι αφέθηκαν εχθές το βράδυ μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ άλλων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της χρηματικής εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ. 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε πιο σοβαρή. Εξεράγει τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αμμονίας. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο ή την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Τα νέα μέτρα αφορούν μετακινήσεις σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και στην αντιμετώπιση επιθέσεων σε ελεγκτές και προσωπικό στα μέσα μεταφοράς, οι οποίοι θεωρούνται πλέον σοβαρά αδικήματα και διώκονται αυτεπάγγελτα. Επιπλέον εισάγεται δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινοφελούς εργασίας σε δράστες βανδαλισμών στις υποδομές των μέσων μεταφοράς ως εναλλακτική της χρηματικής ποινής. Τέλος, εκαθίστανται κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη στα μέσα μαζικής μεταφοράς με την πρώτη να λειτουργεί ήδη στο σταθμό ΙΣΑΠ Περισσός. Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο υπερψηφίστηκε στη Βουλή στις 23 Μαρτίου. Στη μάχη των Πανελληνίων μπαίνουν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και στα αθλητικά, την πρώτη θέση στο διεθνές meeting της Κύπρου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με άνεση πάνω από τα 6 μέτρα, καταγράφοντας το 20ο άλμα της καριέρας του πάνω από αυτό το ύψος. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήφερος καιρός. Η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η ανεμία ασθενής μέχρι 4 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήφερος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς. Η άνεμη και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήφερος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα περιοδικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα υπηρετικά θα φτάσει 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έφυρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Το πρώτο δηλαδή αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στη διάρκεια του προγράμματος του Sky, έως και τις 7 όπως κάνουμε κάθε Σάββατο. 6:30 εδώ, πριν ήταν στο Φορτεχνών Επιστημόνων ο κύριος Σεϊμέντς με πάρα πολλά ζητήματα αυτό το Σάββατο. Με πολλά θέματα δικά σας, πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις δόσεις, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα τα οποία έρχεται και ρωτάτε εσείς κάθε φορά τον κύριο Σεϊμέντη, και εδώ έρχεται και τα απαντάει κάθε Σάββατο. Οφειλές, δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, ΕΦΚΑ, όλα αυτά βεβαίως, πολλά πολλά θα τα απαντήσουμε σε αυτό το ημίωρο το οποίο ακολουθεί μετά τις 6:30. Πρωτίστως όμως ο Κώστας Πανός, για να συστηθούμε εκ νέου, φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένετε και σας καλημέρα, σχόλια και παρατηρήσεις, ό,τι άλλο εσείς θέλετε, μπορείτε και μέσω κινητού και διαδικτύου να το στείλετε στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας εδώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό και όμορφο τριήμερο ή τετραήμερο αν φύγατε από εχθές, και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Και όπως πάντα, η συντροφιά στην δεύτερη της εκπομπής, ξεκινάμε με ελληνική παράδοση, έτσι για να τα θυμόμαστε όλα, να γεννίζουμε και στις ρίζες μας, και έχει επιλέξει Κωνσταντίνα Βαρσάμι για αυτό το πρωινό κάτι πάρα πολύ όμορφο.

Νιάκιωτικο, ε. Καλημέρες. Να είστε καλά σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Να, όπου φτάνει το διαδίκτυο, που ταξιδεύει παντού και μας συνδέει και μικραίνει τις αποστάσεις, εκμεταλλεύει τις αποστάσεις. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό.

0: Και όπως ακούσαμε στην Αγγελική Καρδιόλακα που εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων των 6, έχουμε στα 100 ευρώ πλέον αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο ή την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ για τους δικαιούχους του μεμένου οικομίστρου το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Τα νέα μέτρα λοιπόν αφορούν τις μετακινήσεις μας με λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλι σε Αθήνα αλλά και Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και στην αντιμετώπιση επιθέσεων σε ελεγκτές και προσωπικό στα μέσα μεταφοράς, οι οποίες θεωρούνται πλέον σοβαρά αδικήματα που διώκονται αυτεπάνω. Επιπλέον, εισάγεται η δυνατότητα επιβολής μάλλον υποχρεωτικής κοινοφιλούς εργασίας σε δράστες μανδαλισμών στις υποδομές των μέσων μαζικής μεταφοράς ως εναλλακτική της χρηματικής ποινής. Τέλος, εγκαθίσανται κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη στα μέσα μεταφοράς με την πρώτη να λειτουργεί ήδη στο σταθμό ISAP Περισσός. Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο υπερψηφίστηκε στην Βουλή 23 Μαρτίου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως από σήμερα σε εφαρμογή, 100 ευρώ το πρόστιμο εάν δεν έχουμε επικυρωμένο εισιτήριο. Θα πάμε το χρόνο πίσω τώρα, αλλά στο σήμερα, διότι αμετάκλητη καθίσταται πλέον η ενοχή των τριών καταδικασμένων για την τραγωδία στο Μάτι μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η Άννα Κανδύλη χθες, με πολλά περισσότερα, μαζί με τη Χριστίνα Βίδου.
1: Οι τρεις ήταν που έχουν προσφύγει στον Άριο Πάγο, γι' αυτό και λέμε ότι είναι για τους τρεις. Συνολικά αυτοί που είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως ήταν 10. Λοιπόν, το δικαστήριο τι αποφάσισε? Το δικαστήριο έκρινε ότι ναι, για αυτά που τους αποδόθηκαν και τα έχουν κάνει και έπρεπε να κριθούν ένοχοι. Υπενθυμίζω ότι μιλάμε για δύο υψηλόβαθμα στελέχη της πυροσβεστικής. Μιλάμε για τον Σωτήρη Τερζούδη, τον Βασίλη Ματθεόπουλο, πρώην αρχηγός και υπαρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας αντίστοιχα, και για τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Το δευτεροβάθμιο λοιπόν δικαστήριο τους είχε καταδικάσει σωρευτικά σε 340 χρόνια φυλάκισης τον καθένα. Δηλαδή 5 χρόνια για κάθε νεκρό, 105 νεκρούς είχε αφήσει πίσω της αυτή η τραγωδία, και 2 χρόνια για κάθε σωματική βλάβη. Είχαν προσφύγει βέβαια στο ανώτατο δικαστήριο θεωρώντας ότι δεν έπρεπε να είναι οι ποινές τους τόσο υψηλές και ότι έπρεπε να τους αναγνωριστεί και ελαφρυντικό. Ως προς το σκέλος αυτό λοιπόν, το δικαστήριο τους το αναγνώρισε το ελαφρυντικό. Κάτι που ναι, μπορεί να αλλάξει τις ποινές τους. Δηλαδή, μπορεί να τις μειώσει αυτές τις ποινές, γιατί ξαναπάει υπόθεση στο εφετείο. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σου πω, Χριστίνα, είναι ότι ήδη έχουν μείνει ένα χρόνο στην φυλακή, γιατί τα εκτιτέα χρόνια είναι 5 χρόνια, πρέπει να το σημειώσουμε.
2: Άρα προσμετράτε αυτό?
1: Λοιπόν, προσμετράτε βεβαίως αυτό. Έχουν μείνει ένα χρόνο στη φυλακή. Όταν θα γίνει το δικαστήριο θα είναι περίπου 1,5 χρόνο. Δηλαδή, είτε τους αναγνωριστεί είτε δεν τους αναγνωριστεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο που γυρνάει πάλι η υπόθεση, ούτως ή άλλως έχουν φτάσει ναι, στο όριο για να ζητήσουν την ηφόρο απόλυση, οπότε ναι, θα μπορούσαν να βγουν.
0: Τώρα, ελεύθεροι αφέθηκαν εχθές το βράδυ μετά από τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορουμένους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και της χρηματικής εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ. Μαρία Δουρδή σε περισσότερο ρεπορτάζ.
3: Το κατόφλι του ανακριτή πέρασαν σήμερα οι πρώτοι από τους συνολικά 22 συλληφθέντες στην Κρήτη που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ με πρόκληση ζημίας σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ.
4: Αρνούμαστε τις κατηγορίες από το διαβαστικό το οποίο έχει σχηματιστεί από τις αρμόδιες αρχές. Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά.
3: Το κατηγορητήριο είναι βαρύ, με ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα. Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής κατά περίπτωση. Απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, καθώς και άμεση συνέργεια σε απάτη.
5: Είμαι κτηνοτρόφος και από μικρή ηλικία δραστηριοποιούμαι σε αυτόν τον τομέα. Τα βοσκοτόπια στοιχείο ήταν της γιαγιάς μου που πέθανε το 2023. Δεν προλάβαμε στο Ε9 να βάλουμε την αποδοχή κληρονομιάς.
3: Το κόλπο φέρεται να έχει στηθεί σε συνεργασία με υπευθύνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων, με την αξιοποίηση αδήλωτων ή ελεύθερων εκτάσεων γης που οικειοποιούνταν για να λάβουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις.
6: Τα χωράφια είναι δικά μου πάπου προς πάπου. Τα μίστονα νόμιμα. Υπάρχουν όλα τα έγγραφα που το αποδεικνύουν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκα κατηγορούμενος.
3: Οι απολογίες θα συνεχιστούν αύριο με τα πρόσωπα που κατηγορούνται ότι είχαν πιο ουσιώδη ρόλο στο κύκλωμα.
0: Τρεις τραυματίες μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωσης συσκευών στο Αγίου Θεόδωρου στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξεράγει επαγγελματικό ψυγείο, τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης που λειτουργούσε στον χώρο του εργοστασίου. Από την έκρηξη προκλήθηκε διαρροή αμμονίας με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να εκτεθούν σε αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίζουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τρεις εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάσταση υγείας τους, της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εδώ στο νοσοκομείο της Αθήνας. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Υποσχότανε δουλειές, αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και συνέχεια τα χρησιμοποιούσε για να στείνει απάτες με νοικιάσεις διαμερισμάτων. Ο λόγος για έναν 27χρονο που κατάφερε να εξαπατήσει δεκάδες υποψηφίους εργαζόμενους και νοικιαστές, αποκομίζοντας έτσι περισσότερα από 85.000 ευρώ, περισσότερο στο ρεπορτάζ από την Κάθια Νιάκαρη.
2: Αυτός είναι ο 27χρονος που παρουσιαζόταν ως άνθρωπος με υψηλές θέσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση αλλά και την ναυτιλία και τελικά εξαπατούσε πολίτες. Η δράση του φέρεται να ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024 και τους τελευταίους 7 με 8 μήνες μίστονε διαμερίσματα Airbnb, τα οποία στη συνέχεια αναρτούσε προς ενοικίαση σε ιστοσελίδες.
7: Κάλεσα στο τηλέφωνο, μου είπε ότι είστε οι συνεργάτες μας από την ναυτιλιακή εταιρεία που έχουμε. Λέω, όχι, ενδιαφέρομαι για το σπίτι που έχετε αναβάσει.
2: Τότε της είπε ότι το σπίτι για το οποίο ενδιαφερόταν δεν ήταν διαθέσιμο και της πρότεινε να της δείξει ένα άλλο 50 τετραγωνικών με την τιμή ενοικίασης στα 500 ευρώ στα Πετράλωνα.
7: Κανονίσαμε ένα ραντεβού, πήγα από εκεί, ήταν πολύ καλοντυμένος. Μου είπε ότι ο μπαμπάς του έχει μια πολύ μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, είχε και πολλά έτσι τηλέφωνα εκείνη τη στιγμή στα οποία απαντούσε και υποδιόταν το στέλεχος νοσηλευτικής εταιρείας.
2: Αστυνομικοί της ασφάλειας Παγκρατίου παρίσταναν τους υποψήφιους ενοικιαστές για ένα διαμέρισμα στην περιοχή του Ζωγράφου. Το ραντεβού δόθηκε με τον 27χρονο στις 12 Μαΐου. Εκείνος τους περίμενε, μόλις τους είδε ρώτησε χαρακτηριστικά: είστε το ραντεβού των 7. Οι αστυνομικοί τότε δήλωσαν την ιδιότητά τους και ακολούθησε η σύλληψή του.
7: Είμαστε, ανέβασε το συμβόλαιο μέσω Gov με κωδικούς τάξης στην ΑΔΕ, οπότε υπογράψαμε το συμβόλαιο και προβήκαμε και στην καταβολή της εγγύησης με την προοπτική ότι σε μία εβδομάδα θα μπαίνουμε στο σπίτι. Ήτανε 2 ενίκη, ήταν στα 1.000 ευρώ.
2: Ενδεικτικό είναι ότι κατά τη διάρκεια βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμερίσματος στο Περιστέρι και μέσα σε μόλις λίγες ώρες κατάφερε να εξαπατήσει 21 υποψήφιους ενοικιαστές, αποσπώντας τους 22.000 ευρώ. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 94 περιπτώσεις απάτης με τα χρήματα που αποκόμισε να ξεπερνούν τις 85.000 ευρώ.

0: Έζησε δύο εφιαλτικές ώρες κατά τη διάρκεια μεταφοράς της από κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
1: Λέω, χτυπιέμαι και τη λέω γρήγορα να μου φέρει το παιδί. Έμεινε δεμένη δύο ώρες γιατί δεν μπορούσε να λύσει τη ζώνη της.
0: Η μητέρα της ανήλικης που βρέθηκε μόνη της κατά τη διάρκεια μετεπιβίβασης σε άλλο λεωφορείο περιγράφει στον Sky τις δραματικές στιγμές που έζησε.
1: Πήρα λοιπόν να ρωτήσω την υπεύθυνη αν είχε συμβεί κάτι. Μου είπε υπεύθυνη, όχι. Μου λέει μαζί είστε σήμερα. Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση, εκεί είναι, ήρθε το λεωφορείο, την πήρε, εκεί είναι. Όχι, μου λέει.
0: Το αλαλούμ συνεχίστηκε, αφού όπως καταγγέλει η μητέρα που κατέθεσε μήνυση, η υπεύθυνη της έλεγε ψέματα για το τι συνέβη με την κόρη της.
1: Έχω παγώσει φυσικά, μάλλον λέει θα έχει ξεχαστεί στο γκραπ. Την ξαναπαίρνω, ένα ζωσί δεν βρέθηκε, το παιδί λέω ανησυχώ. Το γκραπ τελικά ξεχάστηκε. Μετά έστειλα μήνυμα στη διευθύντρια του ΓΔΑΠ και μου λέει η διευθύντρια του ΓΔΑΠ το παιδί ξεχάστηκε στο λεωφορείο.
0: Οι αρχές συνέλαβαν τόσο τη συνοδό της 17χρονης όσο και τον οδηγό του οχήματος.
2: Στους δύο συλληφθέντες ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμυλήματος για έκθεση ανηλίκου. Παραπέφθηκαν να δικαστούν στο αυτόφορο από το οποίο πήραν αναβολή για τις 3 Ιουνίου.
3: Έχει συμβεί και άλλες φορές παλιότερα, αλλά βλέπω ότι συνεχίζεται. Κάποια αυλεψία, προφανώς δεν τηρήθηκαν κάποια πρωτόκολλα.
0: Πρωτόκολλα που όπως περιγράφουν υπεύθυνοι μεταφορά σε παρόμοια κέντρα, είναι κρίσιμο να τηρούνται για την ασφάλεια των ατόμων με αναπηρία.
4: Για σηκώστε μου χέρια να δω άτομα, να μετρήσω.
5: Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη γιατί έχουμε ζωές στα χέρια μας καθημερινά. Οι διαδικασίες είναι πολύ συγκεκριμένες. Με το που μπούμε στο πούλμαν ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να ακολουθήσουμε. Υπάρχει λίστα με τους ωφελούμενους που πρέπει να παραλάβουμε, από ποια στάση, με όλα τα τηλέφωνα και τα email των γονέων, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους.
6: Πρέπει να έχεις τα μάτια σου 400, μπορούν πολλά να συμβούν ακραία. Τα δικά μου προβλήματα είναι κυρίως θέματα προσβασιμότητας και από υπαλλήλους να μην γνωρίζουν πώς να μου συμπεριφερθούν και πώς να απευθυνθούν με ευγένεια και με σεβασμό.
0: Οι γονείς ζητούν να αυστηροποιήσει των ελέγχων σε λεωφορεία που μεταφέρουν παιδιά με αναπηρία.
7: Στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων τώρα μπαίνουν σήμερα Σάββατο, 31-30 το μηνός, οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Τώρα, άγχος, κρίσης πανικού και ένα τελείωτο σκρολάρισμα. Το λεγόμενο doom scrolling εξελίσσεται σε μια νέα ψηφιακή εξάρτηση για χιλιάδες παιδιά και εφήβους, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Δώστε σημασία, δώστε, παρατηρήστε τα παιδιά, αφιερωθείτε στα παιδιά, ασχοληθείτε με αυτά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μέρη Τούμπα.
8: Είναι κάπως εθιστικό το να βλέπουμε συνέχεια κάτι αρνητικό.
9: Προκαλεί άγχος, θλίψη, νεύρα, τα πάντα.
10: Doom scrolling, καμπανάκι κινδύνου για μια γενιά παιδιών που μεγαλώνει με ακατάπαυστο σκρολάρισμα και μονή στις αρνητικές ειδήσεις.
11: Αλγόριθμος, επειδή διαβάζει το μυαλό σου, αν βγάλει ένα βίντεο, ας το πούμε, κακό, ένα βίντεο για το οποίο δεν πρέπει να το δει το παιδί, αν το παιδί το δει αυτό το βίντεο, θα το βγάλει άλλο ένα μετά. Θα το βγάλει άλλο ένα. Δεν θα τελειώσουν ποτέ αυτά τα βίντεο.
10: Έρευνες έχουν συνδέσει την έκθεση σε αρνητικές ειδήσεις με την αύξηση δυσάρεστων συναισθημάτων.
8: Σίγουρα δημιουργεί άγχος, πολλές φορές προκαλεί και κρίση πανικού, ίσως και κατάθλιψη.
10: Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, 3 στους 4 νέους βιώνουν το φαινόμενο του doom scrolling, ενώ συνεχίζουν να σκρολάρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και αν το περιεχόμενο τους προκαλεί άγχος.
12: Ένας νέος μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να εκτεθεί σε ειδήσεις για πόλεμο, οικονομική κρίση, βία.
10: Μελέτες επιβεβαιώνουν πως η χρήση του κινητού τις βραδινές ώρες επηρεάζει τόσο τη διάρκεια όσο και την ποιότητα του ύπνου.
13: Λόγω έλλειψης χρόνου έχω λίγες ώρες που μπορώ να είμαι στο κινητό. Είμαι, εντάξει, 3 έως 5 θα πω, εντάξει, αλλά συνήθως το βράδυ.
14: Τους γονείς καταρχήν θα μπορούσαν να μην τους δίνουν το κινητό ή το, κάπου κάποια ώρα και μετά, αν μιλάμε για ανήλικα κάτω των 16, δεν θα έπρεπε να το έχουν, να τα έχουν το βράδυ στον ύπνο.
10: Το λεγόμενο brain rot, δηλαδή σύψη του εγκεφάλου από ατελείωτο scrolling, χαρακτηρίστηκε λέξη της χρονιάς για το 2024 από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
7: Τώρα, 2021 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε 855 φορτηγά οχήματα, τα οποία ελέγχθησαν στο πλαίσιο της ειδικής εξόρμησης από τις 25 ως εχθές 29 Μαΐου για τον έλεγχο της στήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από τους οδηγούς φορτηγών στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Οι περισσότερες παραβάσεις, 1836, αφορούσαν την παραβίαση του ωραρίου εργασίας, ανάπαυσης, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως για εδώ την Αττική, με τους ελέγχους που έγιναν από τα αρμόδια κλιμάκια. Τώρα, αιματηρό επεισόδιο μεταξύ γαμπρού και πρώην πεθερού σημειώθηκε. και χθες το βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Προσήχθη

38χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον πρώην πεθερό του, ηλικίας 67 ετών, μέσα σε διαμέρισμα. Εκτιμάται ότι τα τραύματα στο σώμα του 67χρονου προκλήθηκαν από μαχαίρι. Πληροφορίες πάντως κάνουν λόγο για άτομα και τα δύο εξαρτώμενα από ναρκωτικές ουσίες. Έχετε επίσης κατά νου ότι θα έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα τεθούν σε ισχύ σήμερα Σάββατο σε περιοχές των νοτιών Ποραστίων λόγω της εξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα AEG Ποσειδόνια Tour 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση ελληνικής αστυνομίας. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στους οδικούς άξονες των Δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης, Κροπίας, Σαρονικού και Λαυρωτικής. Όλα αυτά λοιπόν έχετε κατά νου από σήμερα το πρωί, διότι έχουμε έναν ποδηλατικό ακόμη γύρο. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανοίγουμε το βαράθυρο μας στον κόσμο, και δύο τραυματίστηκαν όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στην πόλη Οκτιάμπρσκι της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Χθες το βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι πάντως προειδοποίησε τους Ουκρανούς ότι η Μόσχα ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα εναντίον της χώρας του, ενώ η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, τώρα θα πάμε, ανακοίνωσε χθες ότι θα συνεργαστεί με τον Κογκρέσο για να μεταβιβάσει τον έλεγχο του Κέντρου Περαστατικών Τεχνών Kennedy. Η ανακοίνωση ακολούθησε την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου που διέταξε την αφαίρεση του ονόματός του από τον εμβληματικό πολιτιστικό οργανισμό της Ουάσιγκτον. Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να αφαιρέσει όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα του Τραμπ και να διαγράψει το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα εντός 14 ημερών.

Έχει βαλθεί να χορέψουμε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι αυτό το πρωινό, διότι ακούμε τον Γεράσιμο Λαβράνο, όπως γεννήθηκε σαν σήμερα, και είναι ο συνθέτης του Χαλιγκάλι. Έτσι, για τους όριμους νέους, ο οποίος θα ακολουθήσει ο πρέτανος φωτογραφών επιστημόνων και ο πρέτανος των ορμανίων και ο ρησερημένης μετά τους τίτλους των Κεμισή.

Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ σήμερα το πρωί σε οδικούς άξονες σε 8 δήμους της Αττικής, από το Παλαιό Φάληρο μέχρι και το Σούνιο, λόγω ποδηλατικού αγώνα. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος οι ρυθμίσεις αρχίζουν στις 6.30 το πρωί στο τμήμα της μεταξύ του κυκλικού κόμβου Φίξ και της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ρεύμα προς την Γλυφάδα. Στη μάχη των Πανελλήνιων εξετάσεων μπαίνουν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα νέα μέτρα αφορούν μετακίνηση σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δύο ώρη σύσκεψη χθες το βράδυ στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Τεχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει σε ισχύ. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά τη σύσκεψη. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Με θλίψη τον αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θεοδόρου στην Κόρινθο. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είμαστε το πρωινό του Σαββάτου, το τελευταίο Σάββατο του 5ου μήνα του έτους. Από Δευτέρα μπαίνουμε στον Ιούνιο, στο τρίμηνο του καλοκαιριού. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλημερίζουμε στον αέρα του ΣΚΑΙ, τον Πρίτανη των Φορτεχνών Επιστημών και Πρίτανη των Όριμων Νέων, τον κύριο Σεμένη. Καλημέρα κύριε Σεμένη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Γιαννίδη, καλημέρα και σε πολλούς φίλους που μας ακούνε, το ξέρω αυτό γιατί. Να με συγχωρούν που δεν λέω το όνομά του, γιατί να μην χάνουμε χρόνο, διότι είναι πολλές ερωτήσεις σήμερα. Καλημέρα και στον κύριο Σπανό που μας βοηθάει πάντοτε.
0: Πάντα εδώ, βεβαίως. Καλημέρα και από τον Στέφανο τον Κουλουμπί, βεβαίως, από τον κύριο Αντώνη Βαλακούντη, τον Σωτήρα τα Μελίσια. Καλό πρωινό. Πριν ξεκινήσουμε αυτό που έχετε ετοιμάσει, θέλω να εξυπηρετήσουμε λίγο τον Δημήτρη από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία, κύριε Σεημένη. Ρωτάει, κύριε Σεημένη, ο Δημήτρης, στέλνω ανατακτά διαστήματα χρήματα σε φιλικό μου πρόσωπο στην Ελλάδα για να εξυπηρετεί τρέχοντα έξοδά μου, λογαριασμούς κλπ. Γύρω σε 1.500 ευρώ ετησίως. Τα χρήματα αυτά υπάρχει περίπτωση του δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα με την εφορία και τι πρέπει να τα κάνει για να τα αποφύγει? Τα στέλνω τα χρήματα σε τραπεζικό του λογαριασμό. Τι πρέπει να κάνει, υπάρχει πρόβλημα?
1: Ναι, υπάρχει πρόβλημα γιατί ο καχύποπτος, η καχύποπτη εφορία, mm-hmm. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να θεωρήσει ότι είναι δωρεά άτυπη, ας πούμε. Ενώ θα μπορούσε να, αν είναι φορολογικός εκπρόσωπος, mm-hmm. το συγγενικό πρόσωπο, εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα, θα μπορούσε ως έχουν αυτή την ιδιότητα να πάρει τα λεφτά και να τα χρησιμοποιήσει. Σε κάθε περίπτωση, τα 10.000 ευρώ όπως θα είναι, ας πούμε, κάθε φορά, mm-hmm. θα τα βάζει σε ένα φάκελο το χαρτί που ήρθε από την Αυστραλία, το τραπεζικό χαρτί, mm-hmm. θα βάζει τα χαρτί που πλήρωσε για να λέει 10 πήρα, 10 πλήρωσα, για να φαίνεται στην εφορία. Όταν θα τον καλέσουν να του πούνε μήπως είναι καμιά δωρεά, και ξέρετε, ο αδερφός προς αδερφό είναι 20% mm-hmm. η θεματική αποστολή όταν θεωρηθεί δωρεά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Περισσότερα, Δημήτρη, εδώ με τον κύριο Σεμένη.
1: Αν έχει καμιά απορία, ας με πάρει τηλέφωνο ή να μου στείλει ένα email να του πω τι θα κάνει.
0: Λοιπόν, κύριε Σεμένη, με τι ασχολούμαστε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε πολλά θέματα για χρέη, mm-hmm. προς τον ιδιωτικό τομέα, προς το δημόσιο τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας είναι η τράπεζα κυρίως, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Η εφορία και ο ΕΦΚΑ είναι ο δημόσιος τομέας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Έχουμε να δούμε αν πρέπει να μπουν στις 72 δόσεις, αν πρέπει να παραμείνουν στον νόμο Κατσέλη ή να ενταχθούν και εκεί τα νέα χρέη των τραπεζών και του ΕΦΚΑ, της εφορίας και του ΕΦΚΑ, ή αν πρέπει να μεταπηδήσουν 72 δόσεις να πάνε στον εξοδικαστικό. Όλα αυτά μα τα έχουν ερωτήσει, θα τα πούμε στις ερωτήσεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Οι οποίες, δόξα τω Θεώ, σήμερα είναι 12.
0: Λοιπόν, πρώτο ερώτημα, κύριε Σεμένη. Αν κάνω τώρα αίτηση και ενταχθώ στις 72 δόσεις, αλλά σε 5-10 μήνες βγει προεκλογικά, ας πούμε, νέα ρύθμιση με διαγραφή, ας πούμε, κάποιων προσαυξήσεων, μπορώ να ζητήσω απαλλαγή από τις προσαυξήσεις ή δεσμεύομαι από τη ρύθμιση των 72 δόσεων, κύριε Σεμένη?
1: Κοιτάξτε, αν κάποιος ενταχθεί στις 72 δόσεις, κατά κανόνα αποδέχεται τους όρους της συγκεκριμένης ρύθμισης. Δηλαδή δέχεται και τις προσαυξήσεις. Δεν μπορεί μάλλον να θεωρηθεί δεδομένο ότι θα μεταφερθεί αυτομάτως σε μελλοντική ευνοϊκότερη ρύθμιση. Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από το αν διαβάζει κανείς τι προβλέπει ο νέος νόμος, ο πιθανός νέος νόμος,
0: ναι.
1: ή η νέα υπουργική απόφαση. Παράδειγμα, αν κάποιος έχει 12.000 ευρώ οφειλή, εκ των οποίων 3.000 είναι προσαυξήσεις, και μπει στις 72 δόσεις, οι προσαυξήσεις εντάσσονται στη ρύθμιση, σίγουρα έτσι. Ο φίλος μας, ο Στέφανος Κουλουμπής, λοιπόν, δίνει μια πρακτική συμβουλή εμπροκειμένα και λέει ότι αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος κατασχέσεων, η ένταξη στις 72 δόσεις μπορεί να είναι αναγκαία. Αν δεν υπάρχει άμεση πίεση όμως, χρειάζεται σύγκριση με τον εξοδικαστικό, να δούμε αν συμφέρει ο εξοδικαστικός ή 72 δόσεις, γιατί ο εξοδικαστικός μπορεί να δώσει, σας θυμίζω, περισσότερες δόσεις και υπό προϋποθέσεις διαγραφή μέρους οφειλής. Με το δικαστικό, λοιπόν, έχουμε και μέχρι 240 δόσεις να δώσουμε, αν χρειαστεί, δηλαδή μέχρι 240 δόσεις, έτσι.
0: Ναι, πάνε μέχρι τόσο.
1: Άρα, λοιπόν, αλλά όμως με τον εξοδικαστικό έχει αναθεώρηση της εικόνας της του δανειολήπτη, του φορολογούμενου υπόχρεου. Οπότε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να το εξετάσουμε. Είναι πιο βαρύ, είναι πιο ελαφρύ, να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει ειδικό εκεί, ας πούμε.
0: Όλα αυτά πάντα με τον λογιστή μας, όλα αυτά τα οποία βεβαίως συγκρίνουμε τα υπέρ και τα κατά, τι μας συμφέρει, τι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα μπορούμε να είμαστε συνεπείς και τυπικοί, έτσι ώστε να είμαστε, διότι και σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Σεμένη, υπάρχει κάποιο, για τις 72 δόσεις υπάρχει ένας μήνας, ας πούμε, μπορείς να μην πληρώσεις ή από τον πρώτο μήνα σε πετάει έξω, κύριε Σεμένη?
1: Όχι, όχι, όπως θα δούμε παρακάτω, πρέπει αν δεν πληρώσεις δύο δόσεις, σε πετάει έξω.
0: Ωραία. Λοιπόν, τα αφήνω για μετά.
1: Συμβαίνει και με τις άλλες δόσεις.
0: Τα αφήνω για μετά.
1: 48, ναι.
0: Λοιπόν, δεύτερο ερώτημα. Η δυνατότητα ένταξης στο νόμο Κατσέλη τελείωσε το 19. Αν κάποιος έχει, αυτό δεν είναι δεδομένο, το ξέρουμε όλοι. Αν κάποιος τώρα έχει εντάξει παλιές οφειλές στο νόμο Κατσέλη, μπορεί να εντάξει νέες οφειλές μετά το 19 στον εξοδικαστικό μηχανισμό και να κρατήσει τις παλιές στο νόμο Κατσέλη, ή πρέπει, ρωτάει ο κρατής μας, να απαραιτηθεί από το νόμο Κατσέλη και να ζητήσει εξοδικαστικό για όλες τις οφειλές, κύριε Σημαίνη? Επιμερίζονται.
1: Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Η επίσημη θέση του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι δεν επιτρέπεται η παγωγή στον εξοδικαστικό όταν υπάρχει εκκρεμότητα, ας πούμε, έτσι το λέω σε απλά λόγια, στην αίτηση που έχει κάνει κανείς στο νόμο Κατσέλη, χωρίς προηγούμενη έγκυρη παραίτηση από τη διαδικασία. Θυμίζω ότι ο νόμος 3869 του 10 είναι ο νόμος Κατσέλη, έτσι, έχει λήξει. Όμως για να μεταπηδήσει πρέπει να το δει με τον ειδικό του, ας πούμε.
0: Το μετρήσει, ναι.
1: Βεβαίως, με τον αυτόν που αντιμετωπίζει τα δάνεια, ας πούμε, με τον ειδικό που είναι ο μεσολαβητής. Λοιπόν, ένα παράδειγμα. Εάν έχει παλιά τραπεζικά δάνεια με τον νόμο Κατσέλη και νέες φορολογικές οφειλές από το 20 μέχρι το 23, δεν αποφασίζει απλώς, έτσι, κρατάω τον νόμο Κατσέλη, βάζω τούτο και κάνω το άλλο. Πρέπει πρώτα να ελεγχθεί αν υπάρχει οριστική απόφαση στον νόμο Κατσέλη, γιατί καμιά φορά και σήμερα ακόμα υπάρχουν εκκρεμότητες που υπάρχει η προσωρινή προστασία, και σε περίπτωση παραίτησης πρέπει να υπάρχει παραίτηση. Δηλαδή να πει κανείς ότι παρετούμε από τον νόμο Κατσέλη για να επανεντάξω όλα τα δάνειά μου μαζί και τα νέα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024. Αν ο νόμος Κατσέλη δίνει ισχυρή προστασία πρώτης κατοικίας ή μεγάλη διαγραφή, Η παραίτηση μπορεί να είναι λάθος, δηλαδή, αν έχει τέτοια προστασία. Αν όμως η ρύθμιση δεν τηρείται, δηλαδή είμαι εκπρόθεσμος εκεί, έχει χαθεί η προστασία και υπάρχουν πολλές νέες οφειλές, τότε πρέπει να εξεταστεί από ειδικό. Το συζήτησα με τον φίλο μου τον Στέφανο τον Κουλουμπή και μου λέει ότι τέτοιες περιπτώσεις έχει πολλές, διότι όταν χαθεί η προστασία, πιάνει κανείς όλες τις παλιές και καινούριες οφειλές, και τις επανεντάσει για να μπορεί να έχει τα νέα ωφέλη που προκύπτουν με τις 72 δόσεις ή με τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Τρίτο ερώτημα, κύριε Σεμένη. Έχω υποβάλει αίτηση νόμου Κατσέλη για οφειλές έως το 2018. Μπορώ να κάνω αίτηση για απαγωγή σε 72 δόσεις για οφειλές από το 19 έως το 23, ή πρέπει να παραιτηθώ από τον νόμο Κατσέλη? Μπορεί κάποιος να έχει κάποιες οφειλές στον νόμο Κατσέλη και άλλες 72 δόσεις?
1: Θεωρητικά, αν κάποιος έχει στον νόμο Κατσέλη τραπεζικές οφειλές έως το 18 και έχει ξεχωριστές φορολογικές ασφαλτικές εισφορές 19 μέχρι 23, μπορεί να εξεταστεί η ένταξη των νεότερων αυτών οφειλών σε 72 δόσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι παρετούμε από τον νόμο Κατσέλη, έτσι. Αν έχω δηλαδή από το 19 μέχρι το 23, μπορώ να υποβάλω νέες υποχρεώσεις, ας πούμε. Μπορώ να αυτομάτως να τις εντάξω σε 72 δόσεις χωρίς να παραιτηθώ από τον νόμο Κατσέλη. Όμως πρέπει να ελεγχθεί αν οι οφειλές στο δημόσιο ή τον ΕΦΚΑ έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην αίτηση Κατσέλη, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Καμιά φορά κανείς λέει θα τις επανεντάξω, αλλά τις έχει ήδη βάλει στον νόμο Κατσέλη. Έτσι, οπότε όταν εκκρεμεί η δικαστική διαδικασία, και μια πρακτική συμβουλή του Στέφανου του Κουλουμπή που μου είπε χθες, που όπως συζητούσα μαζί του, μου είπε ότι αν ο οφειλέτης έχει στον νόμο Κατσέλη μόνο δάνεια τραπεζών και μετά το 19 δημιουργούσε 8.000 ευρώ στην ΑΔΕ και 5.000, ας πούμε, στον ΕΦΚΑ, η ρύθμιση των 72 δόσεων μπορεί να είναι πρακτικό εργαλείο, λέει. Αν όμως παλιές οφειλές προς το δημόσιο ήταν ήδη μέσα στο δικόγραφο του νόμου Κατσέλη, θέλει προσοχή, γιατί εκεί μπορεί να μπλέξει κανείς. Δηλαδή μπορεί να χαλάσει την διαδικασία του νόμου Κατσέλη και να είναι εκτεθειμένος Από όλες τις υποχρεώσεις του μετά. Από την αρχή πάλι ξεκινάει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λιγάκι δύσκολα αυτά και δεινόητα λίγο και Γιαννήρη, αλλά πρέπει να τα προσέχουμε γιατί θέλει βοηθό εκεί. Δεν το κάνει.
0: Προφανώς μόνος σου, δυστυχώς είναι ένας κικαιώνας, τον οποίο και δεν έχουμε και τις γνώσεις όλοι. Αυτό είναι δεδομένο. Πάμε στο επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη. Ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, είχε πει ότι το όριο για την αίτηση στον εξεταστικό μηχανισμό είναι πλέον 5.000 και όχι 10.000 ευρώ. Αν κάποιος οφείλει 8.000 ευρώ στην εφορία και 8.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ, τι είναι προτιμότερο, εξοδικαστικός ή 72 δόσεις?
1: Άρα λοιπόν εδώ πέρα με συνολική οφειλή 16.000,
0: ναι,
1: ο οφειλέτης πρέπει να συγκρίνει ψύχρεμα τα δύο αυτά εργαλεία. Δηλαδή να πει, ας πούμε, εξοδικαστικό ή 72 δόσεις. Έτσι. Οι 72 δόσεις είναι πιο απλές, γρήγορες και κατάλληλες όταν η οφειλή είναι διαχειρίσιμη και ο οφειλέτης μπορεί να πληρώνει σταθερά τη μηνιαία δόση. Ενώ ο εξοδικαστικός μπορεί να προσφέρει περισσότερες δόσεις, έως 240 για το δημόσιο και τον ΕΦΕ, και πιθανή διαγραφή τόκων και ή μέρους της οφειλής. Αλλά είναι πιο σύνθετη διαδικασία και απαιτεί οικονομική εικόνα, καινούρια οικονομική εικόνα. Όταν λέμε οικονομική εικόνα, εννοούμε να έρθουν οι λογαριασμοί στην τράπεζα, να τους δει η εφορία, να κοιτάξει τα περιουσιακά στοιχεία, να κοιτάξει τα εισοδήματά σου και να αποφασίσει.
0: Μια πλήρη καταγραφή.
1: Παράδειγμα απλού υπολογισμού. 16.000 ευρώ σε 72 δόσεις είναι 222 ευρώ το μήνα, από ό,τι κάναμε με τον Στέφανο τον Κουλουμπί χτες. Ενώ 16.000 σε 240 δόσεις στον εξοδικαστικό σημαίνει 67 ευρώ το μήνα πριν από τις επιβαρύνσεις. Όμως λέει τώρα πάλι ο Στέφανος, αν ο οφειλέτης μπορεί να πληρώσει 220 με 250 ευρώ το μήνα, οι 72 δόσεις μπορεί να είναι πιο απλή λύση. Αν δεν μπορεί, ο εξοδικαστικός είναι ίσως ο καλύτερος. Αν υπάρχουν και τράπεζες, σέρβισες ή κίνδυνος κατάστασης πληστηριασμού.
0: Ειδικά εκεί είναι το καταφύγιο.
1: Είναι το καταφύγιο, βέβαια. Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πρέπει να εξεταστεί σοβαρά, όπως μας είπε ο Στέφανος.
0: Μάλιστα. Μία ρύθμιση οφειλών, κυρίε Σεημένη, στην εφορία ή στο ΚΕΑΟ, πώς μπορεί να χαθεί και τι πρέπει να προσέχουμε?
1: Κοιτάξτε, η ρύθμιση των 72 δόσεων μπορεί να χαθεί όταν ο οφειλέτης δεν πληρώσει δύο συνεχόμενες δόσεις. Δεν υποβάλλει δηλώσεις εισοδήματος ή αν είναι επιχείρηση μέσα στις προλεπόμενες πρωτοσμίες. Δεν τακτοποιήσει νέες οφειλές που δημιουργούνται μετά τη ρύθμιση ή υποπέσει σε εφορολογικές παραβάσεις, λέει ο νόμος. Παράδειγμα, κάποιος ρυθμίζει παλιά χρέη σε 72 δόσεις, αλλά μετά αφήνει απλήρωτο το νέο το ΦΠΑ του ή νέο φόρο εισοδήματος, αν δεν τον εξοφλήσει ή δεν τον ρυθμίσει έγκαιρα, κινδυνεύει να χάσει όλη τη ρύθμιση. Στον ΕΦΚΑ τώρα, η πάγια ρύθμιση των 72 δόσεων χάνεται όταν δεν καταβληθούν και εδώ δύο τις συνεχόμενες δόσεις. Στις ασφαλιστικές εισφορές συχνά το πρόβλημα είναι ότι ο οφειλέτης ρυθμίζει παλιές εισφορές, αλλά συνεχίζει να δημιουργεί νέες εισφορές. Νέες υποχρεώσεις, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Αν οι νέες εισφορές δεν πληρώνονται ή δεν ρυθμίζονται, χάνεται η ασφαλιστική ενημερότητα και μπορεί να ενεργοποιηθούν μέτρα το ΚΑΟ, έτσι. Παράδειγμα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας μπαίνει στη ρύθμιση παλιών οφειλών, αλλά δεν πληρώνει τις τρέχουσες εισφορές του. Θεωρεί ότι είναι ρυθμισμένος, αλλά στην πράξη έχει γίνει μη ενήμερος.
0: Μάλιστα. Καταλάβαμε. Άνω τελεία, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κύριε Σεμένη, με πολλά επίσης ενδιαφέροντα ερωτήματα.
2: Ξύπνα! Ξύπνα!
3: Τι?
2: Ήρθε! Ένα παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
8: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
7: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
8: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
9: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
10: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμη Τραγαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Προφανώς είναι μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε 14 Σεπτεμβρίου, όπως επίσης δεν μπορείτε να χάσετε και δεν πρέπει να χάσετε την πολύ ωραία πρόσκληση που, και την ωραία έτσι, βρεδιά η οποία μας προσκαλεί το Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Θέατρο Άλσος, εκεί όπου για άλλη μια χρονιά ωραία Πάλι Παπαθανασίου φτιάχνουν κάτι πάρα πολύ όμορφο, ακόμη μια χρονιά το Αγοριό Απέναντι, ένα καινούριο musical με πολλά στοιχεία από τα πολύ παλιά, τα αγαπημένα τα οποία έχουμε δει στον ελληνικό κινηματογράφο και στην ελληνική τηλεόραση, με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Έτσι λοιπόν μπορείτε να κρατήσετε θέσεις για την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Σάββατο 6 Ιουνίου, αλλά και για την Πέμπτη επίσης 11 το μήνος. Μπαίνετε τώρα στο olimazimborume.gr ή στο more.com, κλείνετε τη θέση σας για αυτή την παράσταση, πολύ πολύ ωραία παράσταση, σε ένα πολύ ωραίο μέρος, στο κέντρο της Αθήνας, στο πεδίο του Άριος, στο θέατρο Άλσος. Εκεί λοιπόν για να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, με αφορμή την φυσικά την πρόταση που σας κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε. more.com και olimazimborume.com. Κύριε Σεϊμένη, και πάλι καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ γίνεται χαμός από τα μηνύματα, να το ξέρετε. Μόνο αυτό το οποίο λέμε ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως όλα αυτά τα οποία λέτε κάθε φορά. Κύριε Σεμένη, φορολογούμενος έχει παλιά οφειλή, μας λέει εδώ, προς την εφορία ύψους 18.000 ευρώ, η οποία έχει βεβαιωθεί μέχρι το 2023. Ενώ από το 2024 και μετά δεν έχει δημιουργήσει νέες οφειλές. Μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις ρυθμίσεις και συγκεκριμένα σε αυτές των 72 δόσεων.
1: Βεβαίως. Μπορεί. Και να εξοφλεί το ποσό περίπου των 250 ευρώ το μήνα πλέον προς αυξήσεων. Γιατί αν διαρρέσει το 18.000 με 72 δόσεις βγαίνει 250. Μπορεί να το κάνει αυτό βεβαίως. Έχει βεβαιωθεί έτσι. Να μην ξεχνάμε. Αυτό το πράγμα έχει βεβαιωθεί όμως στην εφορία. Έτσι βεβαίως.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επόμενο. Φορολογούμενος έχει χρέη 5.500 ευρώ που δημιουργήθηκαν πριν από το 2023 και τα οποία δεν έχει ρυθμίσει. Με ποιους τρόπους μπορεί να τα ρυθμίσει τώρα, κύριε Σεϊμένη?
1: Κοιτάξτε, μπορεί λοιπόν να ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων τώρα τον Ιούνιο που θα ξεκινήσει, καταβάλλοντας 70-75 ευρώ άμα το διαιρέσεις με τις 72 δόσεις, τόσο περίπου να βγαίνει. Μηνιαίως πλέον προς αυξήσεων και τόκων. Γιατί πληρώνουμε και προς αυξήσεις και τόκους, έτσι, σε αυτήν την περίπτωση.
0: Ναι.
1: Ο τόκος εδώ στην 72 δόση είναι 5,84%. Ναι. Ενώ στο εξωδικαστικό είναι 3%. Το θυμίζω αυτό για να μην...
0: Ναι. Να ξέρουμε και τι γίνεται.
1: Ωστόσο, ο λόγος φορολογούμενος μπορεί να εντάξει τα χρέη του στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Γιατί στον εξωδικαστικό το επιτόκιο είναι χαμηλότερο από τη ρύθμιση των 72 δόσεων, όπως είπαμε, είναι 3%.
0: Σωστά.
1: Για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, ενώ υπό υποθέσεις μπορεί να υπάρξει ακόμα και κούρεμα της βασικής οφειλής, των τόκων και των προσαυξήσεων. Με προϋποθέσεις, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η διαδικασία όμως είναι πιο σύνθετη εδώ. Ο οφειλέτης καλείται να άρει το τραπεζικό και το φορολογικό του απόρριτο στον εξωδικαστικό, έτσι. Να αξιολογηθεί συνολικά η οικονομική του κατάσταση, δηλαδή η περιουσία του ή τα εισοδήματά του. Σε αντάλλαγμα μπορεί να εξασφαλίσει έως και 240 δόσεις στον εξωδικαστικό. Ενώ σημαντικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα διαγραφής προσαυξήσεων και τόκων έως και 100% στο δικαστήριο. Ανάλογα με την περίπτωση, τώρα όχι όλα έτσι. Αλλά και μπορεί να γίνει και μερική διαγραφή βασικής οφειλής που μπορεί να φτάσει έως 28%, όπως με διαβεβαίωσε ο Στέφανος εχθές ο Κουλυμπής. Υπό αυστηρές προϋποθέσεις του έχουν τύχει τέτοιες περιπτώσεις. Μου είπε, εγώ δεν το έχω δει αυτό, αλλά το αντιγράφω από τον Στέφανο. Λοιπόν, Αυτό λοιπόν είναι, αυτό είναι ο τρόπος. Μπορεί με 72, μπορεί και με εξοδικαστικό. Πρέπει να το μελετήσει όμως, να δει ποιο το συμφέρει. Αν δεν έχει προβλήματα και αν έχει χρήματα, να μπει σε 72 δόσεις να τελειώνει. Διότι με τον εξοδικαστικό θα τον εξετάσουν τόσο πολύ τα στοιχεία του, που θα μπουν στο λογαριασμό.
0: Θα τα πάντα.
1: Αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ναι.
0: Ερώτημα τώρα, κύριε Σεμένη, που γεννάτε τώρα καθώς κουβεντιάζουμε και αν θέλετε και από γνωστούς και φίλους και όλα αυτά. Σε ένα τέτοιο, ας πούμε, αυτό, το 5.500 ευρώ το χρέος, κύριε Σεμένη, συμφέρει. Τώρα θα μου πείτε εντός εγωγικών το συμφέρει. Συμφέρει κανείς να μπει σε κάποια ρύθμιση όπου κάποια στιγμή μπορεί να μην είναι συνεπής ή να τα φέρει έτσι η κατάσταση που να μην μπορέσει να είναι συνεπής, αφήνουν τον εξοδικαστικό. Από το να βάζει, ας πούμε, κάθε μήνα 100 ευρώ ή 150 ή 50, θα τον ενοχλήσει κάποιος. Πέρα, εντάξει, το θα ανεβαίνει το τόκος, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Το θέμα είναι να μπορεί να είσαι συνεπής και να μην κοκκινήσει ταυτότητά σου, να μην έχει ζητήματα άλλα, κατασχέσεις και όλα αυτά. Σε ένα τέτοιο ποσό, αν χάσει τις δόσεις, δεν είναι χειρότερο από το να πεις ότι βάζω εγώ 100 το μήνα?
1: Αυτό ακριβώς εννοούμε, ότι εάν έχεις την δυνατότητα να πληρώνεις 72 δόσεις,
0: ναι,
1: είναι καλύτερο να το κάνεις αυτό. Γιατί αν τυχόν μπεις στον εξοδικαστικό,
0: ναι,
1: θα πρέπει να δουν όλη την εικόνα σου, και όταν, ναι, βλέπουν την εικόνα σου, σου βγάζουν τα ρούχα σου.
0: Ναι.
1: Ενώ αλλιώς είσαι με τα ρούχα ντυμένος. Αυτό θέλω να πω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σε ελέγξουν, θα σε ελέγξουν από την τράπεζά σου, το εισοδήματά σου.
0: Ναι.
1: Δεξιά, αριστερά, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί.
0: Εγώ το λέω και στην περίπτωση που να μην μπήσχε σε καμία από τις δόσεις, ούτε 24, ούτε 72, ούτε τίποτα. Και είσαι, ας πούμε, εκεί, όχι, και βάζεις κάθε μήνα 100 ευρώ.
1: Όχι, θα γίνουν κατασχέσεις, πληστηριασμοί εκεί πέρα. Εντάξει, η τράπεζα ή η εφορία ή το ΕΦΚΑ, ή ο ΕΦΚΑ, στην περίπτωση αυτή, όταν περάσει καιρός, θα αρχίσουν μετά να γίνει κατάσχεση, να γίνει πληστηριασμός. Θα σου κάνει δεσμεύσεις τραπεζικού λογαριασμού. Δεν σε συμφέρει να μένεις αδρανής. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να μένει αδρανής κανείς.
0: Και σε κάθε περίπτωση, κύριε Σεμένη, θυμίζουμε σε όλες και σε όλους οπωσδήποτε τον μοναδικό δικαιούχο που και μοναδικό λογαριασμό πρέπει να κάνουμε για κατάσχετο. Μην το ξεχάσουμε αυτό. Πρέπει να το πούμε ως οδηγία.
1: Άμα είναι χρηματικά ποσά στην τράπεζα, και δεν μιλάμε τώρα για ακίνητα, αλλά και, ναι, χρηματικά ποσά στην τράπεζα, και είναι πιο εύκολο για την τράπεζα, για την εφορία να τα δει, γιατί τα ελέγχει αυτά σχεδόν καθημερινώς.
0: Σωστά.
1: Δίνει αναφορά η κάθε τράπεζα δίνει αναφορά στην τηλεφορία, και όταν βλέπει ποσά μικρά, μπορεί να μην μιλά προς το παρόν τουλάχιστον, αλλά τα μεγάλα ποσά, τα πάνω από 100.000, τα πάνω από 50.000, τα πάνω από 30.000, τα ελέγχει η εφορία.
0: Φορολογούμενος, κύριε Σεμένη, εμφανίζει σήμερα, μας λέει, συνολικό χρέος 30.000 ευρώ προς την εφορία. Από αυτά, 20.000 ευρώ έχουν βεβαιωθεί ως το τέλος του 23, ενώ τα υπόλοιπα 10.000 ευρώ προέκυψαν από το 24 και μετά. Μπορεί να εντάξει το ποσό των 20.000 ευρώ στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων?
1: Ναι, στη ρύθμιση των 72 δόσεων λοιπόν, μπορεί να εντάξει μόνο τα 20.000, ενώ για τα 10.000 θα πρέπει να επιλέξει την πάγια ρύθμιση των 24 ή των 48 δόσεων. Αυτό είναι λοιπόν η λύση. Γιατί για τα 20.000 έχουν βεβαιωθεί έως το 23 μπορεί να εντάξει. Ενώ τα υπόλοιπα 10.000 ευρώ προέκυψαν από το 24 και μετά. Οπότε θα το πάει και στις 24 ή στις 48 δόσεις, ανάλογα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Φορολογούμενος επίσης, κύριε Σεμένη, μας λέει ότι έχει ανεξόφλητα χρέη από φόρους κληρονομιάς ύψους 12.000 ευρώ, τα οποία δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου μετά από την 1η-1η του 2024. Μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση των 72?
1: Δεν μπορεί να ενταχθεί σε ρύθμιση των 72 δόσεων ο φόρος κληρονομιάς. Αυτό είναι έκτακτη οφειλή. Μιλάμε ότι στις 72 δόσεις είναι οι τακτικές οφειλές που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Φόρος εισοδήματος, ας πούμε, που παραλαμβάνεται κάθε χρόνο, ή το έμφυα, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Αλλά η κληρονομιά που μια φορά κανείς πεθαίνει, έτσι, δεν θα πεθαίνει κάθε χρόνο.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Οπότε στην περίπτωση αυτή είναι έκτακτη η εισφορία. Αυτό συμβαίνει και με άλλους φόρους, όπως είναι, ας πούμε, εκτός από τους κληρονομιών, πρόστιμα από φορολογικούς ή τελωνειακούς ελέγχους, από φόρο εισοδήματος σε αναδρομικά μισθών και συντάξεων, καθώς και μη φορολογικές αφιλεύσεις, όπως πρόστιμα λόγου παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πρόστιμα για αυθαίρετη δόμηση. Αυτά όλα πάνε στις 24 με 48 δόσεις, έτσι. Δεν πάνε στις 72 και στα άλλα.
0: Ωραία. Φορολογούμενος οφείλει συνολικά 22.000 ευρώ, κύριε Σεμένη, τα οποία έχουν βεβαιωθεί από το 2022 και μετά και έχει ήδη υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση 24-48 δόσεων. Μπαίνει στις 72.
1: Δεν δικαιούται να μεταφέρει το χρέος του στη ρύθμιση των 72 δόσεων και οφείλει να συνεχίσει κανονικά την αποπληρωμή του ώστε να αποφύγει τις επιβαρύνσεις. Είπαμε ότι οι 24-48 δόσεις έχουν μια αντιορυθμία, δεν αλλάζει η μορφή τους, το είδος της οφειλής, οπότε συνεχίζει σαν 24-48 δόσεις.
0: Φορολογούμενος έχει μικρή οφειλή 1.800 ευρώ που δημιουργήθηκε 23. Αυτός μπαίνει σε 72, μπορεί?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να πάει 72, γιατί 1.800 δια 72 βγαίνει 60.
0: Μέστε.
1: Άρα μπορεί να, θα τον βάλει σε 60 δόσεις. Η δόση, θυμίζω, στις 72 έχουν πει ότι θα είναι, η ελάχιστη δόση θα είναι 30 ευρώ. Άρα λοιπόν, αν διαρρήσω το 1.800 δια 30 είναι 60 δόσεις.
0: Μέστε.
1: Δεν είναι 72.
0: Τέλος, το προλάβαμε κύριε Σεμένη, φορολογούμενος είχε εντάξει παλαιότερα τα χρέη του έως το 23 σε ρύθμιση, αλλά την απόλυσε λόγω πληρωμής. Έχει δυνατότητα να επανεντάξει την οφειλή του σε 72?
1: Κοιτάξτε, έχει δυνατότητα να τα επανεντάξει την οφειλή του αυτή στην νέα ρύθμιση των 72 δόσεων και να ξεκινήσει εκ νέου την αποπληρωμή. Διότι μέχρι το 23 έχει τη ρύθμιση, απόλυσε λόγω μη ικανότητας να πληρώσει. Ο νόμος λέει ότι θα πάρει βέβαια τους στόχους του και τις. Αυξήσεις του. Να κάνω μια ανακεφαλαίωση μικρή, θέλω μόνο. Αν
0: πολύ σύντομα, βεβαίως.
1: Στον νόμο Κατσέλη υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας. Υπάρχει μεγάλη διαγραφή. Είναι ο νόμος που έχει τελειώσει, βέβαια, αλλά θέλω να πω ότι για να πάει κανείς στον νόμο Κατσέλη να εντάξει τις 72 δόσεις, πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη του. Στον εξαδικαστικό έχουμε περισσότερες δόσεις και ίσως διαγραφή τόκων και μέρους του χρέους. Έχουμε και μέχρι 240 δόσεις και εδώ για δημόσιο και εύκα. Και στις 72 δόσεις έχουμε χρέωση μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 23, δηλαδή εμπίπτουν τα χρέη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 23, επιτόκιο 5,84, ενώ στην εξοδικαστικό είναι 3, και έχουμε ελάχιστη δόση 30 ευρώ και έχουμε και προσαυξήσεις εδώ, στις 72 δόσεις, οι οποίες μπαίνουν μέσα, ενώ στις άλλες ρυθμίσεις δεν μπαίνουν. Λοιπόν, αυτά λοιπόν προς τα παρόν.
0: Καλό τριήμερο.
1: Καλό κουράγιο έχουμε σε όλους που έχουν δάνεια.
0: Ό,τι χρειάζεστε, βεβαίως. Τον κύριο Σιμένη θα τον βρείτε πάντοτε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλό τριήμερο. Γεια χαρά. It's wonderful. Νομίζω να ζήσει Κέλλη έτσι για να ηρεμήσουμε και με αυτά τα οποία ακούσαμε, τις πληροφορίες. Χρειάζεται να είστε όλες και όλοι καλά. Ο Κώστας Πανός μαζί στη ρύθμιση του ήχου, η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμιδη στις μουσικές επιλογές, η Ελένη Μπουλιέρη πάντα στην επικοινωνία μαζί σας. Ενώ έρχεται η Μεράνια Πασχαλή για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Πιτεράς Γρηγοριάδης. Εμείς το πρωί της Δευτέρας 5 ώρα. Να είστε καλά. Μια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 101,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ σήμερα το πρωί σε περιοχές των νοτίων προαστίων της Αττικής λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδικούς άξονες των Δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Κροπίας Αρονικού και Λαυρεωτικής. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, οι ρυθμίσεις στο ύψος του Φίξ στο ρεύμα προς Γλυφάδα θα είναι σε ισχύ από αυτή την ώρα μέχρι και τις 9.30, ενώ στο τμήμα μεταξύ της Συγκρού και μέχρι το Ελληνικό από τις 8 μέχρι τις 9.30. Λόγω καθίζησης του οδοστρώματος έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην 25η Μαρτίου στο Κερατσίνι, από το ύψος της οδού Μιαούλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Δημοκρατίας. Σε ισχύ τίθεται από τις 8 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομένων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς από χθες η τροχιά βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά τη σύσκεψη. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του ορμού πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Πάντως, ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών σχολίασε χθες το βράδυ ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια. Εξελέγει βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του Νίκου Ταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης υπουργοί και βουλευτές του κόμματος, καθώς και οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. 13χρονη παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο περίπου στις 10.30 χθες το βράδυ στη λεωφόρο Μαραθώνος στο Πικέρμι. Η ανήλικη τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωσης συσκευών στους Αγίους Θοδόρου στην Κόρινθο. Εξεράγει τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αμμονίας. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε πιο σοβαρή.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
6: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν απόψε Paris Saint-Germain και Arsenal. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη και θα αρχίσει στις 7. Στους δεύτερους αγώνες της προημιτελικής φάσης της Basket League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 3:10 τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στις 5:15. Αν επικρατήσουν οι φιλοξενούμενοι, θα πάρουν την πρόκριση στον τελικό. Την πρώτη θέση στο διεθνές meeting της Κύπρου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Στο πρωτάθλημα handball για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Στον τετάρτο τελικό με αντίπαλο την ΑΕΚ, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 31-27. Στο δεύτερο τελικό της Water Polo League των γυναικών, η Βουλιαγμένη επικράτησε 11-9 του Ολυμπιακού και ισοφάρισε σε 1-1 νίκες στη σειρά.
7: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε?
0: Τιε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
8: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η ανεμία ασθενής μέχρι 4 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς. Η άνεμη και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα περιοδικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πόνσο, θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα υπηρετικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έφυρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πίτερας και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη μοσορευτική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Ελένη Μουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη καλοκαιρινή παρέα και ελπίζουμε να μας ακούτε κάτω από ένα αρμυρίκι σε μια όμορφη παραλία, κύριε Γιάννη.
0: Πού είναι όλα αυτά, ρε Γιώργο, για πες λίγο.
1: Εκεί που έχουν πάει.
0: Εντάξει, εμείς άντε πες και ξυπνήσαμε στραβά. Για πες εσύ που ξύπνησε κανονικά σήμερα.
1: Κοίτα, τρίμερο του Αγίου Πνεύματος είναι.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν ο καιρός είναι καλός. Βεβαίως προς το μεσημέρι θα χαλάσει όπως έχουμε συνηθίσει πια.
0: Και θα μείνεις με το αλμύρι και αγκαλιά.
1: Έχουν φύγει καμιά 40.000 λέει από την πρωτεύουσα, από τα διόδια. Έχουν πάει τις διακοπές τους. Οπότε τι πιο. Όσοι έχουν μείνει εδώ θα έχουν πάει σε καμιά παραλία. Οπότε τι πιο όμορφα από το να ακούνε την θεσπέζια φωνή σου, αυτή την αισθαντική φωνή, κάτω από ένα αρμυρίκι, βλέποντας τη θάλασσα και πίνοντας το καφεδάκι τους οι άνθρωποι.
0: Εγώ έπιασα ένα ρίγο στο πρωί κατεβαίνοντας Συγκρού,
1: ναι.
0: Γιατί η φωτεινή ταμπέλα της περιφέρειας Αττικής, εκεί στο ύψος του Ωνασίου, έγραφε συμφόρηση αλιπέδου.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Και λέω, παιδιά, είναι δυνατό από τόσο νωρίς ξεκινήσαμε.
1: Ξεκινήσαμε, βέβαια. Τώρα, χθες ξέρεις τι γινόταν, χθες την ώρα που φύγα.
0: Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, δηλαδή, δεν έχουμε αφήσει τρίμερο για τρίμερο φέτος.
1: Ο κόσμος διψάει, δώσε τριήμερα στο λαό.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Έχει, πράγμα έχει ακόμα.
1: Με την πρώτη αφορμή εξαφανίζονται όλοι.
0: Πω. Εν τω μεταξύ, κάτσε εσύ. Α, ναι, πληρωθήκανε χθες. Εντάξει, έχει μια λογική τώρα αυτό.
1: Είναι το καλύτερο τριήμερο, ναι, του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Πέφτει πρώτη του μήνα, τελείωσε.
0: Έχεις πάρει τα λεφτά, γεια σου, έχεις φύγει.
1: Έχεις φύγει.
0: Αυτοί όλοι πηγαίναν λιμάνι του μεταξύ τώρα που γι' αυτό είχε, ναι, συμφόρηση.
1: Ναι.
0: Πήγαν να προλάβουν το πρωινό, το 7:25 που φεύγει.
1: Ακριβώς.
0: Καλά, όχι ότι τα άλλα είναι άδεια και για αργοσαρονικό, χαμός θα γίνεται σήμερα.
1: Παιδί μου, χθες φεύγανε όλοι. Η Εθνική Οδός, χθες το απόγευμα, 4-5 η ώρα, ένα μποτιλιάρισμα άνευ προηγουμένου. Προς κάτω, προς Σούνιο, Βάρκης, από εκεί πέρα, Σαρονίδα, Ανάβησο, ο δρόμος Τίγκα. Φεύγει ο κόσμος. Φεύγει να διασκεδάσει. Κάτσε εσύ εδώ.
0: Ναι.
1: Κάνε εκπομπή, να σου πω. Καντίνες.
0: Ψόφια.
1: Ψόφια, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Έχουν πάει Μύκονο.
0: Φύγαν όλοι. Μύκονο που έχουν ανοίξει γύρω στα 15 σουβλατζίδικα, μου πάνε κάτι φίλοι μου.
1: Ναι.
0: Εκεί που δεν υπήρχε. Υπήρχε ένα δηλαδή. 15.
1: 5,5.
0: Ακόμα και αυτοί δηλαδή που είχαν τα καλά, τα lounge, τα εστιατόρια εκεί με τα φαγητά, τα περίεργα, με σεφ και τρέχα γύρευε, που πήγαινε 100 το λιγότερο το κεφάλι, έχουν οι ίδιοι ανοίξει ακριβώς απέναντι στους σουβλατζίδικα.
1: Πάλι 100 το κεφάλι πάει. Εμείς
0: όχι,
1: τα
0: έτσι, εντάξει, δεν είναι έτσι. Απλά τρως μια πίτα, στην έχει και λίγο μπαμπάτσικη, στην πουλάει 8 ευρώ, 10 πώς την πουλάει.
1: Τελείωσε.
0: Τρως μια τέτοια, στον πόνι. Πηγαίνεις μετά, χορεύεις μέχρι το πρωί.
1: Μύκονος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Χρόνια πολλά οφείλω να σου πω. Για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως γιατί είναι η γιορτή πατάτα σήμερα. Παγκόσμια μέρα της πατάτας.
0: Σώπα, ρε.
1: Ναι.
0: Φράζει ο Καπούνης.
1: Όχι ο Καπούνης.
0: Ποιος.
1: Είναι International Day of... International Day of Potato. Ετήσια εκδήλωση του ΟΗΕ που γιορτάζεται στις 30 Μαΐου για να δείξει τις πολλαπλές διατροφικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές αξίες της πατάτας ως ανεκτήμη του διατροφικού πόρου.
0: Ναι.
1: Και επιγύσεις οδήματος
0: σαν οδικές
1: πιθανότητες. Τώρα τι θέλουν οι Αιγύπτιοι
0: να συγκριθούν με την Άξο, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Εγώ το είπα επειδή είσαι αξιώτης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου είπα χρόνια πολλά, όχι για τίποτα άλλο.
0: Πατάτα εγώ θα γίνει σήμερα. Σπανέ, άκου. Πώς θα σε πάω τώρα στο μακρινό 1992. Να θυμηθείς τα νιάτα σου. 92. Κάντο εικόνα τώρα. Κυβερνάει ο Μητσοτάκης. 92. Ο Σαμαράς ετοιμάζεται να κάνει κόμμα. 92.
1: 92.
0: Τι απομένει. Να βρει και ο Παπανδρέου μια αεροσυνοδό για να κλείσει ο κύκλος. Θα ξαναζήσουμε το 92, μην γελάτε. Είμαστε πολύ κοντά, είμαστε ένα βήμα πριν.
1: Εννοείται ότι αλλάζει η τράπουλα, λες τώρα.
0: Ναι.
1: Ότι θα γίνει, ότι μπαίνουμε σε εβδομάδα κόλαση σε ό,τι αφορά στα πολιτικά και στις δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα δημοσκοπήσεις τα έχει φουλ. Αλλά και αυτό το πράγμα τώρα ξαφνικά να γεννάτε πριν από μια εβδομάδα ένα ακόμα, μπαμ, του δίνουν μία. Το εκτοξεύουνε στο Θεό. Έρχεται
1: το εκτοξεύουν ή αυτά είναι τα ποσοστά. Εννοείς το εκτοξεύουν οι δημοσκόποι, αυτό λες.
0: Ναι, με το που γεννήθηκε, μπαμ, προσδοκίες, εκείνο, τ' άλλο, όλοι από πίσω. Γεννάτε το δεύτερο κόμμα ξανά, με τη μία δεύτερο.
1: Ναι.
0: Περιμένουν του Σαμαρά, ακόμα Σαμαρά, και αυτό είναι στα σπάργανα. Ετοιμάζεται.
1: Αυτό δεν νομίζω να εκτοξευτεί στη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνουμε.
0: Πάντως, επειδή η Λόγια 92 επανήλθε στο προσκήνιο με αυτά και με εκείνα και το γνωστό σήμα που φώναζες, κύριε Γιώργο.
1: Βεβαίως. Πιο απ' όλα φώναζα. Φώναζα πολλά.
0: Φώναζες το σήμα και το σύνθημα για το Σαμαρά.
1: Τι, για πες το.
0: Δεν πήγαινες εκεί στην Πανδρό σου κάτω που είχε φτιάξει την πολιτική άνοιξη.
1: Αυτό ήταν της πολιτικής άνοιξης.
0: Με τους υπόλοιπους, ναι.
1: Ελλάς, Αντώνης Σαμάρας. Ναι, τώρα τι θα λέμε, Ελλάς. Αλέξης Τσίπρας.
0: Αλέξης Τσίπρας. Ναι, βέβαια Βίκη Δημογλίδου έβαλε τα πράγματα σε τάξη. Ναι, παιδιά, Ελλάς είναι μία. Και έχετε και το νου σας που μπαίνουν τελείες. Μην σας πιάσω αδιάβαστους.
2: Πώς νιώθετε τώρα που υπάρχει κι άλλη εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς?
3: Η ελληνική αστυνομία είναι μία, δεν αλλάζει αυτό.
2: Γιατί έβλεπα την κυρία Κουφονικολάκου χθες και έβλεπα εκπρόσωπος τύπου Ελλάς.
3: Είναι διαφορετικές οι τελείες που μπαίνουν στα γράμματα, προσοχή.
0: Το πιάσες δαιπονούμενο.
1: Το πιάσα δαιπονούμενο.
0: Και πρόσεξε τώρα, γιατί έχει ανοίξει άλλη φάμπρικα τώρα. Σε δικαστικό επίπεδο. Επειδή πήγε ο Τσίπρας στο φάκελο στον Άριο Πάγο, κατέθεσε τις υπογραφές, τα ονόματα, τα αυτά, τα πρωτόκολλα, τα τραχαγύρευε. Τώρα πρέπει να κληθεί ο Άριος Πάγος κάποια στιγμή να αποφανθεί για την νομιμότητα του καταστατικού ίδρυσης του νέου πολιτικού φορέα και της ονοματοδοσίας του. Υπάρχουν κάποιοι κύκλοι τώρα από το χώρο της δικαιοσύνης που βάζουν ένα ζήτημα χρήσης του αρτικόλεξου Ελλάς. Ασχέτως αν...
1: Το αρτικόλεξο είναι αρτικόλεξο όμως, δεν είναι τίτλος κόμματος.
0: Εντάξει, ναι, σου λέει ότι χρησιμοποιείται και μάλιστα χρησιμοποιείται και σε φορέα δημοσίου συμφέροντος. Και βάσει συντάγματος αυτά δεν μπορούν ούτε να αντιγραφούν ούτε να χρησιμοποιηθούν για άλλους λόγους.
1: Τα αρτικόλεξα.
0: Ναι.
1: Προφανώς. Τα αρτικόλεξα. Μα το αρτικόλεξο προκύπτει από τη σύντιμηση των λέξεων. Δεν είναι.
0: Αφήσα το έχει, Γιώργο μου, αφήσα.
1: Ελλάς.
0: Στην αφήσα τι λέει, γράφει Ελλάς. Τι γράφει, συμπαράταξη.
1: Εσύ από τη συμπαράταξη βγαίνει όμως. Πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί κάτι, δηλαδή αυτό μας λες?
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι υπάρχει ζήτημα χρήσης του ονόματος.
1: Το λέω. Και Ελλάς, το έχει πάρει από το Δημοκρατικό Στρατό.
0: Άρα να φτιάξουμε και την ΕΔΕΣ και να κάνουμε συγκυβέρνηση.
1: Αφού το πω, καλά.
0: Είχαμε τέτοια.
1: Δεν έκανε κανένα τέτοιο.
0: Είχαμε μια τέτοια συγκυβέρνηση, είχαμε, η αλήθεια είναι. Το 2015. Αλλά μην τα ξαναζήσουμε. Τώρα τα ζήσα μία. Δεν είναι για χόρταση αυτά τα πράγματα.
1: Τι να σου πω.
0: Ένα-ένα. Μην τρελαίνεσαι. Και εκεί που πας να σοβαρευτείς και παίρνει και να μιλήσεις για όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Τσουπ, Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Τα βάλε τα πράγματα στη θέση τους.
0: Στη θέση τους τα βάλε έτσι κι αλλιώς.
1: Εννοείται.
0: Και εκεί που δεν υπήρχε θέση, έβαλε. Άκου του.
4: Έχω κάνει μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή με τον Πολάκη. Και έχω πλακωθεί. Έχω ήρθει το βράδυ μορφή του κουρασμένου και ανοίγω τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube. Έχω βάλει τα ακουστικά για να μην ξυπνήσω την Ευγενία κοιμόταν δίπλα. Είναι 12 το βράδυ. Πατάω το play, η κάμερα με παίρνει από το πλάι. Όπου είναι το πλάι, γυαλίζει το κεφάλι εδώ μπροστά και φαίνομαι σαν γλόμπος. Το βλέπω και λέω: ο γλόμπος είμαι εγώ. Σε μερικά δευτερόλεπτα έχει σβήσει ο ήχος από αυτή μου, δεν ακούω την ερώτηση καθόλου, τον Πολάκη, τίποτα. Και έχω μείνει έκπληκτο στον εαυτό μου ότι έχω χάσει τόσα μαλλιά. Το έβαλα σε 5 μέρες. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής, μου άρεσε πάρα πολύ.
5: Θα κάνεις κάτι άλλο, όχι?
4: Πώς μόνο δεν χρειάζεται κάτι άλλο, πιστεύω καλά είμαι. Αδυνάτησα και λίγο, κάνω και τη γυμναστική μου, καλά.
1: Αυτό είναι πολιτική τοποθέτηση, εντάξει, ο άνθρωπος σου λέει. Με είδα και τρελάθηκα.
0: Παιδί μου, καθένα τα προβλήματά του. Το θέμα είναι ότι πια για κάθε πρόβλημα υπάρχει λύση.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Καλά το είπες.
0: Παλιά δημιουργούσαμε περισσότερα προβλήματα από τις λύσεις που είχαμε. Τώρα υπάρχουν λύσεις για όλα τα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Δεν πας εδώ πέρα να σφάσεις, να λες για δημοσκοπήσεις, για πολιτικά πράγματα, για Τουρκετζίαν, για Ερντογάν. Βλέπεις ότι υπάρχουν προτεραιότητες ζωή. Ναι. Και αν μη τι άλλο, ο άνθρωπος να βάζει προτεραιότητα τον εαυτό του σε κάθε περίπτωση και μετά βεβαίως τα υπόλοιπα.
1: Ότι ο άνθρωπος έβλεπε την κόντρα και τάχασε και σταμάτησε να ακούει και σταμάτησε να καταλαβαίνει και να αισθάνεται και το μόνο που βλέπει είναι ότι γυάλιζε το κεφάλι του.
0: Εσύ δεν σου έχει τύχει να δεις βιντεάκι παλιό που μπορεί να έχει κάνει ένα ρεπορτάζ, ένα ζωντανό πριν από 10 χρόνια σου λέω.
1: Ναι.
0: Και να λες έτσι ήμουνα.
1: Καλά, και τώρα με βλέπω και λέω έτσι είμαι.
0: Λέω. Αντίστοιχα τώρα α σε πιάσει καμιά αναταραχή, κάτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν σου λέω να. Εσύ δεν έχεις πρόβλημα με τα μάλια, μια χαρά είσαι.
1: Εντάξει, έχω άλλο.
0: Με τη μούρη έχεις, αλλά αυτό, και αυτό διορθώνεται. Δηλαδή, δεν είναι τώρα πια η επιστήμη τα λύνει όλα.
1: Τι να πάω να βάλω χίλια, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, κάνε κάτι, βάλε, άλλαξε μούρη. Τι να σου πω.
1: Τέλος πάντων, πάντως ήταν μια.
0: Πέρσα μου, τι έγινε που εδώ είσαι, Πέτρα. τώρα σε είδα.
1: Έχει έρθει εδώ και 8 και 7 λεπτά. Η Πέρσα έχει τα δικά της.
0: Έχει μείνει εδώ γιατί έχει έξοδο το βράδυ, νυχτερινή.
1: Πού θα πάει η μπουζούκια. Μπουζούκια.
0: Έχει μείνει η Πέρσα και άλλοι δύο. Θαμώνες. Δεν φεύγουν αυτοί εδώ. Βρέξει χιονίσει.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά που έχουν ξεκινήσει πανελλαδικές και συμμετέχουν. Σήμερα δίνουν και τα παιδιά από τα ΕΠΑΛ, νεοελληνική γλώσσα.
1: Σωστά.
0: Το θέμα χθες πολύ περίεργο που μπήκε για τα. Για το χάσμα γενεών, για την τρίτη ηλικία, για τη μοναξιά. Είχε και λίγο ένα καθαρεβουσιάνικο κείμενο μέσα.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι τώρα τα παιδιά αυτά με τις προσλαμβάνουσες που έχουν.
1: Τα παιδιά αυτά βιώνουν τη μοναξιά από άλλη μπάντα.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα. Είναι απομονωμένα από μόνα τους. Γιατί είναι με ένα κινητό στο χέρι.
0: Το λέω και πώς αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να προσεγγίσουν ένα θέμα για το οποίο δεν μπορούν να δώσουν τα ίδια λύση για τον εαυτό τους. Πώς θα δώσουν λύση ή θα μπορούσαν να σταθούν στο πλευρό. Σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Ναι, τώρα τι να πεις.
0: Σοβαρό το θέμα, αν μη τι άλλο, δεν το συζητάμε. Πραγματικά σοβαρό.
1: Σοβαρό είναι, ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω απορία πώς μπορεί να το έχουν προσεγγίσει οι περισσότεροι μαθητές.
1: Ένας είπε, δεν είναι αυτές που τους κάνανε συνεντεύξη έξω από τα σχολεία και λέει ένας, εγώ ρε παιδιά με τη μοναξία δεν τα πω καλά.
0: Ναι.
1: Τι να γράψω. Άλλος είπε, εγώ να λέει, ήρθα εδώ, εντάξει, θα δούμε, λέει, για του χρόνου κοιτάω, απλά ήρθα να δω τι γίνεται.
0: Έχουμε
5: τώρα θα
0: μάθει.
5: Δούμε γενικά. Τώρα εντάξει τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμέναμε. Εντάξει τα ήξερε κιόλα. Για τη μοναξιά, τι να πούμε τώρα δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή βγαίνω έξω.

0: Εντάξει, αυτό μπορεί να το γράψει το παιδί, εννοείται, δεν το συζητάμε. Αν έχει τέτοιες εμπειρίες.
1: Κοίτα, εννοείται μπορεί να το γράψει προ Θεού. Έτσι. Αλίμονο. Εννοείται. Απλά ήταν άλλο το θέμα, αλλά δεν τρέχει και κάτι. Εντάξει, σου λέει, εντάξει.
0: Γράψε με, πιάσατε αδιάβαστο.
1: Εντάξει.
0: Next time.
1: Εντάξει.
0: Τώρα που λέγαμε για αλλαγές διάφορα σε μούρες, μαλλιά κτλ. Ο Σπανός το ξέρει γιατί το είπα χθες. Πήγε ένας δημότης Αγίου Στεφάνου.
1: Μάλιστα.
0: Σου έχω και την ανάρτηση, τη δημοσίευση, μάλλον στην εφημερίδα. Εκεί σε ανακοινώσεις. Και λέει Δήμος Αγίου Στεφάνου, αριθμός πρωτοκόλλου τάδε.
1: Ναι.
0: Ανακοινώνουμε ότι ο Κόκαρας Θεοδόσιος του Γεωργίου και της Ειρήνης, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, οδός τάδε, δεν έχει σημασία.
1: Ωραία.
0: Που γεννήθηκε στον Κορυδαλό Αττικής το έτος 1980 και είναι γεγραμμένος στα δημοτολόγια του Δήμου Διονύσου, ναι, με αύξοντα αριθμό τάδε.
1: Ωραία.
0: Έχει υποβάλει αίτηση για αλλαγή του επωνύμου του από Κόκορας σε Αλέκτορας. Και μάλιστα καλεί ο...
1: τώρα είναι αυτό.
0: Ναι, και καλεί ο Δήμος, λέει, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που δεν συμφωνεί με αυτή την αλλαγή, γιατί αυτό προβλέπει τη διαδικασία, ναι, να υποβάλει εγγράφος τις αντιρρήσεις του μέσα σε 15 μέρες από τη δημοσίευση στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου του Δήμου Διονύσου. Και έχει και τη διεύθυνση, όποιος έχει αντίρρηση, που ο Κόκορας έγινε Αλέκτορας.
1: Θα σου πω, τον άλλο που τον λέγανε Γιάννη Μπίπ. Και το άλλαξε και το έκανε Γιώργος Μπίπ, το ξέρεις. Δεν ενοχλούσε το επώνυμο, το όνομα τον ενοχλούσε.
0: Κοίτα, υπάρχει μια φοβερή ιστορία που πάει πίσω στην εποχή των Ινδιάνων, όπου υπάρχει Ινδιάνος, ο οποίος έχει, τον λένε, γιατί αυτοί έχουν τις κωδικές ονομασίες με βάση τη φύση, τα ζώα κτλ, που τον λέγανε η πέτρα που κύλησε από το βουνό και έπεσε στο ποτάμι. Και τον κορόιδευε όλος ο καταβλισμός εκεί, των Ινδιάνων, στις τέντες. Τον φωνάγα, ρε, η πέτρα που κύλησε από το βουνό και έπεσε στο ποτάμι, έλα εδώ, αυτό από εδώ. Τέλος πάντων, γιατί τσαντιστεί ο άνθρωπος. Αυτός λέει, ρε παιδιά, αυτό σηκώνεται ένα πρωί, πάει στο σερίφι, στην πόλη, μπαίνει μέσα, λέει, γεια σας, λέει, ήρθα να αλλάξω το όνομά μου. Ωραία, πώς σε λένε, λέει, η πέτρα που κύλησε από το βουνό και έπεσε στο ποτάμι. Ωραία, άντε να τα αλλάξουν. Τα αλλάζει το σώμα, γυρνάει χαρούμενος, τρισευτυχισμένος, με τα φτερά του, με τα αυτά, στο καταβλισμό. Ρε, η πέτρα που κύλησε από το βουνό και έπεσε το ποτάμι. Πού είσαι όλη μέρα, λέει, λείπει, σε ψάχνουμε, σε κάνουμε. Παιδιά, κομμένη πλάκα, λέει, άλλαξα το όνομά μου. Και πώς σε λένε από εδώ και πέρα. Πλίτς.
1: Μάλιστα, λοιπόν, για πάμε λίγο και στα δικά σας τα μηνύματα. Εδώ ο Τάκης από το Λαγονίσι μας λέει, καλά, πολλά μηνύματα, έτσι, λοιπόν, να δω, λέει, έναν τενεκέ που θα διοργανώσει μια εκδήλωση με διακοπή κυκλοφορίας εκτός κέντρου και παραλίας. Εννοείται και Πειραιά, λέει. Τέλος πάντων, ρε, ένας, καλημέρα και καλό σου κου. Έχουμε πάλι σήμερα ποδηλατικό αγώνα.
0: Έχει, άστο, ναι.
1: Έτσι, πάλι έχουμε.
0: Είναι σήμερα από κάτω εδώ την Ποσειδόνος, από Άλυμο μέχρι πέρα, Σούνιο.
1: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, ευτυχώς, γιατί είχα μια ανησυχία θα κλείσει ο δρόμος, Γιάννη.
0: Σωστά το σκεφτήκαν αυτοί. Σου λέει τριήμερο είναι, θα λείπουν όλοι. Ας βάλουμε ένα ποδηλατικό γύρο. Έτσι το σκεφτήκανε.
1: Καλά, και το προηγούμενο που δεν λείπαν όλοι πάλι είχαν βάλει.
0: Αυτό ήταν.
1: Και το προηγούμενο πάλι δεν λείπαν όλοι και πάλι.
0: Πότε το βάλουν, ρε Γιώργο, καθημερινή που γίνεται ο κακό χαμό. Κυριακή θα το βάλει αυτό.
1: Καλά, ρε Γιάννη, εντάξει. Απλά το κάνουν στο Ολυμπιακό Στάδιο, α πούμε. Δεν μπορούν να πάνε να το κάνουν.
0: Και τι να κάνουν γύρω-γύρω.
1: Και τι θέλουν να δουν και τη φύση.
0: Πάνε να κάνει ποδηλατικό γύρο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τσουπ. Έχει μετάλλικα, λέει, δεν πλησιάζει κανεί. Ρε παιδιά, αφήστε μίσχο, λέγω. Α, λέει, να πάω το άλλο Σαββατοκύριακο. Πά το άλλο Σαββατοκύριακο, έχει Iron Maiden, λέει. Ναι. Ρε, δεν με παρατάτε, λέει, εδώ πέρα. Έχετε πλακώσει όλοι μαλλιάδες εδώ.
1: Πας να παρκάρεις στο σπίτι σου κλειστό ο δρόμος. Τι έγινε, ρε παιδιά, να λέει, έχει ευρωμπάσκετ, έχουν έρθει ομάδες, λέει, και μένουν εδώ. Και εμείς που να μείνουμε, ρε παιδιά, δηλαδή, που ήρθαν οι ομάδες να μείνουν εδώ, να φύγουμε. Φύγετε, λέει. Μετά έχει ποδηλατικό. Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Και δεν ήσουν και στο Final Four, εσύ.
1: Και δεν ήμουν και στο Final Four.
0: Δεν πήγα. Και βλέπεις τους άλλους.
1: Εκεί που λες, άντε, ας φύγω να πάω κάπου αλλού, έρχεται και σε πατάει ένα πατίνι. Γιατί κυκλοφορούν και αυτοί ανάμεσά μας. Τέλος πάντων, λοιπόν, Μιχάλης, άμα είχε μποτιλιάρισμα, λέει, προς το Σούνιο, ήταν από τους υποψήφιους για το κόμμα Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ο Τάκης, ξανά ξεχάσατε, λέει, τη Διανά του Στεφανόπουλου. Ο Διαμαντής, καλημέρα από Μπραχάμι. Ο Σαμαράς, λέει, να πει το κόμμα, τι λέει. Δεν ξέρω τι εννοεί. Ο Γεράσιμος, καλημέρα. Τώρα θα φωνάζουμε Ελλάς, Ελλάς, μας ξανατυρανάς. Για το κόμμα Τσίπρα. Και πολλά, πολλά άλλα, βέβαια.
0: Εντάξει, όλα καλά, παιδιά. Η Βιβί έχει στείλει το μήνυμά της. Ίσως το θέμα της έκθεσης είναι και ένα άτυπο

0: στατιστικό από τα γραφόμενα των παιδιών και αφορούν αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Είμαι μία μαμά που μεγαλώνει αγόρι και προσπαθεί για έναν μελλοντικό υγιή ενήλικα. Φυλάκια.
1: Φυλάκια, Βιβί.
0: Δώσε τη μάχη σου, Βιβί.
1: Τη μάχη σου που πρέπει να την κερδίσεις κιόλας. Αν και τα παιδιά είναι οι μεγαλύτεροι απατεώνες που υπάρχουν, δηλαδή είναι τόσο χειριστικά τα βρωμόπαιδα. Ξέρεις τι σκαρφίζεται το μυαλό τους για να πετύχουν αυτά που θέλουν. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Θα σε φέρουν έτσι, θα σε φέρουν αλλιώς, θα σε κάνουν κολοτούμπα, θα σε γυρίσουν, θα γελάσουν, θα κλάψουν, θα σε χαϊδεύουν.
0: Ναι, δεν στάω να στο χαλάσω, αλλά ένα παιδάκι που είναι 3, 4 και 5 ετών.
1: Ναι.
0: Που δεν έχει διαμορφώσει καν ούτε το σωματάκι του, πόσο μάλλον το μυαλό του.
1: Ναι.
0: Κουβαλάει ένα DNA από πίσω του.
1: Του ορθογονιών, το εννοείς.
0: Κάποιου, ξέρω εγώ, από το σώμα γενικά. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Έτσι κάπως είναι, όπως το λες. Δίκιο έχεις.
0: Λίγο DNA, λίγο προσλαμβάνουσες, λίγο εσένα που βλέπει και σε μιμείται. Αν σε έχει και πρότυπο, ακόμα περισσότερο.
1: Την έβαψε. Έχεις δίκιο.
0: Ή ρίχνεις το φταίξιμο στα παιδιά.
1: Όχι, τα παιδιά μια χαρά είναι, μωρέ. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, σου λέω γρήγορα.
0: Πες γρήγορα.
1: Τι θες να πάμε για διαφημίσεις.
0: Πες το γρήγορα.
1: Άστο, μετά. Λοιπόν, πάμε.
0: Διαφημίσεις, δελτίο
1: ειδήσεων. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ξύπνα, ξύπνα,
1: τι?
5: Ήρθε, ένα παίξω.
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι,
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
13: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
14: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοπία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
13: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ σήμερα το πρωί σε οδικούς άξονες 8 δήμων της Αττικής, από το Παλαιό Φάληρο μέχρι και το Σούνιο, λόγω ποδηλατικού αγώνα. Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, οι ρυθμίσεις στο ύψος του Φίξ, το ρεύμα προς τη Γλυφάδα, θα είναι σε ισχύ μέχρι και τις 9.30 το πρωί, ενώ στο τμήμα μεταξύ της Συγκρού και μέχρι το Ελληνικό, στο διάστημα 8 με 9.30. Λόγω καθίζησης του οδοστρώματος έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην 25η Μαρτίου στο Κερατσίνι, από το ύψος της οδού Μιαούλη στο ρεύμα και κυκλοφορίες προς τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διόρυση σκέψη χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Τεχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωσης συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Με θλίψη τον αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 7 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα και 34 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με έναν υπέρλαμπρο ήλιο να κάνει την εμφάνισή του στον ουρανό της Αττικής και πολύ κόσμο να φεύγει από το λιμάνι του Πειραιά, κύριε Γιάννη.
1: Εντάξει, είναι ωραία μέρα, ωραία έξοδος. Παραδοσιακά το Αγίου Πνεύματος ήταν ως προορισμός, ήταν η Μύκονος. Έτσι ξεκίναει και η σεζόν.
0: Ναι.
1: Τα πιο παλιά χρόνια, τώρα δεν ξέρω αν είναι το ίδιο.
0: Που πηγαίνανε παλιοί ο κύριος Χατζηφωτίου και
1: Το Αγίου Πνεύματος ήταν
0: η πρώτη. Ναι, που η Μύκονος γινόταν το κέντρο του κόσμου. Αλλά μπορώ να σου πω κάτι, γιατί με βιάσει πριν μονότερμα και δεν πρόλαβα να σου το πω. Χθες, στο κέντρο του κόσμου.
1: Ναι.
0: Που το κέντρο του κόσμου, όπως έχουμε πει, είναι το φημισμένο ξακουστό Καρπέτα Χαΐας. Ναι. Έριξε κατακλυσμό.
1: Σόπαρε.
0: Πλημμύρισε ο Πηνιός. Και υπερχείλησε το φράγμα στο Κακοτάρι πάνω. Πάνω στο Κακοτάρι.
1: Περνάει μέσα από το χωριό, πέρασε.
0: Το μισό χωριό, το όριο του νομού Χαΐας με τον νομό Ηλίας είναι ο Πηνιός.
1: Ναι.
0: Και πέρασε και μέσα από το χωριό. Χαλάζια μου, λέγε ο θειός μου.
1: Τι, κατέστρεψε τα πάντα όλα.
0: Έχει κάνει ζημίες πάνω.
1: Έκανε ζημίες.
0: Γενικώς έβρεξε και είχε και πολύ χαλάζι σε πολλή περιοχή της Πελοποννήσου. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τον παίρνω τηλέφωνο για να δω τι γίνεται. Έλα ρε Μητσουλιά, του λέω, πού είσαι, πού να με ρε Γιώρη μου, στα πρόβατα εμαρμέγω. Ωρε θείε, του λέω, έγινε ζημιά. Ρε παιδί μου, εδώ λέει, έχει φούσκωσε, λέει, εντάξει μου λέει, δεν καβάλισε τη γέφυρα, αλλά πάνω στο Κακοτάρι μου λέει, έχει κάνει ζημιές. Άρε θείε, του λέω, εντάξει, ξέρω εγώ τα θέματα. Μου λέει, έλα σου πω, με τον Τσίπρα τι γίνεται, μου λέει.
1: Τον καημό του.
0: Τι ακούς, μου λέει, εσύ που είσαι εκεί πέρα στα πράγματα. Τι να σου πω, ρε θείε, ξέρω εγώ, του λέω, βλέπω ότι έχει ένα ρεύμα. Τον δίνουν οι δημοσκοπήσεις δεύτερο. Ενδεχομένως, άμα έτσι εμφανιστεί ότι καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, μπορεί, του λέω, να δούμε και να έχουμε και κάποιες εξελίξεις σοβαρές και να μην μείνουμε σε αυτά που είμαστε τώρα. Γιώρη μου λέει, τι θα κάνουν οι Πασόκοι, ξέρεις, τι θα κάνουν οι ρεθίες του.
1: Α, δεύτερος καημός.
0: Ναι, άκου, γιατί ο Μητσούλιας είναι Πασόκος που το γύρισε το 15 και πήγε με ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ωραία, αλλά είναι και οι άλλοι Πασόκοι απέναντι, της Λίτσας που έχει το καφενείο. Μου λέει, ξέρεις τι θα κάνουν οι Πασόκοι, Γιώρη, τι θα κάνουν ρε Μητσούλια, του λέω. Θα πάνε να ψηφίσουν το Μητσοτάκι, μου λέει.
1: Σόπαρε.
0: Για να μην βγει ο Τσίπρας, μου λέει. Και μου κάνει μια κουβέντα την ώρα που άρμεγε. Άκουγα και την αρμεκτική από πίσω. Τζουκου, τζουκου, τζουκου, τζουκου. Αλλά είχε το άγχος. Δηλαδή τώρα σου λέει, τι θα γίνει με τον Τσίπρα. Θα ανέβει, θα κατέβει. Τι θα ψηφίσουν οι Πασόκοι. Θα στηρίξουνε.
1: Αυτή που λες τώρα, εσύ όπως το περιγράφεις.
0: Κουβέντα τεράστια
1: τώρα. Ναι. Όπως ακριβώς το περιγράφεις, γιατί αντίστοιχες είναι οι συζητήσεις και στα καφενεία και τις υπόλοιπες χώρες. Είναι οι επωνομαζόμενοι αναποφάσιστοι.
0: Ακριβώς.
1: Οι οποίοι αναποφάσιστοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι δεύτερο κόμμα. Εννοώ ποσοστιαία στις δημοσκοπήσεις.
0: Σωστά.
1: Αυτοί λοιπόν θα κρίνουν προς τα που θα γύρει η πλάστικα. Και γι' αυτό και τα κόμματα κεντράρουν λίγο και τις πολιτικές τους και τη στόχευσή τους σε αυτή την επωνομαζόμενη γκρίζα ζώνη. Γιατί δεν είναι αμεληταίο ποσοστό. 1,17 τώρα βλέπω εδώ στην Άλκο που δημοσιεύθηκε στο Flash.gr χθες.
0: Ναι.
1: 17,3 είναι αποφάσιστη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το ποσοστό είναι ένα ποσοστό που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και το εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Εννοείται.
1: Μόνο τα περί πρωτιάς αυτοδυναμίας και τα λοιπά, εννοώ και τα υπόλοιπα. Δεύτερη θέση, τρίτη θέση, ποσοστά κομμάτων, ποιοι θα μπουν, ποιοι δεν θα μπουν στη Βουλή και ούτω καθεξής. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Τις δημοσκοπήσεις τις περιμένουμε τον κύριο όγκο τους την επόμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Που θα δούμε εκεί πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, τουλάχιστον το αποτύπωμα
1: της. Τώρα έχει αρχίσει και μετράει και ο Αράπογλου.
0: Ναι,
1: της ΠΑΛΣ που θα το δούμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα τη δημοσκόπηση.
0: Σου λέω πάρα πολύ γρήγορα, οι τρεις δημοσκοπήσεις που βγήκαν αυτή τη εβδομάδα δίνουν την Νέα Δημοκρατία στο 29,1, στο 23,5, στο 26,5. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 16,1, στο 12,8, στο 13,5. Το κόμμα Καριστιανού στο 13,1, στο 9,5 και στο 11,1. Και το ΠΑΣΟΚ στο 8,6, στο 10 και στο 12,3. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι οι τρεις δημοσκοπήσεις της Real Polls. Τη Άλκο και τη Interview, κύριε Γιάννη.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον βεβαίως το πολιτικό σχέδιο.
1: Όπως τα συζητάμε, θα κάνουμε κουβέντα τώρα και με τον κύριο Παύλο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ που είναι στην παρέα. Μας έχει ξυπνήσει έτσι αχάραγα κι αυτός, έτσι για να κάνουμε το κουτσομπολιό μας. Καλημέρα, κύριε Χριστίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εντάξει, τώρα βέβαια δεν ξέρω αν στο ΠΑΣΟΚ θέλουν να κάνουν κουτσομπολιό ή το βλέπουν το πράγμα, ξέρεις, με προβληματισμό, με σκεπτικισμό ή με αισιοδοξία.
1: Μια τάση είναι αυτό τώρα, μια καταγραφή τάση.
0: Εντάξει, δείχνει κάτι όμως.
1: Είναι μια φωτογραφία της στιγμής, ωραία,
0: Ωραία.
1: Τώρα, το τι θα το κάνει ο καθένας, πώς θα το κεφαλαιοποιήσει, πώς θα το χρησιμοποιήσει, είναι δικό του θέμα από
0: σωστά,
1: εδώ και πέρα.
0: Σωστά.
1: Εσείς πώς τα βλέπετε?
2: Με ψυχραιμία και νυφαλιότητα, κύριε Πιταρά, θα βλέπουμε τα πράγματα. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας έχει δημιουργήσει ένα κόμμα πριν από λίγες ημέρες. Είναι προφανές και πολύ λογικό ότι αυτό έχει δημιουργήσει ένα πρώτο κύμα σε ανθρώπους οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να τον είχαν ψηφίσει, να ψάχνουν μια εναλλακτική επιλογή, να ψάχνουν κάτι το οποίο να έχει σε πρώτο επίπεδο ένα ενδιαφέρον. Θα κατακάτσει κάποια στιγμή ο κουρνιαχτός και θα δούμε η σκόνη, θα κάτσει η σκόνη και θα δούμε ακριβώς τι γίνεται. Θυμίζω ότι μετά από πολύ μεγάλα γεγονότα, είτε ήταν αυτά οι κομματικές εκλογές, είτε ήταν η δημιουργία νέων κομμάτων, είτε ανάλογες διαδικασίες, υπάρχει πάντα ένα πολύ μεγάλο φούσκωμα των πανιών όποιου κόμματος κάνει κάτι ανάλογο. Επομένως θέλω να σας πω ότι σε αυτή τη συζήτηση την δημοσκοπική πρέπει όλοι να έχουμε υπομονή και επιμονή, διότι σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η πολλωστή φορά που αδικείται κατά την άποψή μου, αλλά τουλάχιστον αμφισβητείται κατά την άποψη των δημοσκόπων στις δημοσκοπήσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο στα προηγούμενα εκλογικά αποτελέσματα, τα οποία το έχουν αδικήσει κατά κόρον σχέση με το τελικό το αποτέλεσμα, αλλά ακόμα και σε αυτά τα οποία βλέπαμε το Γενάρη ή το Δεκέμβρη, που κάποιοι μας παρουσίαζαν ότι είμαστε πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, και αυτό, ξέρετε, όλο τυχαίως ερχόταν μετά από την τοποθέτηση, για παράδειγμα, μια σειρά υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, ότι είμαστε ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, έβγαινε τη μία και λειτουργούσε συμπληρωματικά στην πολιτική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Τώρα, βέβαια, σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που αναφερθήκαμε, η κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μπαίνει ή δεν μπαίνει στη Βουλή, έτσι?
1: Ναι, όμως να δούμε ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό και να το βάλουμε στην κουβέντα μας. Ναι. Επειδή αναφερθήκατε και στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου και στο δικό σας κόμμα. Και το ΠΑΣΟΚ στην ΑΛΚΟ, στη χθεσινή δημοσκόπηση, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχουν μία πτώση. Τώρα, αν είναι σημαντικό ή όχι, θα το κρίνετε εσείς. Και φαίνεται ότι αυτή η πτώση οφείλεται στη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα. Δηλαδή, ο Τσίπρας ψωνίζει, να το πω εντός εισαγωγικών.
2: Ναι, ναι.
1: Και από το δικό σας κόμμα και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και από τα υπόλοιπα κόμματα που
0: είναι στα αριστερά.
2: Θα λέγατε, κύριε Πιταρά, ότι πράγματι είμαστε όμοροι χώροι και όχι, όπως έλεγε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι δεν είμαστε όμοροι χώροι.
1: Τώρα όμως.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να το πάω στα θέματα τα οποία είναι ουσιαστικά, είναι προφανές αυτό το οποίο περιγράφεται. Η απάντηση που έχω να σας δώσω είναι ότι σε πρώτο επίπεδο η άποψη δικιά μου είναι ότι το βλέπω ως κάτι το οποίο ακούγεται ή φαίνεται εύλογο. Πιστεύω όμως επίσης, κύριε Πιτάρα και κύριε Γρηγοριάδη, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα παραμείνει έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή. Και είμαι σχεδόν βέβαιος το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν θα φύγει, αν θέλετε, αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως, το αποτέλεσμα της παρουσίας του κυρίου Τσίπρα, τότε θα πάμε στην πραγματική συζήτηση. Και έχω να πω πολλά για αυτή την πραγματική συζήτηση και για το τι εκφράζει ο καθένας, όπως επίσης έχω να κάνω μία παρατήρηση στο γεγονός ότι δυστυχώς για αυτή τη στρατηγική την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ, είμαστε αναγκασμένοι να συζητάμε για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, είτε είναι από την κυρία Καριστιανού είτε είναι από τον κύριο Τσίπρα, και όχι για τις θέσεις και τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ, που, ξέρετε, απασχολούν χιλιάδες ανθρώπους, όχι θέσεις του ΠΑΣΟΚ, τα προβλήματα που προκύπτουν, δηλαδή από το κυκλοφοριακό μέχρι τα εργασιακά και τις συντάξεις, είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και τα οποία κάθε μέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστια ζητήματα για τα οποία ο κόσμος θέλει προτάσεις. Από το να συζητάμε, ξέρετε, σε παράλληλους μονολόγους.
0: Κοιτάξτε, βεβαίως τα προβλήματα είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε, αλλά στην παρούσα χρονική στιγμή νομίζω ότι η δημιουργία των δύο νέων κομμάτων είναι αυτό που θα διαμορφώσει και το πολιτικό σκηνικό μέχρι τις εκλογές, και είναι σημαντικότατο.
2: Βέβαια. Απλά ξέρετε τώρα τι γίνεται. Για παράδειγμα, στο ζήτημα των συντάξεων, που απασχολεί 2 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες, υπάρχει το εξής. Υπάρχει ένας πρωθυπουργός ο οποίος δημιούργησε το ζήτημα, που είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα και το ζήτημα του κυρίου Κατρούγκαλου και του νόμου που δημιούργησε, και ένας πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, που δεσμεύτηκε στην κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Λοιπόν, 10 χρόνια μετά, ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ακόμα εδώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, αν η συζήτηση είναι να αφορά το 15, το 16 και το 17, η άποψή μου είναι ότι είναι λάθος συζήτηση. Ο κόσμος θέλει πολιτική από το αύριο και για το αύριο. Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο από όλα.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο που είναι σημαντικό.
1: Για αυτά που λες έχει σημασία. Αυτά τα ζητήματα εννοείται ότι καταρχήν μας απασχολούν εμάς ειδησιογραφικά κάθε μέρα.
0: Εννοείται.
2: Το γνωρίζω.
1: Ειδικά τα θέματα της καθημερινής. Όχι, όχι, απλά το τονίζω. Υπήρχε όμως ένα μεσοδιάστημα, δηλαδή από το μέχρι να ιδρυθεί το κόμμα Καριστιανού. Και το διάστημα μεσολάβησε μέχρι την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, που για το ΠΑΣΟΚ η εικόνα που έβγαζε προς τα έξω δημοσίως και η περιέργωση ατμόσφαιρα είναι ότι εσείς ετοιμαζόσατε να κάνετε μια πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Και κάπου εκεί ενδεχομένως να χάθηκε και πολύ τους χρόνους ή να είχατε άλλη πολιτική στόχευση. Και ότι αυτά τα σχέδια πάγωσαν λόγω ακριβώς της δημιουργίας αυτών των κομμάτων. Ποια θα ήταν μια τέτοια, η στόχευση μια τέτοια κίνηση, για πείτε μου.
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι ποτέ στο τραπέζι δεν μπορείς να βγάλεις ένα κοινοβουλευτικό σου όπλο, όπως είναι η πρόταση Μομφής.
1: Ναι.
2: Η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι μια επιλογή να αφήσει τη Νέα Δημοκρατία να δείξει τι στην πραγματικότητα είναι και όχι να δημιουργήσει μια συσπήρωση σε ένα κόμμα το οποίο είναι προφανές ότι έχει δύο πρωθυπουργούς εκτός, έχει μια σειρά βουλευτών που κάνουν επίκαιρες ερωτήσεις και απλές ερωτήσεις, οι οποίες είναι πολύ σκληρές προς την κυβέρνηση και μάλιστα με απειλές απέναντι στους υπουργούς. Δηλαδή, χαρακτηριστικά έχω σε αυτιά μου τον κύριο Βλάχο να λέει ότι αν δεν μου απαντήσετε εσείς, κύριε Τσάφο, θα πάω ακόμα πιο ψηλά σε αυτά τα οποία ρωτάω. Άρα, στην ουσία του ζητήματος, εμείς ξέρετε, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να μιλήσουμε για το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Και όσο και αν αυτό μπορεί να ακούγεται αυτή τη στιγμή ως κάτι το οποίο σε σχέση με τη δημιουργία των νέων δύο κομμάτων δεν είναι επίκαιρο, οφείλω να πω ότι αν βάζανε μία ερώτηση στις δημοσκοπήσεις που έλεγε ποιο είναι το κόμμα αυτό το οποίο έχει εκτός από τη Νέα Δημοκρατία πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα, αυτό είμαι βέβαιος σήμερα που μιλάμε ότι θα ήταν το ΠΑΣΟΚ στη συνείδηση του κόσμου, γιατί από το στεγαστικό και το δημογραφικό μέχρι, όπως είπα πριν, τα εργασιακά και το συνταξιδοτικό και το κυκλοφοριακό έχουμε σειρά συγκεκριμένων προτάσεων. Άρα, εκεί πρέπει να δώσουμε την έμφασή μας, κύριε Πιταρά. Εγώ καταλαβαίνω ότι πολλές φορές η συζήτηση από τα στελέχη όλων των κομμάτων είναι ανταγωνιστική συζήτηση πάνω στα πάνελ. Είναι συζήτηση που αφορά τα ζητήματα της επικαιρότητας. Αλλά θέλω να σας πω επίσης ότι εκεί έξω υπάρχει κόσμος που μας παρακολουθεί και θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις. Αυτή είναι η πρόκληση για μας. Και πιστεύω ότι αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, ότι όταν κάτσει σκόνη, η συζήτηση θα πάει σε αυτά τα θέματα. Και σε αυτά τα θέματα έχουμε να πούμε πολλά. Όλοι μας, για όλους.
1: Ναι, μα η συζήτηση, παράδειγμα, για ακόμα ένα θέμα για το οποίο είχατε ποντάρει πολλά, την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή πολιτικών προσώπων, τώρα που αρχίζει και κάθεται η σκόνη, έχει βγει η έκθεση τη Χεροπούλου και αθώνει την πλειοψηφία των βουλευτών που είχε μπλέξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αυτό το οποίο λέω από την αρχή και νομίζω πρέπει να το πούμε όλοι μας, είναι πώς γίνεται όταν έρχεται ένα χαρτί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όταν η ελληνική δικαιοσύνη βλέπετε ότι κάθε μέρα πηγαίνει και είτε οδηγεί σε σύλληψη, να πω, δημιουργεί δικογραφίες και η αστυνομία συλλαμβάνει κόσμο όλη την ώρα, εδώ για δύο υπουργούς να μην γίνεται καν διερεύνηση. Εγώ, ξέρετε, εγώ δεν είμαι εδώ για να υπερασπιστώ κανέναν θεσμό. Είμαι εδώ για να υπερασπιστώ την ανάγκη που έχουμε να σταθούμε απέναντι στο φυσικό μας δικαστή. Διερεύνηση εμείς ζητήσαμε να γίνει. Όποιος ζητά εξεταστική επιτροπή ή προανακριτική επιτροπή, κύριε Πιταρά, ζητά διερεύνηση. Δεν βάζει κανέναν στη φυλακή. Και το ερώτημα είναι, γιατί ενώ, για παράδειγμα, η ίδια η Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας ζητούσε στην αρχή την διερεύνησή της, στη συνέχεια γύρισε την επιλογή της. Εδώ αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Εδώ δηλαδή θέλω να πω ότι αν φέρνει η Νέα Δημοκρατία κάτι για να τελειώσει πιο γρήγορα η δικαστική διερεύνηση της Εξεταστικής Επιτροπής, για τους 11, αν θέλει να πούμε ότι κακώς το έκανε. Δηλαδή, όταν η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε την πιο γρήγορη διερεύνηση, γιατί δεν είχαν φέρει το χαρτί. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι εδώ πρέπει να δούμε και ποιος κυβερνά τον τόπο. Δηλαδή, ζητάνε εμάς το λόγο για το γεγονός ότι ένας θεσμός, ας πούμε, που κυβερνάνε 7 χρόνια, έχουμε εμείς την ευθύνη και δεν την έχουν αυτοί.
1: Όχι, δεν ζητάει ευθύνες από εσάς κάποιος. Αλλά εδώ πέρα, μην την πατήσουμε, λέω, σαν την Οβάρτης πάλι, που κυνηγάγαμε τροχύλατες βαλίτσες και αφήσαμε από πίσω κέντρα διαγνωστικά και γιατρούς να κάνουν πάρτι.
2: Αυτά να τα λέτε σε όλους εκείνους.
1: Όχι, τα λέω για σαν υπόθεση, λέω.
2: Όχι, μην τα λέτε
1: μάτα,
2: να πείτε, κύριε Πιταρά, σε όλους εκείνους οι οποίοι τώρα έχουν ανακαλύψει ότι ο κύριος Τσίπρας είναι λαμπερός και ότι τους αρέσει. Βλέπω τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ήταν εμπλεγμένοι στην υπόθεση. Προσέξτε, μάλλον τους έμπλεξαν στην υπόθεση Νοβάρτης, για να μην παρεξηγηθεί αυτό το οποίο λέω. Λοιπόν, ότι ήταν, πώς να το πω, αναφερόμενα πρόσωπα, για να είμαι ακόμα πιο ακριβής, στην υπόθεση Νοβάρτης, να βγαίνουν στη τηλεόραση και να λένε: εμένα μου αρέσει ο Τσίπρας.
1: Λοιπόν,
0: ο καθένας. Τι λέτε, ότι είναι λαβός
1: της Νέας Δημοκρατίας?
2: Όχι, δεν είπα εγώ. Εγώ λέω. Πώς ένας άνθρωπος, για να μην λέω γενικά, θυμόμαστε όλοι τον κύριο Γεωργιάδη, πώς εκφραζόταν για τον κύριο Τσίπρα πριν τις εκλογές του 2019.
1: Ναι.
2: Και τι έλεγε για την υπόθεση της μέσα εισαγωγικά εμπλοκής στην υπόθεση Νόβαρτς. Και πώς 6-7 χρόνια μετά λέει ότι εμένα μου άρεσε, το θεωρώ λαμπερό, είναι ταλαντούχος. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία πώς να το κάνουμε. Κάποια ερωτήματα βάζουν στους πολίτες, ή ερωτήματα ότι ξεχνάνε κάποιοι πάρα πολύ εύκολα, ή ότι εν πάση περιπτώσει σε μία από τις δύο περιπτώσεις, πώς να το πω, υπάρχει και έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Μια δόση υπερβολής.
0: Μία ερώτηση να σας κάνω. Έβαλα στο ChatGPT τις τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
0: Και το ρώτησα πόσες έδρες με βάση αυτές τις δημοσκοπήσεις παίρνει κάθε κόμμα. Και τι θα συμβεί σε περίπτωση εκλογών. Λοιπόν, λέει Νέα Δημοκρατία 105-115, Ελλάς 50-58, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 40-48, Πασόκ 35-42, Κουκουέ 25-30 κτλ. Αυτοδυναμία δεν έχουμε. Εσείς, σαν Πασόκ, υπάρχουν δύο δεδομένα σύμφωνα με το ChatGPT, κυβέρνηση συνεργασίας μεγάλου συνασπισμού Νουδού Πασόκ, προοδευτική διακυβέρνηση Τσίπρας Καριστιανού Πασόκ και πολιτικό διέξοδο και επαναληπτικές εκλογές. Εσείς, σαν Πασόκ, σε περίπτωση που η χώρα πήγαινε σε κατάσταση ακυβερνησίας, θα συνεργαζόσασταν? Βεβαίως ξέρουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου και γι' αυτό σας ρωτάω. Είτε με το ΣΥΡΙΖΑ και κάποιο άλλο κόμμα, είτε με την Ελλάς και κάποιο άλλο κόμμα, είτε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Πρώτα απ' όλα, κύριε Γρηγοριάδη, όπως ξέρετε και από το ChatGPT, αυτός ο οποίος παίζει τον κρίσιμο ρόλο είναι αυτός που ρωτάει. Για παράδειγμα,
0: εγώ ρώτησα.
2: Είναι σημαντικό να δούμε τι ερώτηση γίνεται. Σε κάθε περίπτωση, παρόλα αυτά, επειδή δεν θέλω να μπω στη συζήτηση για το ChatGPT, αλλά στην ουσία του.
0: Στην ουσία, έτσι.
2: Ναι, εμείς πιστεύουμε σε μια πολιτική αλλαγή. Και η πολιτική αλλαγή αυτή σημαίνει άλλες πολιτικές. Και πιστεύω ότι οι υπουργοί, τα στελέχη, τα πρόσωπα, οι οποίοι εφαρμόζουν τις ίδιες θέσεις και ιδέες εδώ και 7 χρόνια, αλλάζοντας απλά τις καρέκλες, δεν μπορούν να συμβάλλουν σε
0: απλώς
2: μια.
0: Απλώς μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό, πώς μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή? Γιατί εγώ βλέπω κάποια παγιωμένα ποσοστά και στη Νέα Δημοκρατία.
2: Σύμφωνοι. Να δείτε.
0: Ναι. Και στο Πασόκ τα ίδια εδώ και 8-9-10 μήνες.
2: Ναι, με την ψήφο του ελληνικού λαού. Αν ο ελληνικός λαός επιλέγει να συνεχίσουμε μια κατάσταση που να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, να είμαστε με αυτούς τους μέσους όρους, με αυτές τις συντάξεις, με αυτά τα προβλήματα, καταλαβαίνετε ότι ο ελληνικός λαός είναι εκείνος ο οποίος θα πάρει τις κρίσιμες αποφάσεις. Εμένα η άποψή μου είναι, και αυτό το οποίο συναντώ καθημερινά, είναι ότι ο ελληνικός λαός θέλει μια πολιτική αλλαγή. Και σε αυτή θέλουμε να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εσύ, άμα φτάσαμε να ρωτάς τα μηχανάκια για το τι θα ψηφίσεις, δεν είσαι καλά.
0: Ρε Γιάννη, δεν ρώτησα τι θα ψηφίσω. Πόσες έδρες παίρνει το κάθε κόμμα, ήθελα να δω περίπου, πάνω κάτω.
1: Ναι.
0: Για να έχω μία εικόνα.
1: Καλά. Εντάξει, κύριε Χριστίδη.
2: Να πω κάτι με κίνδυνο να παρεξηγηθεί, αλλά είναι πολύ ωραίο.
0: Το έκανε χθες και ο Μαλέλης, να σου πω, το έκανε και ο Μαλέλης χθες.
1: Τα ίδια κάνετε. Τα ίδια
0: μυαλά. Να το πείτε βεβαίως και να.
2: Χθες ήμουν στο Sky στην τηλεόραση και βγαίνοντας έξω από την εκπομπή, είχατε φέρει ένα ρομπότ το οποίο κάτι θα έκανε. Και ένας ωραίος κύριος εκεί μου σχολίασε, από ώρα σε ώρα θα έχουμε και κόμμα με ρομπότ. Λοιπόν, μπορεί ο Σκάι να είναι και 10-20 χρόνια μπροστά, μπορεί να ήταν υποψήφια αρχηγός και αυτή η γυναίκα ρομπότ την οποία είχαν φέρει. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, ζούμε σε μια εποχή, θα ρωτάμε και τα ρομπότ τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε. Λοιπόν,
2: θα ψηφίζουν κιόλας κάποια στιγμή. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία συζήτηση.
1: Μέχρι τώρα σε πολλές περιπτώσεις τα μπότ σκέτο. Κάνανε
0: άλλο,
1: παιχνίδι.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Αυτό είναι άλλο τώρα. Αυτό δεν είναι.
0: Έλα, πάμε break φωνάζος παλός. Έλα.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Κάτω από τον Αττικό Ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν.

0: Λοιπόν, παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σκεφτείτε το λίγο. Είσαι Viking. Έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει το τσεκούρι. Έχεις οργανώσει επίθεση. Και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr/fiber και μάθε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
0: Στο ρυθμό της εβδομάδας. Για να είστε μέσα στα πράγματα. Κάθε Σάββατο στις 8 το πρωί η επικαιρότητα όπως την κατέγραψε η αλήθεια. Στο ρυθμό της εβδομάδας για τους πολυάσχολους που αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Στο μικρόφωνο η Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Καλημέρα από την εκπομπή στο ρυθμό της εβδομάδας. Προτελευταία ημέρα του μήνα.
1: Μα πουθενά το βράδυ πιένω να...
0: Για πότε κύλησε και ο Μάης δεν το καταλάβαμε. Δεν θα το καταλάβουμε για πότε θα περάσουν και οι επόμενες δύο ώρες που θα είμαστε μαζί.
1: Θα σε χαιρετήσω. Θα πω έξω στην προκυμαία. Θα γίνω σημαία στον κόντρα αέρα.
0: Όπως κάθε Σάββατο πρωί έχουμε ένα δύο ραντεβού όπου κάνουμε μια γρήγορη ανασκόπηση στις κυριότερες τοπικές ειδήσεις της εβδομάδας. Έτσι λοιπόν και σήμερα, προτελευταία μέρα του μήνα, όπου ο ήλιος έχει ανατείλει 6 λεπτά πριν τις 6 το πρωί. 2:32 λεπτά μετά τις 8.

0: Ένα τριήμερο ξεκινάει για πολλούς. Πάντως ο καιρός βοηθάει στο να κάνουμε και τις πρώτες μας βουτιές στη θάλασσα, μιας και σήμερα Σάββατο. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια θα κυλήσει η ημέρα και με ένα βοριαδάκι που θα πνέει μέχρι 3 μποφόρ. Αύριο Κυριακή οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, 30 βαθμούς ο υδράργυρος. Οι νότιοι άνεμοι θα επικρατήσουν και την 1η Ιουνίου, τη Δευτέρα, με θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο δροσερά φαίνεται ότι θα είναι την Τρίτη, όπου ο υδράργυρος θα πέσει 1 με 2 βαθμούς. Θα δούμε όμως πώς θα κυλήσουν οι μέρες. Πάντως φαίνεται ότι ο καιρός δεν δημιουργεί κανένα μα κανένα πρόβλημα το τρίμερο. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της σωματικής αβίας. Αλλά είναι και παγκόσμια ημέρα σκλήρισης κατά πλάκας. Στόχος της σημερινής ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και των αρμόδιων κρατικών οργάνων για τη χρόνια αυτή πάθηση, μια πάθηση του κεντρικού νευρικού συστήματος και τις επιπτώσεις της στην καθημερινότητα των πασχόντων αλλά και των οικογενειών τους.
1: Χορεύεις εσύ κι εγώ απ' το κρασί, είμαι βάρκα γυαλό, είμαι βάρκα γυαλό.
0: Είστε έτοιμοι να δούμε θέματα που θα φιλοξενήσουμε στην σημερινή εκπομπή? Για αρχή θα σας πάμε μία βόλτα. Θα σας πάμε μία βόλτα στις γειτονιές του Κάστρου, παρέα μας. Θα είναι η πρόεδρος του Εκπολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Φρουρίου, Άγιος Γεώργιος, η οποία μας δείχνει τα προβλήματα που υπάρχουν στην γειτονιά του Κάστρου, τα οποία ζητούν άμεση αντιμετώπιση.

Θα φιλοξενήσουμε και σήμερα τον πρόεδρο του ΣΕΣΝΟΧ, του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, τον Γιάννη Λαμπαδοχητό, σε μια συνέντευξη που έδωσε αυτήν την εβδομάδα στην Αλήθεια, στο Ράδιο Αλήθεια, χαρακτήρισε επισφαλή την λειτουργία της ΜΕΘ, αφού, όπως θα τον ακούσετε και εσείς να λέει στην συνέχεια, με 6 άτομα νοσηλευόμενα στη Βάρδια, είναι σήμερα 2 νοσηλευτές και ο προϊστάμενος, ενώ κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν 4 νοσηλευτές.

Παπαθανασίου και αυτήν την εβδομάδα στην επικαιρότητα. Επιστρέφει την αρχική χρηματοδότηση για το σχολείο Δήμος Χιού, προκειμένου να έρθει η χρηματοδότηση των 5,1 εκατομμύρια ευρώ που έχει ζητηθεί. Ο Δήμαρχος Χίου χαρακτηρίζει αυτήν τη διαδικασία εντελώς τυπική. Θα μας πει όμως ο κύριος Μαλαφής και για τον Δημοτικό Κήπο. Γύρω στις 20 Ιουνίου, λέει, θα παραδοθεί. Ο Αργύρης Γιαμάς, αντιδήμαρχος Πρόνοιας, μας μιλάει για τις επανεγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Ενώ σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε το ήθος που υπάρχει στην Βουλή από τους βουλευτές μας. Θα ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, ο οποίος απαντά στον Σταύρο Μιχαηλίδη, απαντά στην ερώτηση που είχε θέσει για τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες στο νησί μας. Ήθος και ύφος ο κύριος Κυρανάκης, θα το διαπιστώσετε στη συνέχεια. Θα μείνουμε όμως λίγο ακόμα στη Βουλή, γιατί ο Σταύρος Μιχαηλίδης πήρε απάντηση από τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη ότι στις 10 Ιουνίου περνάει από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας το Master Plan του Λιμεναχείου. Ο Διευθυντής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Χίου, ο κύριος Σιδερής Αμέντρας, σχολιάζει τα μέτρα που έχουν πάρθει από την περιφέρεια και το λιμενικό ταμείο μετά τα κρούσματα του αυθόδη πυρετού στη Λέσβο. Ο κύριος Αμέντρας τονίζει ότι αλλού θα πρέπει να γίνονται οι ψεκασμοί για τον αυθόδη. Απάντηση του δίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, επαρκής για τον αυθόδη χειροκίνητος ψεκασμός στην πύλη εξωτερικού, ενώ το θέμα φαίνεται ότι μπαίνει από τη λαϊκή συσπήρωση. Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γίνει 9 του μήνα, όπου η λαϊκή συσπήρωση βάζει θέμα για τα μέτρα που υπάρχουν στα νησιά μας για τον αυθόδη πυρετό.

έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. Η περιοχή αυτή ταλαιπωρείται χρόνια τώρα από τις έντονες βροχοπτώσεις. Θυμόμαστε τις εικόνες. Ενώ τι θα γίνει με το παραλιακό μέτωπο στον Άγιο Γιάννη Λιλικά, το θέμα αυτό τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα. Το θέμα εισήγαγε στο Συμβούλιο Επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Μάρκος Κούφαλος, ο οποίος στήριξε το αίτημα των κατοίκων και τους οποίους κάλεσε να είναι σε εγρήγορση. Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρθηκαν στις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη και είπαν ότι το θέμα θα συζητηθεί τον Ιούλιο, που θα υπάρχει μια πιο σαφής εικόνα για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Νίκος Πορτοκάλο, Γλουκώστας Μαραβέγιας, Λεωνίδας Μπαλάφας μας οδηγούν και ξεκινάμε.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με μία βόλτα στο κάστρο. Παρέα μας θα είναι η πρόεδρος του Εκπολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Φρουρίου, Άγιος Γεώργιος, η κυρία Γιασεμή Μονιού, η οποία βρέθηκε με την κάμερα της αλήθειας και κατέγραψαν ένα μικρό μέρος των προβλημάτων που υπάρχουν και ζητούν άμεση αντιμετώπιση. Η ξενάγηση ξεκίνησε από την πλατεία, συνεχίστηκε στους δρόμους με τα πλέγματα και κατέληξε στην παιδική χαρά, με την κυρία Μονιού να τονίσει ότι αυτά που μας δείχνει είναι μερικά από τα προβλήματα που θα δοθούν στο τοπικό συμβούλιο, που με τη σειρά του θα προωθήσει στη Δημοτική Αρχή προκειμένου να δοθούν κάποιες λύσεις.
1: Εδώ στην πλατεία, παρόλο που πριν αρκετά χρόνια έγινε μια ανάπλαση, ας πούμε, με ό,τι υλικά περίσσευαν, δεν έχει γίνει και συντήρηση. Έχουν φύγει αρμοί, έχουν φύγει πέτρες, με αποτέλεσμα να γίνονται και εδώ συνέχεια ατυχήματα. Και όπως θα δείτε, έχει συνέχεια γεμάτο κόσμο η πλατεία αυτή.
2: Οπότε αυτό που ζητάτε ουσιαστικά είναι να γίνει μια συντήρηση εδώ.
1: Συντήρηση τουλάχιστον του χώρου, ώστε να χτυπηθούν λίγο οι πέτρες, να καθίσουν και να γεμίσουν λίγο οι αρμοί.
2: Επειδή το κάστρο έχει την ιδιαιτερότητα να κάθε παρέμβαση η οποία γίνεται να γίνεται στη συνεννόηση με την εφορία αρχαιοτήτων. Εκεί έχετε αποταθεί ή ξεκινάτε από το Δημοχείο και...
1: Επειδή όταν ζήτησα για να φτιαχτούν οι δρόμοι, μου είπαν από το Δήμο ότι αφού το ξέρεις ότι αυτό μας εμποδίζει η αρχαιολογία. Πήρα τον Σταμάτητο Κολωτό, που είναι δημοτικός σύμβουλος, και πήγαμε στην αρχαιολογία. Και τους απάντησε η προϊσταμένη, δεν είδα κανένα αίτημα να μας έχετε κάνει.
2: Οπότε ουσιαστικά πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία από το Δήμο.
1: Φυσικά, αφού είναι του Δήμου αυτός ο χώρος, θα κάνει αίτημα στην αρχαιολογία, θα το συζητήσουν και αν δεν, και πιστεύω ότι θα βρουν λύση, γιατί είναι θετική για να φτιαχτούν οι δρόμοι. Με τα αντιμόρροπα, μέσα στο κάστρο, ίσως και στην υπόλοιπη Χίο. Όταν υπάρχει κάτι επικίνδυνο, το περιφράζουμε, το κλείνουμε και μένει SAE εκεί πέρα. Αν δείτε και παρακάτω, είναι πολλά που είναι έτσι. Πάσαλοι, κλείνει και με σειρματόβι μπλέγμα και ελάτε εδώ να δείτε ότι έχει κλείσει και ο δρόμος. Στους δρόμους όλους του κάστρου, όχι μόνο αυτά τα πλάνα που πήρατε, απλώς σας είπα από εδώ είναι ο πιο πολυπληθέστερος δρόμος που περπατάνε συνέχεια εκατοντάδες τουρίστες. Αλλά σε αυτή την κατάσταση βρίσκονται όλοι οι δρόμοι. Όπως είδατε, λακκούβες, μπαλώματα, τα μπαλώματα ήρθαν τελευταία λίγο και τα ρίξανε, αλλά δώρον άδωρον. Είναι μια κατάσταση η οποία συνεχίζεται μέχρι τα λουτρά από εδώ που περνάει ο κόσμος. Όλοι μας λένε ναι, έχετε δίκιο, ναι, έχετε δίκιο. Τίποτα ουσιαστικό δεν

0: χρειάζεται να μπουν. Δηλαδή, δεν χρειάζεται. Πολλοί μπαίνουν μέσα από το κάστρο για να βγουν εκεί στα μιλαράκια. Και εδώ γίνεται ένας πανζουρλισμός το καλοκαίρι. Μπαίνουν τουρίστες και νομίζουν ότι έχει δρόμο να φύγουν.
1: Πρέπει να μπουν πινακίδες δηλαδή.
0: Πινακίδες, αυτό ζητάμε και 6 μήνες τώρα. Αυτό έχω με κάνει έτοιμα στην Επιτροπή Κυκλοφορίας. Προς το παρόν δεν έχει συνεδριάσει. Όλοι μου λένε θα γίνει και δεν έχει γίνει. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι δύσκολο. Σε όλα τα κάστρα έτσι είναι. Μπορείτε να τη δείτε. Εντάξει. Έστω και αυτοί που μας κάνανε πριν κάμποσα χρόνια καλό ήταν. Αλλά δεν συντηρήθηκε. Αν δείτε τώρα κάτω το πάτωμα, έχουν σηκωθεί. Πέφτουν τα παιδιά και χτυπάνε. Κάποιο άνοιξε το κεφάλι του, πήγε, έκανε ράματα. Γιατί δεν ξέρω αν στις άλλες παιδικές χαρές έχει τέτοια πατώματα. Μας πήρανε τις κούνιες γιατί λέει ήταν επικίνδυνες. Και δεν φτιάξαν αυτό που είναι επικίνδυνο. Εδώ πέρα υπάρχει ένα άνοιγμα στο σύρμα. Τους κάνουμε αιτήματα, έρχονται και το δένουν. Μέσα στο χάλασμα υπάρχει μία τρύπα αρκετά μεγάλη για να χτυπήσει ένα παιδί και να πάει κάτω. Δένοντας το παιδί από την τρύπα δεν είναι και εύκολο να το ακολουθήσει η μάνα. Πολλές φορές είναι πιο μικρή η τρύπα. Ζητήσαμε να κλειστεί πόρτα και παράθυρα, να φύγει αυτό το κάγκελο, να κλειστεί το άλλο και να στηριχτεί, ώστε να μην μπαίνουν τα παιδιά ή να γκρεμιστεί και να δοθεί στη παιδική χαρά και αυτός ο τόπος. Πήρανε τις κούνιες και αυτό που φοβόμαστε λέγοντας αυτό ότι είναι επικίνδυνο, μην κλείσουν όλη την παιδική χαρά, γιατί αυτό συνηθίζεται. Αντί να φτιαχτεί το κλείνουνε. Γιατί τα παιδιά που είναι εδώ δεν έχουν και άλλο κοινόχρηστο χώρο. Τα αυτοκίνητα έχουν πιάσει τους δρόμους, τις αλάνες τις έχει κλείσει η αρχαιολογία και δεν έχουν κοινόχρηστους χώρους για να παίξουν.
1: Εσείς σήμερα έχετε και μία συνάντηση με το Δήμαρχο.
0: Με το Δήμαρχο δεν ξέρω αν θα είναι και ο Δήμαρχος στο τοπικό. Δεν ξέρω πώς πάει αυτή η διαδικασία του τοπικού.
1: Δηλαδή αυτό που έχετε προγραμματίσει, πώς ακριβώς πιστεύετε ότι θα...
0: Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει ένα τοπικό συμβούλιο και τα αιτήματα του τοπικού πάνε στο Δήμο. Νομίζω ότι έτσι, χωρίς να είμαι 100% σίγουρη.

0: Αυτή την εβδομάδα είχαμε και μία παρέμβαση στο ραδιόφωνο από τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένου στο Σκελίτσιο Νοσοκομείο Χίου, τον Γιάννη Λαμπαδοχητό. Ο κύριος Λαμπαδοχητός χαρακτήρισε επισφαλή τη λειτουργία της μονάδας συντατικής θεραπείας. Σημείωσε ότι με 6 άτομα νοσηλευόμενα στη Βάρδια είναι σήμερα 2 νοσηλευτές και ο προϊστάμενος, ενώ κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν 4 νοσηλευτές. Την ίδια ώρα, 4 μήνες σχεδόν από τα εγγένεια της νέας παιδιατρικής από τον Υφυπουργό Υγείας, ακόμη δεν έχει γίνει με την κατάσταση της κλινικής, γιατί πρέπει παράλληλα να ολοκληρωθούν και οι παρεμβάσεις στα εξωτερικά ιατρία, και αυτές γίνονται με ίδιες δυνάμεις του νοσοκομείου και το πιο πιθανό, όπως είπε, είναι να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου, δηλαδή στο πεντάμινο από τα εγγένεια για να γίνει η κατάσταση. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κύριος Λαμπαδοχητός για μία ακόμη φορά έκρουσε τον κόνδυνο του κινδύνου λόγω της υποστελέχωσης για μεθ ακτινολογικό με ευτική ζήτημα που προτάσσεται και στην κινητοποίηση που οργανώνει το Σωματείο για τις 3 Ιουνίου εν ώψη της έλευσης στο νοσοκομείο Χίου του διοικητή της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστου Ροηλού. Τη συγκεκριμένη ημέρα θα προκηρυχθεί, όπως είπε, στάση εργασίας από τις 8 έως τις 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30 το πρωί. Τον ακούμε.
1: 4 μήνες μετά και ακόμα η παιδιατρική δεν έχει μεταφερθεί στο φυσικό της χώρο. Ελπίζουμε μέχρι τα 5 της, τις 5 μήνες, στα γενέθλια ή των 5 μηνών, 29 Ιουνίου, έτσι έχουμε ενημερωθεί ότι το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου θα γίνει η μεταφορά του. Πρέπει να γίνουν κάποια έργα εκτός την κλινική που έχει ολοκληρωθεί μέσα, ενώ η συντήρησή της. Πρέπει να γίνει η μεταφορά των εξωτερικών ιατρίων που είναι απέναντι από την κλινική, την καινούργια κλινική που θα πάει τώρα. Οπότε για να μεταφερθούν τα εξωτερικά ιατρία πρέπει να τελειώσουν τα εξωτερικά ιατρία κάτω, εκεί που ήταν η φυσική τους θέση. Αυτά γίνονται. Εργασίες

0: από την τεχνική υπηρεσία πυρετοδός. Είναι κάποια πράγματα όμως που δεν μπορεί να τα κάνει η τεχνική υπηρεσία. Θα έρθει κάποια εταιρεία να τα κάνει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά απαιτούν χρήμα. Χρήμα προσπαθούν να βρουν, ενώ με την έννοια ότι προσπαθούν με πόρους από εδώ και από εκεί το νοσοκομείο το ίδιο να μπορέσει να βρει για να εξασφαλίσει και να ολοκληρωθούν τα έργα. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι τα γένεια τους τα κάνανε, τις φωτογραφίες τις βγάλανε, όπως συνηθίζουν άλλωστε. Αλλά εδώ έχουμε τεράστια προβλήματα. Έχουμε μιλήσει και την προηγούμενη φορά. Έχουμε τεράστια προβλήματα σε έλλειψη προσωπικού σε κρίσιμα τμήματα. Είχαμε αναφερθεί στη μεευτική την περασμένη φορά. Είχαμε αναφερθεί στα επίγοντα, στα τεχνολογικό. Τώρα το κρίσιμο πρόβλημα είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού όσον αφορά τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί με επισφάλεια. Δηλαδή σήμερα νοσηλεύονται 6, είναι και τα 6 κρεβάτια της εντατικής θεραπείας γεμάτα. Και αντί να υπάρχουν 4 νοσηλευτές, υπάρχουν 2 και ο προστάμενος. Όπως καταλαβαίνετε ότι λειτουργούμε κάτω από τα όρια ασφαλείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και χωρίς ευθύνη των συναδέλφων. Η μονάδα εντατικής θεραπείας έχει το εξής, την εξής ιδιαιτερότητα, ότι για κάθε κρεβάτι, έχουμε αναφερθεί, πρέπει να υπάρχουν 3 νοσηλευτές στη δύναμη του τμήματος, που σημαίνει ότι εμείς έχουμε 6 έως 7 κρεβάτια, θα πρέπει να είχαμε 18 έως 21 νοσηλευτές σαν τμήμα, έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάτω από 10. Αντί να είμαστε 4-3-3, είμαστε 2-2-2. Με κομμένα ρεπό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε δεκάδες εκατομμύρια να δίνονται για να εξοπλίσουμε με πάτριο τους φτωχούς Άραβες, έτσι, γιατί έτσι έχουμε αποφασίσει ότι τα λεφτά θα πάνε εκεί. Και την ίδια στιγμή ψάχνουμε να βρούμε να αυξήσουμε τον πάτο του βαρελιού για να πάρουμε με δικά μας, με του νοσοκομείου έσοδα, ειδικά για να φτιαχτούν, να ανακαινιστούν τα εσωτερικά ιατρία. Έτσι, ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού για να μπορέσουμε να πάρουμε 5 με 10 άτομα επικουρικό σε όλες τις ειδικότητες, και αυτό με το σταγονόμετρο, δηλαδή και αυτά δεν μας τα εγκρίνουνε. Φτάνουμε καλοκαίρι και περιμένουμε τον κύριο Ροϊλό στις 3 του μήνα να μας λύσει, να μας πει τι θα πάρουμε. 3 χρόνια μετά. 3 χρόνια μετά η ενίσχυση σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων είναι μηδαμινή. Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχουν οι αποχωρήσεις λόγω συνδεξιότητας και λόγω παρέτησης. Έχουμε αναφερθεί, είμαστε μείον 19 από το 2021.
1: Και υποθεί στην τελευταία συνέντευξη τύπου που είχατε παραχωρήσει ότι η μονάδα εντατικής θεραπείας σε λίγο χρονικό διάστημα θα λειτουργεί με 3 κρεβάτια. Αυτό πότε θα γίνει?
0: Κάτι, αυτό είναι απόφαση πολλών πραγματών. Δεν αφορά το σωματείο, δεν αφορά την Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, η οποία κάνει το ό,τι είναι δυνατόν για να στελεχώσει το τμήμα. Αλλά σας είπα, είναι τόσες οι ελλείψεις και σε άλλα τμήματα που δεν μπορεί πια να καλυφθούν, δεν μπορούν να μπαλωθούν οι ελλείψεις. Από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα αν θα έχεις 3 κρεβάτια. Το θέμα είναι ότι θα έχεις 6 κρεβάτια, αλλά θα έχεις νοσηλευτές για 3 κρεβάτια. Και αν στραβώσουν 3-4 περιστατικά, γιατί στην εντατική δεν μπαίνει οτιδήποτε περιστατικό, παίρνουν βαριά περιστατικά που θέλουν παρακολούθηση και θέλουν άνθρωπο από πάνω τους ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, γίνει κάτι, ποιος θα έχει την ευθύνη? Ο συνάδελφος που είναι μόνος του και θα έχει 3 κρεβάτια αντί ένα, όπως θα έπρεπε?
1: Ο διπεάρχης θα έρθει, είπατε, στις 3 του Ιούνιου, γνωρίζετε το σκοπό της επίσκεψης.
0: 3 του Ιούνιου θα έρθει για να...
1: Εσείς θα έχετε συνάντηση μαζί του?
0: Κατευθύνσεις της. Εμείς έχουμε αποφασίσει σήμερα, θα κάνουμε στάση εργασίας 8 με 11. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, διοικητικούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό, λοιπό προσωπικό, τον κόσμο που ταλαιπωρείται για να κλείσει ένα ραντεβού, τον κόσμο που πληρώνει από την τσέπη του διπλά και τρίδιπλα για πράγματα τα οποία δικαιούται και τα έχει πληρωμένα. 8.30 με 9 η ώρα κάτω από τα γραφεία της διοίκησης να υποδεχτούμε και να διαμαρτυρηθούμε στον διπεάρχη που για άλλη μια φορά θα έρθει και θα μας κοροϊδέψει όπως όλες τις προηγούμενες φορές όσοι έρχονται και παρελάζουν από το νοσοκομείο.
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
5: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: κλείνει το γυμνάσιο για τη συνέχεια και επιστρέφει την αρχική χρηματοδότηση για το σχολείο δημοσίου, προκειμένου να έρθει η χρηματοδότηση των 5,1 εκατομμυρίων ευρώ που έχει ζητηθεί. Αυτό ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα αναρτήθηκε στη Διάβγεια η απόφαση επιστροφής του ποσού των 640.000 ευρώ από την παλαιά χρηματοδότηση. Είναι μια τυπική διαδικασία που αποτελεί προϋπόθεση για να λάβουμε τη χρηματοδότηση, ανέφερε ο κύριος Μαλαφής, εμένοντας τη θέση ότι τα 5 εκατομμύρια ευρώ είναι εξασφαλισμένα και το έργο θα ολοκληρωθεί στη θητεία του.
1: Η χρηματοδότηση του σχολείου, όπου θα γίνει πάλι η ίδια διαδικασία, θα δεσμευτεί η συνολική πίστοθηση, θα δοθεί στο Δήμο το 40% συν ΦΠΑ σαν πρώτη χρηματοδότηση, και μόλις δημοπρατηθεί, ανάλογα τους λογαριασμούς, θα έρχονται οι υπόλοιπες χρηματοδοτήσεις μέχρι και το τέλος της χρηματοδότησης.
2: Δηλαδή είναι μια τυπική διαδικασία αυτό το οποίο γίνεται
1: ακριβώς
2: τώρα.
1: Είναι μια τυπική διαδικασία. Τώρα έγινε η σύσταση της καινούργιας επιτροπής. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσαν και να κάνουν και την αποδοχή. Δεν υπήρχε η επιτροπή για να κάνει την αποδοχή. Τώρα άρχισε η διαδικασία και πολύ σύντομα θα τελειώσει με τη χρηματοδότηση του έργου. Είναι το 40% του 1.600.
2: Οπότε στη συνέχεια θα επιστρέψει και τα υπόλοιπα χρήματα.
1: Δεν έχουν έρθει τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι δεσμευμένα. Οι χρηματοδοτήσεις γίνονται. Χρηματοδοτείται όλο το ποσό και δεσμεύεται και δίνεται το 40% συν ΦΠΑ σε όλα τα έργα του μετανάστευσης. Πιστεύω ότι αν δεν έχουμε καμία τυχαία, γιατί διεθνής διαγωνισμός θα είναι, νομίζω ότι ναι, είναι πολύ εφικτό να είναι το πρώτο έργο που θα τελειώσει.
2: Δηλαδή, Δήμαρχε, είστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να ξεκινήσουν οι εργασίες έστω με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, γιατί και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, όλη η κοινότητα του γυμνασίου.
1: Είναι ένας διεθνής, θα είναι ένας διεθνής διαγωνισμός. Έχουμε ετοιμαστεί γι' αυτό, έτσι ώστε να μην χάσουμε χρόνο μόλις έρθει η χρηματοδότηση, να μπορέσει το έργο να βρεθεί ανάδοχος και να προχωρήσει με fast track διαδικασία.
0: Γιάννης Μαλαφής σε δηλώσεις του εξέφρασε την αισιοδοξία ότι στα μέσα Ιουνίου ο δημοτικός κήπος θα έχει ολοκληρωθεί, με δεδομένο την καταληκτική ημερομηνία της τελευταίας παράτασης που είναι η 5η Ιουνίου, δηλαδή η ερχόμενη Παρασκευή, και με τον νόμο να δίνει ένα 15ήμερο ανοχής, ο ίδιος εκτιμά ότι γύρω στις 20 Ιουνίου οι εργασίες στο δημοτικό κήπο θα έχουν ολοκληρωθεί.
1: Όπως είδατε, προχωράει με ταχύς ρυθμούς. Η συνεννόηση έχει γίνει με τη Διοικητική Αρχή. Τα περιθώρια στενεύουν πάρα πολύ. Υπάρχει ένα 15ήμερο που δίνεται από την ημερομηνία που έχει δοθεί ως τελική ημερομηνία. Εκτιμώ ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα είναι παραδομένο το έργο. Αυτό εκτιμώ και αυτό θέλω.
3: Δηλαδή το φετινό καλοκαίρι οι επισκέπτες και οι κάτοικοι της Χισκίου θα κάνουν το δημοτικό κήπο.
1: Αυτό εκτιμώ.
2: Όσον αφορά τον Άγιο Βασίλειο, επειδή τώρα που ολοκληρώνεται και το έργο φαίνεται το κομμάτι αυτό πιο έντονα, εκεί έχουμε κάποια χειρομολογητικά με την αρχαιολογία.
1: Ο Άγιος Βασίλειος θα χρηματοδοτηθεί από εμάς η μελέτη του, έτσι κι αλλιώς έχει άλλες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή η αρχαιολογική υπηρεσία, έτσι ώστε να ενταχθεί και αυτό το έργο από την φορεία αρχαιοτήτων να μπορέσει να το δημοκρατήσει. Είναι πολύ μικρότερο έργο σε σχέση με το γενικό έργο.
0: Την 3η 2 Ιουνίου ξεκινούν οι επανεγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αργύρη Γιαμά να αναφέρει ότι ο αριθμός των παιδιών παραμένει ίδιος με την περσινή χρονιά και οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά την ίδια περίοδο με τις αιτήσεις για τα βάουτσερ της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Η ολοκλήρωση της προθεσμίας είναι η 11η Ιουνίου, ενώ δικαίωμα επαναγραφής έχουν όλα τα παιδιά που είναι ήδη εγγεγραμμένα σε κάποιον από τους δημοτικούς ρεφονιπιακούς σταθμούς του Δήμου Χίου, καθώς και τα αδέρφια τους.
4: Η περίοδος γενικά των εγγραφών, παύλα επαναγραφών για τους παιδικούς σταθμούς, ξεκινάει σε λίγο καιρό. Ξεκινάμε με το πρώτο σημείο, το οποίο είναι οι επανεγγραφές αυτών των οποίων είναι ήδη τα παιδιά τους μέσα στους παιδικούς σταθμούς. Εδώ και 2 χρόνια έχουμε θεσμοθετήσει την δυνατότητα στους γονείς, όταν εφόσον επιθυμούν, να συνεχίσουν στον ίδιο παιδικό σταθμό. Αυτό γίνεται για λόγους μη και για τα παιδιά να συνηθίσουν και για τους γονείς. Η συγκεκριμένη περίοδο ξεκινάει από τις 2 μέχρι τις 12 Ιουνίου, όπου όλοι οι γονείς που είναι ήδη τα παιδιά τους μέσα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου θα ερωτηθούν κατά πόσο επιθυμούν να συνεχίσουν. Το επόμενο χρονικό διάστημα έρχεται μετά από την ΕΕΤΑ, όπου θα ανακοινωθεί πότε θα γίνουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα εισαγωγής παιδικών σταθμών με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Το ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνουν οι αιτήσεις για το ΕΣΠΑ και οι αιτήσεις για τα τροφεία των Δήμων. Αυτό του Δήμου. Αυτό το κάναμε από πέρσι ακριβώς για να μην πηγαίνουν σήμερα οι γονείς για μία αίτηση, αύριο για την άλλη αίτηση κλπ. Αλλά όταν ανοίξει το ΕΣΠΑ, το ίδιο χρονικό διάστημα, επαναλαμβάνω, θα κάνουν και την αίτηση στο site του Δήμου. Από εκεί και πέρα θα βγουν τα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ όταν τα ανακοινώσει το ΕΣΠΑ. Δεν έχουμε αρμοδιότητα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και εκείνο το χρονικό διάστημα θα ανοίξουμε την εφαρμογή μέσα στο site του Δήμου για το ηλεκτρονικό ραντεβού, όπου όλοι οι κάτοχοι του ΕΣΠΑ θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού και να δεσμεύσουν τη θέση, οι νεοεισερχόμενοι, τη θέση στον παιδικό σταθμό που επιθυμούν. Αυτό είναι, καταργεί όλες τις ουρές, έχει καταργεί όλη την αξιοπρέπεια, να το πω, των γονέων, να μην περιμένουν και να μην στείνονται από τα ξημερώματα έξω από τους παιδικούς σταθμούς. Οι θέσεις που έχουμε είναι οι ίδιες μέχρι στιγμής με πέρσι, 503 θέσεις.
2: Πόσες θέλουμε στο ΕΣΠΑ?
4: Τα ΕΣΠΑ προηγούνται ως κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.
2: Φέτος πόσα ΕΣΠΑ είχαμε?
4: Ήταν 460, αν θυμάμαι καλά, όμως εξαρτάται από τις επανεγγραφές. Δηλαδή μπορεί φέτος να είναι ένας γονέας με ΕΣΠΑ μέσα, την σχολική χρονιά που διανύουμε, την επόμενη χρονιά να μην πάρει ΕΣΠΑ. Εκείνος θα διατηρήσει τη θέση του, οπότε γι' αυτό βλέπετε ότι δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τον αριθμό που θα έχουμε με τροφεία.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, θα περάσουμε στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Ηλία Παπαδόπουλο. Το πρόβλημα είναι τα κλαδέματα σε δρόμους και κάδους και ο κύριος Παπαδόπουλος, Αντιδήμαρχος όπως είπαμε Καθαριότητας, πρότεινε να πάρουν οι δημότες προσωπικούς κλαδοτεμαχιστές προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με κλαδιά δίπλα σε κάδους ή μέσα σε χωράφια, καθώς απαγορεύεται από την πυροσβεστική κάψη τους αυτή την περίοδο. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος, καθώς ο δημοτικός κλαδοτεμαχιστής λειτουργεί από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες. Πιστεύω ότι η πρόταση που έκανε για αγορά κλαδοτεμαχιστών ήταν μάλλον για αστείο. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Ο όγκος από πέρσι είναι ο διπλός με φέτος. Ναι. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω, για κάποιους λόγους ο κόσμος έχει τρομοκρατηθεί. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι η αυστηρότητα του νόμου και τα πρόσημα που έφτασαν. Έχει φοβηθεί ο κόσμος με την πυροσβεστική και τα βγάζει όλο μέσα στο δρόμο. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τα μαζέψουμε. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Το 24ωρο είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Ότι όμως πρέπει να γίνει, πρέπει. Αλλά πότε θα βρεις τα λεφτά για να γίνει?
3: Τώρα πόσο λειτουργεί ο κλαδοτεμαχιστής, δηλαδή?
5: Κλαδοτεμαχιστής και σε καθημερινή βάση, εκτός από Σαββατοκύριακο, λειτουργεί από τις 7 μέχρι τις 1.
2: Και
5: από
2: δεν τις μπορεί 6. Να καλύψει όμως τις ανάγκες,
5: όχι.
2: Δεν τις καλύπτει.
5: Όχι, με τίποτα. Ελάτε κύριε, να παρακολουθήσετε όλη την ημέρα, όχι ήρθατε και φύγατε, όλη μέρα να παρακολουθήσετε, προκαλώ όποιο θέλει να πάει. Να την παρακολουθήσει από το πρωί με το βράδυ. Ρε. Και ειδικά τη Δευτέρα, αν θα πάει τη Δευτέρα.
2: Οι δημότες τι θα κάνουν όμως, κύριε Παπαδόπουλε, δηλαδή είναι...
5: Κοιτάτε να δείτε. Εγώ πιστεύω ότι οι δημότες ορθώς φοβούνται. Βέβαια πρέπει να βάλουν και αυτοί το χέρι τους.
2: Δηλαδή πώς?
5: Δηλαδή, να πάρουμε κρατοδημαχιστή, προσωπικό. Τι να το κάνουμε.
2: Α, τώρα είναι, δηλαδή... Πώς θα πάρει ο κάθε άνθρωπος να πάρει ένα κλαδοτεμαχιστή?
5: Αυτό δεν μπορώ να σας
2: πω. Υπάρχει μια απαγόρευση συγκεκριμένη από την πύρα
5: του. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ. Ο χώρος είναι εκεί και πηγαίνει. Το θέμα είναι πόσο πηγαίνει και γιατί πηγαίνει. Τι θα πάνε εκεί πέρα, εδώ μιλάμε για όμους, ναι. Μιλάμε για 100 κόσμους.
3: Τώρα όμως έτσι όπως το λέτε, δηλαδή ότι λειτουργεί από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, είναι δεδομένο ότι ο χώρος θα γεμίσει πάλι τριγύρω.
5: Παιδί μου, επειδή και δουλεύει, δεν μπορεί να δουλέψει 24 ώρες, γιατί πρέπει να έχει 24 ώρες να κουβαλάει στο χιτάι από αλλού. Πού θα τα βρούμε, έχουμε μέσα για να τα κουβαλήσουμε. Δουλεύει όσο για να τα κουβαλάει και πάλι περισσεύουν. Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, η παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Θα μεταφερθούμε τώρα στη Βουλή. Θα μεταφερθούμε σε μια συζήτηση που έγινε τη Δευτέρα στη Βουλή για το θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών στο νησί μας. Άγρια θάλασσα, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, μετά την απάντηση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος παρέπεμψε για την επίλυση του θέματος σε περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Δημοχείου, ενώ παράλληλα κατηγόρησε τον κύριο Μιχαηλίδη για σόου, λέγοντας ότι δεν έχει κάνει καμία ενέργεια μέχρι σήμερα. Ο βουλευτής σε δελτίο τύπου που εξέδωσε μιλάει για πολιτική αθλειότητα και καλεί τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών να ζητήσει συγγνώμη, γνωστοποιώντας βίντεο από ομιλίες του στη Βουλή αλλά και γραπτές ερωτήσεις που αφορούν τις παρεμβάσεις του για το θέμα. Πάντως το ύφος και η συμπεριφορά του κυρίου Κυρανάκη δεν αρμόζει σε έναν εκπρόσωπο του λαού στη Βουλή.
2: Να βρεθεί μία λύση για ένα νησί με τα χαρακτηριστικά του νησιού της Χίου, εκεί που βρίσκεται, για εθνικούς λόγους, για κοινωνική συνοχή, για την ύπαρξή του. Και ερχόσαστε να με προσβλητικά να μου πείτε ότι ήρθα εδώ για επικοινωνιακούς λόγους, προκειμένου, όχι για την ουσία, αλλά για να προσκομίσω πολιτικά ωφέλη. Σας λέω λοιπόν ότι είστε απαράδεκτος. Συμπεριφορά. Δεύτερον, ηγείστε σε ένα Υπουργείο που έχει ρημάξει τον τόπο. Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Για να το πιάσουμε λοιπόν από την αρχή. Έχετε υποσχεθεί από το 21 για να φτιάξετε ένα αεροδρόμιο 200 μέτρα σε ένα αεροδρόμιο και έχουμε φτάσει στα 7 χρόνια και θέλετε άλλα 2 για να το τελειώσετε. Δεν έχετε τελειώσει ούτε καν βρίσκεται στα μισά για δικαστικό, για το δικαστικό Μέγαρο. Το Κόρης Γεφύρι, το νερό έχετε αποτύχει παταγωδός και μας αφήνετε εδώ και 7 χρόνια χωρίς νερό. Αλλά πάμε σε αυτά εδώ. Και σε αυτό ακόμα που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου σας. Το νησί, είσαστε κυβέρνηση, δεν έχετε καταλάβει ότι δεν πρέπει να ρίχνετε ευθύνες στο Δήμο, σε μένα, στην περιφέρεια, ότι δεν μπορεί. Ναι, δεν μπορεί. Εγώ θα το δεχτώ. Δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Ο Δήμος δεν μπορεί να βρει λύση, δεν μπορεί η περιφέρεια. Έχετε καταλάβει ότι είστε κυβέρνηση. Αν δεν μπορούν όλοι αυτοί, θα αφήσετε το νησί να πεθάνει. 60 χωριά έχουν μείνει με 5, 10, 15 κατοίκους που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σημαντικές κοινωνικές δομές, όπως είναι ένα λιμάνι, ένα νοσοκομείο, όπως είναι εγώ τα σχολεία να πάνε, οι φοιτητές να μετακινηθούν. Και ερχόσαστε και μου λέτε, επειδή δεν μπορεί ο Δήμος, δεν μπορεί η περιφέρεια, εγώ νύπτω τα σχήρας μου, ή μας είπατε να νομοθετήσουμε και φέραμε μια τροπολογία. Δεν εφαρμόζεται, δεν μπορεί. Είσαστε ευχαριστημένοι να φέρουμε τους απέναντι να μας λύσουν τα προβλήματα? Δεν τρέπεστε? Προχώστε να μου πείτε ότι έχουμε εδώ για επικοινωνιακούς λόγους. Η Χίο σήμερα δεν έχει περαστικό χτέλ. Οι γέροντες, οι μεγάλοι, όλος ο κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί από χωριό σε χωριό. Εγκαταλείπεται, φεύγει ο κόσμος. Βάλτε και μια προοπτική 2, 5, 10 ετών και σκεφτείτε πώς θα είναι ένα νησί σαν τη Χίο. Με τη σημασία του, τη γεωπολιτική του θέση, την εθνική του θέση, τη σημασία του στη χώρα μας. Και μας λέτε ότι έρχεται ένας βουλευτής εδώ για επικοινωνιακούς λόγους? Αυτό εισπράτεται στα αλήθεια? Έχουμε πρόβλημα και σε λίγο καταραίει και το αστικό. Τι να κάνουμε? Δεν μπορεί ο Δήμος, δεν μπορεί η περιφέρεια. Πείτε μου, δεν μπορεί και να πούμε ότι δεν μπορεί και η κυβέρνηση μας εγκαταλείπει? Αυτό θέλω μόνο να σας πω. Και σκεφτείτε ότι ακόμα και τη συγκοινωνία, που είναι ένα αγαθό, με την εθνική νομοθεσία, με ευρωπαϊκή νομοθεσία που σας επιτρέπει να δώσετε και χρήματα να κάνετε ό,τι μπορείτε, και εγκαταλείπετε γιατί δεν μπορεί τοπική αυτοδιοίκηση ή γιατί ο βουλευτής έρχεται για επικοινωνιακούς λόγους και το λέτε νέος άνθρωπος και δεν τρέπεστε.
3: Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
4: Παρακαλώ να μου υποδείξει λοιπόν ο κύριος Μιχαηλίδης σε ποιον ακριβώς νόμο, σε ποιο ακριβώς άρθρο λέει ότι προβλέπεται να δίνει το Υπουργείο Μεταφορών απευθείας χρήματα για συγκοινωνιακό έργο. Να μου το πείτε τώρα. Επειδή είστε εδώ, βλέπω πολύ μεγάλη ζέση και ενθουσιασμό. Είστε έτοιμος να κάνετε το σόου σας.
5: Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε Μιχαηλίδη, σας άκουσε ο Υπουργός.
4: Είναι
5: η σειρά του Υπουργού. Σας άκουσε, ρητορικά σας το είπε, ρητορικά το είπε, παρακαλώ.
4: Παρακαλώ. Σε ποιο νόμο? Σε ποιο νόμο? Σε ποιο νόμο?
5: Δεν απαντάτε, κύριε Μιχαηλίδη, δεν απαντάτε, κύριε Υπουργέ.
4: Δεν απαντάει.
5: Δεν απαντάτε, δεν απαντάτε, παρακαλώ. Ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα.
4: Ηρεμήστε, δεν σας παίρνει η κάμερα. Ηρεμήστε. Λοιπόν, κάντε μου εσείς τη χάρη και να μάθουν όλοι οι χιώτες, να μάθουν όλοι οι χιώτες ότι ο βουλευτής Μιχαηλίδης για το θέμα αυτό ουδέποτε με έχει πάρει τηλέφωνο, ουδέποτε μου έχει στείλει κάποιο σημείωμα, ουδέποτε έχει ενδιαφερθεί προσωπικά. Κάνατε μία ανάρτηση σήμερα. Κάνατε μία ανάρτηση σήμερα.
5: Κύριε Μιχαηλίδη, καθίστε παρακαλώ, καθίστε. Δεν έχετε το λόγο, δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο, καθίστε ψυχραιμία. Παρακαλώ.
4: Ψυχραιμία.
5: Δεν έχετε το λόγο, καθίστε.
4: Λέω την αλήθεια, στο λαό της Χίου.
5: Κλείστε το μικρόφωνο, κλείστε το μικρόφωνο. Σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο, κύριε Μιχαηλίδη, παρακαλώ. Τι είναι, παρακαλείτε, παρακαλώ, καθίστε. Μα σας άκουσε ο υπουργός, παρακαλώ, καθίστε.
4: Έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ενημερώνω υπεύθυνα το λαό της Χίου, ο βουλευτής Μιχαηλίδης για το ζήτημα αυτό ουδέποτε έχει κάνει οποιαδήποτε ενέργεια. Σήμερα αποφάσισε να κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του για να πει ότι θα έρθει εδώ να λύσει το πρόβλημα. Καμία λύση δεν βρήκατε. Καμία λύση δεν βρήκατε. Σε συνεργασία λοιπόν με το Δήμο, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μουτζούρη και τον κύριο Μηταράκη που έφερε εδώ πέρα διάταξη, την ψηφίσαμε γιατί η αυτοδιοίκηση ζήτησε να πάρει πάνω της.
5: Σας παρακαλώ, κύριε Μιχαηλίδη, σας άκουσε ο υπουργός.
4: Παρακαλώ να μηδενιστεί ο χρόνος, κύριε Πρόεδρε, δεν έχω προλάβει να μιλήσω. Σε συνεργασία λοιπόν με την αυτοδιοίκηση, εμείς φέραμε μία διάταξη, κάναμε δεκτό το αίτημα, η περιφέρεια έχει δικαίωμα να πληρώσει απευθείας. Ας το κάνει. Αυτοί μας ζήτησαν να περάσουμε τη διάταξη. Έχουνε.
5: Σας παρακαλώ, κύριε Μιχαηλίδη. Σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ.
4: Κύριε Μιχαηλίδη, επί Πασόκ γινόταν με διαφορετικό τρόπο η ανάθεση. Όχι, δεν το αφήνω. Δεν το αφήνω. Γιατί σε αυτή τη χώρα. Όχι, δεν μου την είπατε.
5: Κύριε Μιχαηλίδη,
4: δεν υπάρχει καμία νομοθεσία η οποία να προβλέπει. Η οποία να προβλέπει. Κύριε Πρόεδρε, αυτό δεν είναι κοινοβουλευτικός διάλογος.
1: Για το ίδιο θέμα, επίγουσα πρόταση με αίτημα άμεσης σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνει η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη Σύμπραξη Δημιουργίας για τη διάσωση των συγκοινωνιών και την άμεση σύνδεση των χωριών της Χίου. Σε αυτήν προτείνεται η ενίσχυση του αστικού κτέλ για 2 χρόνια με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτόν την εξυπηρέτηση και της υπαίθρου Χίου. Ακούμε τον επικεφαλής της Σύμπραξης Δημιουργίας, Σταμάτη Κάρματζη.
3: Πριν από 1 χρόνο περίπου, αν θυμάμαι καλά ήταν Ιούνιος, ο κύριος Δημοσταφής έφερε την καταγγελία για το υπεραστικό χτέλ και αυτό που του είπα τότε, ότι ανοίγει τον ασχό του Αιώλου και η απάντησή του ήταν τότε ότι κύριε Κάρματζη έχω plan B, που σημαίνει λοιπόν ότι δεν πρόκειται να σταματήσει η υπεραστική συγκοινωνία κατά κάποιο τρόπο. Και φυσικά εμείς καταψηφίσαμε τότε την καταγγελία γιατί διείδαμε τότε ότι ήταν η αρχή του τέλους. Και είπα τότε ότι ανοίγοντας τον ασχό του Αιώλου, τώρα είναι τα υπεραστικά χτέλ, σε λίγο θα ακολουθήσουν τα αστικά. Έτσι ήταν μια πρόβλεψη η οποία τελικά επαληθεύεται σύμφωνα και με τις εξαγγελίες από το αστικό χτέλ ότι 30 Ιουνίου σταματάνε τα δρομολόγια. Ο κ. Μαλαφή λοιπόν ενταφίασε το υπεραστικό χτέλ. Αυτός είναι ένας τρόπος ο οποίος τελικά ανεύθυνα λειτουργήσε χωρίς σχέδιο, χωρίς πλάνο, γιατί όταν λέω ότι έχω plan B και βλέπουμε τελικά ποια είναι η συνέχεια, είναι ακριβώς και ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύτηκε και προεκλογικά, χωρίς μπούσουλα, χωρίς πρόγραμμα και τελικά τα αποτελέσματα τα βιώνουμε σήμερα με το χειρότερο τρόπο και έπεται η συνέχεια. Ως μειόφυλα η παράταξή μας και εγώ προσωπικά, διότι είμαστε εξωματική αντιπολίτευση, είναι ευθύνη του Δήμου. Εμείς 4 χρόνια μαρτυρήσαμε κυριολεκτικά έχοντας απλή αναλογική, δεν είχα πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ουσιαστικά σταυρωθήκαμε 4 χρόνια και κάποιους μήνες, παλέψαμε, είχαμε 2 χρόνια τον κορονοϊό, είχαμε το μεταναστευτικό, είχαμε οικονομικά, είχαμε κοινωνικά προβλήματα και εθνικά, δεν κλαψουρίζαμε. Παλεύαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βρούμε λύσεις και νομίζω ότι με τον τρόπο που πολιτευτήκαμε και κινηθήκαμε κρατήσαμε τη Χίο ψηλά. Ερχόμαστε λοιπόν στο διατάφτα. Η πρόταση την οποία καταθέσαμε είναι συγκεκριμένη. Είναι αναλυτική, η πολιτεία μετά από συνεννόηση με τους φορείς, υπουργός, δήμαρχος, αντιπεριφερειάρχης και βουλευτές, κατέληξαν βουλευτής, δεν ξέρω αν ήταν και ο κ. Μιχαηλίδης, κατέληξαν να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις του νόμου. Έγιναν. Η δυνατότητα που υπάρχει αυτή την ώρα στην αυτοδιοίκηση είναι να βάλει το χέρι στη τσέπη και στον πρώτο βαθμό και στο δεύτερο, να ενισχύσει, να συζητήσει με τα ΚΤΕΛ και να καταλήξει πλέον σε ένα τρόπο βιώσιμο που θα δίνει λύσεις και θα μπορεί να εξυπηρετείται η απομονωμένη ύπαιθρος της Χίου και σε λίγο και η πόλη. Τι λοιπόν ζητάμε για να μην πλατιάσουμε, γιατί θα τα συζητήσουμε. Εγώ ζητώ να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να γίνει, καταρχήν είναι ένας εξορθολογισμός δρομολογίων, για να δούμε τελικά τι ακριβώς χωρί το budget το συγκεκριμένο, δηλαδή το οικονομικό στοιχείο με τον εξορθολογισμό των δρομολογίων που φτάνει, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο βέβαια έχει να κάνει με τον εξοπλισμό, γιατί μπορούν να πούν τα ΚΤΕΛ. Κύριε Κάρματζη, εσείς μας λέτε να πούμε ότι πρέπει να πάρουμε και το φορτίο των υπεραστικών με την ύπαιθρο κλπ. Με ποια λεωφορεία. Υπάρχει ο νόμος, η Ευρωπαϊκή Οδηγία, που λέει ότι μπορεί τελικά να υπάρξει προμήθεια από το ΕΣΠΑ, το συγκεκριμένο που τρέχει, και από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, που σημαίνει ότι μπορούμε να προμηθευτούμε υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό βέβαια θέλει κάποιο χρόνο. Γι' αυτό στην πρότασή μου αυτό το οποίο ανέφερα ήταν ότι πάμε σε ένα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα διετίας να συμφωνήσουμε για να μπορέσει τελικά να εξυπηρετηθεί η Χίος και ο Σονού που έχουμε την τουριστική σεζόν. Θα πει λοιπόν κάποιος, ναι, αλλά επειδή με το ΕΣΠΑ η προμήθεια αυτοκινήτων σύγχρονων και τα λοιπά μίνι μπας, γιατί είναι 20-25 θέσεων για να υπάρχει ευελιξία και να τελειώσει και η οικονομία, τι άλλο μπορεί να γίνει, έτσι? Μπορούμε να πάμε σε λύση και να προμηθευτούμε αυτοκίνητα σε λύση, να πάρουμε 4-5 αυτοκίνητα, έτσι? Αν δεν απατώμε, η μίσθωση ενός μίνι μπας για ένα μήνα είναι τη τάξη των 1.500, 1.800 ή 2.000 ευρώ. Λέω και συγκεκριμένα νούμερα. Μπορούμε λοιπόν να πάμε σε leasing, να έχουμε άμεση προμήθεια κάποιων οχημάτων, παράλληλα με τον εξορθολογισμό των δρομολογίων, και να καταλήξουμε τελικά με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η επιχορήγηση, η επιδότηση αυτών των δρομολογίων, ούτως ώστε και ζωντανό να μείνει το αστικό ΧΤΕΛ, διότι έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και εκείνοι, αλλά και παράλληλα να εξυπηρετηθούν οι συμπολίτες μας, οι οποίοι βλέπω ότι εδώ και ένα χρόνο ακούω διαμαρτυρίες, ακούω φωνές, ακούω, αλλά λύσεις δεν υπάρχουν. Ιδού λοιπόν, για να μην κουράσω περισσότερο η Ρόδος, ιδού για το πείδημα, μπορούν τελικά να λυθούν όλα αυτά, αντί να δείχνουμε με το δάχτυλο τις κυβερνητικές ευθύνες. Ξέρετε κάτι, όταν έχεις μια κρίση, βάζεις προτεραιότητες και λες ότι έτσι, αυτό το οποίο για παράδειγμα έχει να κάνει με τον τόπο μου είναι ασφάλεια των ανθρώπων, είναι η σύντησή τους, λέω, όταν υπάρχει μια έκτακτη κρίση, και δεν είναι τα τρίλι-τρίλι, έτσι. Θα σας πω γιατί μπορεί να πει ο κύριος Μαραφής, κύριος Δήμαρχος, ότι δεν έχω χρήματα. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι να εξοικονομηθούν. Όταν κάνεις πολιτιστικό καλοκαίρι με 300.000, δύο χρόνια, 300-300, και φέτος δεν ξέρουμε πού θα πάνε, και εμείς κάναμε πολιτιστικό καλοκαίρι με 35-40.000 και με ντόπιους καλλιτέχνες, αμέσως από εκεί εξοικονομείς ένα τεράστιο ποσό. Θέλετε να πάω και παραπέρα από πού μπορεί να γίνει εξοικονόμηση μέσα από την απίστευτη σπατάλη μισθών του Δήμου, οι οποίες φτάνουν σε εκατοντάδες χιλιάδες ετησίως? Μείωσε και από εκεί. Μπορείς να μειώσεις. Δεν θέλω να πω συγκεκριμένα από πού και πώς, όμως μπορούν να εξοικονομηθούν τεράστια χρηματικά ποσά, τα οποία έχουν να κάνουν για τον πληθυσμό μας, για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Αυτό θα πει βρούμε, αυτό θα πει επιλύω προβλήματα, αυτό θα πει την ώρα της κρίσης εγώ μπορώ να δώσω λύσεις, αντί να δείχνω με το δάκτυλο δεξιά και αριστερά και να κλαψουρίζουμε μόνιμα, γιατί τρία χρόνια αυτό παρακολουθούμε και τίποτε άλλο.
1: Θα παραμείνουμε στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, και αυτήν την εβδομάδα, την Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε η συζήτηση της ερώτησης του βουλευτή Σταύρου Μιχαηλίδη με αντικείμενο την πορεία των έργων στο νησί μας. Ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, στην απάντησή του, έδωσε την είδηση ότι 10 Ιουνίου περνάει από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας το Master Plan του Λιμεναχείου. Σκοπός του Σταύρου Μιχαηλίδη μέσω της ερώτησης ήταν, όπως είπε χαρακτηριστικά στην πρωτολογία του, το Μέγαρο Μαξίμου και ο υφυπουργός, ο οποίος έχει επισκεφθεί 2 φορές το τελευταίο διάστημα το νησί μας, να πει αν η κυβέρνηση μπορεί να ανταποκριθεί και πότε στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για τυχείο.
2: Και έργα τα οποία δεν υπάρχει τέλος του καταλόγου, υπάρχει απολύτως αδιαφάνεια και ανικανότητα να ολοκληρωθούν. Εάν στα παραπάνω προσθεθεί και αναγκαιότητα παρεμβάσεων και ολοκλήρωσης άλλων υποδομών, όπως η αντικατάσταση του αναξιόπιστου και αφαιρέγγιου δικτύου ηλεκτροδότησης, που όπως γνωρίζετε πολύ καλά ήταν και η αιτία που πέρσι είχαμε 2 φωτιές στοιχείο και καταστράφηκε το μισό νησί, η καθυστερημένη ηλεκτρική διασύνδεση της Χίου με το επιρροτικό δίκτυο ενέργειας, η επανεκκίνηση της υπεραστικής συγκοινωνίας, για σκεφτείτε, 320 μέρες χωρίς συγκοινωνία το νησί, το γεγονός ότι εδώ και ένα χρόνο δεν υπάρχει χταίο για να περνάνε τα λεωφορεία, τα ό,τι έχει μείνει, τα βαριά οχήματα κτλ. Η καθυστερήση στην αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που σας είπα και ένα σωρό άλλα πράγματα διαμορφώνουν μία αίσθηση στους πολίτες ότι πραγματικά υπάρχει απόλυτη εγκατάλειψη. Και σας ρωτάμε, ποιοι λόγοι συντέλεσαν για αυτή την αποτυχία σε τέτοια έκταση? Σε 7 χρόνια μπαίνετε στον 8ο χρόνο της διακυβέρνησής σας και δεν έχετε ολοκληρώσει ούτε ένα από τα έργα που εσείς έχετε χαρακτηρίσει, ενώ η κυβέρνηση, ως έργα γενιάς. Με ποιο τρόπο θα επιτύχετε τελικά αποτελεσματική επίβλεψη και ταχεία εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των αναδόχων για να παραδώσετε επιτέλους στους κατοίκους της Χίου τα έργα που αναλάβατε ως κυβέρνηση?
6: Κύριε συνάδελφε, δεν καταγράφεστε, οπότε θα συνεχίσετε τις δευτερολογίες αν κάτι θέλετε άλλο. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ για την απάντησή σας.
7: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον βουλευτή, τον κύριο Μιχαηλίδη, για την ερώτηση, γιατί μας δίνει μια ευκαιρία να μιλήσουμε προφανώς και για το νησί, τη Χίο, τη Συνούζο, τα Ψαρά, αναφέρουμε σε όλη την περιφερειακή ενότητα, αλλά βέβαια και για έναν στόχο τον οποίο έχει θέσει η κυβέρνηση και με το οποίο ασχολούμαι και εγώ προσωπικά στο πλαίσιο αρμοδιότητα, που αφορά αυτό που λέμε διπλή σύγκληση. Δεν θα μείνω στο γενικό, σε αυτό που αφορά τους βασικούς οικονομικούς δείκτες, αλλά στο πώς μειώνουμε την απόσταση από το κέντρο, στο πώς ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με ενδοπεριφερειακές ανισότητες, ακόμα και σε επίπεδο μιας περιφερειακής ενότητας, μπορούμε με πιο λεπτομερή δουλειά να τα αντιμετωπίσουμε. Και είναι κάτι βέβαια το οποίο βρίσκει εφαρμογή, θα σας έλεγα, ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο, γιατί είναι μια περιοχή στην οποία ενέσκυψαν αρκετές κρίσεις και νομίζω ότι έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια από ένα κακό σημείο αφετηρίας να υπάρχει μια βελτίωση σε αρκετούς δείκτες. Τώρα, όπως ξέρετε, αυτός ο σχεδιασμός, και σωστά αναφέρετε, κύριε Μιχαηλίδη, εγώ έχω βρεθεί 2 φορές στο νησί, γιατί προσπαθούμε με έναν τοπικό σχεδιασμό σε κάθε περιφερειακή ενότητα, αλλά όχι μόνοι μας, όχι φορετά, όχι να έρθουμε από την Αθήνα και να πούμε «Α, αυτό πρέπει να γίνει στοιχείο». Ξέρετε ότι υπάρχει μια διαδικασία διαβούλευσης και με την αυτοδιοίκηση και με τους φορείς, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρχει ένα συνεκτικό σχέδιο. Και αυτό το σχέδιο προφανώς, σε συνεργασία και με τον βουλευτή μας, τον κύριο Μηταράκη, που έχει κάνει μια συστηματική δουλειά στην περιοχή, θα αποτελέσει και τον κορμό, και είναι μια συζήτηση που φαντάζομαι θα γίνει σιγά σιγά και στην Εθνική Αντιπροσωπεία, του εθνικού προγράμματος, το οποίο θα απαιτηθεί τα επόμενα χρόνια εν ώψη και του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Άρα, όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε από τη Χίο μέχρι τη Δράμα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, θα αποτελέσουν, πέραν των ζητημάτων που λύνουμε, και μέρος, όπως σας είπα, του εθνικού προγράμματος, στο οποίο θα συνδιαμορφώσουμε το επόμενο διάστημα και με αφετηρία έναρξης 1η-1η του 28. Τώρα, η Χίος νομίζω ότι είναι από τις περιοχές, όπως σας έχω αναφέρει, νομίζω ότι έχει γίνει μια συστηματική δουλειά από τα συναρμόδια Υπουργεία και από το βουλευτή μας, όπου έχει γίνει μια δουλειά και είχα την ευκαιρία να αποκτήσω ιδία αντίληψη, γιατί προφανώς δεν αποκτάς γνώμη για μια περιοχή από μια επίσκεψη, αλλά να δουλέψουμε συστηματικά και να δούμε ότι, π.χ. το αεροδρόμιο, όπως γνωρίζετε, και θα έχω και την ευκαιρία στη δευτερολογία να πω κι άλλα, έγινε από αυτή την κυβέρνηση κυβέρνηση, δεν υπήρχε πριν η επέκταση και η βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων. Και ναι, όταν λύθηκε το θέμα των ομβρίων, του αγωγού των ομβρίων υδάτων, που ήταν και θέμα της αυτοδιοίκησης, προχωρήσαμε, γιατί ασχολήθηκα και προσωπικά από 1η Μαρτίου με την ΗΠΑ, με το αρμόδιο Υπουργείο, να ξεκινήσουν εργασίες στο βόρειο άδρομο, διάδρομο με επέκταση, περισσότερα αεροσκάφη, τουριστική ανάπτυξη. Οι εργασίες προχωρούν, το 27 θα ολοκληρωθεί. Δικαστικό Μέγαρο. Σας το λέω και ως νομικός, βρέθηκα εκεί πέρα, ξέρω πόσο σημαντικό είναι για την περιοχή. Είχαμε έκπτωση του αναδόχου, όμως τον Αύγουστο παραδίδεται το κτίριο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ύστερα από αναθεωρήσεις και τέλος του χρόνου θα είναι πλήρως λειτουργικό. Αντίστοιχα, στο φράγμα Κόρης Γιοφύρη. Όντως, πολύ παθό έργο. Εμείς δίνουμε προτεραιότητα στα θέματα διαχείρισης υδάτων, γιατί ο πρωτογενής τομέας στοιχείο είναι εξαιρετικά σημαντικός. Βρισκόμαστε τώρα στη διαδικασία, γιατί έπρεπε να λύσουμε θέματα, όπως ξέρετε, ασφάλειας και στατικής επάρκειας. Βρισκόμαστε στη διαδικασία, όπως απαιτεί και η αρμόδια αρχή, για τα φράγματα της κατάθεσης του φακέλου της πρώτης πλήρωσης, ώστε μαζί με τον τεχνικό σύμβουλο να δούμε χρειάζεται κάτι πρόσθετο, για να προχωρήσουμε μετά στη λειτουργική αξιοποίηση του φράγματος το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί ήταν μια διαδικασία επίμονη. Αρχαιολογικό μουσείο, το επισκέφθηκα. Κόσμημα για την περιοχή, κόσμημα για τη χώρα. 15 εκατομμύρια ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το καλοκαίρι ολοκληρώνεται και μετά θα ανοίξει και για το κοινό, για να υπάρχει και η έκθεση. Τελωνίου Χίου, με το οποίο ασχολήθηκα προσωπικά όπως και ο βουλευτής. Όντως υπήρχε καθυστέρηση, γιατί δεν είχαμε ανάδοχο. Έχουμε όμως πλέον με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, ξεκινούν τα έργα, θα ολοκληρωθεί μέσα στο 27 και ταυτόχρονα ενημερώνω κιόλας για το master plan του λιμανιού. 10 Ιούνιου γίνεται η επόμενη ΕΣΑΛ στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Επομένως θα έχουμε έγκριση και του master plan που μαζί με την περιοχή του Τελεωνίου θα οδηγήσει στην αναμόρφωση των λιμενικών εγκαταστάσεων.
6: Κύριε Υπουργέ, δεν καταγράφεστε τώρα στη δευτερολογία σας, παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
2: Κύριε Υπουργέ, ζήτησα να έρθετε εδώ ως, αν θέλετε, σημαίνων στέλεχος της κεντρικής εξουσίας, της απόλυτης, του Μεγάλου Μαξίμου. Διότι η μέχρι τώρα εμπειρία μας από την απόδοση των Υπουργείων, των υποτελείων του Υπουργείου στα έργα τα οποία προανέφερα, είναι απογοητευτική. Διότι μπαίνετε στον 8ο χρόνο της διακυβέρνησης και στα έργα τα οποία προανέφερα, τι λέμε πάλι, μια μετάθεση της ολοκλήρωσης προς το τέλος της κυβερνητικής σας θητείας.
1: Αλλάζουμε εντελώς θέμα και πάμε στους ψεκασμούς που γίνονται στο λιμάνι της Χίου στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται από την περιφέρεια και το λιμενικό ταμείο μετά τα κρούσματα του αυθόδη πυρετού στη Λέσβο. Ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Χίου, Ισίδωρος Αμέντες, ήταν καταπέλτης στις δηλώσεις του. Στον απόϊχο μάλιστα της παρέμβασης του Σωματείου Επαγγελματιών Οδηγών Χίου, που με έγγραφό του εκφράζει τις ανησυχίες του για τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στους ψεκασμούς, αλλά και για τον τρόπο που αυτοί γίνονται ακόμη και στα τζάμια των οχημάτων, ο κύριος Αμέντας ήταν καθησυχαστικός, λέγοντας ότι θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, γιατί χρησιμοποιούνται ουσίες φιλικές προς το περιβάλλον, οι οποίες παράλληλα χρησιμοποιούνται για την απολύμανση του νερού αλλά και χώρων επεξεργασίας τροφίμων. Ο κύριος Αμέντας, όπως ακούσετε και εσείς στη συνέχεια, στάθηκε στο γεγονός ότι αλλού είναι οι ανάγκες για ψεκασμούς για τον αυθόδη πυρετό.
8: Η πρώτη μας μέρα σε κάθε περίπτωση είναι η ασφάλεια και η υγεία του κόσμου. Οπότε με το γνώμονα αυτό ελέγξαμε όλα τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή εγκεκριμένα μέσα σε ΦΕΚ από το Υπουργείο, είναι αυτά. Υπολογίσαμε μερικά φάρμακα ότι μπορούν να κάνουν ζημίες είτε στα λάστιχα ή οτιδήποτε, όπως είναι η καυστική ποτάσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ασχέτως αν είναι φτηνά. Και η πρώτη μας πρόταση έγραφη μάλιστα ήταν για ένα συνδυασμό φαρμακευτικό με πρώτη βάση τον υπερηθεϊκό κάλιο, και το οποίο είχαμε και εγγράφως υποδείξει, αλλά και από τα αποθεματικά μας είχαμε δώσει στο λιμενικό ταμείο για την άμεση χρήση.
9: Οπότε υποστηρίζετε ότι όλα αυτά βέβαια τα οποία χρησιμοποιούνται είναι εντελώς ασφαλή. Αυτό μπορούμε να καταλάβουμε.
8: Ακριβώς. Μάλιστα, όταν δημιουργήθηκε η πύλη και, και ξέραμε από την αρχή ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα, μα λέγονται οδηγοί, μα με τον αέρα η μεταφορά, υπάρχει περίπτωση να πηγαίνει σε ανθρώπους ή οτιδήποτε, μα είναι δίπλα στο λιμάνι. Όλα αυτά είναι φιλικά προς το περιβάλλον και ο συγκεκριμένος ο απολυμαντής χρησιμοποιεί κάτι ακόμη πιο ελαφρύ, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και μέσα σε νερό για τη συντήρηση νερού και σε χώρους τροφίμων και οτιδήποτε. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνετε είναι απολύτως ασφαλή για τον άνθρωπο.
9: Και αποτελεσματικά παράλληλα για την εμπόδιση
8: του. Σαφώς και αποτελεσματικά. Το μπορώ να πω ότι στην πύλη δεν με απασχολεί τόσο πολύ το ότι είναι ελαφρύτερο, διότι εγγράφως είχαμε εκφράσει διαφωνίες με τη συγκεκριμένη θέση, διότι τα αυτοκίνητα έρχονται ήδη ψεκασμένα και μάλιστα πολλές φορές από την Ορίζο, ανάλογα τις διαδρομές τους, από τη Λέσβο που είναι το κύριο θέμα, αλλά και από τον Πειραιά. Εκείνο το οποίο έχουν προτείνει και έχει εγκριθεί μια δεύτερη πύλη και εκείνο που μας καίει εδώ και χρόνια είναι η είσοδος από την Τουρκία. Εκεί υπάρχουν αυτή τη στιγμή πατάκια. Το Ελληνικό Ταμείο έχει χορηγήσει από τα αποθεματικά μας φτελωνιακούς και τα αυτοκίνητα τα οποία περνάνε τράνετ όμως από εδώ ίσως θα έπρεπε να ψυχάζονται και από πάνω.
9: Είναι αποτελεσματικά τα πατάκια, δηλαδή η μέθοδος αυτή την κρίνετε το ίδιο αποτελεσματικό που χρησιμοποιείτε από εσάς.
8: Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής από το 2016 που έχουμε πάρα πολλές ασθένειες στην Τουρκία και τις παρακολουθούμε, διότι βρισκόμαστε στην ουσία σε ένα πόλεμο με αόρατους εχθρούς, πηγαίνουμε καλά. Έστω και με αυτά τα μέτρα. Να σκεφτείτε ότι πριν από αυτή την κατάσταση στην πύλη Σέγγεν είχαμε σποραδικά απολυμάνσεις για τα υποδήματα των επιβατών κυρίως, αλλά και για κάποια τροχοφόρα στους χώρους επιβίβασης των επιβατών, στα επιβατικά δηλαδή περισσότερο. Και παρακολουθούμε μέχρι σε ένα σημείο όσο και όσο μπορούμε και τους χώρους της Τουρκίας από όπου προέρχονται οι επιβάτες και έτσι μέχρι στιγμής έχουμε πάει καλά και δεν μας έχει έρθει μας τίποτε στην Ελλάδα όπως συμβαίνει στη γειτονική μας Λέσβο ή αυτό που συμβαίνει στην κεντρική Ελλάδα, διότι και ο Αυτόδης τώρα έχει φτάσει απέναντι από τις Σφαίρες από ό,τι γνωρίζω. Και από εκεί υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα είτε μέσω Βουλγαρίας είτε απευθείας να περάσει και στην Ελλάδα.
1: Επαρκής είναι κατά τον Αντιπεριφερειάρχη Γιου Παντελή Βρουλή ο χειροκίνητος ψεκασμός που γίνεται στην πύλη εισόδου εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου όπου προσεγγίζουν τα πλοία από την Τουρκία, χώρα που εκδηλώνονται αρκετές ζωνώσεις όπως ακούσαμε και τον Διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Χίου Σίδερο Αμέντα να μας λέει και ο οποίος ζητούσε να ενισχυθούν και με άλλα μέσα οι ψεκασμοί, για παράδειγμα ψίδα. Ο κύριος Βρουλή σε δηλώσεις του στην Αλήθεια ανέφερε ότι η περιφέρεια έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, σημειώντας ότι ειδικά στην πύλη εξωτερικού στο λιμάνι, επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος, δεν μπορεί να τοποθετηθεί αψίδα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο αριθμός των οχημάτων που διέρχονται είναι μικρός συγκριτικά με εκείνα που φτάνουν στοιχείου στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δρομολογίων εσωτερικού.
10: Κοιτάξτε, παρακολούθησα την συνέντευξη πράγματι, γιατί κάποιο μέσο δικτύωσης έγραψε αλλού χρειάζεται η αψίδα και αλλού έχει μπει κάτι τέτοιο. Θεωρώ όμως ότι είναι λάθος. Εγώ έχω επαναλάβει για άλλη μια, και το ξαναλέω άλλη μια φορά τώρα, ότι από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε ο Αυτόδης Πυρετός στην γειτονική Λέσβο, αμέσως πήραμε τα μέτρα μας και μπορεί να ψεκάζαμε με τον παραδοσιακό τρόπο της μεταφοράς και του ψεκασμού όπως γινόταν παλιά με τις τρόμπες αυτές που είχαμε παλιά, όμως γινόταν σωστή δουλειά. Από εκεί και πέρα τώρα υποχρεωθήκαμε να εφαρμόσουμε αυτό το οποίο εφαρμόζει όλη η Ελλάδα. Δηλαδή να μπει μια ψήρα όπου από κάτω να περνάνε τα αμάξια, να ψεγάζονται και από πάνω και όχι μόνο μέσα από την Τάφρο όπου για τα λάστιχα και το κάτω μέρος του αμαξιού. Αυτό έγινε. Συμφωνώ απόλυτα ότι έγινε σε μέρος το οποίο αφορά τη μεγάλη τη συγκοινωνία των εσωτερικών γραμμών, δηλαδή τα πλοία τα οποία έρχονται, όπως γνωρίζετε, από την Πειραιά και από την Μυτιλίνη και από τα άλλα νησιά. Όμως, αυτά τα οποία έρχονται από την Τουρκία, κάθε μέρα είναι ο άνθρωπος ο οποίος τον έχουμε συμβασιοποιήσει ούτως ώστε να ψεκάζει και τα αμάξια, όπως ξέρετε, από την Τουρκία είναι 2, 3, 4, δεν είναι πολλά. Και παράλληλα υπάρχει και ο τάπητας όπου πατάνε τα σκηνιά αυτά τα οποία λέμε που πατάνε οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν από την Τουρκία αυτοπλοία και έτσι θεωρώ ότι γίνεται τουλάχιστον προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο και γι' αυτό και δεν έχουμε δεν έχουμε κάτι το δυσάρεστο στο νησί μας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το οποίο έγινε με συνεννόηση πρώτα απ' όλα του Λιμενικού Ταμείου και του Λιμεναρχείου. Μιλήσαμε, βρήκαμε το μέρος. Μην ξεχνάτε ότι με εντολή του Λιμενικού Ταμείου βάλαμε πίσω από το περίπτερο, για να καταλάβει και ο κόσμος που υπάρχει στην Προβλήτα, βάλαμε εκεί την αψίδα. Γιατί φοβόταν το Λιμενικό Ταμείο το κρυπίδωμα, αν το πάμε δηλαδή πολύ σε άλλο μέρος πιο κοντά προς τη θάλασσα, μήπως έχουμε κάποιο πάλι συμβάν με το κρυπίδωμα, το οποίο συχνά ξέρουμε ότι παθαίνει ζημιές. Όσον αφορά τα τουρκικά, είναι ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, η κατασκευή του καινούργιου τελωνίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πού να πρωτοβάλεις αψίδα, δηλαδή για να μπορέσεις να προφυλάξεις τα 3, τα 4, τα 5 που έρχονται αυτή τη στιγμή από την Τουρκία. Προσπαθούμε λοιπόν με την παλιά μέθοδο, όπως είπαμε, την τρόμπα, καλύψουμε τυχόν προβλήματα τα οποία με την νόσο που έρχεται, αν έρχεται από την Τουρκία.
1: Την άποψη του Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή δεν συμμερίζεται και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης Γιώργος Αμπαζής, ο οποίος κάλεσε την Περιφερειακή Αρχή να λάβει σοβαρά υπόψη τις επισημάνσεις του Διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Χίου. Το θέμα, είπε ο κύριος Αμπαζής, έχει τεθεί και στον κύριο Βρουλή και στον κύριο Μουτζούρη, με τον τελευταίο να παραπέμπει στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 9 Ιουνίου, όπου για τα μέτρα στα νησιά μας για τον αυτόδη πυρετό έχει υποβάλει έτοιμα συζήτησης η Λαϊκή Συσπήρωση. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
11: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
12: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
11: Marketing. Αξίζει να πας.
13: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος.

0: με τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που είχαμε την Τρίτη το πρωί. Τη σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής που θα εξετάσει τα προβλεπόμενα από το νόμο για ασφαλείς συναυλίες στα δημοτικά στάδια εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου, κατέθεσε ως πρόταση ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μειοψηφίας Βασίλης Μυριαγκός. Ο κύριος Μυριαγκός, αφού διάβασε τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία για τη διεξαγωγή συναυλίων σε δημοτικούς χώρους, υπογράμμισε ότι πρέπει ο Δήμος Χίου να βάλει συγκεκριμένο πλαίσιο διεξαγωγής των συναυλίων για το φετινό καλοκαίρι. Η πρόταση του κυρίου Μυριαγκού προκάλεσε την αντίδραση του Δημάρχου Χίου, ο οποίος τόνισε ότι αν ακολουθηθεί κατά γράμμα η νομοθεσία, δεν θα μπορούν πουθενά να γίνουν συναυλίες, προσθέτοντας ότι αυτό που εκκρεμεί είναι η ανανέωση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών χώρων που λήγει στις 30 Ιουνίου.
1: Και όποτε πάρουμε την απόφαση επίσημα, μέσα στην πρόταση μου είναι γι' αυτό, είναι δήμαρχε να γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή, ένας από κάθε παράταξη, συν τους δύο αντιδημάρχους, τον κύριο Χριστάκη και την κυρία Γαλάνη που είναι αθλητισμού και πολιτισμού, να συντάξουμε αυτό το οποίο θα συντάξουμε, να έρθει στη Δημοτική Επιτροπή, να ψηφιστεί και το σπουδαιότερο είναι να εφαρμοστεί. Διότι τα μηνύματα που παίρνω είναι ότι και να λέτε εσείς, εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλουμε και θα μπούμε μέσα στο γήπεδο όπως γουστάρουμε. Επειδή τα έξοδά τους είναι πολλά, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν, ότι υπάρχει ένας Δήμος και μια Δημοτική Αρχή η οποία ό,τι λέει θα εφαρμοστούν. Καλώς να έρθουν όσοι θέλουν να έρθουν ως τραγουδιστές και όσοι επιχειρηματίες, όσοι σύλλογοι, όσοι άνθρωποι φορείς θέλουν να κάνουν εκδηλώσεις, θα έχουν σαν μπούσουλα ότι αυτά τα πράγματα ισχύουν.
2: Μία ερώτηση, κύριε Μυριαγκέ. Όλα αυτά τα χρόνια που γίνονται εκδηλώσεις στο γήπεδο, στο Καστομινά, στα γήπεδα, όλα και αυτά, έχετε δει να γίνονται ζημίες σοβαρές? Έχει γίνει καμιά σοβαρή ζημιά?
1: Όχι, και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρουμε μια απόφαση που να περιγράφει όταν θα γίνει μια σοβαρή ζημιά ποιος είναι υπεύθυνος να την αποκαταστήσει.
2: Εγώ, επειδή τον νόμο τον ξέρω απ' έξω, αυτά που είπατε, όπως ξέρω και τον πυροσβεστικό απ' έξω, ο πυροσβεστικός νόμος περίπου προβλέπει γύρω στα 110 εκατομμύρια το χρόνο για να καθαρίσουμε μία φορά και γύρω στα 10 εκατομμύρια για να έχουμε κάθε χρόνο τη συντήρηση. Οι νόμοι γράφονται ως συνήθως από κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα τι γίνεται, γι' αυτό και έχει γραφτεί και ειδικά ο τελευταίος νόμος, ο πυροσβεστικός, σου λέει είσαι υπόλογος για 110 εκατομμύρια και σου δίνω 200 χιλιάρικα και κάνε δουλειές για 110. Γιατί τόσο, με ένα πρόχειρο υπολογισμό που κάναμε, είναι 110 εκατομμύρια για να καθαρίσεις όλα αυτά. Και 10 για συντήρηση κάθε χρόνο.
3: Για την
2: πυρασφάλεια τη γενική. 110. Και σου στέλνει το χαρτί λοιπόν ο πυροσβέστης στον εισαγγελέα και του λέω με 200 μπορώ να... Του το πήγα. Του λέω με 200 μπορώ να καλύψω 110 εκατομμύρια. Με 200.000. Τότε γιατί μου το γράφεις? Ότι δεν έχει αρμοδιότητα. Είναι αναρμόδιος. Λοιπόν, αυτά που λέτε, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα μέρος στην Ελλάδα? Δεν σας λέω για την Ευρώπη, γιατί δεν ξέρω. Υπάρχει ένα μέρος, δηλαδή οι συναυλίες οι τελευταίες που γίνανε στην Αθήνα, γίνανε με αυτούς τους όρους?
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Προβλέπονται μέσα από τα συμβόλαια.
2: Άσε τι λένε τα συμβόλαια. Γίνανε με αυτούς τους όρους?
3: Ακριβώς.
2: Δηλαδή πήγανε τοπογραφικά, πήραν άδειες από την περιφέρεια και όλα αυτά. Εγώ σας λέω κάτι, παιδιά. Πρέπει να υπάρχει ο κοινός νους. Αλλιώς όλοι οι ομογενείς και η λοιποί νεολαία θα στραφεί πάλι στην Πάρο, στη Μύκονο, στην Άξο και πάει λέγοντας. Θέλει προσεκτικές κινήσεις, υπάρχουν οι μέσες λύσεις και υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι η πραγματικότητα. Θα συζητήσουμε λοιπόν στη διαπαραταξιακή ποια είναι η πραγματικότητα. Εκτός αν δεν θέλετε να γίνονται καθόλου συναυλίες, πουθενά... Να φτιαχτούν κάποια πράγματα, εννοείται, που θα έχουν σχέση με την ασφάλεια και όλα αυτά. Αλλά με αυτή την νομοθεσία ούτε στην πλατεία μπορεί να γίνει τίποτα. Ούτε εδώ στην πλατεία μπορεί να γίνει τίποτα. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ελάτε να σας πω 10 λόγους που δεν μπορεί να γίνει κάτι πάνω σε αυτό.
1: Δήμαρχε, ένα λεπτό.
2: Είναι ακριβώς, σας είπα, όπως ο πυροσβεστικός νόμος.
1: Ένα λεπτό.
2: Είναι ακριβώς όπως ο νόμος για τα στάδια. Γιατί παίζουμε μπάλα, έπρεπε να ήταν όλα κλειστά.
1: Δήμαρχε, καταλάβαμε.
2: Έπρεπε να ήταν όλα κλειστά. Λοιπόν, γιατί παίζουμε.
1: Λοιπόν,
2: γιατί δηλαδή αφήνουμε και παίζουμε μπάλα.
1: Να μπορέσουμε
2: αφού όλα με τον νόμο.

0: Έπρεπε να είχαν κλείσει. Κάνει και κάποια παραπανήσια για το πώς θα μπει, που μπήκε 360 μοιρών μετάλλικα μέσα η σκηνή κτλ. Είχε 90.000 κόσμο. Προβλεπόταν. Προβλεπόταν. Ούτε κλεμμένα τα εισιτήρια, δηλωμένα. Ένα κομμάτι αυτό. Δεύτερον, Βασίλη, άναρχα δεν γινόταν εντελώς άναρχα. Εγώ θυμάμαι σαν πρόεδρος νομικού προσώπου. Δεν τηρήσαμε όλα αυτά, εννοείται, αλλά κάποια πράγματα τα βάζαμε σε μια βάση, είτε λεγόταν αντίτιμο, είτε το συμβόλαιο που κάναμε με τον διοργανωτή, είτε εμείς που κάναμε τις διοργανώσεις, ασφάλεια αστικής ευθύνης, σαφώς και γινόταν κάποια πράγματα. Απ' την άλλη, αν πάμε έτσι όπως είναι ο νόμος και πάμε... την άποψή μου, αν πάμε με το γράμμα αυτό, πραγματικά δεν θα γίνει καμία συναυλία. Αυτό είναι δεδομένο. Αποκλείεται. Άρα, θα πρέπει να πάμε με το πνεύμα του νόμου, σαφώς να μην είναι μπάχαλο, να υπάρχει μία, ευθύνη τόσο του διοργανωτή όσο και της, του Δήμου και υποχρεώσεις που έχει έκαστος. Θα συμφωνήσω για την διαπαραταξιακή, θα την ορίσει μπορεί και ο Δήμαρχος να βάλει δύο άτομα μέσα, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει πρόβλημα, να γίνει συζήτηση, όντως να δούμε πόσο ρεαλιστικά μπορούμε να φτάσουμε η απόφαση αυτή να είναι ρεαλιστική, να μην επηρεάσει ούτε τους επιχειρηματίες ούτε τους συλλόγους, ούτως ώστε μην τους βάλουμε πρώτα εμπόδια βουνά για να μην γίνουν συναυλίες. Εννοείται ότι δεν θέλουμε, όμως πρέπει να τηρηθεί ένα πλαίσιο. Και το πλαίσιο αυτό θα το καθαρίσουμε εμείς. Είτε λέγεται αντίτιμο, είτε λέγεται υποχρέωση του διοργανωτή, καθαρισμός, προστασία, ασφάλεια, όλα αυτά που αναφέρονται, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Η εισήγηση γραφτεί την επόμενη χώρα, στην επόμενη συνεδρία.
2: Διαβάστε τώρα τις εξυπνάδες.
1: Η εισήγηση γραπτή που δεν υπάρχει δεν ψηφίζεται, κύριε Μυριακέ.
2: Πλάκα κάτω.
1: Γραπτά που μένουνε.
2: Αυτά δεν μένουνε που είπα.
1: Όλα αυτά.
3: Ποιο το πρόβλημά σου σε ένα να περιφύσουμε τα πρώτα
1: πρόβλημα. Εννοείται ότι θα κάνει πρόταση η διαπαραταξιακή προς το Δημοτικό Συμβουλίο. Αυτό εννοείται. Εννοείται αυτό. Αυτό το αποδέχομαι αν κάνει πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Καλά, δεν το κατάλαβα.
1: Όχι, δεν το κατάλαβα. Ξαναλέω άλλη μια φορά για να το καταλάβει ο Δήμαρχος. Λοιπόν, Παντελή, μισό λεπτό να το καταλάβει. Όχι, το λέω για τέταρτη φορά. Η πρότασή μου είναι συγκεκριμένη. Ότι να συγκροτηθεί σήμερα με απόφασή μας μια διαπαραταξιακή επιτροπή, να συζητήσει επί του θέματος, να φέρει την εισήγηση στη Δημοτική Επιτροπή και να την παραπέμψει ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία, κύριε Βυριακέ, γιατί δεν ήρθατε να μας πείτε αυτό και μας είπατε όλο τον νόμο, δεν κατάλαβα. Γιατί μας είπατε τον νόμο, δεν κατάλαβα. Γιατί μας είπατε τον νόμο, πέστε μου.
4: Εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω ούτε να ψηφίσω.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ αφήνω ελεύθερα. Εγώ αφήνω ελεύθερα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να συμμετάσχουν σε αυτή την επιτροπή.
4: Πάρω εγώ απόφαση, δεν είπαμε. Μπορεί να το ξέρετε πολύ πέρα. Υπάρχει κεφαλής, υπάρχει διάφορο.
5: Ούτως ή άλλως η κάθε πρέπει να αποσυρθεί.
6: Ή θα γίνει αυτό που λέει ο Βασίλης, θα ψηφίσουμε την πρόταση του Δημόπουλου κάθε Συριανό να φέρει την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Συνονοηθείτε μεταξύ σας και φέρτε εισήγηση. Δεν έχω πρόβλημα. Η εισήγηση θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
7: Συνεχίζουμε με τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Στερείται φορολογικής ενημερώτητας ο Δήμος Χίου λόγω προστίμου ύψους 2.600 ευρώ που επιβλήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας για εναπόθεση κλαδιών και ογκωδών σε περιοχή των Καμποχώρων με το Δήμο Χίου να έχει ασκήσει ένσταση. Όπως είπε ο Δήμαρχος, υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών, με τον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μηδιαγκό να τονίζει ότι δυστυχώς κάθε υπηρεσία βλέπει μόνο τα δικά της και στρέφεται κατά των άλλων.
8: Το αποτέλεσμα έσταση έγινε, το αποτέλεσμα ήταν ότι απερίφθη, εν πάση περιπτώσει εν μέρη γιατί νομίζω ότι το πρόστιμο ήταν περισσότερο, δεν γνωρίζω. Όχι. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι γνωρίζαμε ότι έχει υποβληθεί από πλευράς Δήμου ένσταση, η οποία ήταν σε εξέλιξη, και όταν βεβαιώθηκε, ενημερωθήκαμε στις 21 του Μάη, 22 κάναμε την εισήγηση.
4: Συγγνώμη, βεβαιώθηκε.
9: Μουχλή,
4: και βεβαιώθηκε και λίγο προς αυξημένο. Δεν μεσολάβησε ένα διάστημα να το πληρώσουμε.
8: Εμείς κοιτάξτε, ενημέρωση από το λογιστήριο είχαμε στις 21 Μάη. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα η προσάψη είναι 40 ευρώ. Εμείς όταν ενημερωθήκαμε, τη μέρα που ενημερωθήκαμε, 1 και 21 το μεσημέρι, ήταν 28 το μεσημέρι, 1 και 28, την επόμενη μέρα το πρωί είχαμε καταθέσει εισήγηση στη Δημοτική Επιτροπή.
4: Για να πληρωθεί.
9: Έχει γίνει ένσταση, μερικώς αποδεχτή, και η εντολή που έδωσα είναι να ξαναγίνει ένσταση και για το υπόλοιπο ποσό.
8: Και βεβαιωθεί αυτό το ποσό, και αν δεν το πληρώσουμε.
9: Εντάξει, τώρα θα το πληρώσουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το διεκδικούμε. Μαζί. Έχει γίνει εν μέρη αποδεχτό και έχουμε κάνει ξανά για το υπόλοιπο ποσό. Και αυτό είναι ο λόγος που δεν μπορεί να πας να αποθέσεις, να πούμε σε κάθε μέρος αποθέστε αυτά. Δηλαδή εμείς πήγαμε και μαζέψαμε τα ογκώδη σε κάποιο μέρος που επί χρόνια έχουν συνηθίσει τον καμποχώρο να τα βάζουν εκεί, και πήγε η πυροσβεστική υπηρεσία και έβαλε πρόστιμο, και εμείς είπαμε ότι αυτό είναι σημείο αναπόθεσης. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα προβλήματα που.
10: Κύριε Δήμαρχε, και εγώ θέλω να πω.
9: Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
10: Έχω το λόγο.
9: Ναι, παρακαλώ.
10: Δύο πράγματα θέλω να πω. Το ένα είναι, επειδή βλέπετε ότι στην αυτοδιοίκηση αυτά, κύριε Καμπούρη, που κατηγορούμε τα βρίσκουμε μπροστά μας. Θυμάμαι στο ξεκίνημα της θητείας σας λέγατε ότι παραλάβατε ένα Δήμο χωρίς φορολογική ενημερότητα. Να που τώρα υπάρχει πρόβλημα, υπηρεσιακό είναι και δεν φταίτε. Αλλά βλέπετε, μπορεί να το αξιοποιήσει κανείς πολιτικά και να λαϊκίσει, να δημαγωγήσει και να πει ο Δήμος στερείται φορολογικής ενημερώτησης.
9: Μην μπερδεύετε τα πράγματα.
10: Εντάξει, εγώ ξέρω τι λέω. Αν θέλει κανείς να λαϊκίσει και να δημαγωγήσει, μπορεί να βγει και να πει ότι ο Δήμος δεν έχει φορολογική ενημερώτητα τώρα γι' αυτό. Και εξηγήστε το εσείς μετά του κόσμου γιατί δεν έχει φορολογική ενημερώτητα. Επί της ουσίας δεν έχω πρόβλημα εγώ. Αλλά απλά να προσέχουμε τι λέμε και πότε το λέμε. Το δεύτερο, επειδή αγαπητοί συνάδελφοι.
9: Ο Δήμος δεν είχε φορολογική ενημερότητα, κύριε Μυριακέ, γιατί δεν είχε φράγκα. Τώρα ο Δήμος, το πρόβλημα του δεν ήταν λεφτά. Το πρόβλημα του είναι ότι επειδή ήταν το πρώτο πρόστιμο, θέλαμε να πάει μέχρι τέλος. Και το μερικός θέλαμε να γίνει ολικός και να φύγει οριστικά.
10: Και η απάντηση
9: αλλιώς θα πηγαίναμε να πληρώνουμε το αρχικό πρόστιμο. Δεν αποδεχόμαστε εμείς ότι είπαμε εμείς αυτό να γίνει χώρος εναπόθεσης, αλλά αν δεν γινόταν αυτά που κάναμε από την αρχή, θα είχαμε 160 χώρους, βρήκαμε 160 χώρους με εναποθέσεις. Και αυτή τη στιγμή είναι τρεις.
10: Ωραία. Εγώ λοιπόν επανέρχομαι, μια και θέλεις να ξανατο ανοίξουμε το θέμα. Λέω, το να μην έχει ο Δήμος φορολογική ενημερότητα έχει την αιτία του. Ας εξετάζει λοιπόν ο καθένας την αιτία του. Το συμπέρασμα είναι ότι ο Δήμος δεν έχει φορολογική ενημερότητα. Και μην μου πείτε εσείς ότι πήρατε ένα Δήμο και επειδή δεν είχε να πληρώσει 21.000 ευρώ
9: ακριβώς
10: το πρόστιμο, δεν είχε να πληρώσει
9: 21.000. Δεν είχε να πληρώσει. Δανείστηκε από το 100.000
10: okay.
9: Που δεν του το απέδωσε ποτέ.
10: Εντάξει,
9: δεν είχε να πληρώσει.
10: Λοιπόν, απλά το λέω για να προσέχουμε τι λέμε, διότι τα βρίσκουμε μπροστά μας. Το δεύτερο, να που δεν έχετε φορολογική ενημερότητα. Το δεύτερο είναι ότι έχει ξεκινήσει, δεν ξέρω πώς, η κάθε υπηρεσία βλέπει τον εαυτό της. Η πυροσβεστική υπηρεσία κάνει τη δουλειά της σήμερα με τους νόμους. Επειδή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΧ που είχαμε χτες έρχονται βροχή κλήσεις και καταγγελίες και εισαγγελικές παραγγελίες, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή κατηγορούμενοι αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες. Έχει 1000 αντικείμενα ο Δήμος παντού. Κλαδιά, νερά, λίμματα. Δεν μπορεί μια υπηρεσία να στρέφεται εναντίον της άλλης και κατευθείαν να βλέπει το γράμμα του νόμου και να λέει αυτό δεν το έκανες καλά, πήγαινε να δικαστείς. Το ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα στα στελέχη, παρετούνται στελέχη. Δεν αντέχουν αυτή την πίεση. Το καταθέτω δημόσια και πρέπει να το δείτε και ειδικά με την πυροσβεστική υπηρεσία. Η μισή ΔΕΗ έγινε κατηγορούμενη τώρα για τις περσινές φωτιές.
7: Συνεχίζουμε με τη Δημοτική Επιτροπή και την πρόταση να εισέρχονται με κάρτα οι πολίτες στους αθλητικούς χώρους του Δήμου, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο χώρος της Φάρκαινας, επανέλαβε κατά τη συνεδρίασή της ο Δήμαρχος Χίου με αφορμή το έργο των 100.000 ευρώ για την αντικατάσταση του Ταρτάν. Ο κύριος Μαλαφής, μεταξύ άλλων, είπε ότι το επόμενο διάστημα θα φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο τον οργανισμό λειτουργίας που περιλαμβάνει εκτός από την είσοδο με κάρτα και τη δυνατότητα στον επιβλέποντα του χώρου να βεβαιώνει πρόστιμα σε όσους προκαλούν ζημιές.
10: Τον όλες οι αθλητικές υποδομές προσωπικό για να τις λειτουργήσει υπάρχει, διότι αν δώσουμε που θα δώσουμε τα χρήματα αυτά και φτιαχτεί και δεν υπάρχει προσωπικό, θα είμαστε στον ίδιο παρανομαστή πάλι. Συνοδεύεται λοιπόν η κατασκευή, η επισκευή, η ανακαίνιση.
9: Λέει αν συντόμως, για να μην σπαταλάβει τον χρόνο, λέει αν συντόμως θα έρθει οργανισμός λειτουργίας για όλους αυτούς τους αθλητικούς χώρους.
10: Ο οργανισμός θα έρθει, προσωπικό θα έχουμε.
9: Μέσα στον οργανισμό προβλέπονται όλα. Όπως θα προβλέπετε και κάρτα. Δεν θα μπαίνει ο καθένας μέσα.
5: Να κάνω μια παρατήρηση. Μπορώ, Δήμαρχε. Είναι πολύ σωστή η διαδικασία αυτή να υπάρχει καταστατικό λειτουργίας του κάθε οργανισμού. Η μόνη διαφορά, Δήμαρχε, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταστατικά και οργανισμοί οι οποίοι βάσει καταστατικού έπρεπε να λειτουργούν. Δεν τηρούνται αυτά, δυστυχώς. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ απόλυτοι και σίγουροι και για τη Φάρκαινα, διότι η Φάρκαινα είναι ένας χώρος, μπορώ να πω ότι το καλοκαίρι είναι ο πιο πολυσύχναστος χώρος του νησιού. Ναι, πρέπει να είναι ο πιο πολυσύχναστος χώρος του νησιού. Δηλαδή πρέπει αυτό να το εφαρμόσουμε, όχι απλά να το πούμε σαν οργανισμό και σαν καταστατικό λειτουργίας, κανονισμό λειτουργίας, συγγνώμη, και αυτό μετά να πηγαίνει στο Βρόντο. Αυτό ισχύει για όλες τις δομές και όχι μόνο τις αθλητικές.
9: Ο υπάλληλος λοιπόν που θα είναι υπεύθυνος εκεί θα έχει και αστυνομικές αρμοδιότητες να κόβει και πρόστιμα.
7: Εχμές τώρα για αγροτική οδοποιία κατά παραγγελία που προηγούμενες δημοτικές αρχές άφησε ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής με αφορμή ερώτημα του Δημοτικού Συμβούλου Παντελή Μουχλή για παράπονα κυρίως από κατοίκους της Ελλάδας αναφορικά με τη διάστρωση των αγροτικών δρόμων. Ο κύριος Μαλαφής τόνισε ότι οι παρεμβάσεις που κάνουμε εμείς γίνονται βάσει μελετών και όχι για ρουσφέτια, προσθέτοντας ότι μέχρι 15 Ιουνίου η αγροτική οδοποίηση στάμα στιχοχώρια θα έχει ολοκληρωθεί.
11: Ζών της μαστιχοπαραγωγών, έτσι, της καλλιέργειας, ξέρετε κάτι για...
9: Ποια είναι τα χωριά που έχετε παράπονα?
11: Από Ελλάδα ξέρω ότι υπάρχουν θέματα.
9: Γιατί, δουλεύετε αυτή τη στιγμή. Το τέλος σχεδόν να τελειώσει.
11: Μα αυτό είναι, πότε θα τελειώσει?
9: Έχετε παράπονα για την αγροτική οδοποία ή ότι δεν κάνουμε ρουσφέτια? Γιατί ως συνήθως οι αγροτικές οδοποιίες στην Ελλάδα ήταν ρουσφέτια. Ρουσφέτια λοιπόν δεν κάνουμε, κάνουμε την αγροτική οδοποιία. Αυτό το λέω ευθαρσώς δημόσια, όπως τους το είπα και δημοσία. Κάνουμε την αγροτική οδοποιία. Όπως είναι η μελέτη. Ρουσφέτια δεν κάνουμε πια. Γιατί παλιά ήταν μόνο ρουσφέτια η αγροτική οδοποιία στην Ελλάδα. Μέναν οι δρόμοι αγροτικοί, κεντρικοί και γινόταν μόνο τα ρουσφέτια. Μόνο οι σκάρπες. Λοιπόν, δουλεύετε κανονικότατα. Και γύρω στις 15 Ιουνίου θα έχουν τελειώσει όλα τα μαστικοπαραγωγικά χωριά. Όπως είπαμε.

0: ναυάγιο αίτημα των κατοίκων του Φραγκοβουνίου φαίνεται να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς την Πέμπτη μπήκαν οι υπογραφές για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής ύψους 5.200.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής χαρακτήρισε ως ιστορική την συγκεκριμένη μέρα, λέγοντας ότι θα αλλάξει εντελώς την εικόνα του κάμπου. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας, παρουσία του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ, τόνισαν ότι θα προηγηθεί συνεννόηση για την έναρξη των εργασιών προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 18 μήνες.
1: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράφουμε τη συμβασιοποίηση του έργου των οβρίων του κάμπου, έργο που η τοπική κοινωνία ζητούσε εδώ και δεκαετίες. Η δημοπράτηση του έργου έγινε τον 12ο του 2025 και σήμερα υπογράφεται η συμβασιοποίηση του έργου με ένα χρονικό ορίζοντα τους 18 μήνες για να έχουμε την οριστική παραλαβή του έργου. Το έργο ήταν της τάξης περίπου των 6 εκατομμυρίων, έχει δοθεί έκπτωση περίπου 21% από την εταιρεία Alpha Delta Constructions, ανώνυμη τεχνική εταιρεία, και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, έτσι ώστε να παραδοθεί στον κάμπο ένα έργο λειτουργικό και καλό, για να, που αφορά περίπου 4 χιλιόμετρα από αγωγούς. Φορέας υλοποίησης θα είναι ο Δήμος της Χίου και κύριος του έργου θα είναι η ΔΕΙΑ, που με τη συνεργασία της μπορέσαμε αυτά τα χρόνια που πέρασαν να οριστικοποιήσουμε τις μελέτες. Ό,τι πρόβλημα υπήρχε στη μελέτη τακτοποιήθηκε, και εδώ θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω και τους παλιούς όπως τον κύριο Παπαλάνη, τον κύριο Τσαγρή και ιδιαίτερα τον κύριο Πικούνη και τον κύριο Αποστολή και τον Κώστα τον Πουλά, καθώς και όλες τις επιτροπές που συμμετείχαν σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ευχαριστώ και την εταιρεία που συμμετείχε μαζί και με όλες τις άλλες εταιρείες, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα
2: να ξεκινήσει.
1: Για να ξεκινήσει το έργο και να αρχίσει η υλοποίησή του. Καλορίζει και να είναι αυτή η υπογραφή για όλους. Οδός Ζορζή Μιχάλου στο Άγιο Γιώργη το Ντραχή, οδός Καλβοκορέση. Είναι το κέντρο, είναι το γεροκομείο της Λεμονιάς που λέμε, και θα οδεύσουν προς το κολυμπητήριο.
2: Κάνουμε την εγκατάσταση όπως προβλέπετε σε αυτές τις την νομοθεσία και θα παρακλείουμε τα υλικά να έρθουν αμέσως. Θέλει μια συνεννόηση με το Δήμο και την τεχνική υπηρεσία για το αν αυτό θα γίνει στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν ή αν θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη, αλλά αυτό είναι θέμα συνεννόησης.
1: Μόλις έχουμε και τα έμβρια, ουσιαστικά ο κάμπος θα αναβαθμιστεί περιβαλλοντολογικά πάρα πολύ και θα του δοθεί αυτή η εικόνα που του αξίζει.
0: Πάμε όμως και στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το απόγευμα. Την αγωνία τους για την αποκατάσταση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία του περασμένου Φεβρουαρίου στο παραλιακό μέτωπο στον Άγιο Γιάννη τον Αλληλικά, μετέφεραν κάτοικοι από το βουνό και τα Φλάτσια, ζητώντας από το Δήμο να επιταχύνει τις διαδικασίες παρέμβασης. Διαφορετικά, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του βουνού Νίκος Παναγιωτάκης, σε άλλη μια κακοκαιρία το Εκκλησάκι θα βρεθεί στη θάλασσα.
3: Αλλά θέλω να επισημάνω την ανάγκη για την άμεση επέμβαση για επιδιώκωση της ρήξης του τυχείου της εκκλησίας, του παραλιακού, της εξοπλισιού του Αγίου Ιωάννη, η οποία είναι επικίνδυνη. Άλλη μια τέτοια κακοκαιρία να συμβεί, θα βρούμε το εκκλησάκι στη θάλασσα μέσα. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος και είναι κρίμα να χαθεί ένα εκκλησάκι αιώνων. Αν είναι μνημείο για αυτό το εκκλησάκι και πρέπει να επισκευαστεί σύντομα. Η εκκλησία μου αυτή αντιπροσωπεύει όλο το χωριό, όπως βλέπετε, και των Φρατσιών και του βουνού. και όχι μόνο των κατοίκων που μένουν εδώ και των Αθηναίων και των που είναι στο εξωτερικό, θέλουν να έρθουν εδώ να απολαύσουν τον τόπο και τις λειτουργίες που γίνονται εκεί. Άλλη μια επισήμανση θα κάνω. Πριν κάνω αυτή την επισήμανση θα θέλω να τονίσω ότι και ο αντιδήμαρχος με έχει ενημερώσει και ο ίδιος ο δήμαρχος με έχει ενημερώσει και οι μηχανικός του Δήμου με έχουν ενημερώσει ότι έχουν γίνει μελέτες και έχουν κατατεθεί για να εξοικονομηθούν τα χρήματα από τις υπηρεσίες, αλλά είναι αργούμε. Η επέμβαση πρέπει να γίνει άμεση. Αυτό είναι η έκκλησή μας. Και ο κίνδυνος, και πρέπει να σας πω ότι στον Άγιο Γιάννη υπάρχουν οικογένειες που μένουν μόνιμα, χειμώνα καλοκαίρι. Είναι 7 τουλάχιστον παιδάκια εκεί. Παίζουν. Έχουμε διασφαλιστεί, έχουμε με τεχνική υπηρεσία και βάλει σύρματα και πλέγματα για να μην πηγαίνει κόσμος, αλλά τα παιδιά είναι παιδιά. Αν γίνει ένα ατύχημα, τι γίνεται. Λοιπόν, η κραυγή αγωνίας. Δανείζω αυτή τον τίτλο από μια εφημερίδα του Χιώτικη. Οι εργασίες θα έπρεπε να είχαν ήδη ξεκινήσει.
0: Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρθηκαν στις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη προκειμένου εκτός της αποτύπωσης της ζημιάς να δρομολογηθούν έργα τα οποία χώρισαν σε δύο ομάδες, τα χερσαία και τα ενάλια, μιας και τα δεύτερα θα απαιτήσουν περισσότερο χρόνο λόγω και της βαριάς αδειοδότησης που απαιτούν. Σημειώνεται ότι μόνο για την Κόμη που έχουμε και τα προβλήματα στον παραλιακό δρόμο, τμήμα του οποίου έχει κλείσει, όπως είπε ο Δημήτρης Παντελίδας, σύμφωνα με τη μελέτη που έγινε θα απαιτηθεί ποσό 260.000 ευρώ.
4: Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ζημιές. Εμείς αυτή τη στιγμή στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή έχουμε ετοιμάσει το φάκελο σύμβασης με το συνεργάτη που ασχολείται με όλες τις περιοχές μία-μία. Και εγώ έχω δει πράγματα και για το βουνό, πώς μπορούμε να αντιμετωπιστούμε. Αλλά τι κάνουμε τώρα. Θα σας πω, έχουμε δει και την Κόμη, τη ζημιά που έχει πάθει η Κόμη. Η ζημιά της Κόμης εκτιμάται με βάση τη μελέτη κόστος προϋπολογισμού 280.000. Ακόμα κόστος προϋπολογισμού για το Άγιο Γιάννη δεν έχουμε. Είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά γιατί ετοιμαζόμαστε για να φτιάξουμε τα τεχνικά δελτία, για να μπορέσουμε να δούμε αυτό που σας είπε ο Δήμαρχος, τι εγκρίσεις περαιτέρω θα χρειαστούν από κτηματική, από λιμεναρχείο, γιατί είναι όλα σας είπα πάνω στο κύμα αυτές οι κατασκευές. Και περιμένουμε τώρα, εδώ είναι το θέμα. Περιμένουμε να είμαστε έτοιμοι για να ζητήσουμε την πρόσκληση. Η πρόσκληση, αυτό που σας είπε ο κύριος Δήμαρχος, είναι πόσα λεφτά θα πάρουμε. Εμείς θα ζητήσουμε πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Οι ζημιές είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Αυτό που ζητάτε εσείς, ελάτε να κάνουμε μια πρόχειρη επέμβαση, δεν είναι σωστό. Πρέπει, όπως κάνουμε τώρα και στις ενομηνίες και στις φωτιές, πρέπει να ανοίξει πρόσκληση, να υποβάλουμε τεχνικά δελτία, να μας δώσουν το ποσό. Να δει το Υπουργείο γιατί εκτεταμένες ζημιές μιλάμε. Μη σας ζητήσουμε κάποια χρήματα. Η πρόσκληση θα μας πει ακριβώς το ποσό. Μόλις πάρουμε το ποσό, κατευθείαν μετά ξεκινάνε οι δημοπρατήσεις των έργων, γιατί θα έχουμε πια τα χρήματα.
5: Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ για να μην γινόμαστε λαϊκιστές και για να μην προσβάλλουμε και την τεχνική υπηρεσία, διότι η τεχνική υπηρεσία ήταν παρούσα από την πρώτη στιγμή εκεί. Αν κάποιος δει ότι δεν έχουν γίνει όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν, να το φέρει. Αλλά να μας το δείξει. Έχουν γίνει ακριβώς όλα όσα έπρεπε να γίνουν σε χρόνο ρεκόρ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν εντέλουμε κανέναν να κάνει αυτά που ήδη έχει κάνει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έτσι. Η τεχνική υπηρεσία έχει κάνει όσα έπρεπε να κάνει πολύ εγκαίρως. Από εκεί και πέρα, για να κάνεις μια μελέτη, έχει διαδικασίες. Πάμε με fast track διαδικασίες, σας το είπα, για να γίνει το συντομότερο δυνατό. Αν έχετε βρει κάπου που να έχει γίνει σε χερσαίο χώρο ή σε ενάλιο, εκτός από μια τακτοποίηση από πέτρες και από μπάζα και από αυτά που έχουν πέσει, να μας το δείξετε ότι έχει γίνει έργο χωρίς μελέτη. Έργο χωρίς μελέτη δεν χρηματοδοτείται. Το έργο θα μπορούσαμε να το κάνουμε αν είχαμε μελέτη και να χρηματοδοτηθούμε. Αλλά για να είσαι σίγουρος ότι θα χρηματοδοτηθείς, πρέπει να στείλεις τη μελέτη να εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου. Έχει δηλαδή βήματα. Πρώτο βήμα, τεχνικές περιγραφές με φωτογραφίες. Δεύτερο βήμα, μελέτες, τρίτο βήμα χρηματοδότηση και κάνεις το έργο. Είναι στάνταρ οι διαδικασίες. Αλλιώς ο καθένας θα έπαιρνε 5 μηχανήματα και 5 εργολάβους και θα πήγαινε να φτιάξει κάτι χωρίς προδιαγραφές. Η κάθε επιτροπή από επιτροπή πηγαίνει μήνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το συντομότερο πρέπει να πάρουμε το λιγότερο 1,5 εκατομμύριο για να κάνουμε τα άμεσα και επίγοντα. Και αυτό έχουμε πει και στην επιτροπή. Οπότε περιμένετε 2 μήνες να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω ότι σε 2 μήνες θα έχουν βγει οι χρηματοδοτήσεις και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Το θέμα εισήγαγε στο Δημοτικό Συμβούλιο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Μάρκος Κούφαλος, ο οποίος στήριξε το αίτημα των κατοίκων, τους οποίους κάλεσε παράλληλα να είναι σε εγρήγορση.
6: Σημαίνει ότι πρέπει να λειτουργούμε αποτελεσματικά, συγκεκριμένα, και αυτές τις συγκεκριμένες απαντήσεις θέλουν να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι. Τις έχετε να τους τις δώσει. Αν δεν τις έχετε, ας μάθουμε να συζητούμε βλέποντας ο ένας τον άλλο στα μάτια. Δεν τις έχουν. Ας πάρουμε λοιπόν απόφαση ότι εδώ μέσα πλέον παίρνουμε την απόφαση κατά προτεραιότητα οι τεχνικές υπηρεσίες να μπορούν να αναλάβουν άμεσα μέσα σε ένα δίμηνο να δουν και να μας φέρουν να ψηφίσουμε ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό που θα αφορά τα τεχνικά έργα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή του βουνού σε σχέση με το δρόμο, σε σχέση με το εκκλησιάκι και σε σχέση και με το μόνο. Λίγοι είναι οι 2 μήνες. 3, 4. Και αγαπητοί φίλοι, μην περιμένετε από τη σπίτια και από τον καναπέ να βρεθούν λύσεις. Και δεν θέλω να προσβάλλω κανένα. Καταλαβαίνετε όμως τι θέλω να πω. Πρέπει να υπάρχει συνεχής έλεγχος από εσάς προς τη Δημοτική Αρχή και προς όλους. Εμάς η δική μας άποψη είναι ότι πρέπει να πάμε στην εξής πρόταση. Ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοχείου στη βάση των ζημιών που έχουν προκληθεί στην περιοχή βουνού κλπ. Προσδίδει προτεραιότητα και εν τέλει την τεχνική υπηρεσία του Δήμου να ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες οι οποίες αφορούν την υποστήριξη στο συγκεκριμένο σημείο, αναστήλωση κλπ.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να επανέλθει το θέμα σε νέα συνεδρίαση τον Ιούλιο, που θα υπάρχει μια πιο σαφής εικόνα για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, το κόστος τους και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης.

0: πάμε τώρα στη λειτουργία του ΚΤΕΟΥ, του δημόσιου ΚΤΕΟΥ. Όλο και πιο κοντά φαίνεται να βρίσκεται στην επαναλειτουργία του. Με τον Αντιπεριφερειάρχη Παντελή Βρουλή να τονίζει σε δηλώσεις του ότι η περιφέρεια βρίσκεται σε αναμονή της τελικής υπογραφής του Μητροπολίτη Χίου. Όπως είπε, οι επισκευαστικές ανάγκες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα του κτηρίου έχουν ως προϋπόθεση την παραχώρηση του χώρου από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, που είναι και ο ιδιοκτήτης της έκτασης.
1: Δεν είμαι ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης γι' αυτό, περισσότερες πληροφορίες θα σας δώσει ο κύριος Ανοίχτας, αφού όμως ενημερωθούμε, γιατί βαδίζομαι σε μια οριστική λύση, θα έλεγα, μεταξύ της περιφέρειας, του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, όπου ανήκει το ΧΤΕΟ σαν επιφάνεια βέβαια, και της των μεταφορών της περιφέρειας. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι αυτό το οποίο αναμένουμε από την Αυτοεκκλησιαστικό Συμβούλιο χρειάζεται μια υπογραφή από τον Σεβασμιότατο, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, απουσιάζει στην Αθήνα. Λεπτομέρειες δεν αναφέρω, γιατί δεν τις ξέρω. Αν δεν διαβάσει και ο κύριος Νύχτας, που είναι και νομικός, να διαβάσει τις λεπτομέρειες πώς ακριβώς γράφεται στο κείμενο, θεωρώ όμως ότι είμαστε σε σωστό δρόμο. Γιατί οποιαδήποτε άλλη λύση που προβάλαμε, που προσπαθήσαμε να βρούμε, είτε αγορά καινούριου οικοπαίδου, είτε να κάνουμε καινούριο, είτε με κοντέινερς, ό,τι και αν προσπαθήσαμε, θεωρούμε ότι αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση τουλάχιστον 3-4 χρόνων. Ενώ, αν και εφόσον αποκλείσουμε την επικινδυνότητα που έχει σαν κτίριο μετά τις πλημμύρες, όπως γνωρίζετε, που έπαθε το κτίριο του ΧΤΕΟΥ. Εάν αποκλείσουμε λοιπόν την επικινδυνότητα βάσει μελέτης, αυτό που έχει καταλήξει η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας. Εάν λοιπόν διορθώσουμε ορισμένα πράγματα, πιστεύω ότι σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, εάν και εφόσον η μεταξύ μας συμφωνία, μεταξύ δηλαδή της περιφέρειας και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, με την υπογραφή και του Σεβασμιότατου, που αυτή την πλευρά μου ευχαριστώ πολύ, και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, αλλά και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, που βρήκαμε επιτέλους μια λύση, επαναλαμβάνω, εάν και εφόσον αυτό γίνει πράξη και υπογραφή.
2: Θεωρώ λοιπόν. Μιλάμε για παραχώρηση.
1: Θα πρέπει να διαβαστούν οι όροι και να είμαστε. Πάντως, έχουμε εκεί τις ελπίδες ότι έχουμε καταλήξει σε σωστή λύση.
2: Πάντως, μέχρι 30 Ιουνίου δεν πρόκειται να λυθεί το θέμα.
1: Συγγνώμη, έπρεπε να πω και αυτό, ότι θα δοθεί μια άλλη παράταση. Εννοείται. Έχω την εντύπωση όμως. Για άλλη μια φορά το λέω, ότι εάν αρθεί η επικινδυνότητα, δηλαδή γίνουν οι διορθώσεις στα κτίρια σιγά σιγά, θεωρώ δηλαδή ότι μπορεί να αρχίσει να δουλεύει το ΧΤΕΟΥ σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα.

Με τους δείκτες των ολογιών να δείχνουν ένα λεπτό πριν τις 10 η ώρα, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο τριήμερο για τους τυχερούς, διήμερο για τους υπόλοιπους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Το ερχόμενο Σάββατο, Ιούνιο πια, θα είμαστε και πάλι μαζί 8 το πρωί. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 2271020. 920.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου 2026 εκφωνεί Ειρήνη Αναγνώστου. Με χρονικό ορίζοντα 3 έως 5 χρόνια θα ολοκληρωθεί η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου, που με απόφαση του Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη εξασφάλισε χρηματοδότηση 4.482.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ. Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αυτισμό, Αντώνης Ζερβάκης, ευχαρίστησε όσους στήριξαν από την αρχή το εγχείρημα, τονίζοντας ότι εκτός από το ότι πρόκειται για έργο ζωής, στόχος τους είναι να βοηθήσουν τα άτομα με αυτισμό να μπορέσουν να κοινωνικοποιηθούν, να βγουν έξω από τα σπίτια τους και να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Με απόφαση Δημάρχου, μετά από πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Χίου, επιτρέπεται τελικά η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κατά τις Κυριακές αλλά και τις ημέρες αργίας έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026, αποκλειστικά για τη ζώνη που περιλαμβάνει τον κεντρικό λιμένα Χίου. Με την απόφαση του Δημάρχου Χίου, επί της ουσίας ξεκαθαρίζει το τοπίο, μιας και σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει απόφαση από την αποκεντρωμένη διοίκηση που θα επέτρεπε να ανοίξουν κάποιες Κυριακές τα καταστήματα και στην υπόλοιπη αγορά εκτός λιμανιού. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, την 3η 2 Ιουνίου στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών αναμένεται να εγκριθεί η νέα ακτοπλοϊκή γραμμή Λαύριο Μεστά. Όπως σχολιάζει ο βουλευτής, πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που ενισχύει τη συνδεσιμότητα του νησιού μας, διευκολύνει κατοίκους και επισκέπτες και στηρίζει ουσιαστικά την τοπική οικονομία και τον τουρισμό. Με το μάθημα των νέων ελληνικών ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις και για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Βατό χαρακτηρίστηκε από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλυσίδου το θέμα στο οποίο εξετάστηκαν χθες στο μάθημα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Το θέμα πραγματευόταν τη μοναξιά στη σύγχρονη κοινωνία και τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, ζητήματα τα οποία επεξεργάζονται οι μαθητές τουλάχιστον από την πρώτη ηλικία, ανέφερε η κυρία Βλυσίδου, η οποία παράλληλα σημείωσε ότι τα κείμενα που δόθηκαν ήταν επίσης πολύ καλά, διευκολύνοντας τους μαθητές να απαντήσουν στις ερωτήσεις της αναγνωστικής δεξιότητας. Για τη συνέχεια των εξετάσεων, την 3η 2 Ιουνίου οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθηματικά, άλγεβρα και θα ακολουθήσουν από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας. Όσον αφορά τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, την 4η 3 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα αρχαία ελληνικά της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, μαθηματικών της ομάδας θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και στη βιολογία για την ομάδα σπουδών υγείας. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Ροηλός. Το σωματείο εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιήσει 8.30 με 9. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοπιών Χίου, τα αρτοπία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, ενώ θυμίζουμε πως και ο Εμπορικός Σύλλογος έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής σήμερα Σάββατο δεν λειτουργεί μέχρι τις 2 το μεσημέρι λόγω εσωτερικών εργασιών. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου, το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 5 Ιουνίου και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 3η 2 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς και την Τετάρτη 3, την Πέμπτη 4 και την Παρασκευή 5 Ιουνίου πάλι 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Η Λέσχη Φίλων Παλαιών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών διοργανώνει σήμερα μέχρι τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στατική έκθεση με θέμα την ιστορία του αυτοκινήτου στο νησί μας. Την εξέλιξη της οικογένειας από την αρχαιότητα έως σήμερα πραγματεύεται η εκπομπή κατευθυνθήτω αυτής της εβδομάδας με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον συνταξιούχο πλέον εκπαιδευτικό πρώην σχολικό σύμβουλο και καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αδαμάντιο Παπασταμάτη. Η εκπομπή θα προβληθεί σήμερα Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη αύριο Κυριακή 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Την Εκκλησία της Αγίας Αναστασίας στο Φραγκοβούνι επισκέπτεται σήμερα και αύριο η ένθετη στα Δελτία Ειδήσεων της Αλήθεια TV, εκπομπή Φτού και Βγαίνω. Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα, διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτιστική ταυτότητα» στη Βιβλιοθήκη Κοραής σήμερα 18:30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Μαρίας Βέργου, Παρέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Σήμερα 7 το απόγευμα θα έχει λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Ο Δήμος Χίου και το Ομήριο προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του εργαστηρίου θεάτρου με τίτλο «Πίτερ Αν», σε σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στο Ομήριο με ελεύθερη είσοδο 8 το βράδυ. Τι δεν σας έχουν ρωτήσει οι δημοσιογράφοι στις συνεντεύξεις που έχετε δώσει τα τελευταία 40 χρόνια? Με αυτό το ερώτημα ξεκινάει τη συνέντευξη με τον ξεχωριστό ηθοποιό Θάνο Καλλιόρα, ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος Κώστας Μαρδάς, στην εκπομπή του Blue Sky «Προσωπικά δεδομένα», που προβάλλει κάθε Σάββατο 8 και 12 το βράδυ και κάθε Κυριακή 4 το απόγευμα και η Αλήθεια TV. Η μερίσια εκδρομή στη Συνούσας πραγματοποιεί αύριο Κυριακή ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου «Ελπίζω», σημείο συνάντησης στο καφέ Μανίκα στις 8:30 το πρωί, ενώ στο πλαίσιο της εκδρομής θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε διάφορα σημεία του νησιού, με το κόστος συμμετοχής να είναι στα 15 ευρώ. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Βροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του το 1924 και προσκαλεί τους χιώτες να τιμήσουν με την παρουσία τους τη γενέθλιο αυτή ημέρα, αύριο Κυριακή της Πεντηκοστής, με το εξής πρόγραμμα. 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου. 11 το πρωί στην πνευματική εστία του ΦΟΒ η αρετή παλιού, υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ, θα παρουσιάσει μια πολιτιστική εμπειρία που συνδέει βιβλία, τόπο και ανθρώπους, ιστορίες που γεννήθηκαν στη Χίο, μιλώντας με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη, που θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΑΠ. Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεοχωρίου Χίου Άγιος Μινάς διοργανώνει ημερήσιο πανηγύρι αύριο Κυριακή 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεοχωρίου. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Η Πρόοδος προσκαλεί στην εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού αύριο Κυριακή 31 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί», ένα χορευτικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα, τους χορούς και τη μουσική της, ενταγμένο και αυτό στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 50 χρόνων του Σωματείου. Το Ντεστήλ, σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων, καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το Στέλιο Καζαντζίδη και το Στράτο Διονυσίου, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου 10 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών, το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος που είναι 5 Ιουνίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο «Κύκλος του νερού» την Κυριακή 7 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Στο εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίες 6 έως 10 ετών, οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 μέχρι τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το ΟΔΙΟ Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 2271-041-104 ή 6978-776-232. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Στο δεύτερο τελικό της Water Polo League γυναικών, η Βουλιαγμένη νίκησε με 11-9 στο κολυμβητήριο του Λεμού τον Ολυμπιακό και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιστοσελίδα Γκαζέτα, ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο με την ομάδα μπάσκετ του Άρη Θεσσαλονίκης για τα επόμενα 4 χρόνια. Σήμερα Σάββατο 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο δεύτερος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ του ΒΑΟΛ και των Ιώνων. Στους ημιτελικούς του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ Παμπέδων, ΦΟΒ Πυρσός 103-39 και ναυταθλητικός όμιλος Τιμιανών ΒΑΟΛ 73-68. Ο τελικός ανάμεσα στον ΦΟΒ και τον ΟΘ θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή 9 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου. Στον ημιτελικό του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ Παγκορασίδων, ο ΒΑΟΛ κέρδισε Πυρσόν Αυταθλητικό Όμιλο Θημιανών με 74-62. Ο τελικός του ΒΑΟΛ με τον Αιγαία θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο Βούριο Κλειστό Γυμναστήριο Χίου. Η Αναγέννηση Θολοποταμίου ανακοίνωσε ότι ο Μπάμπης Παραδίσης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Οι νεαροί πολίστες του Ναυτικού Ομίλου Χίου, Παναγιώτης Μαστοράκης και Απόστολος Μισετζής, κλήθηκαν σε προπονήσεις αξιολογήσεις της Εθνικής Παίδων που γίνονται σήμερα στην Αθήνα. Αύριο Κυριακή, στο άλλο γκρουπ προπονήσεων αξιολογήσεων της Εθνικής, παίρνουν μέρος οι νεαροί πολίστες του ΝΟΧ, Παναγιώτης Ντόσκας, Παναγιώτης Μπυρλής και Μιχάλης Μπιλιράκης. Στην πρόβλεψη του καιρού τώρα, σήμερα Σάββατο ο καιρός στην Χίο είναι αίθριος, η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική με ένταση 4 με 2 μποφόρ, η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα κυμαίνεται από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 24 έως 54%. Για αύριο Κυριακή ο καιρός προβλέπεται να έχει αραιή συννεφιά, η άνεμη νοτιοανατολική νοτιοδυτική εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 35 έως 100%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Κοκκινάκη στην οδό Βενιζέλου 42 και Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13. Μετά τις 9 το βράδυ για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλείου Ανίδη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1944, στα δυτικά παράλια του νησιού, στον κόλπο της Ελίντας, αποβιβάζεται ένα απόσπασμα του Ιερού Λόχου με 50 άντρες υπό τον συνταγματάρχη Καλίνσκι, με στόχο να επιτεθεί κατά της γερμανικής φρούρας στο Τρίγωνο. Μαζί τους είναι και ο υπολοχαγός Παλιατσάρας, που γνώριζε το νησί από ολοήμερη επίσκεψή του ένα μήνα πριν, με στόχο την εκπαίδευση ντόπιων για την πραγματοποίηση σαμποτάζ. Ακολουθούν άλλες δύο αποβάσεις στις 2 Αυγούστου και στις 11 Σεπτεμβρίου.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: νωρίς και καλοκαίρι, πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Batch Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και super τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠ.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ταξιδεύοντας με μελωδίες. Μια μουσική εκπομπή με τη Σόφη Κότη. Από το Ράδιο Αλήθεια, κάθε Σάββατο, 10.30 το πρωί.
1: Φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες. Σήμερα θα ταξιδέψουμε με τη φωνή του Charles Aznavour. Γάλλος, αρμενικής καταγωγής, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός, ακτιβιστής, διπλωμάτης και υπότης σταγμάτων. Είναι γνωστός για τη μοναδική φωνή τενόρου που διαθέτει, καθαρή και δυνατή στις ψηλές νότες, χάλκινη και βαθιά στις χαμηλές. Με μια καριέρα που ξεπερνά τα 70 χρόνια, ηχογράφησε περισσότερα από 1.200 τραγούδια, τα οποία έχουν ερμηνευτεί σε 8 γλώσσες. Τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους άλλους καλλιτέχνες, έγραψε και συνέγραψε στίχους σε περισσότερα από 1.000 τραγούδια. Ήτανε ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της Γαλλίας, με συνεχή παρουσία και παραγωγή στη μουσική βιομηχανία. Ας ακούσουμε δύο τραγούδια του.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
4: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και μαζί με τη Σόφη Κώτη ταξιδεύουμε με τη φωνή του Charles Aznavour. Ο Aznavour πούλησε 180 εκατομμύρια δίσκους. Θεωρήθηκε ο πιο δημοφιλής Αρμένιος της εποχής του. Το 1998 έλαβε τον τίτλο «Ο ψυχαγωγός της χρονιάς» από το κανάλι CNN και από τους Times Online παγκοσμίως. Αναγνωρίστηκε ως ο καλύτερος ερμηνευτής του αιώνα μαζί με τον Elvis Presley και τον Bob Dylan. Τραγούδησε για προέδρους, πάπες και τη βασιλική οικογένεια, αλλά και για εκδηλώσεις με ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Ως απάντηση στο σεισμό που έπληξε την Αρμενία το 1988, ίδρυσε τον φιλανθρωπικό οργανισμό Aznavour for Armenia, ο Aznavour για την Αρμενία. Ας ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια του.

Την 1η Οκτωβρίου του 2018 ανακοινώθηκε ο θάνατός του σε ηλικία 94 ετών. Είναι ο μοναδικός στον κόσμο καλλιτέχνης που προς τιμήν του έχει ανεγερθεί ο ανδριάντας του. Θα κλείσω με το απόψινό μας ταξίδι με το πιο δημοφιλές τραγούδι του Charles Aznavour, το La Bohème. Από μένα, να είστε πάντα καλά και να ακούτε ευχάριστες μελωδίες.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste e zero, 65 λεπτά.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

κάθε Σάββατο στο Χίος Ράδιο Αλήθεια λίγο μετά τις 11 το πρωί. Δημιουργεί αφήγηση Δήμητρα Μιχαηλίδη.

0: Γεια σας μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε στις παραμυθόγω κουβέντες. Εδώ που τα μυρμήκια κοκκινίζουν, οι αράχνες φτιάχνουν καρδιές και τα κουνούπια ροχαλίζουν. Είστε έτοιμοι για μια μαγική περιπέτεια? Οχ, το ακούσατε κι εσείς. Είναι ο φίλος μας ο Μίλτος, τον τροπαλό μυρμήγκι. Μίλτο, τι κάνεις εδώ?
1: Εγώ απλώς μάζευα τροφή, αλλά ο άνεμος με πήγε μακριά.
0: Μη φοβάσαι, Μίλτο. Θα μάθουμε την ιστορία σου και θα δούμε πώς βρήκες το θάρρος σου. Παιδιά, σηκώστε το χέρι σας αν έχετε νιώσει ποτέ ντροπαλή. Τι λέτε να βοηθήσουμε το Μίλτο? Ας του πούμε, Μίλτο, δεν πειράζει να νιώθεις ντροπαλός κάποιες φορές. Όλοι μαζί. Μίλτο, δεν πειράζει να νιώθεις ντροπαλός κάποιες φορές. Τέλεια. Ελάτε κοντά. Η ιστορία τώρα ξεκινά. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα πανέμορφο λόφο, ζούσε ο Μίλτος, ένα μικρό μυρμήγκι που κοκκίνιζε σαν γεράσι κάθε φορά που του μιλούσε κάποιος. Αν και ζούσε σε μια μεγάλη μυρμηγκοφωλιά, προτιμούσε να εργάζεται μόνος του. Μια μέρα, ένας δυνατός άνεμος τον πήρε μακριά από τη φωλιά του και τον έφερε σε έναν άγνωστο τόπο. Εκεί συνάντησε τη Λούκα, την αράχνη, που έφτιαχνε ιστού σε σχήμα καρδιάς, και το Σνούπι, το κουνούπι που ροχάλιζε τόσο δυνατά που έκανε τον Μίλτο να γελάει ασταμάτητα. Μια μέρα, ο ιστός της Λούκα παραλίγο να χαλάσει από ένα δυνατό καταράκτη. Ο Μίλτος έσκαψε μια τρύπα τόσο γρήγορα που το νερό έπεσε εκεί και ο ιστός σώθηκε.
2: «Μίλτο, είσαι ήρωας», είπε η Λούκα.
1: «Απλώς εξασκούμε ένα σκάφο για να κρύβομαι», είπε γελώντας ο Μίλτος.
0: Ο Σνούπι με το δικό του τρόπο τον γύρισε πίσω στη φωλιά του. Μέσα από αυτές τις περιπέτειες, ο Μίλτος έμαθε τη χαρά της φιλίας και της συνεργασίας. Και ξέρετε κάτι, ο Μίλτος δεν σταμάτησε να κοκκινίζει, αλλά τώρα κοκκίνιζε από τα γέλια.
2: «Μίλτο, πάλι κοκκίνησες», είπε η Λούκα.
1: «Ναι, αλλά από τη χαρά μου», απάντησε ο Μίλτος και γέλασαν όλοι μαζί.
0: «Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα». Μπράβο, μπράβο. Ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας, σωστό ή λάθος. Θα σας λέω προτάσεις και εσείς θα πρέπει να πείτε αν είναι σωστές ή λάθος. Ακούστε προσεκτικά και απαντήστε δυνατά. Πάμε στην πρώτη. Ο Μίλτος ήταν ντροπαλός επειδή φοβόταν τα άλλα έντομα. Σωστό ή λάθος? Μπράβο, ήταν ντροπαλός και κοκκίνησε σαν γεράσι. Ο Μίλτος δεν φοβόταν τα άλλα έντομα. Πάμε στη δεύτερη. Η Λούκα έφτιαχνε ιστού σε σχήμα αστέρι. Σωστό ή λάθος? Μπράβο, η Λούκα έφτιαχνε ιστού σε σχήμα καρδιάς. Μπράβο σας, είστε όλοι υπέροχοι. Τώρα ήρθε η ώρα για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε λίγο.
3: Μίλτος το μυρμικάκι, μικρό και τροπαλό.

0: Τώρα μια πληροφορία για τα μυρμήγκια. Ξέρατε ότι τα μυρμήγκια είναι τόσο δυνατά που μπορούν να σηκώσουν βάρος 50 φορές μεγαλύτερο από το σώμα τους? Είναι σαν εσείς να σηκώνετε ένα αυτοκίνητο. Απίστευτο, έτσι? Επίσης ξέρατε ότι τα μυρμήγκια μιλάνε μεταξύ τους, αλλά όχι με λόγια. Χρησιμοποιούν ειδικές μυρωδιές που λέγονται φερομόνες. Με αυτές βρίσκουν φαγητό, προειδοποιούν για κινδύνους και συνεργάζονται σαν μια μεγάλη χαρούμενη ομάδα. Να θυμάστε, η φιλία και η συνεργασία μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στις παραμυθοκουβέντες. Να είστε έτοιμοι για την επόμενη περιπέτειά μας. Μέχρι τότε να γελάτε, να ονειρεύεστε και να κοκκινίζετε από τα γέλια, όπως ο Μίλτος. Γεια σας! Παιδιά, τι θα λέγατε να γίνετε κι εσείς παραμυθάδες? Στείλτε μας τη δική σας ιστορία με μήνυμα στη σελίδα στο Facebook ή στο site του Ράδιο Αλήθεια και ίσως την ακούσετε να ζωντανεύει στην εκπομπή μας. Οι παραμυθακουβέντες σας περιμένουν.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο Ράδιο, αλήθεια.
0: Για ακόμη μια εβδομάδα εδώ μαζί σας.
1: Πάει και ο Μάιος.
0: Όντως πνέει τα αλήθεια. Και έρχεται μια ωραία για τους περισσότερους εποχή, ειδικά αν είσαι και σε νησί όπως είμαστε εμείς. Το καλοκαίρι, αν εξαιρέσεις τη ζέστη που μας ταλαιπωρεί, κατά τα άλλα δεν είναι άσχημο το καλοκαιράκι, είναι.
1: Έχει πολλά θετικά.
0: Και κρατάει και μόνο 3 μήνες, ε. Εποχιακά μιλώντας, γιατί μετεωρολογικός μπορεί να κρατήσει και λίγο παραπάνω. Εσύ μέχρι πότε κάνεις μπάνια, μέχρι Δεκέμβρη?
1: Νοέμβρη, Δεκέμβρη, ανάλογα. Τα κέφια, τον καιρό.
0: Το λοιπόν, δεν θα...

0: σας πούμε όμως για τον καιρό.
1: Αν και δεν το έχουμε τίποτα, έτσι, το ξέρετε.
0: Α, ναι. Εξάλλου και όταν σας λέμε για τον καιρό, σας λέμε κάτι που έχει σχέση με την τεχνολογία και τον καιρό.
1: Τώρα θα σας πούμε για γάτες όμως.
0: Ρομποτικές όμως γάτες. Όχι σαν και εκείνο το ρομπότ του Elon Musk που το κάνανε τόσο θέμα επειδή χόρευε.
1: Λοιπόν, ρομποτικές γάτες και συγκεκριμένα είναι γάτες συντροφιάς. Έτσι, κάνουν συντροφιά.
0: Σε μεγάλους και σε μικρούς.

0: Λοιπόν, θα μεταφερθούμε στο Springwood, στη Νέα Νότια Ουαλία. Αυτό βρίσκεται στην Αυστραλία.
1: Όπου μία βιβλιοθηκονόμος εμφανίστηκε κρατώντας δύο κλουβιά για γάτες.
0: Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. 30 παιδιά είναι γύρω της και σχηματίζουν ένα ημικύκλιο.
1: Και μέσα από τα κλουβιά, δύο ζευγάρια φωτεινά, σχεδόν εξωπραγματικά μάτια, τα κοιτούσαν με ανυπομονησία.
0: Δεν πρόκειται για συνηθισμένες γάτες, αλλά για τις Metacats.
1: Ρεαλιστικές ρομποτικές γάτες, οι οποίες αποτελούν πλέον τους νέους αξιολάτρευτους κατοίκους των δημόσιων βιβλιοθηκών της περιοχής.

0: Οι μετακάτς που λέτε δεν είναι μόνο εντυπωσιακές εμφανισιακά. Μιαουρίζουν, ουργουρίζουν και αντιδρούν στο άγγιγμα και τη φωνή, ενώ τα μάτια τους, κρατηθείτε, φωτίζονται με σχήματα καρδιάς.
1: Αυτό είναι το πιο αστείο πράγμα που έχω δει, λέει ένα παιδί.
0: Οι μετακάτς συμμετέχουν ως τιμόμενοι επισκέπτες στην εκδήλωση στο πλαίσιο της πρώτης περιοδίας της βιβλιοθήκης των Blue Mountains στη Νέα Νότια Ουαλία.
1: Σύμφωνα με το Δήμο, αυτά τα ρεαλιστικά ρομποτικά κατοικίδια έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν συναισθηματική στήριξη και να μειώσουν το άγχος, ιδιαίτερα σε παιδιά καθώς και σε άτομα που βιώνουν άγχος ή ζουν με άνοια.
0: Οι μετακάτς διαθέτουν κινούμενα μάτια LED, υποαλλεργικό τρίχωμα και σιλικονούχα παντουσάκια, ενώ μέσα τους χτυπά και μία τεχνητή καρδιά.
1: Με ενσωματωμένους αισθητήρες σε κεφάλι, πηγούνι και ράχη, οι γάτες αντιδρούν στην ανθρώπινη αφή και ανταποκρίνονται με ρεαλιστικές κινήσεις σε φωνητικές εντολές.
0: Ο τρίχρονος Ιουάν δεν μπορεί να χορτάσει τη μαύρη γάτα. Κάθε φορά που το κεφάλι της γυρίζει προς το μέρος του, ξεσπά σε γέλια.
1: Είναι εξατρελαμένος, λέει γελώντας η μητέρα του, η οποία πιστεύει πως του θυμίζει τη γάτα της οικογένειας, τον Ντιέγκο.
0: Η 10χρονη Στέλλα έχει μαγευτεί από το λευκό τρίχωμα της ρομποτικής γάτας, λέγοντας ότι μοιάζει αληθινό.
1: Ο 6χρονος αδελφός της, Τσάρλι, θυμάται με τρυφερότητα τον Σνάφλπας, τη γυραιά πορτοκαλί γάτα τους που πέθανε πρόσφατα.
0: Η διευθύνουσα σύμβουλος του Δήμου, Ρόσμαρι Ντίλον, είπε πως αποφάσισαν να αγοράσουν τις Metacats μετά την παρουσίασή τους στο συνέδριο της Ένωσης Δημόσιων Βιβλιοθηκών της χρονιάς που πέρασε.
1: Όπως αναφέρει ένας διευθυντής βιβλιοθήκης, της είπε ότι οι επισκέπτες μιλούν στη Metacat περισσότερο από ότι στο προσωπικό.
0: Οι ρομποτικές γάτες έχουν επίσης απροσδόκητη απήχηση στους ηλικιωμένους, πολλοί από τους οποίους ζουν μόνοι τους και επισκέπτονται τις βιβλιοθήκες για να περάσουν εκεί το χρόνο τους.
1: Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι η μοναξιά θεωρείται σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας στην Αυστραλία, με έναν στους τέσσερις να δηλώνει ότι τη βιώνει διαρκώς.
0: Τα ρομποτικά ή και τα αληθινά κατοικίδια βοηθούν τα παιδιά να αισθάνονται ασφάλεια. Η έρευνα δείχνει ενθαρρυντικά στοιχεία για τα ρομποτικά ζώα, ιδίως σε παιδιά με νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες. Αυτά μας τα εξηγεί η κυρία Άλισον Μίλτον, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστημίο του Σίδνεϊ.
1: Οι βιβλιοθήκες σημειώνει μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίδοτο στην κοινωνική απομόνωση και οι Metacats αποτελούν εναλλακτική για οικογένειες που δεν μπορούν να έχουν αληθινό κατοικίδιο λόγω έλλειψης χώρου ή αλλεργιών.
0: Η αποδοχή των παιδιών στο Springwood ήταν άμεση και ενθουσιώδης. Όλα περίμεναν με ανυπομονησία να αγγίξουν τα ρομποτικά γατάκια.
1: Ο καθηγητής Άνταμ Γκουαστέλα, ειδικός στην νευροανάπτυξη παιδιών, αναφέρει ότι τα ρομποτικά ζώα μπορούν να ενισχύσουν τις κοινωνικές δεξιότητες και τη μάθηση.
0: Πρώιμες μελέτες δείχνουν πως τα ρομποτικά σκυλιά βελτιώνουν την κοινωνική επικοινωνία σε παιδιά με αυτισμό, σημειώνει.
1: Ο διδάκτορ Νέιθαν Καρουάνα από το Πανεπιστήμιο Flinders συμφωνεί για τη δυναμική του εγχειρήματος. Έχει ερευνήσει τη χρήση κοινωνικών ρομπότ για παιδιά με δυσκολία στην ανάγνωση και στην εκδήλωση συναισθημάτων.
0: Τα παιδιά διψούν για προσοχή και όταν αυτή είναι ανεπιτίδευτη, χωρίς κριτική, λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο, μας εξηγεί.
1: Παρ' όλα αυτά τονίζει πως η έρευνα συνεχίζεται και τα δεδομένα για τη χρήση ρομπότ ως εργαλείων ψυχικής υγείας είναι ακόμη σε εξέλιξη.
0: Μετά την περιοδία, οι Metacats θα μεταφερθούν μόνιμα στις βιβλιοθήκες Springwood και Katoomba, αν και θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν για ειδικές εκδηλώσεις.
1: Έχουν και ένα επιπλέον καλό.
0: Δεν μαδάνε, φαντάζομαι.
1: Ναι. Σε σκύλο το βγάζουνε.
0: Από ό,τι αναφέρει έμεσα, υπάρχει και αντίστοιχο σε σκύλο. Εδώ το ενδιαφέρον νομίζω είναι ότι μπορεί, τουλάχιστον όπως δείχνουν οι έρευνες, να έχει κάποιο θετικό αντίκτυπο μια τέτοια συσκευή. Αυτό είναι καλό, ειδικά στις περιπτώσεις που αναφέρει. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ρωτάτε εμένα, αν μπορείς, γιατί είναι σοβαρή ευθύνη, να έχεις κατοικίδιο.
1: Κανονικό.
0: Ναι. Πλάκα έχει.
1: Πάντως αυτό δεν θα τρώει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν θα θέλει μπάνιο, δεν θα μαδάει.
0: Χρειαζόμαστε πιο πολύ των σκυλιών αλλά...
1: Σε σκύλο το σκέφτομαι κι εγώ. Γιατί είναι απαιτητική πλέον και η διαβίωση των κατοικιδίων, έτσι. Εκ του νόμου εννοώ.
0: Ούτως ή άλλως είναι κάτι σοβαρό που πρέπει να το σκεφτεί πριν να το αποφασίσει να το κάνει. Έχω πολλούς φίλους που έχουν σκυλιά και γατιά. Δεν παραπονιέται κανένας. Παρά τις δυσκολίες δηλαδή που μπορεί να μπαίνουν, όλοι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Εγώ θα ήταν εγκληματικό να είχα κάτι κυρία. Δουλεύοντας πολλές ώρες που δηλαδή...
1: Το έχεις στη δουλειά.
0: Να δουλεύει γι' αυτό βαρεμένο. Θα είναι το πρώτο που θα κάνω μόλις πάρω σύνταξη, Ειρήνη.
1: Εντάξει, Θανάση. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί μετά θα πάμε να δούμε πώς σκέφτεται να προωθήσει τον ψηφιακό βοηθό, όχι ψηφιακό βοηθό, πώς να το πούμε, τον Γκροκ.
0: Τον Γκροκ.
1: Ναι, πώς να τον πούμε.
0: Κοιτάξτε, ο Γκροκ επίσημα είναι ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, όπως λέγονται.
1: Πώς σκέφτεται λοιπόν να προωθήσει το γλωσσικό μοντέλο Γκροκ, mm-hmm. ο ιδιοκτήτης του Elon Musk. Ο οποίος έφυγε από την κυβέρνηση, έτσι, αν έχει τάγχος.
0: Ελπίζω να ρώτησε τον Γκροκ πρώτα τι στρατηγική να ακολουθήσει.
1: Λες.
0: Λέω ρε παιδί μου, το ελπίζω, λέω. Δεν λέω ότι το έκανε, λέω, το ελπίζω. Το εύχομαι.
1: Και για τα 300 εκατομμύρια δολάρια που θα δώσει, λες να τον ρώτησε.
0: Εγώ, και γιατί τον, εγώ στη θέση τον, του θα τον, τον... τώρα αυτό όντως είναι τελείως...
1: Βλέπεις, στερεότυπα.
0: Κοίταξε να δεις, το Gemini, το λέω το Gemini, μου βγαίνει πιο πολύ σε ουδέτερο. Καταλάβες. Την Google τη λέω η Google. Ο Γκροκ μου βγήκε αγόρι.
1: Α, τέλος πάντων. Ναι. Κορίτσι η Google μόνο, εκ του εταιρεία.
0: Εκ του αναζήτηση, το έτσι έχει μη καταγραφή όταν συστηθήκαμε, ρε παιδί μου, την κράτησα έτσι τώρα, δεν είναι, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά είναι κάτι που τον έχω ρωτήσει, δεν παρεξηγείται. Μου λέει, λέγε μου ό,τι θες, ρε παιδί μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Αρσενικό θηλυκό ουδέτερο.
0: Εγώ με τεχνητή νοημοσύνη, μου λέει, εσύ έτσι κι αλλιώς για τον εαυτό σου το κάνεις, εγώ καθήλα μου. Οπότε εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτά σε λίγο.

0: 6,99 το κιλό.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίος στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: και μετά από τα κατοικίδια.
1: Είπαμε ότι θα σας πάμε στο μοντέλο Grok, μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, που είναι ο Grok.
0: Όχι ρε παιδάκι μου, λέγεται το Grok τώρα, μην...
1: Το ή πάντως δεν μου πάει.
0: Καταρχάς μια χαρά, άμα είσαι κορίτσι και καταλάβει ότι αναφέρεσαι τον εαυτό σου ως φιλικός άνθρωπος, λέει ότι εγώ είμαι η Grok. Προσαρμόζεται.
1: Τι είναι, χαμελέον?
0: Εδώ είσαι το Gemini, του λες γεια σου Gemini και σου λέει γεια σου Gemini. Του λες όχι, εσύ είσαι το Gemini, δεν είμαι εγώ. Σου λέει ναι, εσύ είσαι το Gemini, δεν είμαι εγώ. Και λες τώρα, άντε να βγάλουμε άκρη ποιος είμαι εγώ και ποιος είσαι εσύ.
1: Τέλος πάντων, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκαν από την XAI του Elon Musk πρόκειται να ενσωματωθούν στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, η οποία βέβαια δεν είναι τόσο δημοφιλής εδώ, δεν ξέρω στην Ευρώπη γενικότερα, στην Ελλάδα σίγουρα δεν είναι.
0: Είναι σε κάποιες κοινότητες, ας το πούμε.
1: Στην Αμερική πάντως είναι περισσότερο.
0: Σίγουρα. Χρησιμοποιείται πάντως, δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Όχι, όχι, δεν είπα.
0: Δεν θα έλεγα ότι είναι σε ευρεία χρήση.
1: Ο επικεφαλής του Telegram, ο Pavel Durov, ανακοίνωσε τη συμφωνία και δήλωσε ότι η συνεργασία τους θα επιτρέψει στη δική του εταιρεία να διανύμει το βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Grok στους πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρήστες του Telegram και να τον ενσωματώσει στις εφαρμογές του.
0: Είδες και αυτός τον λέει.
1: Είπαμε ότι είναι 300 εκατομμύρια δολάρια, το είπαμε.
0: Ο κύριος Τούροφ ανέφερε ότι η συμφωνία, η οποία αναμένεται να διαρκέσει ένα χρόνο, προβλέπει ότι η εταιρεία του θα λάβει 300 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 223 εκατομμύρια λίρες, σε μετρητά αλλά και μετοχές από την XAI, καθώς το 50% των εσόδων από συνδρομές XAI που θα πωλούνται μέσω του Telegram.
1: Μαζί κερδίζουμε, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Η συμφωνία έρχεται μετά την ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και από τη Meta στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp, μια εξέλιξη που χρειάστηκε να υπερασπιστεί η εταιρεία μετά από παράπονα χρηστών.
1: Η αναλύτρια μέσων, Χάνα Κάλερτ, από την εταιρεία Media Research, δήλωσε στο BBC News ότι αυτή η κίνηση εντάσσεται σε ένα γενικότερο μοτίβο όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η τεχνητή νοημοσύνη προσπαθούν να απορροφήσουν το ένα το άλλο.
0: Ωστόσο πρόσθεσε πως αυτό δεν είναι απαραίτητα κάτι που επιθυμούν οι χρήστες.
1: Γιατί οι χρήστες, όπως δήλωσε, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν κυρίως τις κοινωνικές πλατφόρμες για να μιλούν με τους φίλους τους και να βλέπουν τις ενημερώσεις τους.
0: Η προσθήκη της τεχνητής νοημοσύνης στην προσωπική ανταλλαγή μηνυμάτων αντικαθιστά αυτή τη λειτουργία, μειώνει την εμπιστοσύνη μεταξύ των χρηστών και αποσπά την προσοχή από το βασικό πλεονέκτημα της πλατφόρμας.
1: Στο μεταξύ, αυτή η συνεργασία, αν γίνει, του Telegram δηλαδή και της XAI, φέρνει κοντά δύο από τις πιο εκκεντρικές και κατά καιρούς αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στο χώρο της τεχνολογίας.
0: Ο Pavel Durov συνελήφθη στη Γαλλία τον Αύγουστο του 24, κατηγορούμενος ότι δεν μερίμνησε επαρκώς για τη σωστή εποπτεία της εφαρμογής του ώστε να μειωθεί η εγκληματικότητα.
1: Οι επικριτές χαρακτήρισαν την πλατφόρμα του σκοτεινό διαδίκτυο στη τσέπη σου εξαιτίας του όγκου εγκληματικών δραστηριοτήτων που, όπως ισχυρίζονται, συζητιούνται μέσα σε αυτήν.
0: Ωστόσο, ο Ντούρου φαρνείται ότι θα συνεργάστηκε με τις αρχές σε ζητήματα όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η παιδική σεξουαλική κακοποίηση και η απάτη. Η ίδια η πλατφόρμα έχει επίσης απορρίψει τις κατηγορίες ότι οι πολιτικές εποπτείας της είναι ανεπαρκείς.
1: Ο Μάσκ έχει ένα εντυπωσιακά ευρύ φάσμα τεχνολογικών ενδιαφερόντων, από την εταιρεία εμφυτευμάτων στον εγκέφαλο Neuralink μέχρι την κατασκευάστρια διαστημικών πυράβλων SpaceX.
0: Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει επίσης επενδύσει μαζικά στην τεχνητή νοημοσύνη. Υπήρξε συνειδητής της OpenAI, όπως πολλές φορές έχουμε αναφέρει, της εταιρείας που έχει κατασκευάσει το ChatGPT, το πιο γνωστό εργαλείο AI στον κόσμο.
1: Βέβαια, έχει αποχωρήσει από την εταιρεία και μάλιστα έχει εμπλακεί και σε μια πολυετή διαμάχη με το διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, το Sam Altman. Και αυτά τα έχουμε πει. Αλλά αυτά συμβαίνουν.
0: Νωρίτερα φέτος, θα το θυμάστε, ο Μάσκ προσπάθησε να εξαγοράσει την OpenAI, έκανε και μια προσφορά, του έκαναν μια αντιπρόταση λίγο χιουμοριστικού χαρακτήρα, τελικά δεν προχώρησε βέβαια η συνεργασία αυτή.
1: Και έτσι ανέπτυξε την xAI ως ανταγωνιστική πλατφόρμα απέναντι στην OpenAI και άλλους κολοσσούς του χώρου.
0: Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε το μοντέλο Grok.
1: Πρώτα το X και μετά το Grok. Γιατί μέσω της xAI μετονόμασε το Twitter σε X, που το είχε πάρει και αυτό.
0: Η xAI αγόρασε το Twitter μόλις το Μάρτιο της προάλλες. Το λέγανε X από πριν.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Γενικά του αρέσει αυτό το X, το βάζει σε
1: διάφορα. Παιδί. Και ένα παιδί που το λένε X.
0: Νομίζω ότι λέγεται ακριβώς X, αλλά ναι.
1: X-Max.
0: Κάπως, Mask. Όχι, έχει ένα ιδιαίτερο όνομα, τώρα δεν το θυμάμαι.
1: Εν πάση περιπτώσει. Μας μπερδεύει με αυτά τα...
0: Του αρέσει νομίζω αυτό, το προκαλεί ικανοποίηση. Να δούμε λοιπόν πόσο θα βοηθηθεί και αυτό. Το δίκτυο που όντως, όπως λέει και η Ειρήνη, δεν χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω που εύκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς είναι ότι έχει αρχίσει ήδη η ενσωμάτωση αυτών των εργαλείων σε διάφορες άλλες εφαρμογές. Το βλέπουμε αυτό.
1: Τώρα πόσο τα χρησιμοποιεί ο κόσμος και πόσο αναγκαία είναι δεν το ξέρω.
0: Πάντως,
1: να το πω.
0: Στη δουλειά πολλές φορές, ανάλογα βέβαια και τη δουλειά που κάνεις, εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ χρήσιμα.
1: Η βοηθή.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πόσο χρήσιμα είναι.
0: Ξέρω, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα, οπότε...
1: Είδομαι.
0: Διαφημίσεις και πάλι εδώ παρέα.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Εσύ τι λες, τα ρομπότ πρέπει να μοιάζουν με τους ανθρώπους ή όχι?
0: Δεν το έχω σκεφτεί.
1: Ο φίλος ο Γκρόκ τι λέει?
0: Δεν τον έχω ρωτήσει.
1: Δεν τον έχεις ρωτήσει. Δεν το έχεις σκεφτεί. Δεν κάνουμε δουλίτσα.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι ίσως σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις να ήταν βοηθητικό. Γενικά δεν το θεωρώ απαραίτητο. Νομίζω είναι...
1: Πρέπει να είναι εμφανές δηλαδή ότι είναι ρομπότ. Εγώ λέω ναι για να τα ξεχωρίζουμε.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να μπερδέψεις ένα ρομπότ με έναν άνθρωπο, αλλά...
1: Άμα του μοιάζει είναι... τόσο πολύ.
0: Αν κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια, για χαρά.
1: Η Morgan Stanley πιστεύει ότι υπάρχει μια αγορά 4,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για ανθρωποειδή ρομπότ όπως το Optimus της Tesla τα επόμενα 25 χρόνια. Υπάρχει αυτή η αγορά. Τα περισσότερα από αυτά βέβαια σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, αλλά και ως σύντροφοι ή οικονόμοι για τους πλούσιους.

0: Ωστόσο, μέχρι τώρα τα πιο παραγωγικά και κερδοφόρα bots είναι αυτά που μπορούν να κάνουν μεμονωμένες εργασίες φθηνά και αποτελεσματικά.
1: Αν κοιτάξετε πού τα ρομπότ προσφέρουν πραγματικά αξία σε ένα κατασκευαστικό περιβάλλον, είναι ο συνδυασμός των βιομηχανικών ή συνεργατικών ρομπότ με την κινητικότητα, λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ABB Αλή Ράτζας. Ράτζα, στο Άξιος.
0: Δεν βλέπω ότι υπάρχουν πραγματικές πρακτικές εφαρμογές όπου τα ανθρωποειδή θα αποφέρουν μεγάλη αξία, συμπληρώνει.
1: Ναι, με τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε σήμερα όντως. Και ο Διευθύνων Σύμβουλος μιας άλλης εταιρείας, της Fanuc America Corp, αναφέρει ότι τα ρομπότ σε ανθρώπινο σχήμα είναι υπερβολικά κατασκευασμένες λύσεις για τις περισσότερες εργοστασιακές δουλειές που θα μπορούσαν να λυθούν καλύτερα με την τοποθέτηση ενός ρομποτικού βραχίωνα σε μια τροχύλα τη βάση.
0: Τώρα υπάρχει και η άλλη πλευρά. Το θέμα με τα ανθρωποειδή δεν είναι ότι πρόκειται για ένα ανθρώπινο παράγοντα. Είναι ότι είναι πιο δυναμικά σταθερά. Τουλάχιστον αυτό ότι είναι επικεφαλής προϊόντων της Agility Robotics, η οποία αναπτύσσει ένα ανθρωποειδές ρομπότ με την ονομασία Digit.
1: Όταν οι άνθρωποι αρπάζουν κάτι βαρύ, μπορούν να μετατοπίσουν το βάρος τους για καλύτερη ισορροπία. Το ίδιο ισχύει και για ένα ανθρωποειδές, είπε η κυρία Melanie Wise.
0: Χρησιμοποιώντας ένα ρομποτικό βραχίωνα σε μια κινητή βάση για να σηκώσει κάτι βαρύ, είναι σαν να είμαι μια μικρή τσαγέρα και έτσι γίνεται πολύ ασταθής. Αυτό τουλάχιστον έδωσε ως παράδειγμα.
1: Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ γενικής χρήσης εξακολουθούν να παλεύουν με τις τεχνικές προκλήσεις και θα περάσουν χρόνια μέχρι να μπορούν να περιφέρονται με ασφάλεια στα εργοστάσια κάνοντας ουσιαστική εργασία. Ειδικά για τις εργασίες που το θέλουν, μπορεί το σχήμα ενός ανθρώπου να μην τους εξυπηρετεί κιόλας.
0: Εντάξει, νομίζω θα πειραματιστούν πάνω σε όλα αυτά και θα επικρατήσουν τα πρακτικότερα ζητήματα, ως και συνήθως επικρατούν σε αυτά τα θέματα.
1: Αν και θα εξαρτηθεί πάρα πολύ που τα χρησιμοποιούμε τα ρομπότ. Αν όντως συνεχίζουμε να τα χρησιμοποιούμε στη βιομηχανία μόνο, μπορεί να μην είναι και πολύ απαραίτητο, αλλά αν αρχίσουμε να τα κάνουμε οικιακούς βοηθούς στα σπίτια μας,
0: τότε έχει μια αισθητική διάσταση το πράγμα.
1: Φτάνει, ξαναλέω, μην μπερδευόμαστε, έτσι. Κάτι πρέπει να έχουν να ξεχωρίζουν.
0: Λοιπόν, και αφού έχουμε καταγράψει και αυτή την αγωνία της Ειρήνης,
1: με τι.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Όλες οι ταινίες θα επιβεβαιωθούν, όλες.
0: Μα βλέπεις. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό, πρωτού γίνουν όλα αυτά και πανερχόμαστε.

0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ξανά μαζί σας.
1: Λέγαμε πριν για το πώς σκέφτεται ο κύριος Μάσκ να προωθήσει το μοντέλο, το γλωσσικό μοντέλο Grok,
0: το οποίο είναι ήδη και στο Twitter, παλιό Twitter, τωρινό X. Οπότε σου λέει η OpenAI, εγώ τι κάνω τώρα σε αυτό το θέμα.
1: Η οποία OpenAI έχει βέβαια το δικό του μοντέλο, το ChatGPT. Σου λέει πως να κάνουμε και δικό μας κοινωνικό δίκτυο, να τα κάνουμε αλλά Musk.
0: Το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, σύμφωνα με τις πηγές του CNBC, το οποίο αναφέρει ότι βασίζεται στη δημοτικότητα της νεότερης λειτουργίας δημιουργίας εικόνων του OpenAI αυτή η όλη προσπάθεια, και αυτό έχει οδηγήσει σε υπερφόρτωση των διακομιστών της εταιρείας.
1: Το Μάρτιο η OpenAI παρουσίασε το τελευταίο εργαλείο δημιουργίας εικόνων, το οποίο αποτέλεσε την έμπνευση για το πιθανό έργο κοινωνικής δικτύωσης ως ένα τρόπο παραγωγής των πάντων, από διαγράμματα, infographics και λογότυπα μέχρι επαγγελματικές κάρτες και φωτογραφίες αρχείου.
0: Η λειτουργία μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει μια εικόνα ως αφετηρία για τέχνη, όπως μια ζωγραφιά ενός κατοικίδιου ζώου ή την επεξεργασία μιας επαγγελματικής φωτογραφίας.
1: Εικόνες με αναπαραστάσεις στυλ άνιμε από τις φωτογραφίες που ανέβασαν οι χρήστες έχουν γίνει από viral στο X και σε άλλες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, και ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, ο Sam Altman, άλλαξε τη φωτογραφία του προφίλ του στο X με μια εικόνα που δημιουργήθηκε από τη νέα λειτουργία. Και εγώ το έκανα στο Facebook.
0: Ενώ είναι σούπερ διασκεδαστικό να βλέπεις ανθρώπους να αγαπούν τις εικόνες, οι GPU μας λιώνουν, έγραψε ο Altman στα τέλη του περασμένου μήνα, αναφερόμενο στις μονάδες επεξεργασίας γραφικών, οι οποίες τροφοδοτούν την εκπαίδευση και τα φορτία εργασίας της τεχνητής τους νοημοσύνης.
1: Πρόσθεσε ότι η εταιρεία θα περιορίσει προσωρινά τη χρήση του χαρακτηριστικού, καθώς εργάζεται για να το κάνει πιο αποδοτικό αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Η OpenAI αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό στην ταχύως αναπτυσσόμενη αγορά της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων και από την XAI του Musk, η οποία δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι εξαγόρασε την X, τα λέγαμε και νωρίτερα, η οποία επίσης ελέγχεται από τον Musk.
1: Θυμίζουμε και τη διαμάχη που έχουν οι δύο άντρες, Altman και Musk, νομική διαμάχη.
0: Ένα ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο τώρα μπλόκαρε τον περασμένο μήνα την προσπάθεια του Musk να σταματήσει τη μετάβαση της OpenAI σε κερδοσκοπική εταιρεία.
1: Το Φεβρουάριο, μια ομάδα υπό την ηγεσία του Musk προσφέρθηκε να αγοράσει τον έλεγχο της OpenAI για 97,4 δισεκατομμύρια δολάρια, μια προσφορά που απορρίφθηκε βέβαια.
0: Ενώ τον περασμένο μήνα η OpenAI έκλεισε το μεγαλύτερο γύρο χρηματοδότησης ιδιωτικής τεχνολογίας που έχει καταγραφεί ποτέ, συγκεντρώνοντας 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποτίμηση 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, αυτό θα είναι πολύ εντυπωσιακό αν δούμε νέο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
1: Πώς έχουν πια αυτοί οι Αμερικανοί, έχουν και το άλλο του Τραμπ.
0: Ναι, δεν ξέρω αυτό ακριβώς ποιος ασχολείται.
1: Εκείνος.
0: Εκείνος σίγουρα, εκεί τα γράφει όλα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό ακόμα και επανερχόμαστε.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Αλλάζουμε τελείως θέμα τώρα.
1: Τώρα θα πάμε στα έγκατα της γης. Μία νέα μελέτη αποκάλυψε ότι ο χρυσός και άλλα πολύτιμα μέταλλα διαρρέουν από τον πυρήνα της γης προς το μανδύα και το φλοιό. Και μας προσφέρουν ταυτόχρονα πρωτοποριακές πληροφορίες για την εσωτερική δυναμική του πλανήτη και την προέλευση του ορυκτού του πλούτου.
0: Σύμφωνα με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Γκέντιγχεν στη Γερμανία, η ισοτοπική ανάλυση ηφαιστειακών πετρωμάτων, κυρίως από τη Χαβάη, δείχνει ότι μέρος του χρυσού στο φλοιό της γης δεν προήλθε από μετεωρίτες ή επιφανειακές διεργασίες, αλλά αναδύθηκε από τον ίδιο τον πυρήνα της.
1: Όταν πήραμε τα πρώτα αποτελέσματα, συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε βρει χρυσό, δήλωσε ο Νίλς Μέσλινγκ, γεωχημικός στο Πανεπιστήμιο του Γκέτιγκεν. Τα δεδομένα μας επιβεβαίωσαν ότι υλικά συμπεριλαμβανομένου του χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων διαρρέουν στο μανδύα της γης πάνω από τον πυρήνα.
0: Ενώ ο φλοιός περιέχει προσβάσιμα κοιτάσματα χρυσού, αυτά αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό κλάσμα των συνολικών αποθεμάτων της γης. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι περισσότερο από το 99% του χρυσού του πλανήτη είναι κλειδωμένο στον πυρήνα του, αρκετό για να καλύψει ολόκληρη την επιφάνεια της γήινης ξηράς σε ένα στρώμα 50 εκατοστών.
1: Αυτή η συγκέντρωση συνέβη κατά την πρώιμη ιστορία της γης, όταν βαριά στοιχεία όπως ο σίδηρος, ο χρυσός και η πλατίνα βυθίστηκαν στον πυρήνα καθώς ο νεαρός πλανήτης διαμορφωνόταν. Αργότερα οι μετεωρίτες έφεραν επιπλέον βαρέα μέταλλα στην επιφάνεια.
0: Αν και οι προηγούμενες μελέτες είχαν επιβεβαιώσει ότι ευγενή αέρια όπως το ήλιο και τα βαριά ισότοπα του σιδήρου διαρρέουν από τον πυρήνα, ο βαθμός στον οποίο τα πολύτιμα μέταλλα κάνουν το ίδιο παρέμεινε ασαφής.
1: Για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, η ομάδα του Μέσλινγκ στράφηκε στο ρουθίνιο, ένα σπάνιο και βαρύ μέταλλο.
0: Τα ισότοπα του ρουθινίου στον πυρήνα διαφέρουν ελαφρώς από εκείνα που βρίσκονται στο φλοιό και χάρη σε μια νέα τεχνική υψηλής ακρίβειας που ανέπτυξαν ερευνητές, αυτό έγινε ορατό. Κατάφεραν να ανιχνεύσουν υψηλότερη συγκέντρωση του ισότοπου ρουθινίου 100 στα ηφαιστειακά πετρώματα της Χαβάης, ένδειξη ισχυρή ότι προέρχεται από το εσωτερικό της γης.

0: Το έβρεμα αυτό υποδηλώνει ότι τα σιδερόφυλλα στοιχεία, μέταλλα που συνδέονται με το σίδηρο και κατά προτίμηση βυθίζονται στον πυρήνα της γης, δεν είναι μόνιμα κλειδωμένα. Εκτός από το ρουθύνιο, σε αυτά περιλαμβάνονται το παλάδιο, το ρόδιο, η πλατίνα και ο χρυσός.
1: Η μελέτη υποστηρίζει επίσης την ιδέα ότι τεράστια πλουμίδια εξαιρετικά θερμών πετρωμάτων από το όριο πυρήνα Μανδία, που ενδεχομένως ζυγίζουν αρκετά τετράκι σε εκατομμύρια τόνους, έχουν ανέλθει προς την επιφάνεια κατά τη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου, δημιουργώντας έτσι γεωλογικούς σχηματισμούς όπως τα νησιά της Χαβάης.
0: Η ανακάλυψή μας δείχνει ότι ο πυρήνας της γης δεν είναι τόσο απομονωμένος όσο νομίζαμε προηγουμένως, δήλωσε ο συνσυγγραφέας Ματθίας Βίλμποντ. Αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε την ανταλλαγή υλικών βαθιά μέσα στον πλανήτη μας και πιθανώς και σε άλλους βραχώδεις πλανήτες, δήλωσε.
1: Η συγκεκριμένη μελέτη έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Nature. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να την αναζητήσει και να τη δει λεπτομερώς.
0: Δηλαδή, άμα κάνει σεισμό, μπορεί να βγει κάποια στιγμή και κανένα κομματάκι χρυσού προς τα πάνω.
1: Ναι, αν είσαι κοντά και το αρπάξεις, να ορίστε.
0: Δεν ξέρω πού ακριβώς τα αλλά.
1: Δεν ξέρει ποτέ πώς τα φέρνει, δεν ξέρω. Λοιπόν, διαφημίσεις και μετά θα πάμε σε φακούς επαφής.
0: Παναστατικούς όμως.
1: Τι θα λέγαμε, στραγιά τυχαίως.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
5: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
4: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
5: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
6: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
7: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Επαναστατική φακή επαφής.
1: Τι υπόσχονται?
0: Όραση, λέει, σαν το Σούπερμαν.
1: Βλέπει καλά αυτός.
0: Ευλόγως αυτό συμπεραίνεται.
1: Με δημοσίευσή της στην επιθεώρηση Cell Press, ερευνητική ομάδα παρουσιάζει τους φακούς επαφής που δημιούργησε, οι οποίοι, όπως υποστηρίζει, μπορούν να προσφέρουν στους ανθρώπους υπερόραση. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό.
0: Οι φακοί, οι οποίοι χρησιμοποιούν νανοσωματίδια για να προωθούν φως χαμηλής συχνότητας πριν το εκπέμψουν στο ορατό φάσμα, επιτρέπουν στους χρήστες να δουν υπέρυθρα μήκη κύματος που είναι αόρατα στο ανθρώπινο μάτι.
1: Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά γυαλιά νυχτερινής όρασης, αυτοί οι φακοί δεν απαιτούν πηγή ενέργειας.
0: Η έρευνα μας ανοίγει τη δυνατότητα για μη επεμβατικές φορητές συσκευές, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν σε ανθρώπους υπερόραση. Υπάρχουν πολλές πιθανές εφαρμογές. Για παράδειγμα, το υπέρυθρο φως που τρεμοπαίζει θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση πληροφοριών σε ρυθμίσεις ασφαλείας, διάσωσης, κρυπτογράφησης ή κατά της παραχάραξης.
1: Αυτά υποστηρίζει ο κύριος Τιάν Ξούε, νευροεπιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας, που είναι και ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.
0: Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε νυχτερινές μάχες κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου τα παραδοσιακά γυαλιά νυχτερινής όρασης και χρησιμοποιούν έναν ηλεκτρονικό σωλήνα αυτά ενίσχυσης της εικόνας για να μετατρέψουν το ορατό φως ή τα φωτόνια κοντά στο υπέρυθρο σε ηλεκτρόνια.
1: Αυτά τα ηλεκτρόνια διοχετεύονται στη συνέχεια σε μια φωτεινή οθόνη με αποτέλεσμα να λάμπει πράσινο.
0: Αλλά αυτά τα γυαλιά χρειάζονται συνήθως μια πηγή ενέργειας η οποία τα καθιστά ογκώδη. Τα υπέρυθρα γυαλιά δεν είναι επίσης σε θέση να διακρίνουν με ακρίβεια το φως σε όλη την υπέρυθρη εμβέλεια, ειδικά εκείνα που είναι σε μεγαλύτερα μήκη κύματος.
1: Για να δημιουργήσουν τους νέους φακούς, οι επιστήμονες ενσωμάτωσαν νανοσωματίδια μέσα σε εύκαμπτα μη τοξικά πολυμερή που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μαλακούς φακούς επαφής.
0: Τα νανοσωματίδια που αποτελούνται από φθοριούχο νάτριο, γαδολίνιο, ενσωματωμένο φθοριούχο νάτριο γαδολίνιο, μάλλον είναι ένα στοιχείο αυτό έτσι. Ενσωματωμένο με φωταυγές ιτέρβιο, έρβιο και χρυσό, απορροφούν φωτόνια κοντά στο υπέρυθρο στην περιοχή μήκους κύματος από 800 έως 1600 νανόμετρα, πριν τα εκπέψουν ως ορατό φως με μήκη κύματος από περίπου 35.080 νανόμετρα.
1: Οι ερευνητές δοκίμασαν αρχικά τους νέους φακούς τους σε ποντίκια. Τα ποντίκια που φορούσαν τους νέους φακούς προτιμούσαν τα σκούρα κουτιά σε σχέση με αυτά που φωτίζονταν από το υπέρυθρο φως, ενώ αυτά που δεν είχαν φακούς δεν έδειξαν καμία προτίμηση.
0: Τα ποντίκια προτιμήθηκαν στις δοκιμές επειδή είναι ζώα που συνήθως προσκολώνται σε σκοτεινά περιβάλλοντα για να αποφύγουν τους θηρευτές. Επιπλέον, οι κόρες των ποντικιών που φορούσαν φακούς έκαναν συσπάσεις παρουσία πηγών υπέρυθρου φωτός με σαρώσεις εγκεφάλου να δείχνουν ότι τα κέντρα οπτικής επεξεργασίας πυροδοτούσαν αυτές τις συσπάσεις.
1: Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα δοκίμασε τους φακούς σε ανθρώπους. Οι άνθρωποι μπορούσαν να αντιληφθούν το υπέρυθρο φως που τρεμοπαίζει και να πάρουν την κατεύθυνσή του. Αυτή η υπέρυθρη όραση ενισχύθηκε όταν οι συμμετέχοντες έκλεισαν τα μάτια τους, είπαν οι ερευνητές.
0: Είναι εντελώς ξεκάθαρο. Χωρίς τους φακούς επαφής, ο χρήστης δεν μπορεί να δει τίποτα. Αλλά όταν τους φορέσει, μπορεί να δει καθαρά το τρεμόπαιγμα του υπέρυθρου φωτός. Διαπιστώσαμε επίσης ότι όταν ο χρήστης κλείνει τα μάτια του, είναι ακόμα καλύτερα σε θέση να λάβει αυτές τις πληροφορίες που τρεμοπαίζουν, επειδή το κοντινό υπέρυθρο φως διαπερνά το βλέφαρο πιο αποτελεσματικά από το ορατό φως. Επομένως, υπάρχει λιγότερη παρεμβολή από το ορατό φως, εξηγεί ο κ. Ξούε.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Η τεχνολογία προχωρά με άλματα και ένα από τα πιο εντυπωσιακά βήματα που είναι σε εξέλιξη είναι η δημιουργία του λεγόμενου κβαντικού ίντερνετ. Σας έχουμε μιλήσει ξανά γι' αυτό.
1: Ένας νέος τύπος διαδικτύου υπόσχεται απίστευτες ταχύτητες, απόλυτη ασφάλεια και επαναστατικές δυνατότητες για το μέλλον.
0: Μάλιστα, είναι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα απόψεις των επιστημόνων πολύ πιθανότερο να δούμε σε λειτουργία ένα δίκτυο κβαντικό παρά να πετύχουμε τόσο ευρεία χρήση των κβαντικών υπολογιστών. Σε αυτό το πλαίσιο η Cisco, μια εταιρεία η οποία είναι κορυφαία στον χώρο των δικτύων,
1: ανακοίνωσε ότι προχωρά έμπρακτα στην ανάπτυξη της κβαντικής δικτύωσης, της τεχνολογίας δηλαδή που θα επιτρέψει στους κβαντικούς υπολογιστές να επικοινωνούν μεταξύ τους και να λειτουργούν μαζί όπως κάνουν σήμερα οι απλοί υπολογιστές μέσω του διαδικτύου.
0: Αυτό το νέο είδος υπολογιστών, οι κβαντικοί υπολογιστές, θα μπορούν να λύσουν προβλήματα που σήμερα χρειάζονται χρόνια, όπως για παράδειγμα η ανακάλυψη νέων φαρμάκων ή η ανάλυση πολύπλοκων δεδομένων. Όμως για να δουλέψουν σε μεγάλη κλίμακα χρειάζονται κάτι παραπάνω από υπολογιστική ισχύ, χρειάζονται ένα δίκτυο που να μπορεί να τους ενώνει και να τους αφήνει να συνεργάζονται.
1: Αυτό φτιάχνει η Cisco. Με το νέο της κβαντικό chip καταφέρνει να κάνει τα πρώτα βήματα για ένα πραγματικά κβαντικό ίντερνετ, το οποίο θα είναι ταχύτατο, ενεργειακά αποδοτικό και συμβατό με τις σημερινές υποδομές, όπως είναι οι οπτικές ίνες.
0: Μπορεί όλα αυτά να μοιάζουν επιστημονική φαντασία, αλλά σύμφωνα με την εταιρεία, αυτά που κάποτε φάνταζαν δεκαετίες μακριά έρχονται τώρα μέσα στα επόμενα 5 με 10 χρόνια.
1: Η εποχή του κουβαντικού κόσμου δεν είναι πια μακριά και η επανάσταση μόλις ξεκίνησε.

0: Αφήνουμε τον κόσμο του κουβαντικού διαδικτύου, θα μας απασχολήσει ξανά, θυμηθείτε με. Και πάμε πού?
1: Πάμε στο αγαπημένο μας Viber που λάνσαρε δύο νέες υπηρεσίες.
0: Η εταιρεία λάνσαρε επίσημα το Viber Dating, όντως. Μου έστειλε και μήνυμα, μου λέει, τι γίνεται. Αν ενδιαφέρεσαι, εμείς είμαστε εδώ.
1: Είναι μια ασφαλής και ελεγχόμενη, όπως αναφέρει η ίδια, εμπειρία γνωριμιών εντός της εφαρμογής. Αυτό είναι η μία εφαρμογή, η μία υπηρεσία, συγγνώμη, και η άλλη
0: είναι το Viber Ads Manager, μία αυτοδιαχειριζόμενη διαφημιστική πλατφόρμα σχεδιασμένη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν το πρώτο δεν σας φανεί και κάτι ιδιαίτερο, το δεύτερο, πιστέψτε με, είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Αυτές οι δύο υπηρεσίες ενισχύουν το ρόλο της Ελλάδας ως κέντρο καινοτομίας και μία από τις πρώτες αγορές που αποκτούν πρόσβαση στα νεότερα προϊόντα του Viber.
0: Οι χρήστες μας είπαν ότι θέλουν πραγματικές συνδέσεις με αληθινούς ανθρώπους, αλλά και έλεγχο της ιδιωτικότητάς τους. Αυτά δήλωσε ο κύριος Ατανάς Ράγιοκοφ, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος marketing της εταιρείας.
1: Το Viber Dating σχεδιάστηκε με αυτό κατά νου. Είναι μια φυσική επέκταση της αποστολής μας να δημιουργούμε έμπιστες, ουσιαστικές συνδέσεις, και τώρα αυτό περιλαμβάνει και τις γνωριμίες, πρόσθεσε.
0: Τώρα, η εισαγωγή του Viber Ads Manager, όπως ανακοινώθηκε, αποτελεί καθοριστικό βήμα στην εξέλιξη του Viber, σας τα έλεγα εγώ, ως super application για επιχειρήσεις.
1: Αυτή η αυτοδιαχειριζόμενη διαφημιστική λύση δίνει τη δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δημιουργούν καμπάνιες με ευέλικτους προϋπολογισμούς, εύκολη στόχευση και μοντέλο πληρωμής βάση χρήσης.
0: Η πλατφόρμα άνοιξε πρόσφατα λίστα αναμονής στην Ελλάδα, όπου η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες και ενισχύει τους αυτοδιαχειριζόμενους επαγγελματικούς λογαριασμούς για τις μικρότερες επιχειρήσεις.
1: Αυτές οι λύσεις επεκτείνουν την υπάρχουσα υπηρεσία Viber for Business για μεγάλες επιχειρήσεις, επιτρέποντας σε ελληνικές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να καλύπτουν τις ανάγκες τους.
0: Η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί βασικό κέντρο καινοτομίας για εμάς, ανέφερε η Κριστίνα Κωνσταντάντσε, η οποία είναι Chief Revenue Officer της εταιρείας. Αυτά τα λανσαρίσματα αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική μας για να γίνουμε ένα super application που προσφέρει αξία τόσο στους χρήστες όσο και στις επιχειρήσεις, και η Ελλάδα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του μέλλοντος.
1: Αυτά και με το Viber. Και να τελειώσουμε με ένα ρομπότ που λύνει τον κύβο του Ρούμπικ σε 0,1 δευτερόλεπτα.
0: Φοιτητές μηχανικής του Πανεπιστημίου Purdue στις Ηνωμένες Πολιτείες κατασκεύασαν ρομπότ που έλυσε τον γνωστό κύβο Ρούμπικ. Ξέρετε, εκείνο με τα τετραγωνάκια, τα χρώματα.
1: Μπράβο.
0: Σε μόλις 0,103 δευτερόλεπτα. Καταρρύπτονται στο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτερης επίλυσης από μηχανή.
1: Η επίδοση καταγράφηκε επίσημα από τα ρεκόρ Guinness, συνιστά σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα για το πεδίο του ρομποτικού αυτοματισμού. Ενδεικτικά, το ρομπότ μπορεί να λύσει ένα κύβο του Ρούμπικ πιο γρήγορα από ότι παίρνει σε έναν άνθρωπο να ανοιγοκλείσει τα μάτια του.
0: Πίσω από την επίδοση ρεκόρ βρίσκεται μια τετραμελής ομάδα φοιτητών, οι οποίοι τα κατάφεραν. Το ρομπότ τους ξεκίνησε ως συμμετοχή στο διαγωνισμό Spark Challenge του Πανεπιστημίου τους, όπου και απέσπασε την πρώτη θέση. Στη συνέχεια, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Βελτιστοποίησης και Δικτύων του Πανεπιστημίου, η ομάδα επέστρεψε στο εργαστήριο με ένα στόχο: να φτάσει στην ταχύτερη δυνατή επίλυση.
1: Το σύστημα που ανέπτυξαν βασίζεται σε τεχνητή όραση για την αναγνώριση χρωμάτων, εξειδικευμένους αλγόριθμους που υπολογίζουν τη βέλτιστη λύση και εξοπλισμό υψηλής ταχύτητας για το φυσικό χειρισμό του κύβου. Το αποτέλεσμα είναι ένα ρομπότ σχεδιασμένο όχι μόνο να λύνει τον κύβο, αλλά να το κάνει όσο πιο γρήγορα επιτρέπει η φυσική.
0: Να θυμίσουμε εδώ ότι ο κύβος του Ρούμπικ έγινε για πρώτη φορά πολιτιστικό φαινόμενο στη δεκαετία του 80, αλλά η δημοφιλία του εξασθένισε τις επόμενες δεκαετίες, μέχρι που γνώρισε μια απροσδόκητη αναβίωση με την άνοδο του διαδικτύου, το οποίο συνέβαλε στην εμφάνιση του Speed Cubic, δηλαδή τους διαγωνισμούς για το πόσο γρήγορα μπορεί κανείς να λύσει ένα τέτοιο παζλ.
1: Το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτερης επίλυσης από άνθρωπο ανήκει στον Max Park, ο οποίος το 2023 ολοκλήρωσε ένα κύβο σε 3,13 δευτερόλεπτα. Εσύ σε πόσο το λύνεις?
0: Θέλω την ώρα μου.
1: Εγώ τις μέρες μου.
0: Κοίταξε, έχω πολύ καιρό να ασχοληθώ έναν 4x4, όχι τον 3x3 τον κλασικό. Ασχολιόμουν περίπου καμιά ώρα κάθε βράδυ, μία μισή, σε μία εβδομάδα το έλυνα. Γιατί τι γινότανε, είχα ένα μαθητή που μου λέει, κυρία μου, το φτιάξετε. Έκατσα λοιπόν, το φτιάξα την πρώτη φορά. Μετά ήρθε ο μπαγάζας και μου το χάλασε. Μου λέει, να το ξαναφτιάξετε την φορά. Οπότε είχα μία εβδομάδα καιρό κάθε φορά να ξαναφτιάξουμε το γύρο. Αλλά έχω πολύ καιρό να ασχοληθώ. Δεν ξέρω, τώρα ίσως θα μου πάρει 2 χρόνια.
1: Σιγά.
0: Ο 3x3 λύνεται πολύ πιο γρήγορα. Είναι τυποποιημένος ο αλγόριθμος, άμα το μάθεις πια δηλαδή, δεν είναι κάτι δύσκολο.
1: Λοιπόν, με αυτή την είδηση ολοκληρώσαμε το ψηφιακό Αιγαίο αυτής της εβδομάδας.
0: Μέχρι το επόμενο, να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας.
2: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου 2026, εκφωνεί η Ειρήνη Αναγνώστου. Με χρονικό ορίζοντα 3 έως 5 χρόνια θα ολοκληρωθεί η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου, που με απόφαση του Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη εξασφάλισε χρηματοδότηση 4.482.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ. Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αυτισμό, Αντώνης Ζερβάκης, ευχαρίστησε όσους στήριξαν από την αρχή το εγχείρημα, τονίζοντας ότι εκτός από το ότι πρόκειται για έργο ζωής, στόχος τους είναι να βοηθήσουν τα άτομα με αυτισμό να μπορέσουν να κοινωνικοποιηθούν, να βγουν έξω από τα σπίτια τους και να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Με απόφαση Δημάρχου, μετά από πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Χίου, επιτρέπεται τελικά η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κατά τις Κυριακές αλλά και τις ημέρες αργίας έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026, αποκλειστικά για τη ζώνη που περιλαμβάνει τον κεντρικό λιμένα Χίου. Με την απόφαση του Δημάρχου Χίου, επί της ουσίας ξεκαθαρίζει το τοπίο, μιας και σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει απόφαση από την αποκεντρωμένη διοίκηση που θα επέτρεπε να ανοίξουν κάποιες Κυριακές στα καταστήματα και στην υπόλοιπη αγορά εκτός λιμανιού. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, την 3η 2 Ιουνίου στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών αναμένεται να εγκριθεί η νέα ακτοπλοϊκή γραμμή Λαύριο Μεστά. Όπως σχολιάζει ο βουλευτής, πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που ενισχύει τη συνδεσιμότητα του νησιού μας, διευκολύνει κατοίκους και επισκέπτες και στηρίζει ουσιαστικά την τοπική οικονομία και τον τουρισμό. Με το μάθημα των νέων ελληνικών ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις και για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Βατό χαρακτηρίστηκε από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλυσίδου το θέμα στο οποίο εξετάστηκαν χθες στο μάθημα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Το θέμα πραγματευόταν τη μοναξιά στη σύγχρονη κοινωνία και τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, ζητήματα τα οποία επεξεργάζονται οι μαθητές τουλάχιστον από την πρώτη λυκείο, ανέφερε η κυρία Βλυσίδου, η οποία παράλληλα σημείωσε ότι τα κείμενα που δόθηκαν ήταν επίσης πολύ καλά, διευκολύνοντας τους μαθητές να απαντήσουν στις ερωτήσεις της αναγνωστικής δεξιότητας. Για τη συνέχεια των εξετάσεων, την 3η 2 Ιουνίου οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθηματικά, άλγεβρα και θα ακολουθήσουν από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας. Όσον αφορά τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, την 4η 3 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα αρχαία ελληνικά της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, μαθηματικών της ομάδας θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και στη βιολογία για την ομάδα σπουδών υγείας. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Ροηλός. Το σωματείο εργαζομένων στο Σκυλίτσο νοσοκομείο Χίου τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιήσει 8.30 με 9. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοπιών Χίου, τα αρτοπία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, ενώ θυμίζουμε πως και ο Εμπορικός Σύλλογος έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής σήμερα Σάββατο δεν λειτουργεί μέχρι τις 2 το μεσημέρι λόγω εσωτερικών εργασιών. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου, το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 5 Ιουνίου και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 3η 2 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς και την Τετάρτη 3, την Πέμπτη 4 και την Παρασκευή 5 Ιουνίου πάλι 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Η Λέσχη Φίλων Παλαιών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών διοργανώνει σήμερα μέχρι τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στατική έκθεση με θέμα την ιστορία του αυτοκινήτου στο νησί μας. Την εξέλιξη της οικογένειας από την αρχαιότητα έως σήμερα πραγματεύεται η εκπομπή κατευθυνθήτου αυτής της εβδομάδας με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον συνταξιούχο πλέον εκπαιδευτικό πρώην σχολικό σύμβουλο και καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αδαμάντιο Παπασταμάτη. Η εκπομπή θα προβληθεί σήμερα Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη αύριο Κυριακή 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Την Εκκλησία της Αγίας Αναστασίας στο Φραγκοβούνι επισκέπτεται σήμερα και αύριο η ένθετη στα Δελτία Ειδήσεων της Αλήθεια TV, εκπομπή Φτού και Βγαίνω. Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα, διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτιστική ταυτότητα» στη Βιβλιοθήκη Κοραής σήμερα 18:30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Μαρίας Βέργου, Παρέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Σήμερα 7 το απόγευμα θα έχει λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Ο Δήμος Χίου και το Ομήριο προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του εργαστηρίου θεάτρου με τίτλο «Πίτερ Αν», σε σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στο Ομήριο με ελεύθερη είσοδο 8 το βράδυ. Τι δεν σας έχουν ρωτήσει οι δημοσιογράφοι στις συνεντεύξεις που έχετε δώσει τα τελευταία 40 χρόνια? Με αυτό το ερώτημα ξεκινάει τη συνέντευξη με τον ξεχωριστό ηθοποιό Θάνο Καλλιόρα, ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος Κώστας Μαρδάς, στην εκπομπή του Blue Sky Προσωπικά Δεδομένα, που προβάλλει κάθε Σάββατο 8 και 12 το βράδυ και κάθε Κυριακή 4 το απόγευμα και η Αλήθεια TV. Η μερίσια εκδρομή στη Συνούσα πραγματοποιεί αύριο Κυριακή ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου Ελπίζω. Σημείο συνάντηση στο καφέ Μανίκα στις 8:30 το πρωί, ενώ στο πλαίσιο της εκδρομής θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε διάφορα σημεία του νησιού, με το κόστος συμμετοχής να είναι στα 15 ευρώ. Ο φιλοπρόοδος Όμιλος Βροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του το 1924 και προσκαλεί τους χιώτες να τιμήσουν με την παρουσία τους τη γενέθλιο αυτή ημέρα, αύριο Κυριακή της Πεντηκοστής, με το εξής πρόγραμμα. 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου. 11 το πρωί στην πνευματική εστία του ΦΟΒ η αρετή παλιού υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ θα παρουσιάσει μια πολιτιστική εμπειρία που συνδέει βιβλία, τόπο και ανθρώπους, ιστορίες που γεννήθηκαν στη Χίο, μιλώντας με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη, που θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΑΠ. Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεοχωρίου Χίου Άγιος Μινάς διοργανώνει ημερήσιο πανηγύρι αύριο Κυριακή 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεοχωρίου. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Η Πρόοδος προσκαλεί στην εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού αύριο Κυριακή 31 Μαΐου 8 το βράδυ, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί», ένα χορευτικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα, τους χορούς και τη μουσική της, ενταγμένο και αυτό στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 50 χρόνων του Σωματείου. Το Ντεστήλ, σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων, καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το Στέλιο Καζαντζίδη και το Στράτο Διονυσίου, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου 10 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών, το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος που είναι 5 Ιουνίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή 7 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Στο εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 μέχρι τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το ΟΔΙΟ Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 2271-041-104 ή 6978-776-232. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Στο δεύτερο τελικό της Water Polo League γυναικών η Βουλιαγμένη νίκησε με 11-9 στο κολυμβητήριο του Λεμού τον Ολυμπιακό και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιστοσελίδα Γκαζέτα, ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο με την ομάδα μπάσκετ του Άρη Θεσσαλονίκης για τα επόμενα 4 χρόνια. Σήμερα Σάββατο 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο δεύτερος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ του ΒΑΟΛ και των Ιώνων. Στους ημιτελικούς του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ Παμπέδων, ΦΟΒ Πυρσός 103-39 και ναυταθλητικός όμιλος Τιμιανών ΒΑΟΛ 73-68. Ο τελικός ανάμεσα στον ΦΟΒ και τον ΟΘ θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή 9 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου. Στον ημιτελικό του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ Παγκορασίδων, ο ΒΑΟΛ κέρδισε Πυρσόν αυταθλητικό όμιλο Θημιανών με 74-62. Ο τελικός του ΒΑΟΛ με τον Αιγαία θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο Βούριο Κλειστό Γυμναστήριο Χίου. Η Αναγέννηση Θολοποταμίου ανακοίνωσε ότι ο Μπάμπης Παραδίσης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Οι νεαροί πολίστες του Ναυτικού Ομίλου Χίου, Παναγιώτης Μαστοράκης και Απόστολος Μισετζής, κλήθηκαν σε προπονήσεις αξιολογήσεις της Εθνικής Παίδων που γίνονται σήμερα στην Αθήνα. Αύριο Κυριακή, στο άλλο γκρουπ προπονήσεων αξιολογήσεων της Εθνικής, παίρνουν μέρος οι νεαροί πολίστες του ΝΟΧ, Παναγιώτης Ντόσκας, Παναγιώτης Μπυρλής και Μιχάλης Μπιλιράκης. Στην πρόβλεψη του καιρού τώρα, σήμερα Σάββατο ο καιρός στην Χίο είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί με ένταση 4 με 2 μποφόρ, η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα κυμαίνεται από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 24 έως 54%. Για αύριο Κυριακή ο καιρός προβλέπεται να έχει αραιή συννεφιά, η άνεμη νοτιοανατολική νοτιοδυτική εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 35 έως 100%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Κοκκινάκη στην οδό Βενιζέλου 42 και Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13. Μετά τις 9 το βράδυ για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλείου Ανίδη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1944, στα δυτικά παράλια του νησιού, στον κόλπο της Ελίντας, αποβιβάζεται ένα απόσπασμα του Ιερού Λόχου με 50 άντρες υπό τον συνταγματάρχη Καλίνσκι, με στόχο να επιτεθεί κατά της γερμανικής φρούρας στο Τρίγωνο. Μαζί τους είναι και ο υπολοχαγός Παλιατσάρας, που γνώριζε το νησί από ολοήμερη επίσκεψή του ένα μήνα πριν, με στόχο την εκπαίδευση ντόπιων για την πραγματοποίηση σαμποτάζ. Ακολουθούν άλλες δύο αποβάσεις στις 2 Αυγούστου και στις 11 Σεπτεμβρίου.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
6: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή! Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αυτοπροσώπος, κάθε Σάββατο μεσημέρι με το Γιάννη Τζούμα.
1: Γεια σας. Αυτοπροσώπος σήμερα με πολλά πρόσωπα. Σε έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο, τον οποίο έχουμε μπαισχυθεί και παλιότερα στην Ούφικη Παράξενη Πατρίδα. Είμαστε στο Ζηφιά, στο παλιό δημοτικό σχολείο του Ζηφιά, και στην αυλή του δημοτικού σχολείου, κάτω από τα Πεύκα, έχει στηθεί μια πάρα πολύ ωραία παρέα, η οποία κάνει κάτι παράξενο, το οποίο θα ήθελα να το δούμε έτσι με ησυχία, να το παρακολουθήσουμε, γιατί πρόκειται για μια πανάρχια τέχνη η οποία σχετίζεται με το μαλλί του προβάτου και διάφορες κατασκευές που παλαιότερα οι άνθρωποι έκαναν ακριβώς με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η Μαριέλα Βαρώνη, η πρόεδρος του Συνδέσμου, είναι κοντά μας. Είναι κοντά και η δασκάλα η οποία κάνει το σεμινάριο, και πιστέψτε με, αυτή η εκπομπή θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

0: Η Μαριέλα Ιβαρώνη, η πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλιχιώτικου Χωριού, είναι κοντά μας και είναι η πρώτη η οποία θα μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το χώρο. Είναι ένα, επαναλαμβάνω, περίεργο, έτσι, μια διαδικασία η οποία τουλάχιστον εγώ πρώτη φορά τη βλέπω. Για πάμε να δούμε τι έκπληση μας είχατε αυτή τη φορά.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πρώτα που ήρθατε στο Ζηφιά για να δείτε αυτή την πραγματικά ιδιαίτερη τέχνη. Λέγεται wet felting, είναι ο τρόπος που το μαλλί του πρόβατου γίνεται με μια ειδική επεξεργασία τσόχα. Mm-hmm. Το μαλλί, όταν κουρέψουν τα ζώα, παίρνουν το μαλλί

0: Κομμάτια από τα οποία εμείς θα κάνουμε αρχικά σουπλά, τα οποία είναι πιο εύκολα στη διαδικασία. Οι πιο προχωρημένοι όμως μπορούν να κάνουν τρισδιάστατο υλικό, δηλαδή μπολ, καπελάκια, τα οποία πραγματικά είναι πολύ και χρήσιμα και ωφέλιμα. Θα μου πείτε εμείς γιατί το κάνουμε. Εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία επειδή την εντάσσουμε στις παραδόσεις. Όπως ξέρουμε, το μαλλί χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια στις κάπες των βοσκών, είναι χιλιάδες χρόνια πίσω και ανήκει στις παραδοσιακές τέχνες. Θα είναι δύσκολο για το σύλλογο και για τις γυναίκες που μαθαίνουν, τις μαθήτριές μας, να συνεχίσουν με αυτό, αλλά σίγουρα είναι μια εμπειρία η οποία θα μπορούσε κατά διαστήματα να γίνεται σε μεμονωμένα σεμινάρια και σε μεμονωμένες δράσεις. Χθες είμαστε στα Καρδάμιλα, πάλι σε μια πρακτική άσκηση. Το απόγευμα μάθαμε τη θεωρία. Είμαστε στο σωματείο κάτω στην τη Μητροπολή του Παύλου 7 στοιχείο και μάθαμε το θεωρητικό κομμάτι του Φέλτινγκ και σήμερα ήρθαμε στο Ζηφιά. Όλες οι κυρίες είναι πολύ ενθουσιασμένες με αυτό που γίνεται και μπορείτε να δείτε και μόνοι σας ότι η διαδικασία αυτή χρειάζεται χρόνο, κέφι και διάθεση, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε. Όμως είμαστε χαρούμενες γιατί συνεχίζουμε την παράδοση σε οποιαδήποτε μορφή και αυτός είναι ο σκοπός του συλλόγου.
1: Νομίζω ότι αυτό γίνεται πρώτη φορά στοιχείο.
0: Στοιχείο πρώτη φορά γίνεται. Η κυρία Τζούλη είχε έρθει και άλλη μια φορά στοιχείο πριν 3 χρόνια και είχε, νομίζω 2 χρόνια, και είχε κάνει πάλι ένα σεμινάριο στα Καρδάμιλα. Κάποιες είχαν συμμετέχει. Και τώρα πάλι ξαναήρθε, μας προχωράει σε ένα επόμενο στάδιο. Πιστεύουμε ότι θα ξανάρθει και θα συνεχίσουμε λίγο-λίγο να προχωράμε στην κατασκευή αντικειμένων από τσόχα.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίος πρόλογος για να πάμε στο κυρίως θέμα, διότι εδώ τώρα θα δούμε φάση-φάση πώς από το μαλλί του προβάτου μπορούμε να φτιάξουμε ένα ωραίο καπέλο, ας πούμε.
0: Ναι. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Άλλοι θα φτιάξει, μπορεί να γίνει πορτοφόλι, μπορεί να γίνει καπέλο, μπορεί να γίνει μπολ. Η κυρία Τόνια, ας πούμε, που είναι η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου, χθες είχε φτιάξει ένα μπολ. Δεν το έφερε όμως μαζί της σήμερα για να το δείτε. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Εγώ προσπαθώ μαζί με την κυρία Παπαζή να κάνουμε ένα καπέλο.
1: Ωραία.
0: Τι θα βγάλουμε δεν ξέρω, ελπίζω να τα καταφέρουμε.
1: Είναι ωραία η παρέα, πάμε να την παρακολουθήσουμε. Η δασκάλα η οποία κάνει το σεμινάριο εδώ, η οποία διδάσκει, μεταδίδει αυτή την πανάρχια τέχνη, είναι η Τζούλη, η οποία έχει έρθει τη Μυτιλίνη από ό,τι άκουσα. Έτσι,
2: ναι.
1: Γιατί μας βλέπουν και στη Μυτιλίνη, ξέρεις.
0: Ναι. Εγώ παρένθεση αυτό.
1: Ναι.
0: Που είναι μισοτελειωμένο και
1: ναι.
0: Θα γίνει ένα σουπλά βάση κατσαρόλας, οτιδήποτε θα γίνουν στρογγυλά αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι από το μαλλί με τα διακοσμητικά που βάλαμε.
1: Και θα δούμε τώρα αυτό πώς θα πάμε εκεί πέρα. Έλα να ξεκινήσουμε, Τζούλη.
2: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν. Πού είμαστε τώρα?
2: Λοιπόν, χρησιμοποιούμε το ντόπιο μαλλί. Όλη αυτή η πρωτοβουλία είναι να αξιοποιηθεί το ντόπιο μαλλί.
1: Ναι.
2: Είτε από Μυτιλίνη, Λέσβο, είτε από Χίο, είτε από όποια περιοχή της χώρας που βασίζεται στο πρώτο τομέα και θέλουμε να αξιοποιήσουμε και τη δουλειά του κτηνοτρόφου και την υφή αυτή που είναι πολύτιμη.
1: Μάλιστα. Τζούλη, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Πες.
1: Τα πρόβατα είναι συνήθως είναι άσπρα, είναι μαύρα.
2: Έχει και καφέ,
1: έχει και
2: πισιλωτό, έχει και κανελί.
1: Άρα πόσα χρώματα έχουμε λοιπόν?
2: Έχουμε πάρα πολλές αποκρώσεις,
1: ναι.
2: Γιατί το πρόβατο έχει κυρίως εισόδημα,
1: ναι.
2: Δόση για το κρέας και για το γάλα του.
1: Ναι, σωστά.
2: Οπότε τα άσπρα τα μαλλιά έχουν το πλεονέκτημα που μπορείς να τα βάφεις.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά άμα έχεις τα ζώα σου για να τα φας ή να τα πάρεις το γάλα, δεν χρειάζεται.
1: Σωστά.
2: Και είναι πλέον της μόδας να έχουμε μαλλιά με φυσικές απόκρωσεις από τη μάνα τους μαύρα.
1: Όπως αυτό που φοράς εσύ, ε?
2: Ναι.
1: Κάνω λάθος?
2: Αυτό είναι λίγο κανελί, είναι κλασικό.

0: Αν όμως εμείς θέλουμε να βάλουμε μέσα στο άσπρο του προβάτου ένα χρώμα κόκκινο, ας πούμε, τι θα κάνουμε?
1: Θα πάρεις άσπρο.
0: Α, θα βάλουμε λίγο το χρώμα με τα μέσα.
1: Ναι, θα βάλεις σκόνη, γίνεται.
0: Πάμε. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, ποια? Αυτό που κάνω εγώ για να αξιοποιήσω το μαλλί της ντόπιας φυλής Λέσβου κυρίως, ναι, αλλά όπου και να είμαι,
0: το
1: γιατί
0: ίδιο
1: δουλεύω και στο Βερολίνο με την ντόπια φυλή που κάνει το...
0: Και στην Ήπειρο, υποθέτω.
1: Και Ήπειρο, ναι. Ήπειρο έχουμε επίσης...
0: Είχαμε και χιακό πρόβατο παλιά εμείς εδώ στοιχείο.
1: Έχω χιακό.
0: Έχεις,
1: πρόβατο.
0: Να το.
1: Πρόβατο είναι εδώ. Να. Βλέπουμε τη διαφορά μεταξύ το χιωτικό και το μυτιλινιό.
0: Α, η διαφορά.
1: Βλέπουμε τη διαφορά εδώ.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν το κόψαμε, το κουρέψαμε το αρνάκι τώρα, έτσι το έχουμε κουρέψει.
1: Πήγα στη κουρά.
0: Ναι.
1: Έβαλα ένα μουσαμά κάτω από το ζώο,
0: ναι,
1: όπου ο κουρέας με άφησε να βάλω ένα μουσαμά, γιατί στη διαδικασία του κουρέματος γίνεται πολύ ζημιά, λερώνεται πολύ με την κοπριά,
0: ναι,
1: με,
0: ναι,
1: άχυρα κλπ. Αυτό με βοηθάει πολύ στο πλύσιμο. Το πλύνω στη θάλασσα.
0: Αχα.
1: Το διαλέγω το μαλλί που θα επεξεργάζω. Αυτό που δεν θα επεξεργάζω το κρατάω για το μπαξέ, για το κήπο. Είναι πολύ καλό λίπασμα και κρατάει τις ρίζες και προστατευμένες από τις ακτίνες του ήλιου και βοηθάει να μην έχω να ποτίζω πολύ.
0: Η παλιά λαϊκή σοφία, δεν πετάμε τίποτα.
1: Δεν πετάμε τίποτα. Τίποτα.
0: Πάμε.
1: Όλο
0: λοιπόν
1: το μαλλί χρησιμοποιείται.
0: Το καλό
1: αυτό
0: λοιπόν μαλλί,
1: ναι, το καλό, ναι, λοιπόν, ναι, μαλλί, ναι, το βάζω να μουλιάζει μια νύχτα στη θάλασσα, με ένα δίκτυ που θα το έχω βαρύνει, με ένα,
0: ναι,
1: βάρη,
0: ναι, ναι,
1: και μετά θα το κοπανίσω.
0: Το μαλλί.
1: Ναι. Κοπανάω το μαλλί, ναι, το ξαναβάλω στη θάλασσα, το ξανακοπανάω, το ξαναβάλω μέχρι να τρέχει καθαρό νερό. Τότε θα το απολυμάνω με την παστερέωση. Το βάζω 70 βαθμούς. Έχω ένα θερμόμετρο τώρα,
0: ναι,
1: που ξεφεύγει.
0: Ναι. Το ζεσταίνεις.
1: Το ζεσταίνω το νερό. Βάζω το μαλλί μέσα να πέφτει μέσα σιγά σιγά, να μην το κουνιέμαι στο ζεστό νερό, γιατί αλλιώς θα τσοχίζει.
0: Ναι.
1: Και μετά, όταν θα είναι στεγνό από αυτό, δηλαδή το αφήνω 10 λεπτά για να φεύγουν όλα τα βακτήρια,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: για να μπορέσει ο καθένας να τα επεξεργάζει χωρίς φόβο. Και μετά το αφήνω να στεγνώσει και το ξάνουμε. Το ξάσιμο είναι στην ουσία να ανοίγουμε τις ίνες να γίνει σαν...
0: Ναι, σαν μαλλί.
1: Σαν συννεφάκι.
0: Σαν μπαμπάκι, ας πούμε.
1: Σαν μπαμπάκι, σαν συννεφάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά το λαναρίζω. Το περνάω σε αυτό το λανάρι.
0: Ναι.
1: Που βάζει όλες οι ίνες σε μια κατεύθυνση.
0: Αχα.
1: Από εκεί που το είχαμε όλο αναμειγμένο και,
0: ναι,
1: όταν το έχω λαναρίσει,
0: ναι,
1: έχουμε μαλλί που είναι όλες ίνες σε μια κατεύθυνση.
0: Σε μια κατεύθυνση. Ναι.
1: Αυτό βοηθάει και το γνέσιμο, που να το κάνω κλωστή,
0: ναι,
1: και το τσόχισμα. Η τσόχα είναι στην ουσία να κάνω κόμπους
0: από το μαλλί.
1: Από αυτό το μαλλί.
0: Ναι.
1: Και για να κάνω κόμβους, το πιο αποτελεσματικό είναι να τα διασταυρώνω. Έτσι, να βάλω μια φορά έτσι και μια φορά σταυρωτή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε εδώ.
0: Ναι.
1: Που τα έχουμε σταυρώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Τα βάζουμε νερό με σαπούνι για να ανοίγουμε τα λέπια και να βοηθηθεί το πλέξιμο τους να κάνουν κόμβους, δηλαδή αλλάζουμε το pH και βοηθάει και να γλιστρήσουν τα χέρια που θα το χαϊδεύουν όσο και πιο δυνατά με την, και να κάνουμε συμπύληση.
0: Μάλιστα.
1: Η συμπύληση είναι το να έρχονται οι ίνες όσο και πιο κοντά.
0: Αυτό μπορούμε να το δείξουμε τώρα.
1: Μπορούμε να το δείξουμε.
0: Ναι.
1: Από το ανοιχτό μαλλί όπως είναι τώρα, μπορούμε να κάνουμε ένα στιβαρό ύφασμα όπως και αυτό, που είναι ανθεκτικό, μονοτικό, αδιάβροχο, προστατεύει και από την υγρασία.
0: Και αδιάβροχο.
1: Ναι. Λόγω της λανολίνη. Η λανολίνη είναι το λίπος
0: του μαλλιού,
1: που είναι το λίπος και το πιο παρόμοιο με το δικό μας το λίπος.
0: Ναι.
1: Όντως μπαίνει σε πολλά συστατικά, ως συστατικό σε...
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, η παραγγελία.
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
9: Α, Μαστροπαντελής.
8: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
9: Μαστροπαντελής.
8: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
9: Μαστροπαντελής.
8: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
11: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
12: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
13: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
14: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Στη σημερινή εκπομπή θα παρακολουθήσουμε μία δράση του συνδέσμου Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, όπου εκεί μέλη του συνδέσμου διδάχθηκαν τα μυστικά της πανάρχιας τέχνης της επεξεργασίας του μαλλιού του προβάτου. Δασκάλα τους, η Τζούλι Λόι, μία πολύγλωση ποιήτρια και ζωγράφος που ζει στη Λέσβο.
1: Άρα λοιπόν πήραμε το μαλλί, πήραμε το διασταυρώσαμε για να γίνει έτσι δεν είναι?
2: Ναι, το χαϊδέψαμε, ναι, και μετά το ρολάρουμε.
1: Να το δούμε εδώ.
2: Ναι.
1: Ναι, για να το δούμε πώς θα γίνει.
2: Βλέπουμε εδώ.
1: Ναι, για να πάμε.
2: Πώς η κυρία το ρολάρει.
1: Ναι. Α, έχει βάλει αυτό μέσα από εδώ προηγουμένως.
2: Ακριβώς,
1: έτσι?
2: Ακριβώς. Όπως κάναν και οι, ναι, οι Μογγόλοι, για παράδειγμα,
1: ναι,
2: για να κάνουν τα γιούρτ τους,
1: ναι,
2: κάνουν το ίδιο. Παίρνουν το μαλλί, το διασταυρώνουν και μετά το ρολάρουν γύρω από ένα κύλινδρο, μπορεί να είναι ένα κορμό δέντρου που το τραβάει ένα άλογο.
1: Μάλιστα.
2: Στη στέπα, και κάνει ακριβώς αυτή η δουλειά για μεγάλα υφάσματα που, ναι, γίνονται τότε τα σπίτια τους.
1: Εμείς έχουμε ένα μικρό υφάσμα τώρα και κάνουμε αυτό το πράγμα λοιπόν, ναι, το ρολάρουμε γύρω-γύρω, έτσι?
2: Γύρω-γύρω και σε κάθε κατεύθυνση. Τώρα εδώ κάναμε ένα στρογγυλό πράγμα,
1: ναι,
2: που σε κάθε κατεύθυνση θα το ρολάρουμε και όσο το ρολάρουμε, όσο πιο συμπύληση γίνεται, όσο πιο στίβαρο γίνεται. Μετά θα το ξεπλένουμε, θα το βάλουμε σε ξύδι για να κλείσουν τα λέπια και να ξεπλένεται από το σαπούνι και έχουμε ένα μη υφεμένο ύφασμα.
1: Μάλιστα. Έχει γίνει πια ένα ύφασμα αυτό.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Το οποίο μπορούμε να το βάλουμε κάτω από την κατσαρόλα για να προστατεύουμε το πάγκος, mm, το οποίο μπορούμε να το κάνουμε
1: εδώ
2: μαξιλάρι.
1: Ένα καπέλο κάνουμε εκεί.
2: Ένα καπέλο με, ναι, τις δύο πλευρές του καπέλου.
1: Ναι.
2: Μπορούμε να κάνουμε ένα μαξιλάρι, μπορούμε να κάνουμε μια θήκη για τα,
1: ναι,
2: πολύτιμα πράγματα που έχουμε.
1: Και το σχέδιο πώς γίνεται? Εδώ
2: το σχέδιο
1: και...
2: εδώ έχουμε μπλέξει.
1: Για να δούμε εδώ, ας πούμε τι έχει κάνει εδώ.
2: Διαφορετικά μαλλιά.
1: Έχουμε το
2: μαλλί Ήπειρου, ναι, από το Ποκάρι Project. Είναι μια πρωτοβουλία στην Ήπειρο, ναι, να αξιοποιήσει το ελληνικό μαλλί και το παίρνει από τις σπάνιες ράτσες.
1: Ναι.
2: Εδώ έχουμε το μαύρο το μαλλί της Λέσβου και έχουμε λίγο από μια κλωστή. Βάλει.
1: Α, να το χρώμα πως γίνεται έτσι.
2: Ναι.
1: Α, μια κλωστή,
2: βάζουμε πάλι λίγο δεκόρ.
1: Ναι.
2: Είναι διακοσμητικό δηλαδή,
1: ναι,
2: που είναι μαλλί και έχει εφαρμοστεί όπως βλέπετε εδώ. Αυτό έρχεται από αυτό.
1: Ναι.
2: Μπλέκονται δηλαδή οι ίνες μεταξύ τους από όλες τις κατεύθυνσεις και γι' αυτό σε αυτή τη φάση θα το βρέξουμε ξανά, θα το πετάξουμε μέχρι να γίνει πολύ σύμπαγες.
1: Μάλιστα. Εδώ όταν έρθουμε σε αυτή τη φάση τι είναι?
2: Είναι μάλλον μια προηγούμενη φάση.
1: Α.
2: Ο κύριος ξεκίνησε λίγο, έκανε πολύ ωραία διακόσμηση, πολύ λεπτό δουλειά και εδώ...
1: Α, έχει βάλει μέσα κλωστές, ε?
2: Ναι, κλωστές, ναι, βλέπουμε εδώ, διακοσμητικά.
1: Έχει βάλει κάτω τον άλλον αυτό.
2: Ναι, αυτό είναι κολπάκια, είναι για να...
1: Να καθίσει πιο ωραία, ναι.
2: Για να δίνει την...
1: Βάζετε αυτό πάνω.
2: Για να περνάει το νερό.
1: Ναι, και το σαπούνι τι ρόλο παίζει τώρα εδώ?
2: Σας είπα, για να ανοίξουν τα λέπια.
1: Α, αρχίζει να το τρίβεις λοιπόν αυτό.
2: Για να ανοίξουν τα λέπια της ίνες και για να γλιστράνε τα χέρια είναι το σαπούνι.
1: Μάλιστα. Ταυτόχρονα πλένετε κιόλας.
2: Ναι. Μπορώ να σας δείξω διάφορα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε με αυτή τη τεχνική. Εδώ, μια κουβέρτα. Μια τσάντα.
1: Τι λες μου? Παντόφλες.
2: Παντόφλες. Και έχει κόλπα. Μπορείς να βάλεις κλωστές και υφάσματα να εφαρμοστούν και να δώσουν χρώματα και να ανακυκλώνεις ρούχα ή μαλλί που δεν έχεις δουλέψει, ναι. Ή δαντέλες που δεν έχουν τελειωθεί, ή... Έτσι μπορούμε να κάνουμε και έργα τέχνης μάλιστα.
1: Βέβαια. Αυτό έχει και δύο πλευρές από ό,τι βλέπω.
2: Ναι, είναι η κουβέρτα μου, είναι για εδώ είμαι εγώ απάνω και αυτό είναι πάντα το κάτω μέρος.
1: Α, μάλιστα. Αυτό είναι μια κουβέρτα τώρα, μάλινη κανονική, όχι μάλινη ψεύτικη, μάλινη.
2: Μάλινη, μαλλί Λέσβου.
1: Ναι.
2: Κάτσε να σου δείξω και κάτι άλλο που έχουμε. Ανετά έχουμε. Μπορούμε βέβαια να το βάψουμε το μαλλί, έτσι. Εδώ είναι με mother, είναι ριζάρι.
1: Uh-huh.
2: Είναι το ριζάρι, είναι φυτική βαφή.
1: Mm-hmm.
2: Που μπορούμε να βάλουμε.
1: Και έχουμε κάνει και τα.
2: Τα πασουμάκια.
1: Πασουμάκια.
2: Και αυτό είναι το.
1: Αυτό είναι η φλοκάτη που λέμε.
2: Όχι, η φλοκάτη είναι φημένη. Αυτό είναι τσοχισμένο. Βλέπεις. Αυτό ήταν μια προβατίνα που είχε κάνει τρία μωρά.
1: Ναι.
2: Και όταν γέννησε, τη μίκρινε πάνω της το μαλλί, τσόχισε. Όταν το κουρέψαμε, ήταν πολύ τσοχισμένο. Και λέω, δεν θα περνάω από όλη την διαδικασία.
1: Α, είναι έτοιμο
2: ήδη. Θα το τσοχίζω παραπάνω. That's it. Το έβαλα έτσι όπως είναι στη θάλασσα με πέντε πέτρες κοτρώνες απάνω.
1: Κοίτα, ρε,
2: και το τσόχισε η θάλασσα.
1: Και έγινε ένα ωραίο χαλάκι.
2: Είναι ένα φοβερό μαξιλάρι, αγαπημένο τις γάτες μου.
1: Α, μαξιλάρι.
2: ναι. Το έχω εκεί που αλλάζω τα παπούτσια, ναι. Βάζω τα παπούτσια και αυτό.
1: Μάλιστα. Τζούλη, γιατί το κάνεις αυτό, γιατί αυτό, τι σε εμπνέει σε αυτό
2: είναι
1: που κάνεις.
2: Είναι η υφή της φροντίδας. Το μαλλί από πάντα ήταν της προστασίας για το μωρό, για να μπορέσουμε να πάμε σε χώρες πιο κρύες.
1: Ναι.
2: Είναι ένα πολύ στιβαρό υλικό. Κάναμε τα πανιά από μαλλί. Αυτό μας έκανε να μπορέσουμε να πάμε χώρες με τα πλοία μας, με το αέρας.
1: Με το πανί.
2: Με το πανί. Ναι. Είναι η υφή που είναι η πιο κοντινή της ανθρωπότητα και συμβολίζει και πραγματοποιεί την φροντίδα.
1: Ναι.
2: Αυτό με εμπνέει.
1: Μιλάς πολύ σωστά ελληνικά. Γεννήθηκε στο Βέλγιο, από ό,τι μου είπες,
2: ναι.
1: Έτσι. Ναι.
2: Αλλά είμαι Ιταλίδα και Γερμανίδα.
1: Α,
2: ήρθα να σας μπερδέψω.
1: Ευρωπαία είσαι.
2: Δυτική Ευρώπη.
1: Δυτική Ευρώπη. Λοιπόν, και αυτό λοιπόν σε εμπνέει, γιατί είναι κοντά στον άνθρωπο, όπως είπες, αυτό το πράγμα.
2: Και είναι ένα πολύτιμο υλικό,
1: ναι.
2: Που πλέον πετιέται πολλές φορές δυστυχώς στις χώρες μας, αλλά έχει.
1: Θεωρείται άχρηστο.
2: Είναι πολύ χρήσιμο.
1: Το ξέρω, αλλά λέω πώς το χρησιμοποιούμε. Το πετάνε στην ουσία.
2: Το πρόβλημα είναι ότι έχει χαλάσει η αλυσίδα αξιοποίηση. Θέλει πολύ λίγη επένδυση για να ξαναγίνει εφικτή η αξιοποίηση του μαλλιού.
1: Μάλιστα. Τζούλη, γιατί μια γυναίκα τώρα, και ένας άντρας, δεν είναι μόνο γυναικείο αυτό, αλλά γιατί να ασχοληθεί με αυτό όλο, τη φασαρία, με τη θάλασσα, με το να το γνέσει, με το να το, για να φτιάξει ένα καπελάκι, ας πούμε, ένα χαλάκι, γιατί και δεν πάει να πάρει ένα...
2: Εγώ θέλω να τους κολλήσω όλους. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος ή να θυμηθεί βασικά, γιατί το έχουμε μέσα μας, ότι το μαλλί είναι μεγάλης αξίας και ο καθένας μπορεί να κάνει κάτι με αυτό το υλικό που είναι προσβάσιμο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ εγώ.
1: Ήταν αυτά που είπες πάρα πολύ χρήσιμα.
2: Ευχαριστώ.
3: Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
4: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710 41 287.
8: E-shop alphapbooks.gr.

0: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπως. Στη σημερινή εκπομπή θα παρακολουθήσουμε μία δράση του συνδέσμου Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, όπου εκεί μέλη του συνδέσμου διδάχθηκαν τα μυστικά της πανάρχιας τέχνης της επεξεργασίας του μαλλιού του προβάτου. Δασκάλα τους, η Τζούλη Λόι, μία πολύγλωσση ποιήτρια και ζωγράφος που ζει στη Λέσβο.
4: Πάμε λοιπόν να δούμε μία-μία τις κυρίες εδώ τι ακριβώς γίνεται. Έχω μεγάλη απορία. Πείτε μου τι γίνεται εδώ.
5: Τι γίνεται. Μαθαίνουμε πώς επεξεργάζεται το μαλλί και μπορεί να αξιοποιηθεί με κάποιο τρόπο.
4: Ναι.
5: Δηλαδή η Τζούλη έφερε έτοιμο μαλλί ξασμένο, ας πούμε.
4: Ναι, μας το έδειξε. Ναι.
5: Εμείς το επεξεργαστήκαμε λίγο περισσότερο, το ξανάμε λίγο περισσότερο. Από εκεί και πέρα το τοποθετήσαμε έτσι ξασμένο σε ένα σχήμα κυκλικό ή τετράγωνο κτλ.
4: Ναι, σε διάφορες αυτές, ναι, για να δέσουμε.
5: Σε ένα επίπεδο, ναι. Σε ένα επίπεδο μπορέσαμε και βάλαμε πάνω κάποια διακοσμητικά κλωστές και,
4: ναι.
5: Για να πάρει και κάποιο χρώμα.
4: Και τι κάνει το άλλο.
5: Από εκεί και πέρα βάλαμε πάνω αυτό εδώ το δίχτυ,
4: ναι.
5: Πάνω στο μαλλί, σε αυτό το σχήμα τέλος πάντων, ρίξαμε νερό ζεστό και σαπούνι και το δουλέψαμε με τα χέρια αρκετή ώρα. Αυτό για να ενωθεί το μαλλί,
4: ναι,
5: ας πούμε,
4: ναι, ναι.
5: Να μην μπορείς να το τραβήξεις, να το ξάνεις και τα λοιπά,
4: δηλαδή.
5: Να γίνει ένα σώμα.
4: Ναι.
5: Και μετά τώρα, μέσα σε ένα αυτό με φούσκες,
4: ναι.
5: Το τυλίγουμε.
4: Ναι.
5: Και αυτό πρέπει να το κάνουμε 50 φορές.
4: Γιατί 50?
5: Να το τυλίξουμε για να δέσει το μαλλί και να είναι ανθεκτικό.
4: Ναι. Άρα λοιπόν το γυρίζουμε έτσι το γύρω γύρω στην πετσέτα.
5: Ναι. Την πετσέτα τη βάζουμε για να μην γλιστράει το
4: πλαστικό. Όχι γιατί, ναι, κάποιο, ναι. Άλλο λόγο, ναι.
5: Να το ανοίξω.
4: Ναι, για να το δούμε, ναι. Να το δούμε.
5: Είναι ένα απλό κομμάτι. Από εκεί και πέρα μπορείς να κάνεις με αυτό από, πώς το λένε, από σκουφάκια,
4: για να το δείξουμε, δηλαδή, τώρα,
5: κάτι διακοσμητικό,
4: έτσι, ναι.
5: Κάνουν πορτοφόλια.
4: Ναι, μας έδειξε προηγουμένως. Άρα εμείς...
5: Κοίτα τώρα, από δύο κομμάτια μαλλί έχει γίνει αυτό το πράγμα,
4: ναι.
5: Έτσι, με αυτή την επεξεργασία. Τα άλλα σας τα φαντάζομαι η Τζούλη,
4: ναι,
5: το πώς
4: αυτός
5: το...
4: Αυτός ενθουσιάζει το που κάνεις.
5: Μου αρέσει, είναι κάτι που δεν το φανταζόμουν ότι γίνεται, ας πούμε,
4: ναι,
5: και...
4: Ναι, ναι.
5: Αυτό το...
4: Και πού σε παίζει ένα πορτοφόλι έτοιμο.
5: Εγώ δεν θα κάνω πορτοφόλια,
4: ναι,
5: αλλά
4: ότι...
5: έχει άλλη αξία, έχει το χειροποίητο και άλλη το να...
4: Σωστό.
5: Ό,τι φτιάχνει κανείς με τα χέρια του είναι... έχει ιδιαίτερη αξία και για τον ίδιο και
4: γενικά. Και κυρίως σε εξετάζει ότι είναι ένα πράγμα ένα τόσο απλό και έτσι,
5: ναι,
4: δεν είναι το...
5: Ναι, ναι, είναι ζωικό, είναι φιλικό στο περιβάλλον, εκμεταλλεύεσαι το μαλλί,
4: ναι.
5: Δεν πάει χαμένο.
4: Mm-hmm.
5: Και το μελί έχει και πολλές ιδιότητες από ό,τι μας είπε η Τζούλη, δηλαδή και θέρμανση και...
4: Ναι, σαφώς.
5: Και
4: αδιάβροχο
5: ναι,
4: είναι.
5: Ναι.
6: Και δεν καίγεται.
5: Εκείνη κάνει, ας πούμε, πράγματα, ρούχα, σκεπάσματα, τέτοια πράγματα.
4: Μας έδειξε κάποιος, μας έδειξε...
5: Ναι.
4: Λοιπόν, να πάμε, να αλλάξουμε σκηνικό, να πάμε στην κυρία εδώ, η οποία τι κάνει.
7: Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σουβλά.
4: Ναι. Πήρε λοιπόν.
7: Ναι. Για το μαρί, κανονικά, όπως μου το έδωσε.
4: Ναι. Έβαλες κόκκινο χρώμα μέσα.
7: Και κόκκινο και το κίτρο. Κανσανίλιο.
4: Ναι.
7: Και τώρα το στρογγυλεύω για να πάρει μια μορφή σωστή.
4: Ναι.
7: Να. Έτσι.
4: Θα φτιάξεις τι από αυτό.
7: Σουπλά.
4: Α.
7: Ένα σουπλά. Να το.
4: Πάτε, να το. Έτοιμο είναι. Ναι. Πόση ώρα πήρε αυτό?
7: Κάνα μισάωρο.
4: Όχι πολύ δηλαδή.
7: Όχι πολύ και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
4: Ναι.
7: Και πάρα πολύ ωραίο σαν έργο στο τέλος.
4: Mm-hmm. Από κάτω τι είναι? Είναι το κυρίου, ε?
7: Ναι, αυτό, με αυτό εργάζεσαι. Σε βοηθάει να το επεξεργαστείς όπως πρέπει.
4: Μάλιστα. Πάμε να δούμε και τις άλλες κυρίες. Για κάτσε να δούμε εδώ. Για εξηγήστε μου εδώ, εξηγήστε μου εδώ.
6: Και εμείς...
4: Ναι.
6: Τι είναι αυτό τώρα? Μας υποκίνησε η κυρία από το μάθημα της Ιφαντικής. Ήρθαμε εδώ. Πρωτόγνωρα πράγματα για μας, δηλαδή πέρα από τη ρόκα που είχαμε δει τα παλιά χρόνια να κρατάνε κάποιες γυναίκες. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που το βλέπουμε για πρώτη φορά. Ήρθαμε να δούμε πώς είναι μια τέτοια εμπειρία.
4: Είχες φανταστεί ότι αυτό μπορεί να γίνει?
7: Όχι.
4: Όχι έτσι. Ναι.
6: Και η αλήθεια είναι ότι μας χαροποιεί ιδιαίτερα που μια τέτοια δράση υλοποιείται στο χωριό μας. Καλό είναι να μας βλέπουν και μας λίγο προς τα έξω.
4: Ναι.
6: Γιατί είμαστε ένα μικρό χωριό. Κάθε τέτοια δράση, ας πούμε, που μπορεί να γίνει εδώ, ναι, μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο των Φίλων του Χιωτικού Χωριού που αποφάσισε να έρθει εδώ για να δείξει τι γίνεται στο χωριό μας.
4: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Είμαστε, επαναλαμβάνομαι, στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά.
6: Μάλιστα.
4: Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα είναι βέβαια τα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου, έτσι δεν είναι?
6: Ναι.
4: Μπράβο. Λοιπόν, εδώ αυτή η κυρία βαράει. Για κάτσε να δούμε.
6: Με δύναμη.
4: Μα σε βλέπω και αρχίζω να τρομάζω. Για δώσ' του. Όπα.
6: Έτσι είπε η αρχηγός, η Τζούλη.
4: Αφού έχει γίνει.
6: Αυτό για να γίνει πιο δεμένο, ας πούμε, πιο πυκνό το ύφανσή του.
5: Πιο ανθεκτικό.
6: Ναι. Πιο ανθεκτικό. Ναι, αυτό.
4: Έχεις κάνει το σχέδιο το εσύ?
6: Αυτό, ναι, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τζούλη, το κάναμε.
4: Τι ήθελες να κάνεις με αυτό?
6: Πώς θα το χρησιμοποιήσω?
4: Ναι, ναι.
6: Μία από τις χρήσεις που μας είπε είναι ότι μπορεί να κουμπούμε πάνω τα τσουκάλια, επειδή το μαλλί του προβάτου είναι άκαυτο.
4: Μπράβο.
6: Είναι το κουμπίσεις κάπου και για σουπλά. Να βάλεις ένα πιάτο.
4: Άκαυτο, αδιάβροχο.
6: Άκαυτο, αδιάβροχο και τα λοιπά και τα λοιπά.
4: Μάλιστα.
6: Ευχαριστώ.
4: Εγώ σε ευχαριστώ.
6: Καλά,
4: εγώ θα μου το πεις, κάτσε να μιλάω.
8: Δεν ξέρω πού ακριβώς το χωρίστε.
4: Τι κάνεις τώρα εδώ?
8: Εγώ έχω λίγο μαλάκι με το αγδάρτι και το, όπως το ξένο, το κλόθο. Και από εκεί φτιάχναμε ζακέτες, φτιάχναμε χράμια. Τι άλλα φτιάχναμε?
4: Τα φτιάχνε η μάνα σου, η γιαγιά σου?
8: Όχι,
4: και εσείς?
8: Εγώ, η μαμά μου είχε πολλές άλλες ασχολίες. Εγώ το μαλλί το έπαιρνα από, κουρεύαμε την προβατίνα, το πλέναμε, το κάναμε, το κλώθαμε και το κάναμε μαλλί. Έστελα σε... στα Χάλαντρα,
4: ναι,
8: ήταν καλόγριες και φένα ζακέτες αντρικές και γυναικείες. Ναι. Πολύ ωραία πράγματα.
4: Άρα αυτό γίνεται μια...
8: Αυτό γίνεται, ναι, μείνεται μια οτρά ψηλή.
4: Μια οτρά.
8: Αλλά ναι, τώρα... Και έτσι.
4: Σε ευχαριστή που γίνεται σε Ζηφιά αυτό το πράγμα.
8: Δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω, χίλια λόγια για την κυρία Βαρώνη που έχει αναδείξει το χωριό μας. Το χωριό είναι μικρό. Ήταν λίγο ξεχασμένο, παρόλο που είχε βγάζει μεγάλους ανθρώπους.
4: Ως γνωστόν. Ναι.
8: Λοιπόν, χρωστάμε στην κυρία Βαρώνη όλο αυτό το καλό που έκανε, που ακούστηκε και στο τελευταίο άκρο της Ελλάδος ο Ζηφιάς, όταν έμαθα ότι σε ένα τσάι που είχαν στο Μεγάλη Βρετάνια και άκουσα το Ζηφιά, από εκεί συγκινήθηκα.
4: Μάλιστα.
8: Και είμαι πάντα δίπλα τους.
4: Είναι δραστήρια και είναι ωφέλιμη πολύ, γιατί αυτό που είναι κάνει είναι σημαντικό. Και θα κάνει και άλλα πράγματα εδώ από
8: θα κάνει πολύ, πολλά. Υπεραξιαλόγητος άνθρωπος, φάρος φωτεινός είναι η κυρία Βαρώνη.
4: Μάλιστα.
8: Φάρος φωτεινός, το λέω ξανά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
8: Χίλια ευχαριστώ και εσάς και την κυρία Βαρώνη και όλο τον κόσμο που συμμετείχε.
4: Μπράβο. Για πάμε πάλι.
8: Καλά.
4: Χτύπημα εδώ, χτυπάμε πια. Βαράμε εδώ, εδώ βαράνε.
9: Καλώς, τι να χτυπήσει. Να σου πω, ο άνθρωπος γίνεται δύο φορές παιδί. Εγώ στη δεύτερη παιδική μου ηλικία τώρα.
4: Ναι.
9: Θέλω να μάθω να κάνω πεταλουδίτσες και τέτοια πράγματα.
4: Ναι.
8: Πολύ ωραίο.
9: Έχεις αντίρρηση.
4: Κάω καθόλου.
9: Έλα. Σου μοιάζει για πεταλούδα.
4: Πώς δεν μοιάζει.
9: Μπράβο το.
4: Αυτό πώς, δηλαδή, ότι θα γίνει έτσι, το ξέρεις ποτέ σου.
9: Βεβαίως.
4: Α, το ήξερες.
9: Το φαντάστηκα.
4: Α, το φαντάστηκες. Όχι, ε.
9: Περίπου.
4: Περίπου.
9: Τώρα πεταλούδα είναι, γαρίδα είναι, δυο γαρίδες.
4: Όχι, εγώ τη διαδικασία λέω. Όχι τι.
9: Α, η διαδικασία είναι πανέμορφη.
4: Ναι.
9: Δεν το φανταζόμουν ποτέ.
4: Ότι από το μαλάκι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
9: Αυτό να γίνει πανάκι και να είναι και ανθεκτικό και να μπορείς να το κάνεις ό,τι θες.
4: Μάλιστα. Πολύ, πολύ σημαντικό.
9: Και άμα έχεις πυρετό, το βρέχεις και με ξύδι και το κάνεις και κομπρέσεις.
4: Α, κάνει και για κομπρέσεις. Και για κομπρέσεις. Ορίστε. Κάτσε, να πάω πάλι, να πάω. Να σας πάω εδώ. Καλά, εσύ τώρα όταν είναι εγώ, εσύ φεύγεις.
10: Όποιος έχει τελειώσει.
8: Ναι.
4: Πες μου τι κάνεις εδώ. Τι είναι εδώ.
10: Το έργο μου.
4: Τι είναι.
10: Ούτε και ξέρω. Τι θα το κάνω εννοείς.
4: Όχι, δεν ξέρεις εσύ. Το κάνεις εσύ, δεν σε φωτίζει κάτι. Είναι πανέμορφο.
10: Ωραίο είναι, δεν είναι.
4: Για κοιτάξτε το.
10: Ωραιότατο.
4: Αυτή η διαδικασία την ήξερες.
10: Όχι.
4: Όχι.
10: Την έμαθα τώρα και η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι. Πάρα πολύ.
4: Πρώτη φορά τη βλέπω.
10: Πρώτη φορά το έκανα τώρα. Α, σήμερα.
4: Εδώ τώρα που μιλάμε έχει μια τσάντα φτιαγμένη.
10: Ναι. Δηλαδή μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα με αυτό. Και το γυλαίκο που φοράει η κυρία και ο σκούφος που φορούσε και τσάντες και μαξιλάρια. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και ένα υλικό που το έχουν εδώ στοιχείο και το πετούν στο σκουπίδια.
4: Στα σκουπίδια, ακριβώς.
10: Στα σκουπίδια. Μα... έχω γνωστούς που το έχουν τα τσουβάλια εσύ... και τα πετάνε.
4: Αυτό το κάνεις τώρα τι, τι θα το κάνεις.
10: Αυτό ή θα το κάνω καντράκι για να φανεί το έργο μου, ή θα τα αφήσω απλά έτσι πάνω σε ένα σουπλά, ας πούμε. Κατάλαβες.
4: Ωραία.
10: Ωραίο, δεν είναι.
4: Πώς είναι, μου αρέσει, μου αρέσει.
10: Πάρα πολύ ωραίο.
4: Εδώ έβαλες απλά
10: και, δεν είναι, και δεν είναι δύσκολη η τεχνική του. Βέβαια, έχουμε το μαλλί έτοιμο. Μας το φέρνει έτοιμο.
4: Ναι.
10: Η όλη φασαρία νομίζω ότι είναι να φτάσει το μαλλί στο σημείο αυτό
4: εδώ,
10: που θα το
4: εδώ
10: χρησιμοποιήσουμε. Ναι.
4: Ναι.
10: Εκείνη μας το έφερε έτοιμο. Είναι εύκολη η διαδικασία και πολύ χαρούμενο να το κάνεις. Μας.
4: Ευχαριστώ. Ναι.
10: Και εγώ σας ευχαριστώ.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου. Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της. Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr. Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
12: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Weekend χαμηλές τιμές στα Market In. Φθηνότερα, Δεν γίνεται.
13: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά. Και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
14: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακόμα πιο οικονομικά στα Marketing. Αξίζει να πας.
15: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
16: Α, Μαστροπαντελής.
15: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
16: Μαστροπαντελής.
15: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
16: Μαστροπαντελής.
15: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
17: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
18: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
17: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
19: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
20: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
19: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
20: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
19: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
20: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
21: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίος στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
22: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
23: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
24: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Στη σημερινή εκπομπή θα παρακολουθήσουμε μία δράση του Συνδέσμου Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, όπου εκεί μέλη του Συνδέσμου διδάχθηκαν τα μυστικά της πανάρχιας τέχνης της επεξεργασίας του μαλλιού του προβάτου. Δασκάλα τους, η Τζούλι Λόι, μία πολύγλωση ποιήτρια και ζωγράφος που ζει στη Λέσβο.
1: Να πάμε στο μοναδικό άντρα της παρέας.
2: Όχι
1: εσύ, δεν θέλεις. Λοιπόν, εδώ, πάμε στην κυρία από εδώ.
3: Εδώ.
1: Ναι, τι κάνεις, πες μας.
3: Ένα πορτοφολάκι.
1: Α, εσύ έκανες, προχώρησες και στο...
3: Εγώ προχώρησα πολύ. Τώρα δεν ξέρω τι θα μου βγει, αλλά...
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Έκανες τις πλευρές όλες και τις ενώσεις, τι έκανες, πώς το έκανες?
3: Όπως ήταν το μαλλί, το γύρισα, έβαλα χαρτί από μέσα.
1: Α, έβαλες ένα χαρτί μέσα.
3: Έκλεισα τις άκρες και μετά έκανα τη διαδικασία με το σαπούνι.
1: Αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
3: Ναι. Και στην πορεία θα μπει εδώ ένα φερμοαράκι και θα γίνει τσαντάκι.
1: Τι λες? Σ' αρέσει αυτό το πράγμα?
3: Δημιουργικό, μ' αρέσει.
1: Ήξερες ότι γίνεται αυτή η διαδικασία?
3: Αν ήξερα τη συγκεκριμένη.
1: Ναι, ναι.
3: Όχι.
1: Πρώτη φορά την είδες,
3: ναι.
1: Μάλιστα.
3: Και μου άρεσε πολύ.
1: Δεν παίρνει πολύ χρόνο?
3: Όχι. Κάνα μισάωρο.
1: Αξίζει δηλαδή?
3: Αξίζει, ναι. Ψυχοθεραπευτικό.
1: Α, υπάρχει και αυτό, αυτή η πλευρά.
3: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν,
1: να είσαι καλά κι εσύ. Εδώ έχω... Τι έχεις κάνει εσύ?
4: Το καπέλο μας ράβω.
1: Ποιο καπέλο?
4: Αυτό που είδατε, το ένα μέρος η κυρία Μαριέλα και το άλλο εγώ. Τώρα με τη βελόνα μας το ενώνουμε να δημιουργηθεί το καπελάκι.
1: Και δεν μου λες γιατί κεφάλι θα είναι? Το κεφάλι το δικό μου είναι διαφορετικό.
4: Γι' αυτό το κάνουμε λίγο μεγάλο για να χωράει σε όλα τα κεφάλια.
1: Έτσι γίνεται.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Υπάρχει αυτό. Άρα λοιπόν τώρα θα γίνει καπέλο τώρα.
4: Βέβαια, βέβαια. Και έχουμε και το άλλο που μελλοντικά θα γίνει πορτοφολάκι.
1: Αυτό είναι άλλο, ε.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήθελα να ενώσω λίγο το μετάξι που έχουμε, κάτι περισσεύματα.
1: Ναι.
4: Το δημιουργήσα.
1: Μάλιστα. Εδώ το έχουμε πει, εμείς εδώ. Έχουμε μιλήσει, έτσι.
5: Έχουμε
1: προχωρήσει.
5: Ναι, ναι. Αρκετά.
1: Όλο και προχωράς.
5: Αρκετά. Ναι, μια χαρά.
1: Μάλιστα. Για να πω δίπλα. Δίπλα εδώ. Αλλά η Τζούλη κάνει, βοηθάει κάποιον εδώ.
6: Εδώ κάνω, μαζεύω ένα αυτάκι.
1: Ναι.
7: Ένα αυτάκι.
1: Μάλιστα. Τι κάνει? Α, εδώ.
6: Μαζεύω ένα αυτάκι, γιατί το έχουμε ρολάρει όλο, αλλά που και φού έχει μια άκρη που είναι πιο αδύναμη. Βλέπεις εδώ.
1: Ναι.
6: Οπότε κάνω μόνο αυτό.
7: Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Έκανα και εγώ το ίδιο.
1: Α, το έκανες εσύ και βγήκε αυτό το πράγμα.
7: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Κάτσε να πάω και σε εκείνη το κορίτσι, το πιο μικρό από όλα είναι αυτό. Αυτό το πιο μικρό από όλα. Για πες μου τι κάνεις εδώ. Δεν θέλεις. Δεν θέλει. Εντάξει, αγάπη μου, δεν πειράζει. Δεν θέλει. Λοιπόν, πάμε από εδώ.
7: Πάμε
1: από εδώ. Θα τις πάρω όλες. Η κυρία εδώ. Μίλησες εσύ. Μίλησες. Εδώ. Εδώ. Για πες μας, τι γίνεται τώρα.
8: Μια χαρά. Χτύπα.
9: Τίποτα. Προσπαθούμε. Είναι μια εμπειρία που δεν το έχουμε ξαναδεί, ξαναβιώσει. Εντάξει.
8: Πιο καλά, ναι.
1: Εσύ με την υφαντική ασχολείσαι. Α, με την υφαντική. Είναι παρέμφερες, είναι κοντινό.
9: Όχι. Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση δεν έχει. Είναι κάτι καινούργιο τελώς.
8: Κάθε φορά γίνεται πιο...
1: Εδώ, πάμε. Εδώ.
8: Ναι.
1: Εδώ.
9: Προσπαθούμε να το φτιάξουμε, να φτιάξουμε τις άκρες.
1: Να το κάνει να μην είναι...
9: Να είναι στρογγυλό. Να φτιαχτεί και να είναι και ομοιόμορφο.
1: Ναι.
9: Ομοιόμορφο.
1: Έχεις βάλει σαπούνι πάνω τώρα, έτσι.
9: Νερό με σαπούνι, ναι. Νερό με σαπούνι και το στρίβω.
1: Ναι.
9: Βλέπετε.
1: Ναι. Από εκεί τι θα βγει τώρα, τι θα βγάλεις?
9: Αυτό, ένα σουπλά.
8: Το κρεμάσαι.
9: Ένα σουπλά με το σχέδιο του ήλιου.
1: Α, έχεις κάνει έναν ήλιο εδώ.
9: Έχω κάνει έναν ήλιο. Περίπου έναν ήλιο.
1: Εντάξει, ναι.
9: Περίπου, στο περίπου.
1: Ναι.
9: Στο περίπου.
10: Γιατί είναι χειροποίητο και μοναδικό. Η κάθε μία έχει.
1: Εδώ, για κάτσε εδώ. είναι μπέρδεμα. Εδώ τι κάνεις εσύ εδώ?
2: Εγώ επειδή δεν είμαι καλή μαθήτρια σε αυτό, με βοηθάει η κυρία Τζούλη να το φτιάξω.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Όλες οι μαθήτριες και οι μαθήτριες κάνανε σουπλά, εγώ θα το κρεμάσω. Γιατί μου έβγαλε και αυτάκι στη μέση.
1: Αχα.
2: Εμένα θα γίνει ένα καδράκι που θα είναι ενθύμιο.
1: Το κρεμάσεις αυτό τώρα εσύ?
2: Αυτό θα το κρεμάσω εγώ.
1: Ναι.
2: Ναι. Ασχολιόμαστε και με την υφαντική. Έχουμε πολλά πράγματα εμείς να κάνουμε και με την κοπτική ραπτική και με την υφαντική. Οπότε κάνουμε διάφορα καδράκια, ρούχα, ναι. Βράβουμε.
1: Έχεις χρόνο γι' αυτό?
2: Όχι, δεν έχω χρόνο γι' αυτό γιατί είμαι και εργαζόμενη μητέρα. Αλλά είναι κάτι που μου αρέσει και αρχίζω να το κάνω, να το επενδύω, να το διαμορφώνω και να το εξελίσσω στην πορεία. Είναι 3 χρόνια που ασχολούμαι.
1: Δηλαδή, ενώ είσαι εργαζόμενη μητέρα.
2: Μητέρα.
1: Έχεις χρόνο για αυτά?
2: Βεβαίως. Είναι αυτό που μου αρέσει. Βέβαια, οι ώρες μου είναι αμέτρητες. Ο ύπνος μου είναι 3-4 ώρες το βράδυ, γιατί με μέχρι τις 2 ώρες ασχολούμαι με αυτά. Με αυτό που μας αρέσει. Ψυχοθεραπεία.
1: Ναι, σε ικανοποιεί. Ναι.
2: Είναι η ψυχοθεραπεία μας. Υφαντική, κοπτική και κέντημα.
1: Μάλιστα. Τι να πω, μπράβο.
2: Ευχαριστούμε, ναι, πάρα πολύ.
1: Μπράβο. Μπράβο.

0: σαν σύλλογο, κάνουμε τις εκδηλώσεις μας, ο κόσμος μας προτιμάει, περνάει καλά το πιο βασικό. Και σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουν έρθει από τα όμορφα Καρδάμιλα, έχουμε την κυρία Τζούλη, κυρία Βαρώνη, πάρα πολύ σημαντικές προσωπικότητες και τους ευχαριστούμε πολύ.
1: Μας, εδώ πρέπει να γίνεται και το Πανηγύρι της Παρασκευής.
0: Ναι, γίνεται κάθε χρόνο.
1: Μπράβο.
0: Μαζεύεται το χωριό, πάμε και στην εκκλησία μας.
1: Το πούμε αυτό, ναι.
0: Ο παπάς μας που είναι για από εδώ είναι Ζηφιανούς, κάνει τη λειτουργία και έχει πάρα πολύ έτσι κόσμο. Και περιμένουμε εννοείται και τη δική σας στήριξη στο πανηγύρι που θα γίνει φέτος. Είπαμε να το κάνουμε Σάββατο 25 Εβδόμου, να μαζέψουμε λίγο παραπάνω κόσμο. Και πιστεύω ότι ο κόσμος θα περάσει καλά, γιατί οι εκδηλώσεις μας πάνε καλά μέσα φέτος.
1: Θα μου στείλεις μια ανακοίνωση να το πω.
0: Εννοείται θα σας στείλω.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, κάποιοι που έχουν ξεφύγει τώρα, θα πού να δεις, είναι και με μπερδεύουν τώρα. Έχετε μιλήσει εσείς και...
2: Όχι, αλλά θα προτιμούσα να μην μιλήσω γιατί ντρέπομαι.
1: Ντρέπεσαι.
2: Αυτό είναι λίγο ντροπαλή.
1: Και εγώ ντρέπομαι.
2: Εσείς, εσείς δεν
1: θα περιμένω. Ντρέπομαι, ντρέπομαι.
2: Δεν μπορώ να σας μιλήσω, πείτε μου.
1: Είδες, είδες. Άμα ντρεπόμαστε και οι δυο. Μπράβο, είδες.
2: Αμέσως έγινε
1: τι έχει γίνει.
2: Εδώ πέρα. Δεν είναι δικό μου αυτό. Όχι, εγώ δεν έχω έργο, είμαι βοηθός στη Ζουλή.
3: Α, τη Ζουλή βοηθάς.
2: Γυρίζω και βοηθάω.
3: Μάλιστα. Άρα αυτό το έχεις ξανακάνει και πολλές φορές.
2: Πολλές φορές.
3: Ναι. Αυτό στη Μυτιλίνη είναι γνωστό.
2: Όχι, δεν είναι.
3: Ούτε στη Μυτιλίνη. Γιατί,
2: κύριε, να το μάθω. Είναι μια παλιά τέχνη που έχει χαθεί. Γιατί είναι χρονοβόρο και οι άνθρωποι δεν αφιερώνουν χρόνο σε αυτά πια.
3: Έχουν κινητά πια, ξέρεις.
2: Ναι, τα έχουν άλλους τρόπους να περνάνε το χρόνο τους. Εμάς μας αρέσουν οι χειροτεχνίες.
3: Μάλιστα. Έχεις φτιάξει πράγματα τέτοια εσύ?
2: Ναι.
3: Έχεις φτιάξει κάπες και λοιπά και λοιπά?
2: Έχω φτιάξει το αριστούργημά μου, είναι πασουμάκια για το γιο μου.
3: Α, τι ωραία.
2: Ναι.
3: Πασουμάκια.
2: Ναι. Έχω φτιάξει ένα καπέλο, έχω φτιάξει πορτοφολάκια, κάτι μπολ. Έχω φτιάξει διάφορα.
3: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Πίνακες.
3: Και πίνακες, λέει.
2: Πίνακες που είναι δυσδιάστατα, με χρώματα και μετά μπορεί κανείς να τα κεντρήσει από πάνω για να προσθέσει λεπτομέρειες και λάμψη.
3: Να χρησιμοποιήσει την τζόχα ως βάση δηλαδή. Μάλιστα, είναι και αυτό σημαντικό.
2: Είναι ένα πολύ ευέλικτο υλικό. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα με αυτό.
3: Ναι. Και κυρίως δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι είναι αδιάβροχο, είναι ότι είναι άκαυτο, είναι και αυτά τα πράγματα στη μέση.
2: Έχει και αυτές τις ιδιότητες.
4: Έχετε βαρύνει να το κοπάνεις.
5: Μα πρέπει να κοπανιστεί για να έχει καπέλο.
3: Τι έχετε, κυρία Βαρώνη, τι ακριβώς έχετε δει?
2: Εμείς φτιάχνουμε συνεταιρικά ένα καπέλο.
3: Ναι, θα το πάρει πια από τις δυο.
6: Κυρία Μαριέλα,
2: όχι, θα το πάρω εγώ.
6: Θα πάρω αυτό.
2: Εκείνη θα πάρει αυτό. Προσπάθησε να το κάνει πορτοφόλι, αλλά ξέφυγε λίγο και δεν γίνεται τώρα πορτοφόλι.
3: Λοιπόν, ξέρεις τι βλέπω εδώ? Βλέπω, ας πούμε, ότι όλοι ξεκινάνε να κάνουν κάτι και μπορεί να βγει κάτι άλλο.
2: Ναι, γιατί για να γίνει αυτό που θέλουμε ο καθένας, παραδείγματος χάρη για να γίνει πορτοφόλι, πρέπει σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο να αλλάξει την τεχνική.
3: Να το πάει αλλού.
2: Ναι, άμα την ξεπεράσει την τεχνική και συνεχίσει με το ίδιο μοτίβο, τότε δεν μπορεί να γίνει αυτό που θέλει, θα βγει ό,τι είναι. Αυτό, παραδείγματος χάρη, τώρα θα το κάνει ένα διακοσμητικό για κάποια ποδιά, για κάτι. Με την καθοδήγηση όμως της Τζούλη, εμείς πάμε βήμα-βήμα στο καπέλο. Γιατί θέλουμε να γίνει καπέλο.
3: Α, μάλιστα.
2: Οπότε τώρα, παραδείγματος χάρη, ενώνουμε τις δύο πλευρές.
3: Ναι,
2: με
3: το είδα προηγουμένως.
2: Το ράψιμο. Θα κόψουμε στη συνέχεια ό,τι περισσεύουμε, το ψαλίδι, και μετά θα αρχίσουμε να το κτυπάμε για να γίνει αφράτο και να συμπαγές. Αυτό σημαίνει ότι θα μικρύνει το καπέλο πολύ, γιατί τώρα, άμα το δείτε, είναι πολύ μεγάλο. Αυτό. Θα γίνει μικρότερο.
3: Αυτό
2: το
3: πήγα
2: καπέλο.
3: Να πω. Είναι μεγάλο κεφάλι. Μεγάλο κεφάλι.
2: Όχι, ναι.
3: Είναι για μένα αυτό.
2: Δεν έχει κοπανιστεί ακόμα. Πρέπει να κοπανιστεί. Όπως το χταπόδι, ας πούμε. Ένα
3: μα,
2: τέτοιο πράγμα.
3: Το έχω δει. Έχει πολλά κοινά στοιχεία.
2: Ναι.
3: Και το τρίψιμο είναι και το χτύπημα είναι.
2: Και όταν το κοπανίσουμε, τότε θα γίνει τελείως συμπαγές. Θα γίνει αφράτο, θα κάνει κάπως σαν φουσκίτσες θα είναι, όπως τα bubble wraps, αλλά δεν θα φαίνονται. Και θα είναι έτοιμο καπέλο.
3: Λοιπόν,
2: νομίζω ότι κοντεύουμε να γίνει.
3: Έχει προχωρήσει αρκετά το καπέλο.
2: Ναι, νομίζω ότι κοντεύουμε να το τελειώσουμε.

0: τέχνη αυτή. Ναι.
1: Και ακούω, τα έχω μάθει από άλλους.
0: Και το μεταφέρεις εσύ σε πάρα πολύ κόσμο. Συμπληροφορώ ότι ήταν όλες ενθουσιασμένες από αυτό που κάνουμε.
1: Αυτό, ενθουσιασμό, είπα άλλες.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο έτσι προχωράμε. Με τον ενθουσιασμό, με τη θέση.
0: Ακριβώς. Και με αυτό, με την σοφία των παλιών ανθρώπων, δεν πετάμε τίποτα.
1: Δεν πετάμε τίποτα.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μόνο τις κακές σκέψεις.
0: Τις κακές σκέψεις. Ευχαριστώ πολύ, Τζούλη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.

Αγαπητοί φίλοι του Hero and Αλήθεια και του Rock Μουσικής, καλησπέρα σας. Σαββάτο σήμερα 30 Μαΐου, τελευταίο Σαββάτο πια του μήνα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Είστε συντονισμένοι στο Hero and Αλήθεια. Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά από ό,τι βλέπω εδώ στο ρολόι του σταθμού. Και από τώρα στις 6 για 3,5 περίπου ώρες κοντά σου Μανώλη Ζούντας και καθιερωμένη εδώ και 6 χρόνια εκπομπή Rockline. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε το τρίτο μέρος του αφιερώματος στο κλασικό ροκ, με τη μόνη διαφορά από τις δύο προηγούμενες ότι θα ακούσετε πιο πρόσφατα συγκροτήματα, όπως βλέπω εδώ η Lake of Tears, η Manowar, Megadeth, Kiss, Nirvana, Sister of Mercy και διάφορα άλλα σχήματα αυτού του είδους. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μερικές διασκευές γνωστών τραγουδιών από διάφορους καλλιτέχνες όπως τους Deep Purple, το Fireball και το Child in Time, το Paranoid από τον Black Sabbath, το Heaven and Hell πάλι από τον Black Sabbath, από διάφορα άλλα συγκροτήματα, άλλες εκτελέσεις. Λοιπόν, πολλά και τέτοια σήμερα για 3,5 περίπου ώρες. Λοιπόν, καλή ακρόαση με το Fireball των Deep Purple σε μια διασκευή από τον Duncan.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Well, in simple English,

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Heroes Radio Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

those people I cared about. Old dance on my grave like.

Αγαπητοί φίλοι, λίγα λεπτά πριν τις 6, κάπου εδώ τελείωσε και η σημερινή εκπομπή Rock Line. 3,5 περίπου ώρες στο hard rock στις πηγές του. Και τι δεν ακούσατε, καταπληκτικά τραγούδια. Τελευταίο τραγούδι, το Lady in Black από τη Σουράια Χιπ. Λοιπόν, αυτή είναι, αγαπητοί φίλοι, η εκπομπή Rock Line. Κάθε Σαββάτο 2,5 με 6, πάντα από το Hero Radio Αλήθεια. Λοιπόν, να πούμε το επόμενο Σαββάτο 6 Ιουνίου και για όλο τον Ιούνιο κατεβάζουμε πια αριθμούς, δεν θα έχουμε hard rock. Ελάτε λοιπόν το επόμενο Σαββάτο να ακούσουμε καταπληκτικές μπαλάντες, καμία σχέση με αυτά που ακούσατε σήμερα. Καταπληκτικά τραγούδια από φωνές δεκαετίας κυρίως 70-80. Αναφέρω τον Paul Roger, τον Free, τον Bad Company, τον Roger Daldy, τον Who και διάφορους άλλους, τον Joe Cocker. Λοιπόν, το επόμενο λοιπόν Σαββάτο μπαλάντες από το χώρο της rock μουσικής. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, όπως είπα, είχα το hard rock τις δημητικές του και η δημητική του επιτρέψε μου να κλείσω με ένα τραγούδι, το καλύτερο από αυτό που ακούσατε μέχρι τώρα, ένα τραγούδι πάλι hard rock, ίσως να μην μπορεί να συγκριθεί με αυτά που ακούσατε σήμερα. Λοιπόν, είναι από ένα μεγάλο rock star που δεν είναι πια στη ζωή μας. Για τους παλιούς είναι το παιδί του λαού, ο γνωστός μας Νίκος Ξανθόπουλος. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι της Μοίρας Ημαπόπεδο. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο και το τρίμηνο να περάσουμε καλά. Καλό μήνα να έχουμε, τον Δευτέρα έχουμε 1η Ιουνίου. Λοιπόν, κλείνω λοιπόν με το παιδί του λαού, το Μοίρας Ημαπόπεδο, και να πω πάλι ότι επόμενο Σαββάτο ροκ μπαλάντες, πάντα από το Hero Radio Αλήθεια, στη συχνότητα που είναι συντονισμένη τώρα. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Προειδοποιήσεις και κριτική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους. Προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Όπως είπε, η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα. Κατά την ομιλία του στη διάσκεψη του διαλόγου του Σανγκριλά, εγκομίασε τις ασιατικές χώρες που, όπως είπε, έχουν από καιρό αντιληφθεί ότι το κλειδί για μια βιώσιμη σύμπραξη δεν είναι ιδεαλιστικές αξίες, αλλά συγκεκριμένη σύγκληση εθνικών συμφερόντων. Όταν τα συμφέροντά μας συγκλίνουν, ενεργούμε μαζί με αποφασιστικότητα. Όταν τα συμφέροντά μας αποκλίνουν, προσαρμοζόμαστε με ρεαλισμό, χωρίς δράματα και χωρίς να κάνουμε κηρύγματα. Πιστεύω ότι η Δυτική Ευρώπη θα μπορούσε να πάρει ένα μάθημα, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός. 5 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται από την Κρήτη έως τη Βόρεια Ελλάδα κατάφερε να εξαρθρώσει το ελληνικό FBI τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση Θερισμός που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1.151. Έως σήμερα έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 90, εκ των οποίων τουλάχιστον 17 έχουν κριθεί προφυλακιστέοι. Η ζημιά από τη δράση των 5 εγκληματικών ομάδων εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Εν τω μεταξύ, μέχρι αυτήν την ώρα απολογούνται οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22 οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων, καθώς και 2 λογιστές από το Ηράκλειο, στους οποίους αποδίδεται το δίκημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Μεγάλο κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί. Στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λάρισα, αποκαλύφθηκε πως η δράση του κυκλώματος χρονολογείται από το 2024 έως και πριν από μερικές μέρες. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν 25 άτομα και να ταυτοποιήσουν άλλα 4. Η ζημιά για το ΔΔΕ ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Από την έρευνα προέκυψε πως το κύκλωμα είχε προβεί σε 561 περιπτώσεις κλοπής χαλκού σε Λάρισα και Καρδίτσα και αποκόμισε όφελος που ξεπερνούσε τις 890.000 ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για 3η φορά, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με την Τεχεράνη μετά τη 2ωρη σύσκεψη χθες στο Λευκό Οίκο. Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για μία ακόμα φορά ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση και επιδιώκει άλλους στόχους, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ιρανός αξιωματούχος. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους το μεσημέρι, 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του μόλις 3,5 ετών κοριτσιού, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής παιδών του Παγνή. Υπενθυμίζεται πως η μητέρα και ο σύντροφός της είχαν ήδη πάρει το δρόμο για τη φυλακή. Ο 27χρονος Πακιστανός είχε καταδικαστεί για παράνομη εισοδό στη χώρα και η 25χρονη μητέρα για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Αττική 23χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ποινή κάθειρξης 65 ετών και χρηματική ποινή 450.000 ευρώ για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Τον Αύγουστο του 24, ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους μετέφερε συνολικά 26 μετανάστες από τα παράλια της Τουρκίας προς τη Λέρο. Συνελήφθη χθες στις αφήξεις του αεροδρομίου Αθηνών, ερχόμενος από το Σικάγο, 33χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου κρεμούσε ένταλμα σύλληψης για πορνογραφία ανηλίκων. Τον Οκτώβριο του 23 κατήχε στο σπίτι του υλικό παιδικής πορνογραφίας και διέφυγε στο εξωτερικό προκειμένου να δυσχεράνει τον εντοπισμό του. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα την ανάκληση του πρεσβευτή της από την Αρμενία για διαβουλεύσεις σχετικά με τις σχέσεις του Γερεβάν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθες ο Ρώσος Πρόεδρος προειδοποίησε τη χώρα να μην οικοδομήσει στενότερους δεσμούς με τις Βρυξέλλες. Τις τελευταίες μέρες η Μόσχα έχει πολλαπλασιάσει τις προειδοποίησεις κατά του Γερεβάν για τις ευρωπαϊκές επιδιώξεις του.
0: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν απόψε Paris Saint-Germain και Arsenal. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη και θα αρχίσει στις 7 η ώρα. Την πρόκριση στον τελικό της Basket League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας του ΠΑΟΚ με 102-94. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα η αναμέτρηση ΑΕΚ Ολυμπιακός. Την ήττα με 2-1 σετ από την Χβαλίνσκα από την Πολωνία γνώρισε η Μαρία Σάκαρη και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Ρολάν Γκάρος.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν νότιο, νοτιοδυτική 2 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
5: Πάς, παπού, πάς.
6: Ξένα.

0: στο τελευταία ώρα της εκπομπής δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις
0: και ένα τρολ. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού στην δημοσιογραφική επιμέλεια, το τρόλ μας. Μουσική επιμέλεια, αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι, χάνετε την εκπομπή της με ενδιαφέρουσες συνεντεύσεις κάθε Κυριακή, μία με δύο, η αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πρέπει να κάνω ένα κενό για να προσφωνήσω τη φίρμα του ομίλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα με δύο ταφρετάκου, κυρίες και κύριοι, στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Γεια σου GBU57, ο Κολοκυθάς μάλλον είναι ο Θάνος, το Κολοκυθάκι της Φρουτοπίας, γι' αυτό ζηλεύει τον Κοταρίδη.
1: Με την καλή έννοια τον ζηλεύει.
2: Με την καλή έννοια.
0: Ο Διονύσης από τα Πατήσια λέει περιμένει πότε θα έρθει ο Έμπολα στην Αθήνα και ο Ερντογάν στην Κίμη.

0: Γεια σου Τάγια από Παλαιό Φάλιρο. Καλησπέρα στο παρεάκι. Νικόλα, στο έλεγα θα σωθούμε στο τέλος. Τέλος, καλό, όλα καλά. Καλή επιτυχία στην Παρή.
1: Τάγια, αφενός δεν το πίστευα. Αφετέρου και να το πίστευα για το γούρι δεν θα το έλεγα. Να το ξέρεις.
0: Γιώργος Κανίδης, καλησπέρα κύριε. Είναι να προβληματίζεται κανείς σας? Στην Αγγλία κάνει τόσο ζεστή. Ακούγεται ότι έχουν ξεκινήσει να καλλιεργούν ντομάτες, βάζουν air condition και άλλα. Τότε εμείς εδώ τι θα γίνουμε? Ετοιμάσου, ετοιμάσου Γιώργο Κανίδη, ετοιμάσου, γιατί ο θερμός θόλος έρχεται και στην πατρίδα. Έρχεται και στην πατρίδα. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το θερμό θόλο Νίκο Σταματέλε. Πήρε μέτρα
1: όχι,
0: η κυβέρνηση.
1: Όχι.
0: Και αν πήρε, ποια μέτρα έχει πάρει για να αντιμετωπίσουμε το θερμό θόλο?
1: Πώς να το πεις? Έτοιμος και πολιτικός.
0: Τι να κάνει και αυτός ο Μητσοτάκης? Πώς να μας δώσει και αυτός?
1: Και εσύ, και επειδή σε βλέπουμε το κυβερνών κόμμα κατεβαίνεις, δεν σε ψηφίζω, στο λέω.
0: Για πες μαζί μας, Μαργαρίτα. Μαργαρίτα η 7 από το Λονδίνο, μαζί με την κόρη, την Κατερίνα. Πες πάλι μια καλησπέρα σας, αφού σου νίξω.
2: Γεια σας.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι για τα...
0: τα κοντίσιο και τις ντομάτες.
3: Όχι, ναι, αυτό. Ακούγα μια εκπομπή στην Αγγλία προχθές και παίρνανε οι ακροατές και λέγανε τη μεγαλύτερη θερμοκρασία που είχε μετρήσει κάποιος. Μπορεί να ήταν ακόμα και στο αυτοκίνητο που το είχαν αφήσει. Και παίρνει ένας που είχε του grower, ήταν, έκανε άνθη και φυτά και τέτοια για κήπους. Και εκεί που είχαν στα φυτά τη θερμοκρασία έπιασε 47 βαθμούς. Το άκουσα και. Μιλάμε το. Και έλεγε ο άνθρωπος ότι προσπαθούσαν να παράξουν αέρα, κάτι να κλείσουν, να τους ανεμιστήρες, αυτά. Γιατί, ναι, γιατί ο αέρας που έβαζε ήταν ζεστός και τους έκανε χειρότερο κακό και δεν ξέραν πώς να κρατήσουν τα φυτά ζωντανά.
0: Το ακούτε, συνέλληνες! Θα καεί το πελεκούδι!

0: Ορίστε, φαγωθεί, είδατε ότι είναι ανάρρωστο το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Σα τα λέω εγώ, δεν θα τελειώσει ο πόλεμος. Θα κατεβάσουν την ένταση,
1: ναι.
0: Δεν θα λήξει ποτέ,
1: ναι.
0: Και θα σέρνεται έτσι.
1: Ποιον εξυπηρετεί αυτό?
0: Όλους, εκτός από την Ευρώπη. Κονομάνε όλοι.
1: Όλοι οι άλλοι.
0: Όλοι κονομάνε δισεκατομμύρια, φτιάχνονται περιουσίες, σας λέω. Τρεις μήνες. Θα μειωθεί η ένταση,
1: ναι.
0: Θα είναι πάτα καρφί εκεί, θα κονομάνε όλοι, θα τον πίνει η Ευρώπη, τον πικρό καφέ,
1: ναι.
0: Κανονικά. Δηλαδή εμείς οι καταναλωτές. Και θα συνεχίσετε αυτό το πανηγύρι. Λοιπόν, το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί μπορεί, ναι, να λένε δημοκρατική, κάντε υπομονή, σε 3 χρόνια φεύγει. Δώσε βραχνέ, δώσε, στηρίζουμε αγόρι με πορτοκαλί μαλλί, δώσε. Τελειώνουν τα όπλα, τελειώνει υπομονή. Θέλει 1,5-3 επιχορήγηση. Είσαι θεούλης.

0: Διαβάζω στο sky.gr, με επιτρέπεις, ε?
1: Εννοείται.
0: Άριστη υγεία του Τραμπ. Γιατί λέγανε ότι είναι άρρωστος και παραπέει και τέτοια.
1: Και ποιος το βγάζει την ανακοίνωση?
0: Ο πρόεδρος, το Ιώσκο.
1: Ε?
0: Ο Λευκός Οίκος. Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει σε άριστη υγεία, ναι, παρουσιάζοντας
1: ισχυρή... Αν είχε πρόβλημα θα το λέγανε.
0: Δεν, αυτό είναι σκάνδαλο. Ισχυρή καρδιακή, πνευμονική, νευρολογική και γενικά... Και γενικά σωματική λειτουργία. Το πιάσες το υπονοούμενο, σταματέλε. Ο Ντόναλντ και Βέρνι.

0: Παρασκευή βράδυ έγραψε ο γιατρός του σε ένα σημείωμα που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος την Παρασκευή όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Και περιγράφει τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας ιατρικής εξέτασης του Τραμπ που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτή τη βδομάδα από το Dr.
1: Σον. Μακάρι να είναι γερός ο άνθρωπος.
0: Πώς το λένε το γιατρό, ξέρεις?
1: Dr. Death.
0: Όχι, αυτό είναι δικό μας. Σον Μπαρμπαμπέλα.
2: Θα δεις που είναι Έλληνας. Σαν αυτούς που δίνει τα τέτοια για τα διπλώματα. Σε αυτούς που είναι 80 χρονών και τέτοια.
0: Έλα μόρι Μπαρμπαμπέλα, άρχοντα.
2: Ο Μπαρμπαμπέλας.
1: Όσο αυτοί που παίρνουν 80 χρονών δίπλωμα μπορούν να οδηγήσουν, αλλά τόσο καλά και τα
2: αυτό.
0: Μπαρμπαμπέλα.
2: Έτσι την πήρε την γνωμάτευση.
0: Μόνο Τραμπ θα μπορούσε να έχει γιατρό τον Μπαρμπαμπέλα.
1: Και για τις πιο παλιές, όπως λέει και ο Βραχνός, Μπαρμπαρέλα.
0: Γιατρέ μου, σε σεβόμαστε, δεν λέμε απλώς για το όνομα, λέμε, ναι. Λοιπόν,
2: αυτά. Μπαρμπαρέλας.
0: Μπαρμπαρέλας. Ω, βελτίωση στο ελαφρύ πρίξιμο στο κάτω μέρος του ποδιού.
1: Είχε και πρίξιμο στο κάτω μέρος του ποδιού. Ο Dr. Kef τι λέει?
0: Κυκλοφορικό.
1: Άμα δεν το πει ο Dr. Kef, εγώ δεν το δέχομαι.
0: Λαμβάνει δύο φάρμακα για τον έλεγχο της χοληστερόλης και ασπιρίνη.
1: Ασπιρίνη για ποιο πράγμα?
0: Προφανώς για να έχει ροή το αίμα, παιδί, να μην γίνει.
1: Το ξέρεις ότι η ασπιρίνη παλιά ήταν ντόπα?
0: Όχι. Αλλά το θέμα είναι ότι από τα δύο φάρμακα.
1: Με αναψυκτικό, συγκεκριμένο αναψυκτικό, μην το πούμε.
2: Ναι, κάνει συνδυασμό.
1: Ναι.
0: Να ορίστε. Ο Μπαρμπαμπέλα σημείωσε ότι η αγωγή με, σαν να διαβάζω σενάριο της Walt Disney.
1: Πες ο γιατρός, δεν μπερδεύω.
0: Άμα μπορείς, Dr. Kef, πάρε συνέντευξη από τον Μπαρμπαμπέλα. Να πέσουν τα τσιμέντα που λέγει και ο Αλέφαντος.
1: Περίμενε.
0: Ο Μπαρμπαμπέλα σημείωσε ότι η αγωγή με ασπιρίνη του Τραμπ σε συνδυασμό με τις συχνές χειραψίες συμβάλλει στους συνηθισμένους και καλοήθεις μόλοπες στο χέρι του.
1: Απ' τη χειραψία βγάζει μόλοπα στο χέρι.
0: Ναι, γιατί παίρνει ασπιρίνη όμως.
2: Μήπως παίρνει και τη χλωρίνη που μας έλεγε για το COVID.
0: Δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια γιατί εντάξει. Τι σου στέει η κόρη σου τώρα που θα το φορτηγάκι με τα φιμετζάμια από κάτω. Κάτσε παιδί μου εσύ εδώ, κάτσε εδώ.

0: Το ξέρεις το άλλο που διάβασα στην Καθημερινή, να μείνω στο ίδιο θέμα και θα περάσουν αντίπαλοι πλευρά.
1: Καλή μου νοά. Ναι.
0: Ναι. Λιγότερα από μία ώρα έξω από την πρωτεύουσα Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Έγχαρτη, όχι.
1: Ναι, έντυπη.
0: Στο. Έντυπη, ναι. Στο νεκροταφείο της κοινότητας Τσάουνινγκ.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι ξεφάβουν τους νεκρούς τους.
1: Γιατί?
0: Η εκταφή είναι απαραίτητη.
1: Μην δίνεις ιδέες στον Dr. Death.

0: Άσε που μπορεί να βγει ο Δόκτωρ Κεφ και να πει ότι έχω πάει στο νεκροταφείο αυτό. Απ' τον Μπαρμπαμπέλα θα πάρεις, Μιχάλη, συνέντευξη. Λοιπόν, ξέρεις γιατί? Η εκταφή, λέει, είναι απαραίτητη ώστε να προχωρήσει το έργο που είναι προγραμματισμένο να ανεγερθεί στο ίδιο σημείο. Πολυτελείς κατοικίες και ένα γήπεδο γκολφ.
1: Στο νεκροταφείο.
0: Το πιάσει το προνόμενο, έτσι, γκολφ. Κόστους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την υπογραφή της οικογένειας και του ομίλου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Θα κάνει το νεκροταφείο κατοικίες και γκολφ.
0: Εκεί που υπάρχει θάνατος, ο Ντόναλντ φέρνει τη ζωή.

0: Αφαιρόμενο στο εν λόγω πολυτελές συγκρότημα
1: I want to break free.
0: Λοιπόν, που θα εκτείνεται περίπου σε 10.000 στρέμματα. Ακούς ρε, το πολυτελές συγκρότημα. Και θα περιλαμβάνει πεντάστερα ξενοδοχεία και υπορπολυτελείς βίλες.
2: Ψυχοσάββατα θα κάνουν, ναι.
3: Είναι σήμερα. Είναι σήμερα ψυχοσάββατο.
2: Εντάξει, δεν είμαι και Λουκά, αλλά ξέρω.
3: Όχι, όχι, προς Θεού. Απλά όσοι έχουμε
2: χάσει. Λέω, Τράμπα θα κάνει μια και...
3: Αυτός θα... Ξυλώνει το νεκροταφείο, το κάνει ξενοδοχεία, αν είναι δυνατόν.
0: Εκταφή νεκρών για να γίνει πολυτελής εγκαταστάσεις. Γατάκια, φαίνει ζωή ο άνθρωπος.
2: Έχω ιδέα. Μπορεί να τα κάνω όπως τα αρχαία, ξέρεις, που τα βάζουν μέσα και τα εκθέτουν όταν τα βρίσκουν.
3: Μπράβο, γυαλί από πώς είναι στο μετρό.
2: Μπράβο, έτσι.
3: Που υπάρχει αρχαίο γυαλί από πάνω, περνάς να πάρεις το τρένο, βλέπεις και τα αρχαία.
2: Ναι.
0: Θέλω να ρωτήσω τη μικρή Κατερίνα πώς της φαίνεται μια ραδιοφωνική εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Όχι, δεν λέει για τη δικιά μας γενικά. Η δικιά μας δεν είναι παροδία.
2: Τη δικιά σας έχει πει.
4: Μου αρέσουν, είναι πιο χαμογελαστά από τα αγγλικά. Τα αγγλικά τα ακούς και μερικές φορές μιλάνε για άσχετα, αλλά εντάξει.
2: Εδώ είναι
4: πολύ
2: πρόγραμμα.
4: Σοβαρά, ναι, πολύ σοβαρά. Αλλά μου αρέσει.
0: Και επειδή το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί μοιάζει αθάνατος.
3: Highlander.
0: Ναι, δεν έχει τίποτα. Ναι. Μια ασπιρίνη παίρνει.
3: Ναι, και ζει 800 χρόνια.
0: Ο Πούτιν θέλει να γίνει αθάνατος. Ρε που μπλέξαμε, ρε. Και επενδύει 26 δισεκατομμύρια δολάρια σε γενετικές θεραπείες και μεταποσχεύσεις από μίνι γουρούνια.
3: Δεν κάνει πλάκα τώρα, δεν γίνεται.
0: Ναι, ρε. Ο ένας είναι, δεν έχει τίποτα και ο άλλος, επειδή βλέπει ότι ο Ντόνα θα φτάσει στα 200 χρόνια.
3: Ένταση στο πόλο.
0: Ένταση στο πόλο.
3: Ναι, και ήλξε. Και την ώρα πήγα να δώσω τα χέρια.
0: Τι έγινε τώρα. Τον Παναθηναϊκό, δεν λέει.
3: Ναι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Πόσο είναι.
3: Αφρικά είδα το γεννηδουνιά, δεν πρόλαβα να δω με ποιον του Παναθηναϊκού.
0: Αυτοί όλοι οι ίδιοι είναι μεταξύ τους, φίλε. Αλλά στις ομάδες γυρίζουν.
3: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι λέω.
0: Ο Παναθηναϊκός μεγάλο, εντάξει, ηρεμήσα.
3: Το γεννηδουνιά δεν το βλέπω τόσο ήρεμο.
0: Ναι. Εντάξει, θα τον ηρεμήσουν. Πού παίζουν, ε?
3: Στο Παπαστράτιο.
0: Παπαστράτιο, μπράβο.
3: 17-12 τελικό, Ολυμπιακός Πρωταθλητής, 3-0 νίκες.
0: Ναι, πάντως μπράβο στον Παναθηναϊκό. Από πού άρχισε, από δεύτερη κατηγορία που ήταν και φτάσε να διεκδικήσει.
3: Εκτό έχει φτιάξει καλή ομάδα.
0: Λοιπόν, το Κρεμλίνο, αδερφούλη, χρηματοδοτεί φιλόδοξα προγράμματα βιοτεχνολογίας με στόχο την παράταση της ανθρώπινης ζωής και την ανάπτυξη νέων θεραπείων κατά της φθοράς του οργανισμού. Και μεταμοσχεύει κρυοθεραπεία, μεταμοσχεύει οργάνων που αναπτύσσονται σε γενετικά τροποποιημένα ζώα. Στόχος είναι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής των Ρώσων και η επιβράδυνση της βιολογικής γύρασης μέσω προηγουμένων βιοτεχνολογικών εφαρμογών. Δεν χωράμε που δεν χωράμε. Όμως ζούμε και παραπάνω.
3: Μετακομίσουμε στη σελήνη.
0: Σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα.
3: Το λέγανε, δεν το λέγανε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες.
0: Σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα φέρονται να έχουν η κόρη του Πούτιν Μαρία Βοροντσόβα και ο φυσικός Μιχαήλ Κοβάλτσουκ. Α, είναι και η κόρη του στο κόλπο.
3: Σιγά που δεν ήτανε.
0: Ποια κόρη είναι.
3: Μία από.
2: Εγώ ένα σκέφτομαι. Ότι κάνουν όλα αυτά και στο τέλος έχουμε για τα κουνούπια ακόμα φιδάκι.
3: Όποιος επέζησε από το φιδάκι που ανάβαμε το καλοκαίρι.
0: Και ακόμα υπάρχουν.
2: Ακόμα υπάρχει,
3: όποιος επέζησε πιτσιρικά από το φιδάκι θα ζήσει 800 χρόνια περισσότερα και από τον Τραμπ.
0: Ω, γεια σου Δημητρία! Μία ακόμη γυναίκα φίλη τη ελληνική ναυτιλία. Γεια σου Δημητρία! Είδες, μόνο η Δημητρία με καταλαβαίνει. Μου λέει όλα καλά. Προσπαθώ, Δημητρία! Ακόμα δεν αρχίσανε επισήμως τα Ποσειδόνια και τα έχω φτύσει.

0: Δημητρία, γιατί με ρωτάς εν Ελλάδη έχω πει. Τι είναι τόσο τέλεια
1: πιστεύει,
0: εκπομπή.
1: Όχι, πιστεύει ότι είσαι κομμάτια και αποκλείεται να είσαι στο στούντιο. Απ' την κούραση.
0: Μπράβο, μεγάλο μου. Μόνο να, ο αδελφός μου εδώ.
1: Η εκπομπή παρωδία είναι. Αμάνω
0: τα ακουστικά μου.
1: Η εκπομπή παρωδία είναι, είναι τέλεια. Την ημέρα που θα κάνουμε τέλεια εκπομπή θα παραιτηθούμε μόνοι μας. Σκοθούμε να φύγουμε.
0: Έλα ρε Νίκο τώρα.
2: Έχετε δημοσιογραφική επιμέλεια πάντως.
0: Τι? Έχουμε δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο ξαναπεί, θυμάμαι το μήνυμα που είχε στείλει η ακροατή σε εκπομπή του Φουταριστού.
1: Ο Αλέξανδρος από το Μηρεά. Γιατί το είχε στείλει, ναι. Το είχε διευκρινίσει.
0: Το ότι αυτή η εκπομπή λέει...

αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.

0: Λεύκομα. Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Λονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προειδοποιήσεις και κριτική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους. Προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Όπως είπε ο Αμερικανός Υπουργός, η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα. 5 εγκληματικές ομάδες από την Κρήτη ως τη Βόρεια Ελλάδα κατάφερε να εξαρθρώσει το ελληνικό FBI τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση Θερισμός που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1151. Έως αυτή την ώρα απολογούνται οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις. Μεγάλο κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί. Συνέλευσαν 25 άτομα, ταυτοποιήθηκαν άλλα 4. Ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για συμφωνία με την Τεχεράνη. Πέθανε σε ηλικία 104 ετών ο Γάλλος κοινωνιολόγος και φιλόσοφος Έντγκαρ Μορέν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: πάμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις.
0: Και ένα τρολ. Μαργαρίτα και Κατερίνα εδώ μαζί μας και έχει έρθει μήνυμα από τον Άιντραχτ Φαφούτη. Καλησπέρα, φιλιά στην παρέα και ειδικά στην ιδολάρα Μαργαρίτα.
2: Καλά τώρα να έχει. Υπερβολές.
0: Ο Δημήτρης λέει είμαστε large, όλα τα φώτα της Κηφισίας από Αλεξάνδρας μέχρι Ερυθρό Σταυρό είναι αναμένα. Εδώ άλλες φορές πάμε στα σκοτάδια και ανάμε ξαφνικά. Τώρα είναι αναμένα. Θα έχουν φύγει για τρίμερο, φίλε. Βάλανε το αυτόματο.
1: Τα αφήσανε αναμένα και φύγανε.
0: Ναι.
1: Μεγάλο μήνυμα ο Χρήστος από το Λονδίνο. Το θέμα δεν είναι ότι έχουμε ακόμα φιδάκια, αλλά δεν κάνουν τίποτα πια. Πλέον τα κουνούπια κάθονται πάνω τους με ουίσκι και πούρο.
0: Φίλε, υπάρχει έρευνα ότι συστήνουν τη χρήση εντομοποθητικού, αλλά εκπαιδεύουν τα κουνούπια να τσιμπούν όσο τα χρησιμοποιούν.
1: Για ξαναπέστε με τρέλανες τώρα. Ποιος εκπαιδεύεται? Εκπαιδεύουν τα...
0: Το πείραμα λέει που απέδειξε ότι τα κουνούπια μπορούν να εκπαιδευτούν και η εύλογη απορία για τη χρησιμότητά του. Όχι, δεν κάνει λέει δουλειά, ναι. Αλλά εκπαιδεύουν κουνούπια.
1: Ποιος εκπαιδεύει τα κουνούπια?
2: Δηλαδή τι δουλειά κάνεις εκπαιδευτής κουνουπιών?
0: Ναι. Η άλλη δεν είχε πάει στο τηλεπαιχνίδι και τι λέει, τι είσαστε λέει, πώς το πέ? Παρατηρήτρια πουλιών, πώς το λένε ρε?
1: Άλλο παρατηρήτρια πουλιών.
2: Ναι, άλλο αυτό.
0: Ναι. Όχι. Ναι, λέει, δηλαδή, τι κάνετε, λέει, δουλεύω σε ουρολογικούς.

0: Λοιπόν, το διαβάζω. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια μέθοδο που θυμίζει το διάσημο πείραμα του Παυλόφ, κατά το οποίο τα σκυλιά μάθαιναν να συσχετίζουν ένα συγκεκριμένο ήχο με την παροχή τροφής. Με παρόμοιο τρόπο, λέει, τα κουνούπια εκπαιδεύτηκαν να συνδέουν τη μυρωδιά του DIT. Είναι αυτό το υλικό που έχουν το.
1: Το συστατικό.
0: Ναι. Τη πιο διαδεδομένη δραστική ουσία στα εντομοποθητικά με την ανταμοιβή ενός γεύματος. Παρά λέει τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, η έρευνα δεν αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του DIT. Λοιπόν, αρχικά λέει τα έντομα εκτέθηκαν σε σακουλάκια με ζεστό αίμα προβάτου. Τα...
2: Να το κουνουπάκι να του λες, κάτσε, θα σου δώσω τρίτα ένα.
0: Τα οποία προσέγγιζαν με ιδιαίτερη προθυμία. Όταν όμως τα ίδια σοκουλάκια είχαν εμποτιστεί με τον DIT, τα κουνούπια απομακρύνονταν όπως αναμενόταν. Στη συνέχεια, οι ερευνητές συνδύασαν τη χορήγηση τροφής με την παρουσία του εντομαποθητικού κατά τη διάρκεια σύντησης. Τα κουνούπια εκτίθενται στη μυρωδιά του DIT. Διαδικασία που επαναλήφθηκε αρκετές φορές. Λοιπόν, όταν αργότερα βρέθηκαν αντιμέτωπα μόνο με τη συγκεκριμένη οσμή, χωρίς τροφή, περίπου το 60% εξακολουθούσε να ζητά γεύμα, προσπαθώντας να τσιμπήσει το δίχτυ μπροστά του. Και τι σημαίνει η ανακάλυψη?
1: Ότι είχαμε λεφτά για πέταμα.
0: Η αντίδραση των κουνουπιών, λέει, δεν οφείλεται αποκλειστικά στις χημικές ιδιότητες του DIT, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος των εντόμων επεξεργάζεται και ερμηνεύει τα ερεθίσματα που δέχεται.
1: Καλά, κουλ.
0: Τι εκπομπάρα έχουμε κάνει, φίλε.
1: Πάμε για Πούλιτζερ. Πάμε για Πούλιτζερ.
0: Για Πούλιτζερ πάμε. Γεια σου, Κώστα Καβέρα. Γεια σου, δικηγοράρα. Καλησπέρα, μιλάει πολλές επιμέλειες σε μια ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή. Την κάνουν στεγνή.
2: Εσείς που δεν έχετε καμία δηλαδή.
0: Γεια σου Κώστα. Όριστε, Δημητρία, επανέρχεται όσο για τα Ποσειδόνια, πάρε βιταμίνες, πολλά ρούχα στο αυτοκίνητο, για τα διάφορα receptions και 5 ευρώ για τους παρκαδόρους.
1: Πάρε τζελάκια με καφέινη που είναι για το γυμναστήριο για να σου δίνουν ενέργεια.
0: Αυτά να μου τα φέρεις εσύ. Μίνα από Καλυθέα, γεια σου Μίνα. Τον εγκέφαλο δεν πρόσεξαν, λέει, για να καταλάβουν ότι η βαφή του έχει κάνει ζημιά. Οπότε το αγόρι λέει και κάνει ότι του κατέβει. Αγόρια μου, καλό απόγευμα και καλό σουκού. Δεν κάνει ότι του κατέβει. Δεν κάνει ότι το κατέβει. Το πρόγραμμα σήμερα είναι BBC Radio. Τι φλανάχιο Sky. Τα κορίτσια θα έρθουν για χειμώνα εδώ, μια και έχει καλοκαίρι στο England. Παιδιά, φιδάκι και φλιτ που ψέκαζε η γιαγιά. Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, τρελός. Κεφαλονίτης.
1: Φλιτ.
0: Θα φύγετε.
2: Μας έστελαν μήνυμα και μας λέγανε έρχονται οι Άγγλοι εδώ πέρα για να δροσιστούν.
0: Ο 57 και για τον Biden έλεγα ότι ήταν μια χαρά και μετά όταν έφυγε από πρόεδρος ανακαλύφθηκε ότι είχε άνοια και το έκρυβαν. Αυτός ο Μπαρμπαμπέλα. Δεν μπορώ να μου χαρακτηρίσει τώρα τον γιατρό, σε παρακαλώ. Διάβασε το μηνά να δούμε θα έρθουν τα αυτοκίνητα της περιοχής να σε πιάσουνε. Ρε είσαι τρελός ρε! Θα διαβάσω εγώ τέτοιο μήνυμα. Κάτσε γιατί μετά θα πάρουν το email σου, θα το ξεσκονίσουν, θα σε ψάξουν τρεις γενιές πίσω. Εγώ για σένα το κάνω, δε. Άγγελος για τη ζέστη, απάντηση είναι απλή για το φίλο που ρώτησε τι θα κάνουμε εδώ, αφού στην Αγγλία έσπηραν ντομάτες. Τώρα λέει που θα βγάλουμε αέριο και πετρέλαια, θα βάλουμε λέει και κελεμπίες, γινόμαστε Saudi Arabia. Ελπίζω λέει να μην μας μείνει μόνο η ζέστη βέβαια. Ο Κατομερίτης λέει μηνά είπε σε θερμό θόλο και εγώ άκουσα θερμό όλο. Μινά μιλες υπερβολικά για το θερμό θόλο και θα σε κυνηγάει η Σούζη με μπαζούκας. Εγώ τι διαβάζω λέω. Γιώργος από Πάτρα, καλησπέρα ρε μάγκες. Τι ευχάριστες ειδήσεις ακούσαμε. Παράνομοι λέει και τα λοιπά μπαίνουν στη χώρα και τα λοιπά. Δεν το έχω ακούσει αυτό πάλι λέει στη χώρα που ζω.
1: Έλατε. Πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά το ξανακούω. Αυτός ο Τίτη. Ο Τίτη που τον πιάσανε εδώ. Που είχε ληστείες, τράπεζες, δολοφόνοι, τι είχε.
2: Όλα τα καλά παιδιά έχουν.
1: Να σε κυνηγάνε παντού και να σε πιάνει η ελληνική αστυνομία. Σαν τον Μαγκουάιρ στη Μύκονο.
0: Ο Μαγκουάιρ δεν έφταιγε ρε. Αυτός πήγε να φορείς. Μάθανε μετά. Πήγε να υπερασπιστεί τον άλλον. Και τσάμπα και...
1: Κρίμα το παιδί, ε.
0: Εντάξει, το σώσαμε, εντάξει. Μινά θα μας κάψει τον εγκέφαλο με το πείραμα τα κουνούπια.
1: Πες τα ρε GPU.
0: Οι επιστήμονες.
1: Ποιοι επιστήμονες.

0: Καλησπέρα στο Δημήτρη, στο Νίκο, στη Μέρη, στο Γιώργο, στον άλλο Γιώργο, τον Γιάννη, τον Χρήστο και τον Αλέκο. Α, και τον Κωνσταντίνο. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Όλοι ναυτιλία.
0: Ναι.
1: Αλλά μόνο.
0: Άβε να δεις, παφίγω σφεντών από εδώ.
1: Τι έχει?
0: Έχω 3-4 reception, θα πω. Ξημερώ μου.
1: Δεν πιστεύω να είσαι στη Φέη το πρωί.
0: Όχι, αύριο θα το κάνω.
1: Ναι,
0: για
1: να είσαι.
0: Όχι, όχι.
1: Για να κοιμηθείς, να μην ξυπνήσεις κυριακάτικα χαράματα.
0: Βαραϊδεύω, δεν θα άντεχα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μεγαλώνουμε, φιλέ. Εγώ δηλαδή, εσύ είσαι παιδί.
1: Εγώ είμαι στην κατηγορία Dr. Death, θα πεθάνετε όλοι.

0: Εσύ θα δεις το τελικό του Champions League εδώ. Φτάει η ώρα, ρε.
1: Ναι, αφού έχουμε δελτίο.
0: Η Ουγγαρία είναι μια ώρα πίσω, η Αγγλία είναι δύο. Πέντε ώρα το απόγευμα θα δεις το τελικό του Champions League. Εντάξει, καλή ιδέα που έκανε ο Πλατινί, αν και μας χάλασε συνήθειες ετών, που έβγαλε τους τελικούς που ήταν καθόλου θα γινόντουσαν Τετάρτες, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Για την άλλη μέρα σχολείο, είπε να ξενυχτήσουμε.
1: Καλά, ξενυχτάγαμε.
0: Όπως λέγει, ναι.
1: Ξενυχτάγαμε.
0: Αλλά ναι, που λέει, παιδιά, να το βάλουμε Σάββατο.
1: Ναι.
0: Ωραία ιδέα ήταν.
1: Το μόνο κακό για μένα είναι ότι η απονομή γίνεται στην εξέδρα των επισήμων και κάποιοι δεν βλέπουν την απονομή. Έτσι όπως είναι τα γήπεδα. Θυμάμαι, ας πούμε, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Μίλαν Λίβερπουλ, εκεί που καθόμουν δεν μπόρεσα να δω την απονομή.
0: Που συγγνώμη, δεν σα άκουσα γιατί.
1: Στο Ολυμπιακό Στάδιο, το Μίλαν Λίβερπουλ.
0: Μίλαν.
1: Εκεί που καθόμουν δεν μπορούσα να δω την απονομή. Ενώ όταν η απονομή γινόταν μέσα στο γήπεδο, δεν βλέπω όλο ο κόσμο.
0: Είχα βρει εισιτήριο. Εγώ ήμουν στο κέντρο. Έβλεπα.
1: Όχι, εγώ ήμουν.
0: Από εκεί που το πήρα εγώ το εισιτήριο.
1: Εντάξει, δεν είναι. Εσύ
0: τώρα είναι. Όχι, ρε,
1: όλα είναι θάλασσα.
0: Όχι, ρε, δεν έχει σχέση με ναυτιλία. Ήταν φανατικό φουνταριστό. Τώρα κάνει καριέρα στην UEFA. Δεν μπορώ να σου πω.

0: Το 57 λέμε οι φίλοι ναυτικοί ακούνε από όλα τα μέρη του κόσμου, ακόμα και μέσα από τον Ατλαντικό. Με το Starlink τελικά έκανε κάτι καλό ο τρέλο Μάσκ, και μα το περιμένανε πώς και πώς αυτούς τους δορυφόρους καμηλής τροχιάς. Γιατί η ναυτιλία ήταν η τελευταία που έμπαινε. Γιατί αν δεν στον ειρηνικό τώρα. Πού θα βρεις.
1: Τίποτα. Τίποτα. Πού θα βρεις ίντερνετ.
0: Βέβαια εντάξει και να έχουν ίντερνετ έχουν μέχρι ένα σημείο μετά. Πρέπει να πληρώσουν, μετά του λένε όχι, δεν θα βάλουν παραπάνω. Έχουν και κάτι θέματα.
1: Καλά, αυτά τα ξέρεις εσύ που είσαι της ναυτιλίας. Αλλά ναι, παλιότερα έπρεπε να πιάσει λιμάνι για να πιάσει να έχει επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
0: Ναι, δεν υπήρχε αυτό το ίντερνετ και οι ταχύτητες. Γενικά έχουν κάτι θεματάκια ναυτικοί. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε άλλη φορά.
2: Η ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr Υποκράτους 33.
6: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Είμαστε στο Βιράζ τώρα για τα τελευταία 100 μέτρα. Στρίβουμε, στρίβουμε! Ρε 57, αυτό δεν είπα. Λέει δεν είναι δωρεάν το διαδίκτυο στα πλοία στους ωκεανούς. Βάζουν τους ναυτικούς να πληρώνουν. Τους δίνουν ένα...
1: Πάσο.
0: Μια χωρητικότητα, μια αυτά συγκεκριμένη που δεν προλαβαίνουν στο πεντάλεπτο αυτό. Να μιλήσουν με WhatsApp, να σερφάρουν στο ίντερνετ. Σε αυτά την εταιρεία.
1: Ναι.
0: Μετά άλλοι πληρώνουν το επιπλέον, αλλά και κάποιες εταιρείες δεν τους δίνουν πρόσβαση. Ακόμα και να θέλουν να πληρώσουν.
1: Γιατί?
0: Ξέρω, είναι πολιτική. Μη χαζεύουν. Στο μεταξύ τώρα στην εποχή της τεχνολογίας, ιδίως οι πιο νέοι ζορίζονται.
1: Χωρίς ίντερνετ. Δεν περνάει η ώρα με τίποτα.
0: Αλλά είναι ένα θέμα που θα θίξουμε σε άλλη εκπομπή. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τώρα ότι πρέπει να προσέχουν γιατί μπορεί από το κινητό ο hacker να σου κάνει κυβερνοεπίθεση και να πιάσει όλο το σύστημα του πλοίου. Από το κινητό σου. Το ξέρεις αυτό. Γιατί παρακολουθώ και τέτοια συνέδρια.
1: Ναι.
0: Είσαι εσύ με το κινητό στην καμπίνα σου. Έχεις πάει να ξεκουραστείς. Μπαίνεις στο σερβάρι.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να σου χτυπήσει το κινητό.
1: Ωραία, μου χτυπάει ο hacker το κινητό. Το ναι, καράβι πώς με... το επηρεάζει.
2: Μέσω του WiFi και ίσως. Αυτό δεν ξέρω ακριβώς να σου πω την άλλη.
0: Δεν είμαι hacker, φιλέ. Και μπαίνουν από το κινητό σου και χτυπάνε το. Μπορεί να τυφλώσουν το πλοίο. Να το αφήσουν να κυβέρνουν.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως,
0: ενδεχομένως.

0: Εσύ τι λέει αυτός εδώ πέρα, ρε. Α, Βασίλης από Μέγαρα. Καλησπέρα, κουνουπολόγη. Ρε, άμα όλο πασαληφθείς με ξύδι, δεν σε πιάνει τίποτα.
1: Και δεν σε πλησιάζει και άνθρωπος.

0: φτάνουμε προς το τέλος, Μαργαρίτα. Καλά, δεν κλείνουμε ακόμα, αλλά... Πώς και ήρθατε, Αθήνα?
1: Για να δούμε το Champions League στις 7, γιατί ήταν πολύ νωρίς.

0: Ρε Κατερίνα, τι χουλιγκάν είναι αυτό η μάνα σου.
1: Το λέω κι εγώ. Εγώ πρέπει να ζω με αυτή.
2: Το μέλλον κάτω από τη μιλιά, έτσι.

σου Γιώργο Μεγαλία, ήχος και φως. Μας ακούνε. Γεια σου καπετάνιε. Ο Πούτιν από το Κρεμλίνο λέει θα πάρει μεταγραφή Κρεμλίδου, λέει, να τρελάνει τον Τραμπ. Ρε τι πίνεις ρε και δεν μας δίνεις. Δεν φτάνουν για όλους.

0: λοιπόν, σας αποχαιρετούμε σιγά σιγά. Πάει και αυτή η εκπομπή, πάει και αυτό το Σάββατο. Εγώ νομίζω ότι είναι Κυριακή εδώ μεταξύ σήμερα.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
2: Γιατί θα ήθελε.
0: Ναι, μηνά, αν είναι το κινητό συνδεδεμένο με το WiFi του πλοίου και το χακάρουν, μπορούν μετά να χακάρουν όλο το πλοίο και άλλα κινητά των υπολείπων μελών του πληρώματος και τα συστήματα του πλοίου όλα μαζί. Βέβαια, μεγαλύτερο κίνδυνο είναι. Να σας αφήσουν καραβοφάνω όλο το πλοίο. Φαντάζεσαι. Ζητάνε λίτρα με εδώ, τι κουστάρουν. Είναι όλα ηλεκτρονικά. Δεν έχουν εξάντα. Δεν ξέρω να χρησιμοποιούν τον εξάντα που κάνανε παλιοί.
1: Ναι, μου έχει πει από το πώ λειτουργούν πλέον τα πλοία. Είναι πυρηνική φυσική πλέον.
0: Άρα διαστημόπλοια είναι.
1: Διαστημόπλοια,
0: τα καινούργια πλοία είναι. Δεν σου είχα πάει σε ένα κουραζιερόπλοιο τεράστιο. Και ήταν Έλληνα ο υποπλοίαρχο. Και μου λέει τσαμού, μου λέει να πάω στην Κύθυρα. Γιατί απαγορεύεται κανονικά. Δεν είναι άδειε και. Μου λέει από εδώ, από εκεί μου δίνει και αυτά. Μου λέει και από εδώ κυβερνάμε το πλοίο, το καθοδηγούμε. Μου λέει τι είναι αυτό, ένα στικάκι. Όχι στικάκι μεγάλα που έχουμε στα τηλεπαιχνίδια που έχει λαβεί.
1: Ναι.
0: Ένα στικάκι. Ένα μικρό τόσο. Πόσο είναι αυτό?
3: Nintendo.
0: Ναι, ένα μικρό, ένα στικάκι.
1: Και.
0: Με αυτό κάνουν όλες τις κινήσεις του πλοίου. Του λέει, έλα ρε, του λέω, βρες κανέναν άλλο. Του λέει, όχι μηνά, μου λέει με αυτό. Του λέω, θα το κάνω θέμα. Μου λέει, κάντο. Και τον φωτογράφησα κοντά, μακριά, αυτά, εκείνα, με ένα στικάκι. Και ένα πλοίο τεράστιο, πόλη. Λέω, πάει ρε φίλε.
1: Με το μοχλό που παίζαμε Pac-Man από τις Ερικάδες, κυβερνάμε το πλοίο.
0: Κάπως έτσι, ναι, αλλά δεν είναι στρογγυλά πάνω, είναι
1: okay.
0: σαν μελιτζάνα. Α, μικρό.
2: Μετά σου λέει δύσκολο, έτσι. Δύσκολη δουλειά.
0: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε την Μαργαρίτα. Μαργαρίτα, για ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ που μας
0: και για την παρέα που μας κάνεις από το Λονδίνο.
1: Να περάσετε υπέροχα στην Ελλάδα, εκτός από απόψε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: 7 με 9. Μετά τις 9, ό,τι και να κάνεις.
2: Ανάλογα, θα πέσει δούλεμα, ανάλογα.
0: Λοιπόν, Κατερίνα, σου εύχομαι καλή δύναμη.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Επειδή έχει μάνα εμένα.
3: Ναι.
0: Ναι, πάντα η μόνη. Να είσαι καλά, ρε Κατερίνα, και συγχαρητήρια για τα ελληνικά σου και στη μαμά. Λοιπόν, σιγά σιγά, Γιώργος Βραχνός, Σοφία Καλαβρού, Κωνσταντίνα Βαρσάμιρου Λαβρετάκου, Νικόλα Σταματέλος.
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο στο Ραδιοθάλαμο.
0: Μινό! Ακολουθεί Άσπα Παναγοπούλου με δελτίο ειδήσεων.
1: Και μετά Πετράν Κυρκυλής και με εκπομπή και με μαγκαζίνο.
2: Άλλος βάζελος.
1: Δεν είναι προκλητικός όμως Αντώνη Γιάννη.
0: Τι έχουμε παρεμβολές. Τα ακούτε, έχουμε παρεμβολές.

0: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμονή.

0: Μιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμη Τραγαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Προειδοποιήσεις και κριτική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέξεθ. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους. Προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Όπως είπε, η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα. Κατά την ομιλία του στη διάσκεψη του διαλόγου του Σανγκριλά, εγκομίασε τις ασιατικές χώρες που, όπως είπε, έχουν από καιρό αντιληφθεί ότι το κλειδί για μια βιώσιμη σύμπραξη δεν είναι ιδεαλιστικές αξίες, αλλά συγκεκριμένη σύγκληση εθνικών συμφερόντων. Όταν τα συμφέροντά μας συγκλίνουν, ενεργούμε μαζί με αποφασιστικότητα. Όταν αποκλίνουν, προσαρμοζόμαστε με ρεαλισμό, χωρίς δράματα και χωρίς να κάνουμε κηρύγματα. Πιστεύω ότι η Δυτική Ευρώπη θα μπορούσε να πάρει ένα μάθημα, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός. Πέντε κλιματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται από την Κρήτη ως τη Βόρεια Ελλάδα κατάφερε να εξαρθρώσει το ελληνικό FBI τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση Θερισμός που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1.151. Έως σήμερα έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 90, εκ των οποίων τουλάχιστον 17 έχουν κριθεί προφυλακιστέοι. Η ζημιά από τη δράση των 5 εγκληματικών ομάδων εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Εν τω μεταξύ, μέχρι αυτή την ώρα απολογούνται οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22 οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη χθες στο Λευκό Οίκο. Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για μία ακόμα φορά ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση και επιδιώκει άλλους στόχους, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ιρανός αξιωματούχος αναφερόμενος στον Αμερικανό Πρόεδρο. Το Ισραήλ έπληξε και πάλι σήμερα το Νότιο Λίβανο και ο στρατός συνέχισε την προέλασή του σε βάθος στη χώρα, αγνοώντας την εκεχηρία που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Σήμερα το πρωί ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους 10 χωριών να τεκενώσουν εν ώψη επιδρομών. Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι η Ισραηλινή στοχευμένη επίθεση τραυμάτισε σοβαρά 2 Λιβανέζους στρατιώτες που επέβαιναν σε όχημα στο Νότιο Λίβανο. Από την πλευρά της η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι έπληξε με ρουκέτες στο έδαφος του Βορείου Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε τις περισσότερες από αυτές. Ουκρανικό ντρόουν έπληξε σήμερα τον ελεγχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, όπως ανακοίνωσε η Ρωσική Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας Ρόσατομ. Από την επίθεση δεν προκλήθηκαν ζημιές σε βασικό εξοπλισμό του σταθμού, όμως δημιουργήθηκε μια τρύπα στον τοίχο ενός μηχανοστασίου. Ο επικεφαλής της Ρόζατομ χαρακτήρισε την επίθεση σκόπιμη. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά. Χειροπέδεσε 4 ανήλικους, 2 αγόρια και 2 κορίτσια πέρασαν στις 6 το πρωί μοτοσυκλετιστές της Δία στην Ιερά Οδό. Λίγα λεπτά νωρίτερα οι ανήλικοι επιτέθηκαν σε μια 20χρονη στην Αδριανού, τη χτύπησαν στο πρόσωπο και την κοιλιά και τη άρπαξαν κινητό τηλέφωνο. Τα δύο αγόρια, 14 και 16 ετών, είχαν συλληφθεί στις 21 Μαΐου για ληστεία σε υπάλληλο πρατηρίου καυσίμων στο Παγκράτη. Το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν αυτή την ώρα στη Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain και Arsenal. Την πρόκριση στους τελικούς της Basket League εξασφάλισαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν τη ΣΑΕΚ με 95-68 και οι Πράσινοι νίκησαν τον ΠΑΟΚ με 102-94. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν νότιο, νότιο-δυτική 2 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά εθρίος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκύλης.
1: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της Ιφιλίου μας. Ακούνε.
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Ποια γέλασε!
5: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλές θέσεις μας, δεν γίνεται. Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα.
6: Για τους αριστερές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν. Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέρα.
7: Είστε το Μάρξ.
8: Τι είναι αυτό, τι τρέλα είναι αυτό.
9: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε.
10: Το Μάρτι ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
11: Αλέξη, τι φάση.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
13: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
14: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία.
15: Για μένα κύριε Καρισιανό είναι ήδη πρωθυπουργός.
16: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

ξέρετε βρε παιδιά, τα ύστερα του κόσμου ζούμε, τα ύστερα του κόσμου. Τελικός Champions League στις 7 το απόγευμα. Πού ακούστηκε αυτό? Πείτε μου εσείς, πού ακούστηκε? Ίσα ίσα για να μην το δούμε εμείς. Εγώ, ο Γιώργος Βραχνός, δεν ξέρω ποιος άλλος. Φαντάζομαι η Σοφία Καλαβρού δεν τρελάθηκε κιόλα σιγά δηλαδή. Ναι. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-0-174 για να κάνουμε πρώτα τις συστάσεις και θα τα πούμε όλα. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-0-174. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9 όπως άλλωστε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Εκτός από αύριο, αύριο να πούμε πως διαμορφώνεται κάπως διαφορετικά το πρόγραμμα. Θα τα πούμε εκτάκτως στη θέση της Χριστίνας Βίδου 10 με 12 το πρωί. Βεβαίως και στις 2 με το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Το απόγευμα θα ακούσετε τον Βασίλη τον Κουφόπουλο. skyradio.gr, μπαίνετε, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας αυτό το απόγευμα Σαββάτου ή 30η μέρα του Μάιου. Πάει τον φάγαμε και το Μάιο. Ξεπροβάλλει το καλοκαίρι, αν και θα έλεγε κανείς πως έχει έρθει ήδη, εδώ είναι, μας γλυκοκοιτάζει. Τα λέμε και στα social τα media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, pekirk@gmail.com. Έβαλαν οι αθεόφοβοι της UEFA τον τελικό του Champions League, το νούμερο ένα ποδοσφαιρικό γεγονός και ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα, διότι ένας μεγάλος ποδοσφαιρικός αγώνας είναι ενδεχομένως και πρωτίστως τηλεοπτικό γεγονός. Τον έβαλαν τον τελικό 7 η ώρα το απόγευμα. Οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται είναι αστεί. Το λιγότερο αστεί, δηλαδή, ότι θα πρέπει να διευκολυνθούν, λέει, οι φίλαθλοι στη Βουδαπέστη. Λες και η Βουδαπέστη είναι καμιά κομμόπολη, παιδιά. Λες και τους έχουν στείλει σε κάποιο χωριουδάκι να κάνουν εκεί τον τελικό και δεν θέλουν να διαταράξουν την ησυχία των κατοίκων της πόλης της Βουδαπέστης, που φαντάζομαι γίνεται ο κακός χαμός εδώ και μέρες. Ζουν και αναπλέουν όλοι για τον τελικό του Champions League, τον οποίο μια πόλη όπως η Βουδαπέστη δεν τον φιλοξενεί και κάθε μέρα. Λοιπόν, μεγάλο γεγονός για την πόλη, οπότε η πόλη θα το ξημερώσει εκεί. Λοιπόν, η πόλη, Γιώργο Βραχνέ, η πόλη. Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς φαντάζομαι υπάρχει πρόβλεψη σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο κύριος Κυρανάκης που το έχει σκεφτεί τα Σάββατα να πηγαίνουν και πιο μετά τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, και εκεί θα υπήρχε πρόβλεψη αν ο τελικός ξεκινούσε στις 10 το βράδυ, όπως ξεκινάει συνήθως, νομίζω η ώρα ενάρξης είναι 10 παρατέταρτο εκεί, μια κανονική, μια λογική ώρα να έχεις παραγγείλει τις πίτσες σου, να έχεις τις μπύρες σου κρύες μέσα στο ψυγείο και να περιμένεις να δεις τον μεγάλο τελικό του Champions League. Άλλος λόγος που διάβασα, να προσελκύσουμε, λέει, τους νέους, τους πιτσιρικάδες, τα μικρά παιδιά. Να ενημερώσουμε κάτι την UEFA, ότι ούτως ή άλλως τα καλοκαίρια και όταν κλείνουν τα σχολεία και όταν κατεβάζουν ταχύτητα εκπαιδευτικοί και παιδιά, τα παιδιά κοιμούνται και 12 η ώρα το βράδυ, τα αφήνουμε καμιά φορά, όχι κάθε μέρα να το κάνουμε σύστημα, αλλά δεν χάθηκε και ο κόσμος να κάτσει ο μικρός Γιωργάκης μέχρι τις 12 μια φορά να δει έναν αγώνα. Δεν χάθηκε και ο κόσμος, είπαμε, εντάξει. Να υπάρχει πειθαρχία στο ελληνικό το σπίτι, αλλά όχι και έτσι. Και κλείνοντας το θέμα αυτό, ο βασικός λόγος που το κάνουν δεν είναι άλλος από τα λεφτά, παιδιά. Είναι πολλά τα λεφτά, αλλά οι τύποι είναι και άπλιστοι. Δηλαδή έχουν βγάλει δισεκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια. Δισεκατομμύρια. Δεν υπάρχουν τα λεφτά τα οποία παίζουν σε ό,τι έχει να κάνει με το Champions League. Η Euro League που πήρε ο Ολυμπιακός διαχειρίζεται ψίχουλα, κάτι ψιχουλάκια. Εδώ μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Ήθελαν αυτήν την ώρα να γίνει σέντρα στον τελικό του Champions League για να ικανοποιήσουν
την μεγάλη, την τεράστια τηλεοπτική αγορά της Ασίας. Αυτό θέλω να κάνουν και μην παραξενευτείτε αν του χρόνου ξεχάσουν αυτούς τους λόγους και γενικότερα το καθιερώσουν και το πάνε εκεί, αν και λένε ότι μόνο για φέτος 7 η ώρα τελικός, από του χρόνου και πάλι στις 10. Ας το ελπίσουμε για να δούμε και εμείς κανένα τελικό, Γιώργο Βραχνή. Ο οποίος ο Γιώργος Βραχνός ήρθε μαδιανά τα χέρια, ούτε πίτσες φίλε μου, ούτε μπύρες τίποτα δηλαδή για την περίσταση, κοκακόλες κάτι δηλαδή, σουβλάκια, δεν ξέρω τι, με τι εσύ συνοδεύεις τέτοιες περιστάσεις, δηλαδή τι προτιμάς, νηστεία δηλαδή, ναι. Φτωχολογιά καταραμένη εδώ στον Sky, όπως καταλάβατε, στο νέο το Φάληρο. Να πω πως εγώ είμαι τρελαμένος που δεν θα δω τον τελικό του Champions League, διότι δεν θα τον έβλεπα τον τελικό και ως ουδέτερος. Γιατί το λέω αυτό, όσο σας αφορά τώρα αυτό, έτσι μια προσωπική αναφορά που θα είναι, υπόσχομαι, σύντομης διάρκειας, από τα 90's, από τη δεκαετία του 90, που υποστηρίζω φανατικά τον Παναθηναϊκό, η δεύτερη μεγάλη μου αγάπη είναι η Arsenal. Από τότε, από τη δεκαετία του 90. Και επειδή η Arsenal δεν είναι και πολύ σύνηθες να βρίσκεται στον τελικό του Champions League, είχαμε βρεθεί το 2005, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη φορά, με αντίπαλο την Μπαρτσελώνα, και είχαμε προηγηθεί τότε στον τελικό με τον Thierry Henry, παιχτούρα ασύλληπτη ο Thierry Henry, δεν το συζητώ, μεγάλος παίχτης, ο Γάλλος επιθετικός που είχαμε την τιμή να φοράει τη φανέλα της ομάδας για πολλά χρόνια, και με αυτό να πάρουμε και πολλούς τίτλους τότε. Και στα 90's και το 2000 και μετά, τότε είχαμε βρεθεί στον τελικό απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Σήμερα αντιμετωπίζουμε την Paris Saint-Germain, οπότε εμένα η καρδιά μου χτυπάει μαζί με την καρδιά των φίλων των κανονιέριδων πολύ πολύ δυνατά για την Arsenal. Εύχομαι να την κατακτήσουμε την κούπα, την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, την κούπα του Champions League. Και φαίνεται πως μπορεί και να το κάνουμε, διότι ήδη προηγούμαστε με ένα 0, με ένα εκπληκτικό τελείωμα του Havertz, και παρότι η σύνθεση της ενδεκάδας της Arsenal, δεν ξέρω, είπανε συνθέσεις ο κύριος Σταματέλος με τον κύριο Τσαμόπουλο, όχι, μισές δουλειές και αυτή, τίποτα καθόλου, σαν να μην υπάρχει ο τελικός του Champions League. Πόσο παπατζίδες αυτοί οι άνθρωποι που προηγήθηκαν, παιδιά, πόσο παπατζίδες. Η σύνθεση της Arsenal ήταν αρκετά αμυντικογενής, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή έχει βάλει 5 αμυντικούς πίσω. Όμως ξεκινήσαμε με το δεξί, Paris Saint-Germain Arsenal 0-1, με τον Havertz, το Γερμανό, που είναι και αιχμή του δώρατος για λογαριασμό της Arsenal, ο μοναδικός προωθημένος στο center forward της ομάδας σήμερα, με ένα εκπληκτικό τελείωμα στην κλειστή γωνία του τερματοφύλακα, που φέρει και ευθύνη ο τερματοφύλακας της Paris. Έχουμε κάνει το 1-0 και προηγούμαστε. Ο ύμνος να πέσει, κύριε Βραχνέ, για το γούρι.

0: Αυτός είναι ο ύμνος της Arsenal, ο νέος ύμνος της Arsenal. Ένα τραγούδι το οποίο έγινε viral και δεν είναι του Φίβου Γιώργο Βραχνέ, όχι. Είναι του Louis Danford, ο οποίος είναι φανατικός οπαδός της Arsenal. Κυκλοφόρησε το κομμάτι αυτό τον Φεβρουάριο του 2022. Αρχικά το έγραψε ως μια ερωτική επιστολή για την περιοχή που μεγάλωσε, το Islington του Βόρειου Λονδίνου, όχι αποκλειστικά για την ομάδα. Όμως το τραγούδι άρεσε στους φιλάθλους της ομάδας, τράβηξε την προσοχή και του Μίκελ Αρτέτα, του προπονητή της ομάδας, και σε αυτόν άρεσε πάρα πολύ. Για πρώτη φορά ακούστηκε επίσημα από τα μεγάφινα του Emirates Stadium, του γηπέδου της Arsenal, στις 8 Μαΐου του 2022. Και από τότε τραγουδιέται live από τους οπαδούς και τους παίκτες της ομάδας, μετά από κάθε νίκη, μετά από κάθε επιτυχία και πριν από κάθε αγώνα από τους οπαδούς. Και τώρα στο τελευταίο μάτς, αφού κατακτήσαμε το πρωτάθλημα Αγγλίας μετά από 20 τόσα χρόνια, ναι, όλα τα χρόνια, ήμουν νιώσει και γέρασα, Γιώργο μου, ας τα να πάνε. Και πάλι τραγουδούσαν οι παίκτες με τους φιλάθλους της ομάδας το τραγούδι αυτό. The Angel λέγεται, όσοι ενδιαφέρεστε, και είναι ο νέος επίσημος ύμνος της Arsenal επί της ουσίας. Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Αυτά για τον τελικό του Champions League. Δεν ξέρω πόσοι μας ακούν αυτή την ώρα, φαντάζομαι λίγοι ή τέλος πάντων λιγότεροι από ό,τι συνήθως, διότι ξαναλέω, μιλάμε για ένα μεγάλο αθλητικό παύλα τηλεοπτικό γεγονός. Κατά τα λοιπά, η πόλη έχει αδειάσει. Εντάξει, νομίζω πως είναι και λογικό και αναμενόμενο. Είναι η πρώτη φορά, το πρώτο Σαββατοκύριακο, που οι θερμοκρασίες και ο καιρός παραπέμπουν σε καλοκαίρι. Είναι και το τριήμερο μπροστά μας. Κυριακή, αύριο Δευτέρα, του Αγίου Πνεύματος, μεγάλη γιορτή. Οπότε τα βάλατε κάτω και κάποιοι φύγατε και από την Παρασκευή, και μπράβο σας. Κίνηση είχε αρκετή, σήμερα όχι τόσο. Πέμπτη Παρασκευή όμως γινόταν εκεί έξω ο κακός χαμός. Τώρα έχει αδειάσει η πόλη. Ευχάριστο για μας, πιο ευχάριστο για εσάς το γεγονός ότι έχετε φύγει. Ως προς τις θερμοκρασίες, βλέπω μπαίνοντας στο meteo.gr πως μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στη χώρα 33 βαθμούς Κελσίου, και έχει ο Θεός, γιατί από αύριο να είστε σίγουροι πως θα ανέβει ο υδράργυρος ακόμη περισσότερο. Τρίκαλα, στα Τρίκαλα η πρωτιά, 32,9 βαθμούς Κελσίου. Δένδρα Τυρνάβου 32,4, Λάρισα 31,8, Καρδίτσα 31,7, πολύ Θεσσαλία βλέπω, πάρα μα πάρα πολύ Θεσσαλία, ναι, και ο χάρτης που έχουν αναρτήσει εδώ ο κύριος Λαγουβάρδος με τους συνεργάτες του, ναι. Πολύ κοκκινίλα στη Θεσσαλία, πιο νορμάλοι καιρικές συνθήκες στην υπόλοιπη χώρα, στην υπόλοιπη επικράτη, αλλά από αύριο ακόμη περισσότερη ζέστη. Αυτά. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος να πάμε στους δρόμους να δούμε αν έχει κίνηση εκεί έξω. Κύριε Βραχνέ, τι λέτε και εσείς, ή να κάνουμε μια στάση, να κάνουμε. Το έχετε έτοιμο το χαλί, ρίχτε το τότε. Στην Αθήνα Λαμίας δεν βλέπω να υπάρχει κάτι, και στα διαρρευματά της μια χαρά. Η Αττική Οδός επίσης κανένα πρόβλημα αυτή την ώρα. Κανένα κυκλοφοριακό ζήτημα ούτε στην Λεωφόρο Κηφισίας. Είπαμε, έχει και τελικό Champions League τώρα. Όλοι μέσα είστε και βλέπετε το μάτς. Η Μεσογείο μια χαρά. Η Αττική Οδός, είπαμε, κανένα πρόβλημα. Περιφερειακή Μητού τίποτα. Η Παραλιακή, για να δω, όχι. Ποσειδώνος Βουλιαγμένης μια χαρά. Καταπράσινες, πουθενά κόκκινο. Πουθενά κοκκινίλες. Οι δρόμοι γύρω από τον Πειραιά είναι μια χαρά. Τα πανηγύρια για την EuroLeague τελείωσαν. Επιτέλους, παιδιά, να εσχάσουμε κι εμείς, Παναθηναϊκοί δηλαδή. Πόσο καιρό ακόμη θα μας το τρίβατε στη μούρη εσείς οι Ολυμπιακοί? Ναι. Πού θα πάει? Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι, κύριε Βραχνέ. Ναι. Αυτά και από τους δρόμους. Βλέπω λίγη κίνηση μόνο στην Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Όχι όμως κάτι το φοβερά ανησυχητικό. Ναι. Αυτά. Φύγαμε για να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Νικολαίδη.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα χολ. Χολ το λένε.
0: Χολ το λένε, πρόεδρε. Και τελικό του Champions League το λένε. Φαντάζομαι ο πρόεδρος ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Paris Saint-Germain. Τον ευχαριστώ εγώ ως φίλος της Arsenal από καρδιάς. Γεια σου, φίλε Στέφανε, τι κάνεις, είσαι καλά? Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Πέτρο μου, καλησπέρα.
0: Τον τελικό βλέπεις κι εσύ?
2: Βέβαια, είμαστε μπροστά. Είμαστε μπροστά.
0: Α, να πω για όσους δεν το γνωρίζουν, όσοι αμέλησαν τέλος πάντων ή όσοι δεν έλαβαν υπόψη τους ότι είναι στις 7 ο τελικός και όχι στις 10. Η τηλεοπτική μετάδοση είναι από το Μέγκα και από την Κοσμοτέ TV, Κοσμοτέ Σπορ 1. Όσοι θέλετε να δείτε τον τελικό του Champions League, είμαστε στο 20 λεπτό. Paris Saint-Germain Arsenal 0-1. Η Arsenal από πολύ νωρίς έχει ανοίξει το σκορ.
2: Και ελπίζουμε έτσι να μείνει, Πέτρο.
0: Ναι. Και για να κάνω την γέφυρα, την ιδανική γέφυρα για το sky.gr, το έχετε και εσείς στην πρώτη σας σελίδα. Μπράβο. Μπράβο.
2: Βεβαίως.
0: Την εξέλιξη του αγώνα,
2: Ορίστε, δεν άκουσα.
0: Λέω και την εξέλιξη του αγώνα. Θα μας ενημερώνετε διαρκώς και αδιαλείπτως. Μπράβο.
2: Διαρκώς και αδιαλείπτως. Το έχουμε σε πάρα πολύ ψηλές θέσεις. Το match, τελικό Champions League, Paris Arsenal 0-1 από πάρα πολύ νωρίς. Live έχουμε όλη την εξέλιξη του αγώνα στο sky.gr. Μπορείτε να ενημερώνεστε όλες και όλοι που ενδιαφέρεστε, που δεν έχετε τηλεόραση και θέλετε να μπείτε διαδικτυακά να ενημερώνεστε. Ή κάποιοι μπορεί να το έχετε και γούρι να το κάνετε, όπως εγώ που υποστηρίζω Arsenal. Μέχρι τώρα την πορεία της Arsenal έτσι την ενημερωνόμουν.
0: Ναι, από sky.gr, μπράβο.
2: Έτσι, δεν πρόκειται να το κόψω για γούρι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, Πέτρο, να σου πω ότι στο πρώτο μας θέμα έχουμε τον Donald Trump, ο οποίος τιμωρεί, όπως φαίνεται, την Ευρώπη, διότι νωρίτερα ο Pete Hegseth, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, ανέφερε πως έρχονται σημαντικές αποφάσεις για την ασφάλεια. Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα, όπως δήλωσε ο Υπουργός. Ενιγματικός, αλλά αν μη τι άλλο, προανήγγειλε. Προανήγγειλε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις. Μένει να δούμε τι ακριβώς εννοεί. Δεν θα αργήσουμε να μάθουμε. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα, επίσης, μια άλλη πολύ σημαντική είδηση που έχουμε στο sky.gr είναι για το αμερικανικό μαχητικό F-15, το οποίο καταρρίφθηκε πάνω από το νοτιοδυτικό Ιράν τον περασμένο μήνα και έχει σαν αποτέλεσμα μια επικίνδυνη αποστολή διάσωσης, πιθανότατα, χτυπήθηκε από έναν πύραυλο φορητού τύπου κινέζικης κατασκευής, όπως δήλωσαν στο NBC News 3 άτομα που έχουν γνώση του θέματος. Η Κίνα ενδέχεται επίσης να παρήχε στο Ιράν ένα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης μεγάλου βεληνικούς, το οποίο ανιχνεύει αεροσκάφη τύπου stealth, να το πούμε και αυτό. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη, την ίδια στιγμή που όλο και περισσότερο συζητάμε την εμπλοκή, έτσι, έμεση, βεβαίως δεν μιλάμε άμεσα επί του πεδίου, έμεσα τον ρόλο και τον λόγο που μπορεί να έχει η Κίνα στη Μέση Ανατολή, σε γεωπολιτικό επίπεδο γενικότερα. Πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, θα έλεγα. Επίσης, για να πάμε λίγο και στα δικά μας, Πέτρο, έχουμε και τις ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, έτσι, διότι οδεύουν προς ανεξαρτητοποίηση και ο Αλέξης Χαρίτσης και η Έφη Αχτσιόγλου και ο κύριος Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.
0: Φεύγουν από το κόμμα, πάνω αυτοί φεύγουν. Πάνε προς Αλέξη μεριά από ό,τι φαίνεται.
2: Εφόσον φεύγουν, διαλύεται και επισήμως η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Σωστά.
2: Δεν υπάρχει τόρι. Ναι. Και επίσης να σου πω ότι...
0: Πώς είναι, 11 βουλευτές νομίζω έχει Νέα Αριστερά. Νομίζω 11, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε ναι. Άμα φύγουν όλοι αυτοί, υπάρχει θέμα.
2: Ακριβώς. Να σου πω επίσης, μιας που έχουμε πιάσει τα δικά μας, έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από τις 7 το πρωί του κυρίου Αλέξανδρου Δεσποτόπουλου, του γνωστού διεθνολόγου, που επί της ουσίας αποτελεί απάντηση σε όλα όσα ανέφερε χτες ο πρόεδρος Ερντογάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας, από την Αγία Σοφία, που είπε έτσι εκείνα τα διάφορα, ότι εμείς σώσαμε την Αγία Σοφία και κάποιοι πρέπει να το χωνέψουν αυτό κτλ. Δίνει μια δικιά του απάντηση με ένα έτσι πολύ ωραίο άρθρο. Η Κωνσταντινούπολη και η μνήμη, όπως λέει. Δεν υπήρξε μια οποιαδήποτε πόλη ποτέ η Κωνσταντινούπολη, αναφέρει ο κύριος Δεσποτόπουλος, αλλά επί αιώνες πρωτεύουσα αυτοκρατορίας, σημείο τομής Ανατολής και Δύσης, κέντρο θεολογίας, διπλωματίας, δικαίου, εμπορίου, τέχνης και κρατικής οργάνωσης. Δεν χρειάστηκε ποτέ να έρθουν οι Τούρκοι για να λυτρωθούν, για να αποτελέσει παγκόσμιο κέντρο. Ακριβώς επειδή ήταν παγκόσμιο κέντρο, γι' αυτό κατακτήθηκε. Λέει πολλά ωραία πράγματα. Αξίζει να...
0: Γενικότερα έχετε ενδιαφέρουσα αρθρογραφία στο sky.gr, εκεί που βλέπετε τη στήλη απόψης. Πατάτε και βρίσκετε όλα τα άρθρα και του κ. Δεσποτόπουλου και άλλων. Ναι. Υπάρχει ποικιλία θεμάτων.
2: Μα κλείσω με ένα αθλητικό, όπως ξεκινήσαμε.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, είχαμε ένα αδιανόητο πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα από τον Γιώργο Φραγκογιάννη. Πρόσεξε, 44-88. 44-88 για 400 μέτρα.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Απίστευτη επίδοση. 22 ετών ο Έλληνας αθλητής. Στους περιφερειακούς αγώνες του NCAA αυτά. Συνέτριψε το 45-11 βεβαίως του Δημήτρη Ρέγα που κρατούσε από το 2006, 20ετία ρεκόρ.
0: Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Μπράβο του. Φαντάζομαι πως είναι και λίγο Αμερικανάκι για να αγωνίζεται εκεί ο συγκεκριμένος Έλληνας αθλητής.
2: Ποιος... Ναι, έχει αμερικανική παιδεία και είναι και πάρα πολύ μικρός. Δηλαδή.
0: Μπράβο του. Και έχει όμως όλο το μέλλον μπροστά του. Τα καλύτερα του ευχόμαστε. Έχουμε ήδη δύο top επίπεδου αθλητές, τον Τεντόγλου και τον Καραλή, ο οποίος Τεντόγλου έκανε και χθες την καλύτερη επίδοση στον κόσμο.
2: Στον κόσμο, ναι.
0: Και έρχεται και την Diamond League. Στο αγόρι μας, μπράβο.
2: Ναι, έρχεται και την Diamond League, περιμένουμε. Καραλή, Τεντόγλου, τους περιμένουμε όλους.
0: Περιμένουμε να τα σαρώσουν όλα και εσύ τα σάρωσες. Sky.gr, ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος. Να σε καλά, φίλε, ευχαριστούμε
2: πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, η ώρα δείχνει 7:26 πρώτα λεπτά. Με αργά αλλά σταθερά βήματα θα οδηγηθούμε σε διαφημίσεις. Ναι. Θα έρθει η κυρία Παναγοπούλου για τίτλους ειδήσεων και εμείς θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Και με τα ηχητικά μας έχουμε ετοιμάσει το βάρ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας. Ναι! Και με ωραία τραγούδια και με τα μηνύματα τα δικά σας που μου έχουν ήρθε, έχουν καταφτάσει στο skyradio.gr.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλείας.

0: σας περιμένουν.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
2: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Του αγοριού απέναντι.
7: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Πάπα Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προειδοποιήσεις και κριτική για την ευρωπαϊκή άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους. Προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την κυριακάτικη Welt, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. 5 εγκληματικές ομάδες από την Κρήτη ως τη Βόρεια Ελλάδα κατάφερε να εξαρθρώσει το ελληνικό FBI τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση Θερισμός, που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1151. 23 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν από πλοίο της Frontex νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Χειροπέδεσε 4 ανήλικους, 2 αγόρια και 2 κορίτσια, πέρασαν μοτοσυκλετιστές της Δίας στην Ιερά Οδό. Οι ανήλικοι επιτέθηκαν σε 20χρονη στην Αδριανού και αφού τη χτύπησαν, τη άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο. Στην Αίγινα συνελήφθη 62χρονη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιάς. Κατά τη διάρκεια κάποιων απορριμμάτων στην αυλή της, η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Η γυναίκα είναι υπότροπη για ανάλογο συμβάν πέρσι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλώς ήρθατε στο κρίσιμο ραντεβού με την ιστορία.
5: Πασουκάρα!
2: Ήρθε επιτέλους η ώρα, για να τελειώσει.
6: Άρχισε να ήρθε.
2: Στον πρόεδρο αυτά.
7: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε!
8: Say the line, Bart!
7: Έλα να την ανακοινώσεις.
9: Δεν είναι σωστό αυτό.
7: Πρόεδρε! Έλα με φόρα!
10: Έλα. Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Σε κάθε ομιλία που έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους.
11: Δεν αντέχουμε άλλο.
10: Η μεγάλη μέρα έφτασε.
12: Η ελπίδα έφτασε.
13: What is this, a crossover episode?
10: Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση.
14: Φιλάκια.
10: Σήμερα κάνετε εσείς το βήμα μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
15: Συγγνώμη τι λέω.
10: Αθήνα 2026.
16: Σαν να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.

0: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι.
1: Είδα καλά.
2: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
3: Τρίζουν τα κόκαλα.
4: Ελλάς, Ελλάς, παρόλης αμαρές.
5: Όχι Παναγία.
4: Ελλάς, Ελλάς, παρόλης αμαρές.
0: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Έχει άρωμα Champions League σήμερα η εκπομπή, παιδιά. Είναι σε εξέλιξη ο μεγάλος τελικός. Paris Saint-Germain Arsenal. Μην τον ματιάσω, 0-1. Είναι αυτό που λέμε. Λίχτο τώρα, άνθρωπέ μου. Το τραγούδι που ακούτε είναι φρέσκο ολόφρεσκο. Η κιθάρα που ακούτε σε αυτό το τραγούδι είναι πάρα μα πάρα πολύ παλιά, ιστορικής αξίας. Είναι η κιθάρα του κορυφαίου Κάρλος Σαντάνα. Ο Κάρλος Σαντάνα ένωσε τις δυνάμεις του με την Μπέκι Τζι και έφτιαξαν αυτό το τραγούδι, Μη Γκραναμόρ λέγεται. Τραγούδι που κυκλοφόρησε μόλις την Παρασκευή. Και έχει μέσα το αυτό το τραγούδι κοινωνικό μήνυμα. Μήνυμα που έχει να κάνει με τη ζωφερή πραγματικότητα που βιώνουν, ειδικά επί μερών Ντόναλντ Τραμπ, πολλές οικογένειες Λατινοαμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε για ανθρώπους, για γυναικόπαιδα, για οικογένειες που έχει κυνηγήσει ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από αυτή την υπηρεσία ICE. Και αυτές τις δυσκολίες, για αυτές τις δυσκολίες μάλλον τραγουδάει σε αυτό το τραγούδι Becky G. Ο τελικός είναι στο 35ο του λεπτό. Ξαναλέω, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Μέγκα και το Κοσμοτέ Σπορ 1. Διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Ωραία θα ήταν να ήμασταν εκεί, κύριε Βραχνέ. Άστον τον Βραχνό. Ο Βραχνός είναι ακόμη υπό την επίρρεια των Iron Maiden και των Metallica. Ήτανε πολύ metal η φετινή άνοιξη σε αυτήν εδώ τη χώρα. Στο θέμα μας όμως, Paris Saint-Germain Arsenal 0-1 στο 36ο λεπτό με τον Havertz με ένα πολύ ωραίο τέρμα. Όσοι δεν το έχετε δει, θα το δείτε και θα παίξει και πολύ γενικότερα, διότι είναι γκολάρα. Έκανε μια κούρσα 30 μέτρων ο Havertz, ο οποίος ήταν έκπληξη που βρέθηκε στη βασική ενδεκάδα της Arsenal. Ένα ρίσκο το οποίο πήρε ο Μίκελ Αρτέτα και φαίνεται πως του βγαίνει. Έκανε αυτή την κούρσα των 30 μέτρων. Βρέθηκε φάτσα με τον τερματοφύλακα της Paris Saint-Germain και με ένα εκπληκτικό σουτ στο οποίο δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να αντιδράσει. Έκανε το 0-1 για τους κανονιέριδες. Σαν να επαναλαμβάνεται η ιστορία, ελπίζω να μην επαναληφθεί. Το λέω όμως από την άποψη ότι και στον προηγούμενο τελικό που είχε βρεθεί η Arsenal πάλι είχε προηγηθεί. Βεβαίως τότε είχε γίνει ανατροπή. Είχε μείνει και με 10 παίκτες η Arsenal και είχε προσπαθήσει να κρατήσει το υπέρ της αποτέλεσμα. Δεν το είχε κατορθώσει αυτό. Και η Μπαρτσελόνα με τον Ροναλντίνιο τότε στη σύνθεσή της είχε κάνει την ανατροπή και είχε κατακτήσει το Champions League. Έχει δρόμο ακόμη το match, θα σας ενημερώνω εννοείται μέχρι και τις 9 που θα είμαστε μαζί σας. Και λέω μέχρι και τις 9 διότι ως γνωστόν 8 με 9 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Τι έγινε, τι έπαθες Γιώργο Βράχνε? Σου έπεσαν βαριές οι συναυλίες μου φαίνεται και θες ακόμη χρόνο για να επανέλθεις. Ο έτερος Γιώργος εδώ στο skyradio.gr με ρωτάει να πω, μου ζητάει να πω δύο λόγους για τους οποίους έγινε Arsenal, αν θέλω. Ναι, το σήμα μου άρεσε πάρα πολύ, με το κανόνι δηλαδή. Και η εμφάνιση, ναι, μην το γελάς, τα κόκκινα που μου λέει ο Γιώργος Βραχνός. Η εμφάνιση μου άρεσε επίσης, από αυτά τα μικρά πράγματα. Σε κερδίζει μια ομάδα τώρα, τι σου άρεσε στο μάτι δηλαδή. Και ήμουν πολύ φαν και του Ian Wright. Δεν ξέρω πόσοι τον θυμάστε. Βρετανός επιθετικός στο 90's, πάρα μα πάρα πολύ καλός. Τότε βέβαια που εγώ είχα αρχίσει στα μέσα των 90's να αντιλαμβάνομαι τι πάει να πει ποδόσφαιρο, πώς παίζεται το άθλημα. Τότε άρχισα να καταλάβαινα κάποια πράγματα. Τότε ο Ian Wright νομίζω ήταν οι τελευταίες του σεζόν. Σιγά σιγά παρέδιδε τη σκυτάλη στην νέα γενιά. Αλλά τότε δεν ήταν δύσκολο να γίνει Arsenal, διότι η Arsenal ήταν από τις κορυφαίες ομάδες εκείνη την εποχή. Δεν ήταν Στην παρακμή να πω βαριά κουβέντα, διεκδικούσε το πρωτάθλημα σχεδόν κάθε χρόνο το τι άρεσε. Είχε κάνει και double και treble, είχε κατακτήσει και τα πάντα και ήταν η μεγάλη μονομαχία τότε του Αρσέν Βεγκέρ με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Οι δύο έτρωγαν τα μουστάκια τους στο αγγλικό πρωτάθλημα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το πώς έχει εξελιχθεί τώρα, καμία σχέση. Τότε έβλεπες κάθε χρόνο μία, δύο, τρεις καλές ομάδες και μετά το χάος. Τώρα πια αυτό έχει αλλάξει, έχει πολλές καλές ομάδες και αυτό φαίνεται από το γεγονός πως αν σήμερα κατακτήσει η Arsenal το Champions League θα έχει κάνει το 3 στα 3 η Αγγλία. Αγγλική ομάδα, δεν ξέρω πώς το έχετε συνειδητοποιήσει, θα έχει κατακτήσει και το Conference και το Europa League και το Champions League. Αυτό κάτι λέει για το πρωτάθλημά τους, το οποίο είναι μακράν το καλύτερο όλων, δεν το συζητώ. Με διαφορά η Μανιάνα και εγώ απόψε οπαδός είμαι, Πέτρο μου, με Arsenal εννοείται, με την νίκη και ο ύμνος τέλειος. Ναι, είναι γούστα αυτά εδώ ο Γιώργος Ζαχνούς. Νομίζω θα το κοροϊδεύει για καιρό το τραγούδι αυτό. Βλέπεις, πρέπει όμως η σύγκριση να γίνεται και με τους δικούς μας ύμνους. Αν γίνει η σύγκριση νομίζω θα κλάψουμε λιγάκι. Αλλά τέλος πάντων, εγώ χαιρετίζω το γεγονός πως μια ομάδα μπαίνει και σε αυτό το τρυπάκι που δεν είναι εύκολο να μπει, να εξυγχρονίσει κάποια κομμάτια της κουλτούρας της, όπως ο ύμνος. Δεν είναι εύκολο, συνήθως συναντάς αντιστάσεις όταν πας να κάνεις κάτι τέτοιο. Γεια σου Γιώργο μου, σε ακούμε μια χαρά. Με τόση υποτιθέμενη ακρίβεια δεν θα κινιόταν τίποτα. Πώς το βλέπεις, λογικό να φεύγουν? Καλά, πρόσεξε να δεις. Τώρα έτσι εμπειρικά δεν νομίζω ότι μπορούμε να εξάγουμε και τίποτα ασφαλή συμπεράσματα. Γνώμη μου τώρα. Αυτό όμως έρχεται και κουμπώνει που μου γράφει στο skyradio.gr. Πολύ ωραία. Με αυτό το οποίο διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες και ακούσατε και ρεπορτάζ και τα είδατε και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Το ΙΕΛΚΑ είναι ένα ινστιτούτο το οποίο προσπαθεί να καταγράψει την ακρίβεια που υπάρχει στις ζωές μας γενικότερα, το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου και Καταναλωτικών Αγαθών. Από την έρευνά του προκύπτει πως ένας στους δύο Έλληνες δεν θα κάνει διακοπές φέτος. Βέβαια να πούμε πως στο ερώτημα αυτό για τις διακοπές των Ελλήνων και σε αντίστοιχες έρευνες που έχει κάνει το ίδιο Ινστιτούτο, πάνω κάτω κάθε χρόνο βγάζει τα ίδια ποσοστά. Δεν ξέρω, και εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω ότι θα είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό των Ελλήνων που δεν θα κάνει διακοπές φέτος. Από την άλλη, ξέρεις, ζούμε λιγάκι και εμείς στο μικρό κοσμό μας και ενδεχομένως να κρίνουμε από τον κοινωνικό μας περίγυρο τι γίνεται. Δηλαδή, αν γύρω σου υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε καλή οικονομική κατάσταση, μπορεί με μια ευκολία και εσύ και εγώ, Γιώργο μου, να βγούμε και να πούμε ότι ναι, πάνε όλοι διακοπές. Σαν να μην υπάρχει αύριο. Και πού είναι αυτή η δυσκολία? Δεν τη βλέπω εγώ στον περίγυρο μου. Δεν είναι έτσι. Αλλά ξαναλέω, και εμένα μου φαίνεται πολύ ψηλό το ποσοστό. Δεν λέω ότι υπάρχει οικονομική ευμάρεια εκεί έξω. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία του κόσμου να αντιμετωπίσει αυτή την παρατεταμένη ακρίβεια. Μια ακρίβεια που μας ήρθε πριν καν ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Απλώς ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία σαν μια τέλεια καταιγίδα και αυξήθηκαν τα πάντα και μιλάμε για τιμές που είναι πάρα πολύ ψηλές και δεν βλέπω πώς θα αναστρέψουμε αυτήν την πορεία. Δηλαδή νομίζω είναι μια μάχη που την έχει χάσει από την αρχή η κυβέρνηση να καταπολεμήσει την ακρίβεια και θα το βρει μπροστά της αυτές τις εκλογές. Εγώ πιστεύω ότι πολλοί κόσμος δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ειδικά στις πρώτες εκλογές, για την ακρίβεια. Αυτό είναι που θα βαρύνει πάρα πολύ. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Το πιστεύω πραγματικά αυτό. Ούτως ή άλλως πάντα ο κόσμος με βάση του τι έχει στην τσέπη του πάει και ψηφίζει. Αλλά η ακρίβεια είναι ένα πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και τα άλλα μπορεί να παίζουν ένα μικρότερο ρόλο. Όμως η ακρίβεια πιστεύω ότι είναι ο κοινός παρονομαστής όλες τις δυσαρέσκειες που έχει συσσωρευτεί για την κυβέρνηση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα πάμε σε πολύ λίγο στο ΒΑΡ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας. Να στείλω απλώς την καλησπέρα μου και στην Ευαγγελία από του Ζωγράφου. Συχαίνω με το ποδόσφαιρο λόγω της βίας. Ναι, μην παρακολουθείς το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει και αυτή η λύση και αυτή η επιλογή. Έξω δεν γίνονται αυτά που γίνονται στην χώρα τη δική μας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ναι, ακούς το όνομά σου στο καινούριο τραγούδι του Σαντάνα και της Μπέκι Τζι, Μανιάνα μου, και εμένα πρέπει να με ευχαριστήσεις που είχα τα αντανακλαστικά και το χρόνο να το αλλιεύσω αυτό από το διαδίκτυο και να σας το σερβίρω. Προσπαθώ λιγάκι κι εγώ, ξέρετε, να ακούω τι παίζει εκεί έξω, τι ακούει ο κόσμος γενικότερα και τι κυκλοφορεί. Αυτά και από τα μηνύματά σας, περιμένω και άλλα. Είμαστε λίγο πριν το ημίχρονο της αναμέτρησης του τελικού του Champions League. Ξαναλέω, ο τελικός Paris Saint-Germain Arsenal στη Βουδαπέστη 0-1. Έχουμε πάρει κεφάλι, παιδιά, και θέλουμε έτσι να συνεχίσει ο αγώνας, να προηγούμαστε μέχρι και το τέλος. Φύγαμε, Γιώργο μου, να δούμε μαζί το VAR με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας.
1: Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας δουν τι είναι πέναλτι.
2: Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
1: Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.

0: Επιτέλους, παιδιά, έφτασε η ώρα. Έφτασε. Το ανακοίνωσε το κόμμα ο Αλέξης μας. Κάτσε, ρε παιδί μου, τώρα. Εντάξει, να μην τα κοροϊδεύουμε κιόλα. Είναι σημαντικό πολιτικό γεγονός. Κάποιοι κρεμόντουσαν από τα χείλη του. Η αναμονή όμως άξιζε. Να σας πω κάτι, ο χρόνος θα δείξει.
1: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ. Συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο Θησίο και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουνε. Περιμένουνε γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε.
0: Πρόεδρε, μπράβο! Το αποκάλυψε και το όνομα, εννοείται. Ελλάς, το ρίξε, μπαμ! Όχι μπαμ, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Ελλάς το λέγε το κόμμα. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως θα το έλεγε το κόμμα καλύτερα. Μπαμ!
1: Σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Δύρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
0: Βιάζεται να ταξιδέψει ο πρόεδρος. Κάτσε ρε εσύ, πρόεδρε, περίμενε. Ακόμη δεν το έφτιαξες το καράβι. Πού πας? Μπάστα, βήμα-βήμα, σιγά-σιγά, μην βιάζεσαι. Δεν μ' ακούει ο πρόεδρος. Νομίζω ότι και να λέω εγώ, αυτός ονειρεύεται αλλαγή. Πολιτική αλλαγή.
1: Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε πια δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως την αλλαγή πολιτικής.
0: Τι είπε ο άνθρωπος τώρα, τι είπε πραγματικά, δηλαδή, έχεις μείνει και εσύ Γιώργο μου, έχεις μείνει, εντάξει, λογικό. Πώς θα νιώθει τώρα η ελληνική αστυνομία μετά και από αυτές τις ανακοινώσεις, με αυτό το ακρονίμιο το οποίο γνωρίζουμε πια όλοι? Μην γίνει κανένα μπέρδεμα, παιδιά. Λίγη προσοχή.
2: Πώς νιώθετε τώρα που υπάρχει κι άλλη εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς?
3: Η ελληνική αστυνομία είναι μία, δεν αλλάζει αυτό.
2: Γιατί έβλεπα την κυρία Κουφονικολάκου χθες και έβλεπα εκπρόσωπος τύπου Ελλάς.
3: Είναι διαφορετικές οι τελείες που μπαίνουν στα γράμματα. Προσοχή.
0: Στον πρωθυπουργό μας, πώς του φάνηκε το όνομα, για να πάρουμε μια γνώμη.
4: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Και ο Σύπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε ως πρωθυπουργός. Ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23. Θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
0: Άμα είναι σε φόρμα ο πρωθυπουργός, λέει που και που, κάποια πετυχημένα. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον πάντως δεν έχει να ακούς. Μεγάλο ενδιαφέρον μάλλον δεν έχει να ακούς τους πολιτικούς αντιπάλους του κυρίου Τσίπρα. Τι λένε αυτοί για αυτόν και το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει να ακούς τους πρώην συνοδοιπόρους του, τους πρώην συνεργάτες του. Πώς το στολίζουνε, παιδιά, Δεν έχουν και τα καλύτερα λόγια να πούν πλέον για τον Αλέξη μας. Τι να πω, όλα αυτά στη ζωή είναι, παιδιά, αλλάζουν οι σχέσεις, οι απόψεις, οι πεποιθήσεις και κάπως έτσι κάποιοι από φίλοι γίνονται εχθροί. Νίκος Καρανίκας.
5: Νομίζω ότι ο Τσίπρας έχει βάλει σκοπό από το 19 και μετά να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια και τη μνήμη και την ηθική της αριστεράς. Χρησιμοποιεί ένα ακρονίμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαϊκή και γιοταχή κόμματα. Αλλά δεν το χρησιμοποίησε τυχαία. Απλά αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται μόνο σε μάρκετινγκ.
0: Να ξεφτυλίσει χοντρές κουβέντες από τον κύριο Καρανίκα. Ποιος θα το περίμενε πριν από 10 χρόνια? Αλλά πού να ακούσετε τι είπε για τον κύριο Τσίπρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, και αυτή στα ζημέλη.
6: Νομίζω ότι θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο, κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη.
0: Και ο Πάνος Κουρλέτης, παιδιά, θλίβεται για το κόμμα Τσίπρα. Βέβαια, όταν ήταν υπουργός του κυρίου Τσίπρα, τότε ήταν που χαιρόταν. Μάλιστα. Ας πρόσεχε.
7: Όσοι αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα να υπάρχει ένα διακριτό ρεύμα μέσα από τις πολλές εκδοχές της αριστεράς, μας θλίβει το χθεσινό γεγονός. Με ποια έννοια? Διότι ήταν μια συνάντηση η οποία πατάει πάνω στα συντρίμμια αυτού του χώρου. Δεν θεωρώ ότι μπορείς να δημιουργήσεις μια δυναμική μέσα από την τέφρα.
8: Δεν θα τον ακολουθήσετε, έτσι?
7: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το πω. Ωραία. Με περισσότερα λόγια.
8: Ωραία.
0: Δεν σε προσκάλεσε όμως και ποτέ για να τα λέμε όλα, πάνω Σκουρλέτη. Τέλος πάντων, για αυτόν για τον οποίο εγώ προσωπικά θλίβομαι είναι ο κύριος Φάμελος. Λυπάμαι για τη θέση στην οποία βρίσκεται πια. Η αμηχανία είναι αυτή που ξεχωρίζει σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Τον κύριο Φάμελο να ακούσουμε πρώτα, κύριε Βραχνέ. Ναι.
9: Καταλαβαίνω, παρότι είχα διαφορετική οπτική, την πρόταση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει μια καινούργια πρόταση που να συμβάλλει και στην ανασύνδεση του πολιτιστικού χώρου. Τώρα όμως δημιουργείται ένα ερώτημα. Θα είμαστε όλοι μαζί? Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα γίνει το άλλο Σάββατο.
0: Ούτε στη Θεοδώρα την Τζάκρη άρεσε το νέο κόμμα Τσίπρα. Δεν της άρεσε το rebranding. Ναι, ναι.
10: Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε «Go back, Madame Merkel». Υπήρχε μέσα αυτό το μήνυμα, στο πω κατά αυτή την έννοια, και μια γνήσια πρόθεση σύγκρουσης με το κατεστημένο, σύγκρουση με το σύστημα.
0: Στη Νέα Αριστερά να δείτε τι έχει να γίνει. Δεν θα μείνει κανείς. Θα πάνε στον Τσίπρα και μετά οι υπόλοιποι να δω τι θα κάνουν δηλαδή. Και ποιος τους ακούει τώρα? Έχει μείνει ο κύριος Σακελαρίδης μόνος του.
11: Το δεξί φλας δεν θα αργήσει. Δεν θα αργήσουμε να το δούμε.
0: Δεξί φλας, δες εκεί τι θα κάνεις εκεί με τους δικούς σου που πηδάνε από τα παράθυρα από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή πληροφορίες των τελευταίων ωρών, παιδιά. Στο Πασόκ έχουν πάθει μια πλάκα με το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ναι, δεν το διαχειρίζονται με ψυχραιμία, η αλήθεια είναι. Και αυτό προκύπτει και από τις δημόσιες τοποθετήσεις που κάνουν τα στελέχη του κόμματος και από αυτά που ακούσαμε αυτή την εβδομάδα από τον πρόεδρο, τον κύριο Νίκο μας.
12: Εσείς δεν είδατε τις αντιγραφές? Εμείς είπαμε κάτι που είδαμε. Όταν κάποιος προσπαθεί να μιμηθεί με κάθε τρόπο έναν άνθρωπο που έχει φύγει τώρα για δεκαετίες από τη ζωή, αντί να δώσει ένα σχέδιο που αφορά την πατρίδα και το μέλλον της, νομίζω ότι η ανακοίνωση του Πασόκ ήταν απολύτως ακριβής. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται.
13: Γιατί
12: θέλουν να ξαναπάμε στη συζήτηση του 15, θέλουν ξανά έναν εύκολο αντίπαλο, διότι πολύ απλά αυτό βλέπει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ενώ το Πασόκ για τη Νέα Δημοκρατία τον τελευταίο καιρό είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος, παιδιά. Φαίνεται άλλωστε και στις δημοσκοπήσεις. 15 μονάδες διαφορά. Θα μπορούσαν να είναι και 25. Ποιος ξέρει. Εγώ κρατώ τις αναλύσεις του κυρίου Τσουκαλά και τις προβλέψεις του. Ναι, θα τις κρατήσω για μετά τις εκλογές.
14: Η ιδιατερατότητα των προσωποπαγών κομμάτων είναι συνήθως περιορισμένη σε διάρκεια και τελικά δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ότι πράγματι μπορεί για 1-2 μήνες να δούμε να υπάρχουν κατατάξεις, το αντιλαμβανόμαστε. Ειδικά με τόση διαφήμιση 9 μηνών, εγώ θα περίμενα να είναι αυτοδύναμος ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχουμε ξαναδεί 9 μήνες τόσο μεγάλη διαφήμιση.
0: Και η κυρία Καριστιανού κατά του Αλέξη μας. Αλέξη, τι γίνεται, γιατί σε χτυπάνε όλοι?
15: Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία.
0: Ενώ η Μαρία Καριστιανού, καμία γενικολογία και πάρα πολύ ουσία, τα είδαμε στην παρουσίαση του δικού της κόμματος. Χρυσές δουλειές για το Λούμπεν, παιδιά. Αυτό έχω να πω. Τόσο χρυσές δουλειές που δηλαδή οι άνθρωποι εκεί θα ανοίξουν και δεύτερο κανάλι στο YouTube. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε το ηχητικό και πάλι με την παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα, του νέου κόμματος. Ελάς, ναι, έχει γίνει ήδη viral.
8: Καλησπέρα σας.
13: Καλησπέρα.
16: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Καλώς ήρθατε στο κρίσιμο ραντεβού με την ιστορία.
17: Πασοκάρα!
8: Ήρθε επιτέλους η ώρα, για να τελειώσει.
18: Άρχισε να ήρθε.
8: Στον πρόεδρο αυτά.
19: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε!
20: Say the line, Bart!
19: Έλα να την ανακοινώσεις.
21: Δεν είναι σωστό αυτό.
19: Πρόεδρε! Έλα,
22: δε φόρα!
23: Yeah!
1: Έλα. Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Σε κάθε ομιλία που έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους.
24: Δεν αντέχουμε άλλο.
1: Η μεγάλη μέρα έφτασε.
25: Η ελπίδα έφτασε.
26: What is this, a crossover episode?
1: Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση.
8: Φιλάκια.
1: Σήμερα κάνετε εσείς το βήμα μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
27: Συγγνώμη τι λέω.
1: Αθήνα 2026.
28: Σαν να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
1: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι.
29: Είδα καλά.
30: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
31: Τρίζουν τα κόκαλα.
32: Ελλάς, Ελλάς, παρόλης αφαρές.
33: Όχι Παναγία.
32: Ελλάς, Ελλάς, παρόλης αφαρές.
1: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς όλο ταχώς.
34: Μάλιστα καπετάνιε.

0: προεκλογική περίοδο έχουμε να δούμε, κύριε Βραχνέ. Τι προεκλογική περίοδο, άστα. Πρέπει, νομίζω, όπως και δίποτε, να κάνουμε καλές γεμάτες διακοπές φέτος, να γεμίσουμε μπαταρίες, διότι μας περιμένει, παιδιά, ένα εξαιρετικά απαιτητικό φθινόπωρο. Κύριε Βραχνέ, να ευχηθούμε μαζί στον Δημήτρη Γιατζόγλου. Καλά τσίπουρα, παγιά τσίπουρα ο άνθρωπος, ε. Μπράβο, Δημήτρη μου, την επόμενη φορά να μας πάρεις μαζί σου. Την καλησπέρα μου και στον Γιάννη Παπαφλωράτου, τον διεθνολόγο, και αυτό στη συντροφιά μας αυτό το απόγευμα Σαββάτου. Γεια σου Μαρία μου, Πέτρο Έλεος με την κρίνια των Ελλήνων. Σήμερα η Κηφισιά ήταν άδεια και στο κέντρο μόνο τουρίστες που πήγαν όλοι ξαφνικά. Ένας γκρινιάρης λαός είμαστε. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Μπορεί κάποιοι να λένε ψέματα ότι δεν πάνε διακοπές και στη ζούλα να κάνουν ζωάρα. Να είναι στη Μύκονο πάνω στις μπάρες και να χορεύουν. Τι να πω, ο Έλληνας με διά για όλα είναι καλός. Έλα, φύγαμε. Ούτως ή άλλως έχουμε και αύριο 2 ώρες το πρωί, 10 με 12, στη θέση της Χριστίνας Βίδου. Προς το παρόν, διαφημίσεις και βραδινό μαγκαζίνο. Μην κουνηθεί κανείς.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
2: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοποία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
1: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην δίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κάτω

0: εύκολα.
1: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 3 λεπτά μετά τις 8 και πριν δούμε αναλυτικά τα θέματα, ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Σε τεντωμένο σχοινί διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη που είχε χθες στο Λευκό Οίκο. Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση και επιδιώκει άλλους στόχους, έγραψε ο συγκεκριμένος σύμβουλος σε ανάρτησή του. Από την πλευρά του, επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέξεθ, τόνισε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν και πάλι τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Στο μέτωπο του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε και πάλι σήμερα τον Νότο και ο στρατός συνέχισε την προέλασή του, αγνοώντας την εκεχηρία η οποία έχει τηθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Προειδοποιήσεις και κριτική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους. Έρχονται σημαντικές αποφάσεις, τόνισε, σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την κυριακάτικη Welt, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους τον επόμενο μήνα. Με ψυχραιμία αλλά και αποφασιστικότητα για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, παρακολουθεί η Αθήνα τις κινήσεις της Άγκυρας εν ώψη της κατάθεσης στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, υπογραμμίζει το State Department σε νέα γραπτή ανακοίνωσή του. Καλεί την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή. Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες στο κόμμα της Νέας Αριστεράς, οι οποίες φτάνουν μέχρι και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας με την αποχώρηση βουλευτών και βασικών στελεχών που τη συνέθεσαν μετά την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 4 βουλευτές της Νέας Αριστεράς θα ανακοινώσουν την ανεξαρτητοποίησή τους μετά τις αναταράξεις που έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. 5 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν από την Κρήτη ως τη Βόρεια Ελλάδα κατάφερε να εξαθρώσει το ελληνικό FBI τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση Θερισμός που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1.151, ενώ μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 90. Η ζημιά από τη δράση των ομάδων εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, μέχρι αυτήν την ώρα απολογούνται οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22 οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις. Μεγάλο κύκλο μακλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί. Στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λάρισα αποκαλύφθηκε πως η δράση του κυκλώματος χρονολογείται από το 2024 έως και πριν από μερικές ημέρες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 25 άτομα και έχουν ταυτοποιήσει άλλα 4. Η ζημιά ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου, ο οποίος συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό 67χρονου, πρώην πεθερού του, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Ο δράστης ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Χειροπέδεσε 4 ανήλικους, 2 αγόρια και 2 κορίτσια πέρασαν στις 6 το πρωί μοτοσυκλετιστές της Δίας στην Ιερά Οδό. Λίγα λεπτά νωρίτερα οι ανήλικοι επιτέθηκαν σε μια 20χρονη στην Ανδριανού, τη χτύπησαν στο πρόσωπο και την κοιλιά και της άρπαξαν κινητό τηλέφωνο. Στην Αίγινα συνελήφθη 62χρονη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιάς. Κατά τη διάρκεια καύσης απορριμμάτων στην αυλή της, η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα να κάνουν περίπου 20 στρέμματα. Η γυναίκα είναι υπότροπη για ανάλογο συμβάν πέρσι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν αυτήν την ώρα στη Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain και Arsenal. Στο ημίχρονο του τελικού, η Arsenal προηγείται με 1-0 με γκολ του Havertz. Την πρόκριση στους τελικούς της Basket League, στο μπάσκετ εξασφάλισαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν εκτός έδρας της ΣΑΕΚ με 95-68 και οι πράσινοι του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη με 102-94. Οι τελικοί ξεκινούν την προσεχή Τετάρτη. Όσο για τον καιρό, γενικά έθριος θα είναι αύριο σε ολοκλήρη τη χώρα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Μέχρι και αυτήν την ώρα, 8 και 9 πρώτα λεπτά, ξεκινάμε το δελτίο μας από το θρίλερ που συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μην παίρνει τελικά την απόφαση για εκεχηρία στην Μέση Ανατολή και συμφωνία επέκτασης της εκεχηρίας με το Ιράν, με τις δύο πλευρές να φαίνεται πως επιμένουν στις κόκκινες γραμμές. Η Τεχεράνη δεν εμφανίζεται διατεθειμένη στις διαπραγματεύσεις και στις συζητήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα να παραδώσει όλο το εμπλουτισμένο Ιράνιο. Και βεβαίως υπάρχει και το άλλο αγκάθι, που είναι το καθεστώς του στενού του Ορμούς. Και εκεί υπάρχει μεγάλη απόσταση, την οποία δεν έχουν διανύσει δύο πλευρές. Πάμε να ενημερωθούμε από το ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει και προβλήθηκε πριν από λίγο στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, η Κορίνα Γιώργη. Still
1: no deal. Μετά από δύο ώρες σύσκεψη με το επιτελείο του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίνει τελικά το πράσινο φως για συμφωνία με το Ιράν, παρατείνοντας το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη.
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα.
0: Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον πρόεδρο Τραμπ σήμερα το πρωί. Ήθελε να επαναλάβω πόσο υπομονετικός είναι στο να διασφαλίσει ότι με την Αμερική να αναλαμβάνει αυτό το είδος ιστορικής προσπάθειας, οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα είναι καλή. Μια εξαιρετική συμφωνία, λέει ο Πιτ Χέξε.
1: Προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, καταγγέλει ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.
3: Όπως είχε προβλεφθεί, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά. Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και τις υπερβολές διαπραγματεύσεις, έχει αποδείξει περισσότερο από ποτέ ότι δεν είναι διαπραγματευτής και επιδιώκει άλλους στόχους.
1: Λαμβάνουμε τις δικές μας αποφάσεις με βάση τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, διαμηνεί η Τεχεράνη.
0: Αποχαιρετήσαμε τη γλώσσα του πρέπει πριν από 47 χρόνια, λέει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Κανένα από τα δυτικά μέρη, όταν μιλά για το Ιράν, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του πρέπει. Παίρνουμε τις δικές μας αποφάσεις με βάση τα δικά μας συμφέροντα και τα δικά μας δικαιώματα.
1: Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών εξηγεί ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν φτάσει σε συμφωνία, όμως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.
0: Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, συνεχίζει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, η ανταλλαγή μηνυμάτων συνεχίζεται. Δεν έχουμε οριστική συμφωνία. Σε σχέση με άλλα σημεία που έχουν αναφερθεί, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού ζητήματος, τονίζω για άλλη μια φορά ότι σε αυτό το στάδιο επικεντρωνόμαστε στον τερματισμό του πολέμου. Επομένως, δεν έχουμε τίποτα να πούμε για λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τα πυρηνικά σε αυτό το στάδιο.
1: Φωνάζοντας συνθήματα, κυματίζοντας σημαίες και κρατώντας φωτογραφίες του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη, οι Ιρανοί χλεβάζουν τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την ανάρτησή του περί άρσης του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, που κατά τους φρουρούς της Επανάστασης παραμένει σε ισχύ.
0: Δεν μπόρεσε να μας νικήσει και για να μην ταπεινωθεί, λέει ότι τερματίζουμε τον αποκλεισμό. Τώρα πρέπει να δούμε πόσο ειλικρινής είναι, λέει μια διαδηλώτρια. Ακούμε και έναν ακόμη διαδηλωτή, λέει πως όλος ο κόσμος λέει στο Ιράν ότι είναι ένας τρελός ηλίθιος άνθρωπος, δεν κρατάει το λόγο του, είναι ψεύτης και λέει μόνο ανοησίες για τον Ντόναλντ Τραμπ όλα αυτά.
1: Δίδει πλάνα από το νησί Κέσμο που εντοπίστηκαν τα συντρίμμια ενός εχθρικού ντρόουν μετά την κατάρριψη πάνω από τον Περσικό κόλπο, όπως καταγγέλει η Τεχεράνη.
0: Και αφού ακούσαμε το αναλυτικό ρεπορτάζ της Κορίνας Γεωργίου, πάμε να συναντήσουμε την Χρύσα Τσίχλη να μας δώσει όλα τα νεότερα, διότι εδώ φαίνεται πως υπάρχει μια ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα πως τελικά θα περάσει πολύ καιρός μέχρι να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις συζητήσεις Ιρανών και Αμερικανών. Ακούμε τη Χρύσα Τσίχλη, τι είπε πριν από λίγο στον Σκάι.
4: Το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου προειδοποιεί ότι το επίπεδο απειλής στα στενά του Ορμούς παραμένει κρίσιμο, με τα πλοία που επιθυμούν να περάσουν να κινδυνεύουν να δεχθούν καταστροφικά πειρά εάν δεν συνεργάζονται με τις αμερικανικές ή τις ιρανικές αρχές. Ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, επιβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ, ενώ πριν από λίγο η αμερικανική διοίκηση στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι σταμάτησε ακόμη ένα εμπορικό πλοίο που είχε ξεκινήσει από ιρανικό λιμάνι. Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το πλοίο μεταφοράς χίδιν φορτίου με σημαία Γκάμπια ακινητοποιήθηκε από αμερικανικά αεροσκάφη στον κόλπο του Ομάν, όπου παραμένει ακυβέρνητο, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν έχουν επιβιβαστεί σε αυτό. Νωρίτερα, το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Ομάν προειδοποίησε τα πλοία να είναι προσεκτικά λόγω της εμφάνισης πλωτού αντικειμένου που πιθανολογείται ότι είναι νάρκη δυτικά της ζώνης παράκτιας κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ.
0: Και ελάτε τώρα να μεταφερθούμε μέχρι και την Ουάσιγκτον, να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Μιχάλη Γναντίου, να δούμε ποια στάση θα κρατήσει τις επόμενες ημέρες η αμερικανική πλευρά και γενικότερα πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το αδιέξοδο στο πεδίο των διαπραγματεύσεων.
5: Ο πρόεδρος δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση τις τελευταίες 24 ώρες και δεν οφείλεται μόνο στην ανάγκη να λάβει μια απόφαση για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Έχασε τρεις σοβαρές δικαστικές υποθέσεις που τον έχουν εντελώς εκτροχιάσει. Ειδικά τον ενόχλησε πολύ η απόφαση για να αφαιρεθεί το όνομά του από το Kennedy Center και όλα αυτά συνέβαιναν ενώ προσπαθούσε να αποφασίσει μεταξύ του πολέμου και της ειρήνης. Η χθεσινή συνεδρίαση της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, που κράτησε 2 ώρες, γνωρίζεις ότι έληξε χωρίς αποτέλεσμα. Οι παριστάμενοι μελέτησαν λέξη προς λέξη την τελευταία πρόταση στο Μεσολαβητό, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα θέματα. Ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Αυτή είναι η δήλωση του εκπροσώπου του αξιωματικού του Λευκού Οίκου. Ο βασικός λόγος, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ότι ο βασικός λόγος είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι σκληροί στη Τεχεράνη συνεχίζουν να θέτουν εμπόδια που θα μπορούσαν να σταματήσουν τη συμφωνία. Ο κύριος Τραμπ γνωρίζει ότι αν δεν υπάρχει αποδοχή των όρων του για το εμπλουτισμένο ουράνιο και γι' αυτό καθ' αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα, η υπογραφή της συμφωνίας είναι ήττα. Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ήταν σαφής. Θα υπογράψει ο πρόεδρος μόνο εάν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά. Αυτή είναι η προεδρική θέση από την οποία, Μάρκο, δεν υποχωρεί.
6: Και ο Αμερικανός πρόεδρος γνωρίζει, Μιχάλη, ότι η άλλη του επιλογή είναι η επανάληψη του πολέμου. Μιλά συχνά για το ενδεχόμενο αυτό. Αναφέρθηκε ξανά σήμερα και ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου.
5: Ναι, σωστά τα λες. Θα συνεχίσει όμως την προσπάθεια, γνωρίζοντας ότι η επιλογή του πολέμου είναι και αυτή πιθανή. Αλλά τι θα ακολουθήσει αν δεν πετύχει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στην Αμερική σε άλλο μηχανισμό? Οι περισσότεροι νομίζω ότι καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε. Ο Υπουργός Πολέμου που βρίσκεται στη Σιγκαπούρη θύμισε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και έστειλε το μήνυμα ότι η υπερδύναμη είναι παραπάνω από ικανή να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Ο Χέγκσεθ είναι από τους αξιωματούχους που πιστεύουν ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων δεν θα εξυπηρετήσει τις κόκκινες γραμμές του Λευκού Οίκου. Ο Υπουργός Πολέμου υποστήριξε ότι οι Ιρανοί έρχονται προς την κατεύθυνσή μας. Οι συνομιλίες, είπε, ήταν παραγωγικές. Και συνέχισε λέγοντας ότι γνωρίζουν οι Ιρανοί που πρέπει να πάνε τα πράγματα. Και είπε ότι είναι αρκετά σίγουρος για τον πρόεδρο, τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος δεν κάνει τίποτε άλλο παρά σπουδαίες συμφωνίες. Είπε ότι τελικά η συμφωνία με τον Ιράν θα είναι κάτι που ο πρόεδρος θα είναι υπερήφανος να υπερασπίζεται. Μάρκο, ο κύριος Τραμπ βρίσκεται προς το παρόν στο γήπεδο γκολφ και πιθανολογώ ότι προσπαθεί να καθαρίσει το μυαλό του. Η απόφαση για το Ιράν προφανώς, όπως καταλαβαίνουμε, μπορεί να περιμένει.
0: Και ελάτε για μία ακόμη μέρα να σταθούμε στις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την ψυχραιμία που επιδεικνύουν οι αγορές, οι αναλυτές χτυπούν καμπανάκι, προειδοποιούν πως ενδεχομένως στο επόμενο χρονικό διάστημα να βρεθούμε αντιμέτωποι με ακόμη πιο ισχυρούς κραδασμούς. Κραδασμούς που θα τους βιώσει ολόκληρη παγκόσμια οικονομία, εάν βεβαίως η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη, στο οποίο υπάρχει βεβαίως και παράμετρος της Ελλάδας, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση και στη δική μας χώρα με την αύξηση στις τιμές των καυσίμων.
2: Η αγορά έχει ποντάρει τα χρήματά της στο αίσιο επιτέλους τέλος των συνομιλιών ΗΠΑ, που θα σημάνει και άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Παρότι έχουν χαθεί 1,3 σχεδόν δισεκατομμύρια βαρέλια, η εφορία είναι διάχυτη με τις τιμές του πετρελαίου σε χαμηλό 40 ημερών.
0: Υπάρχει αυτή η πεποίθηση και το βιώνουμε ξανά τις τελευταίες ημέρες ότι το τέλος είναι κοντά, λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εύρων.
2: Όμως από το προσωπείο της εφορίας κυριαρχεί η αγωνία να δικαιωθούν επιτέλους οι προσδοκίες.
0: Και συνεχίζει, τα αποθέματα σταθερά μειώνονται σε προϊόντα, σε αργό, σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος θα είναι κρίσιμοι μήνες, καταλήγει.
2: Η 4η Ιουλίου σηματοδοτεί για πολλούς το μη περαιτέρω των αγορών και την απαρχή ακόμη και ύφεσης.
0: Υπάρχει αίσθηση ότι αν δεν γιορτάσουμε τα 250 γενέθλια του έθνους και η προσοχή μας είναι στις τριψήφιες τιμές του πετρελαίου, τότε θα αρχίσει να δαγκώνει σε σχέση με τις αγορές.
2: Ακόμη όμως και αν τα στενά ανοίξουν αύριο, αυτό δεν σημαίνει αυτόματη επιστροφή στην προπολέμου κατάσταση.
0: Ακούμε μία ακόμη διεθνή αναλύτρια λέει πως θα απαιτηθούν 4 μήνες για να φτάσουμε στο 80% των προπολεμικών ροών των στενών του Ορμούς.
2: Στο εσωτερικό της χώρας, διαφορία των αγορών, διόλου ενοχλητικό συνοδηγός των ταξιδιωτών του τριημέρου.
7: Οι καταναλωτές οι οποίοι θα εκδράμουν για το τριήμερο θα δουν τις τιμές αρκετά πιο μειωμένες σε σχέση με αυτό που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή ακόμα και 10 λεπτά κάτω.
2: Την τελευταία εβδομάδα η μέση πανελλήνια τιμή υποχώρησε κατά 2 λεπτά, 3,6 λεπτά ήταν η μείωση στην Αττική και 2,3 στη Θεσσαλονίκη.
8: Με μια σχετική ανακούφιση παρακολουθούν την πτώση στην τιμή της βενζίνης οι Θεσσαλονικοί, οι οποίοι φουλάρουν τις δεξαμενές των οχημάτων τους με καύσιμα.
9: Όποιος μπορούσε, φούλερ, ναι, εντάξει, φούλερ. Είχε κίνηση, είχε. Γκέμισμα ήταν, πολλές φορές γκέμισμα ήταν.
2: Σύμφωνα με την αγορά, η αποκλιμάκωση θα συνεχιστεί και αυτή την εβδομάδα. Δεν πάβει πάντως η τιμή της αμόλυβδης να είναι 22% υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι.
10: Θα μπορούσε να κάνει κάτι η κυβέρνηση ουσιαστικό, να μειώσει τη φορολογία. Δεν το κάνει. Δυστυχώς για όλους μας.
11: Έχουν ανεβεί πολύ. Και με το ζόρι βγαίνουν τα έξοδα.
2: Fuel Pass για τον Ιούνιο δεν θα υπάρξει, σε αντίθεση με την επιδότηση του diesel κίνησης, η οποία θα συνεχιστεί.
0: Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στα ελληνοτουρκικά. Εκεί έχουμε μία εγρήγορση στην οποία βρίσκεται η ελληνική πλευρά. Η Αθήνα παρακολουθεί τις κινήσεις της Άγκυρας και περιμένει να δει πότε θα κατατεθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση από την τουρκική κυβέρνηση το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Θα προβλέπει αυξημένα δικαιώματα σε θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου για την Άγκυρα το νομοσχέδιο αυτό. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας, τον Μανώλη Κωστίδη, έχει όλο το ρεπορτάζ.
12: Σήμερα η εφημερίδα Σοζού, που έχει και πολύ καλές σχέσεις με την αντιπολίτευση, αλλά έχει και αρκετά καλή πληροφόρηση, τουλάχιστον σε πολλά ζητήματα που αφορούν και τα ελληνοτουρκικά, αποκαλύπτει ότι τις επόμενες μέρες, αυτό το γνωρίζαμε, αλλά επειδή τελειώνει τον Μπαϊράμι, αποκαλύπτει ότι τις επόμενες μέρες ετοιμάζεται να έρθει στο κοινοβούλιο προσέγγιση το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, όπως ονομάζουν. Όπου αναφέρει χαρακτηριστικά πως εκτός από τη συνθήκη του Μοντρέ θα υπάρχουν και σημεία που αφορούν και το Κάζους Μπέλι, δηλαδή την αιτία πολέμου, και λέει ότι στο νέο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνεται και η απειλή πολέμου της Τουρκίας προς την Ελλάδα για την πιθανότητα της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Δηλαδή αυτό που είχε εγκρίνει το τουρκικό κοινοβούλιο το 1995, δηλαδή ότι η Τουρκία μπορεί να κηρύξει ακόμη και πόλεμο εναντίον της Ελλάδος σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά υδάτα στα 12 μίλια, θα περιλαμβάνεται και στο νέο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Επίσης, πολύ μεγάλη σημασία δίνει στο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα Ζου και λέει ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θα έχει τη δυνατότητα να κηρύξει περιοχές ειδικές στο Αιγαίο για οικολογικούς λόγους, δηλαδή θαλάσσια πάρκα, περιοχές αλιείας στις περιοχές που η Τουρκία δεν έχει κηρύξει υφαλοκρηπίδα, δηλαδή πέραν των 6 μιλίων χωρικών υδάτων στα παρέα του Αιγαίου, που μπορεί να μπλοκάρει ολόκληρες περιοχές στην καρδιά του Αιγαίου. Αυτά βέβαια είναι οι πληροφορίες που θέλουν να διαρρεύσουν οι τουρκικές αρχές. Από εκεί πέρα θα δούμε τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, υπενθυμίζοντας κάτι, Μάρκο, ότι η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, επικαλούμενη κρατικές πηγές του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, είχε αναφέρει ότι μέσα στο νομοσχέδιο θα υπάρχουν και οι γκρίζες ζώνες. Όλες αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν, θα δούμε τι θα έρθει στο Κοινοβούλιο.
6: Την ίδια στιγμή, Μανώλη, ο διορισμένος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κιλιντσντάρογλου, σε μία έκρηξη μεγαλοειδεατισμού στοχοποίησε Ανατολική Μεσόγειο και Θράκη.
12: Είναι εντυπωσιακό, διότι με το που εμφανίστηκε σε κάποιους λίγους οπαδούς του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο άνθρωπος που διορίστηκε από τη δικαιοσύνη στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ήρθε πάρα πολύ κοντά σε κάποιες θεωρίες που έχουμε ακούσει και από κυβερνητικούς αξιωματούχους κάποιες φορές στην Τουρκία. Τι έκανε, λέει χαρακτηριστικά ότι και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Βορρά και στο Νότο, από την Ανατολική Θράκη μέχρι την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως αποκαλεί ο ίδιος, και σε όλα τα εδάφη όπου χύσαμε το αίμα μας και δώσαμε μάρτυρες, τα συμφέροντα του κράτους και το έθνος μας αποτελούν ακλόνητο και αναποχώρητο στο καταστατικό του κόμματός μας. Η Τουρκία μετά τη συνθήκη της Λοζάνης έχει ξεκαθαρίσει τα σύνορά της. Εδώ ο Κεμάλ Κιλιντσντάρογλου μιλάει για τα σύνορα της καρδιάς του κόμματός του.
6: Το έχουμε ξανακούσει.
12: Αυτό νομίζω πρέπει να το καταγράψουμε.
6: Ακριβώς. Τώρα, σε μια δημοσιογραφική αποκάλυψη που προκαλεί νέες πολιτικές αναταράξεις στη γείτονα, ο Ζέλ και η Μάμογλου φέρονται να ιδρύουν νέο κόμμα.
12: Μάρκο, είναι εντυπωσιακό στοιχείο αυτό, διότι έτσι όπως προχωράει όλη η διαδικασία, δεν θα πάνε στο συνέδριο όπως θέλουν οι υπόλοιποι. Ο Κεμάλ Κιλιντσντάρογλου θα μείνει για πολλούς μήνες ή και χρόνια, μέχρι τουλάχιστον τις προεδρικές εκλογές της Τουρκίας, στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Άρα, ο έκπτωτος πρόεδρος, ο Γιούρο Ζέλ, και ο φυλακισμένος, δηλαδή ο ένας έχει με το ζόρι τον έχουν απομακρύνει, ο άλλος είναι στη φυλακή, ο Κρέμι Μάμογλου, ο οποίος είναι ο υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, μάλλον λένε θα ιδρύσουν κόμμα. Α, θα περιμένουν μέχρι τον Ιούλιο-Αύγουστο, αν δεν βγάλουν άκρη με τη δικαιοσύνη, θα ιδρύσουν ένα νέο κόμμα έτσι ώστε να ανταγωνιστούν τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Αν θα τα καταφέρουν, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Αυτά από τον Μανώλη Κωστίδη από την Κωνσταντινούπολη. Πριν από λίγο στον Sky, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο του Κωνσταντίνου Φιλή, του αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι επιδιώκει η Άγκυρα μέσα από αυτό το νομοσχέδιο το οποίο προωθεί. Προφανώς μιλάμε για μια εξόχως προκλητική ενέργεια.
13: Επιδιώκει πρώτον να κατοχυρώσει τα δικαιώματά της όπως αβάσιμα τα αντιλαμβάνεται σε σχέση με την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δεύτερον, θέλει να παγιώσει τις θέσεις της γύρω από ζητήματα θαλασσίων ζωνών συμπεριλαμβανομένων και των χωρικών υδάτων, όπως είπε και στο ρεπορτάζ ο Μανούλης Κωστίδης. Τρίτον, να αμφισβητήσει την εφαρμογή των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και να αποκτήσει ο Τούρκος Πρόεδρος μέσω εξουσιοδότησης από την Εθνοσυνέλευση το δικαίωμα να κηρύξει ακόμα και αποκλειστική οικονομική ζώνη ή να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα με εσωτερικό νόμο. Το ίδιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα μπορεί να κάνει και για περιοχές που διεξάγονται αλλιευτικές δραστηριότητες αλλά και σεισμικές έρευνες για αναζήτηση υδρογόνων ανθράκων. Θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ ότι η μονομερής οριοθέτηση όχι μόνο δεν δεσμεύει την άλλη πλευρά, εν προκειμένου τη δική μας, αλλά είναι κόντρα στο δίκαιο της θάλασσας, ειδικότερα για περιοχές όπως το Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος.
6: Κωνσταντίνε, τι θα σηματοδοτήσει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις η θρυλούμενη εισαγωγή στο νομοσχέδιο του Κάζους Μπέλη? Η εποχή των ήρεμων νερών έχει παρελθεί?
13: Καταρχάς, να πούμε ότι αυτή είναι μια θεσμική απάντηση του Τούρκου Προέδρου στην απέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού να άρει το Κάζους Μπέλη η Τουρκία, προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ΣΕΦ και γενικότερα σε προγράμματα που αφορούν στην ευρωπαϊκή άμυνα. Ασφαλώς πρόκειται για σοβαρή κλιμάκωση εκ μέρους της Άγκυρας, η οποία δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Και θα έλεγα ότι σε σχέση με τα έρημα νερά, η εποχή όπως τη γνωρίσαμε από την διακήρυξη των Αθηνών μέχρι σήμερα, ή μέχρι τέλος πάντων το περασμένο χρονικό διάστημα, πράγματι διαφοροποιείται. Δεν θα πω ακόμα ότι έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή, αλλά ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, από τη στιγμή που θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί, διαμορφώνεται αυτομάτως μια νέα πραγματικότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κυρίως επειδή η Τουρκία.

0: ειρηνική ζώνη την οποία διεκδικεί η Ελλάδα, για να το πω καλύτερα, η Ευρώπη διεκδικεί μέσω Ελλάδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, να μετατρέψουμε τις ενέργειές μας σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα σε διεθνές πρόβλημα για την Τουρκία και όχι σε εργαλείο πίεσης της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, όπως επιχειρεί να το κάνει η Άγκυρα, και βέβαια να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τόσο την επέκταση των χωρικών μας υδάτων νοτίως της Κρήτης ως μία αρχή, ως μία πρώτη φάση, στα 12 ναυτικά μίλια εννοώ, όσο και την επέκταση των θαλασσίων πάρκων, αυτή τη φορά στην περιοχή του Αιγαίου.
1: Και από το σχόλιο του Κωνσταντίνου Φίλη στην Λουίζα Κροντήρη, η οποία θα μας ενημερώσει για το πώς αντέδρασε η Ουάσιγκτον μέσω του State Department στην αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
2: Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, το State Department καλεί ανοιχτά την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει στεναρά την έφεση που άσκησε στις 25 Μαΐου εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κατά της απόφασης για την υπόωρους αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, καθώς δεν έχει εκτίσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο κράτησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν τη βαθιά απογοήτευσή τους για την απόφαση αποφυλάκησής του και τονίζουν ότι η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνεται ανεκτή ή να δικαιολογείται.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
12: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Μπανγκόνγκ. Κάντε μια στάση στο Μπαλί. Περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ. Κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
13: Ρωμαίος.
14: Γιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό,
13: μα σύγχρονο,
14: που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμονή.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαφίου.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο υδράργυρος της αντιπαράθεσης παραμένει στα ύψη. Και όλα αυτά με φόντο ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Μετά και τα αποκαλυπτήρια δύο νέων κομμάτων, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Το ρεπορτάζ είναι της Δέσποινας Βλεπάκη.
2: Τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης ανεβάζουν οι δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν δεύτερο κόμμα την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ στο στόχαστρο μπαίνει

0: και η περίοδος διακυβέρνησης υπό την ηγεσία του.
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι πολιτικός αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ από το 2008 μέχρι και σήμερα που είναι πολιτικός αρχηγός σε ένα νέο κόμμα με 2 χρόνια διάλειμμα, 1,5 χρόνο διάλειμμα πόσο ήταν. Άρα ουσιαστικά είναι το ό,τι παλαιότερο υπάρχει στο πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, ο οποίος κυρίως είναι ό,τι παλαιότερο υπάρχει γιατί επαναφέρει τα ίδια που έλεγε το 10, το 15.
2: Είναι η πρωτιά, είναι η πρωτιά ο στόχος. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά έχοντας ως αρχηγό έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος είναι το ΣΥΡΙΖΑ στο 5% και το έκανε κυβέρνηση.
0: Η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα εντείνει τους διαξηφισμούς και μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη. Με αιχμή το πόσο βολικό σημείο είναι ως αντίπαλος.
3: Η Νέα Δημοκρατία νιώθει άβολα να κοντοριχταπηθεί με ένα κόμμα που έχει πρόγραμμα, θέσεις, στελέχη και εμπειρία. Καταπάτηση των θεσμών επί Τσίπρα Καμένο ή επί Μητσοτάκη.
4: Το να λέει το Πασόκ ότι τον επιλέγει όταν μετά από 3 χρόνια το Πασόκ είναι στα ίδια νούμερα είναι αμετριοέπεια. Όμως είναι προφανώς ότι όταν εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας θα ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε και να κάνουμε κριτική σε αυτά τα οποία λέει.
5: Το κρίσιμο λοιπόν για το λαό μας πιστεύουμε είναι να απαλλαγεί τόσο από μια αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, όσο και από ένα δίθεν νέο ή αναπαλαιωμένο διαχειριστή αυτής της κυρίαρχης πολιτικής.
0: Η παράμετρος Ελλάς πιέζει περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι κρίσιμες αποφάσεις για τα επόμενα βήματα του κόμματος θα ληφθούν στην Κεντρική Επιτροπή του επόμενου Σαββάτου με τα στελέχη διχασμένα.
6: Εάν προσφέρουμε στο Μητσοτάκη τον κατακαιρματισμό με βάση τον διαγωνισμό ποιος θα είναι μόνος του, αλλά δεύτερος ή τρίτος, στην ουσία του ανοίγουμε τον δρόμο για την επανεκλογή του.
7: Ένας ιστορικός κύκλος έχει κλείσει για το ΣΥΡΙΖΑ ήδη από το 2023. Να υπάρξει εναλλακτική κυβερνητική προοπτική και αυτό κατά την άποψή μου περνάει σήμερα μόνο μέσα από μια προοδευτική διακυβέρνηση.
0: Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με αποχωρήσεις κορυφαίων στελεχών.
8: Από τη στιγμή που είναι λυμένη η απόφαση, πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις προθέσεις τους άμεσα και να προχωρήσουν.
0: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν στραμμένο το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις της προσεχούς εβδομάδας.
9: Πάντως, στις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί η πληροφορία πως κορυφαία στελέχη του κόμματος της Νέας Αριστεράς, όπως ο κύριος Χαρίτσης και η κυρία Χτσιόγλου και ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, σκοπεύουν τις επόμενες ημέρες να αποχωρήσουν από το κόμμα. Το ρεπορτάζ είναι και πάλι της Δέσποινας Βλεπάκη.
0: Μετά από σειρά δημοσιευμάτων που φωτογραφίζουν μαζικές παραιτήσεις βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, όθοντας το κόμμα σε διάλυση, πηγές της Πατησίων αναφέρουν πως όσοι τις επόμενες μέρες ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους μέχρι και σήμερα δεν έχουν εκφράσει στα όργανα του κόμματος τους λόγους για τους οποίους οδηγούνται σε αυτήν την απόφαση. Οι ίδιες πηγές μάλιστα αφήνουν αιχμές για αλλαγή στάσης των εν λόγω βουλευτών, καθώς όπως αναφέρουν, προκαλεί εντύπωση πώς αποφάσισαν να φύγουν από το κόμμα τη στιγμή που εφαρμόζεται η απόφαση του προγραμματικού συνεδρίου, την οποία υπερψήφισαν. Κίνηση που συνδέουν ασφαλώς με τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα και όπως ηρωνικά σχολιάζουν, δεν έρχεται ως αποτέλεσμα επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος. Όσοι πάρουν την απόφαση να διασπάσουν και να διαλύσουν τη Νέα Αριστερά θα κριθούν αυστηρά από τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες, τονίζουν οι ίδιες πηγές.
9: Μάλιστα, αλλάζουμε θέμα τώρα για να δούμε στοιχεία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και συνδέονται με τα κυκλώματα που έφταναν στα χέρια τους οι παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις οποίες δεν δικαιούνταν. Το ελληνικό FBI έχει κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα και έχει καταλήξει στην εξάρθρωση 5 εγκληματικών οργανώσεων. Μιλάμε για πάνω από 1.000 εμπλεκόμενους και πάρα πολλούς που έχουν ήδη συλληφθεί και θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες. Το ρεπορτάζ και τα στοιχεία από την Κάτια Νιάκαρη πριν από λίγο στο Sky.
10: Με την επιχείρηση που φέρει την κωδική ονομασία Θερισμός, όπως είπες και εσύ Μάρκο, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI, χτύπησε το οργανωμένο έγκλημα στις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι επί χρόνια εγκληματικά κυκλώματα εισέπραταν επιδοτήσεις με σημαντικό μέρος της κατάχρησης πόρων του ΟΠΕΚΕΠΕ να μην συνδέεται με μεμονωμένους παραγωγούς, αλλά με τη δράση οργανωμένου εγκλήματος. Να δούμε λοιπόν τώρα κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα. Το τελευταίο εξάμηνο εξαρθρώθηκαν 5 εγκληματικές ομάδες από την Κρήτη ως τη Βόρεια Ελλάδα. Με τη δράση τους να εκτιμάται ότι ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2018. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά κάποια στοιχεία. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1151, συνελήφθησαν πάνω από 90 άτομα, τουλάχιστον 17 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα, προφυλακιστέοι, με τη ζημία να εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 17 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί με απόλυτη ακρίβεια το ποσό, καθώς η έρευνα συνεχίζεται. Μόνο τον Μάιο, λοιπόν, το ελληνικό FBI διαλεύκανε τη δράση ομάδα στην Κρήτη. Ακόμα δύο εγκληματικές ομάδες είχαν έδρα τη Μακεδονία, είχαν απλώσει όμως τα πλοκάμια τους σε Κρήτη, Αθήνα, Σαντορίνη και Ήπειρο. Μία από αυτές είχε δράσει από το 2018, με τους κατηγορούμενους να ανέρχονται σε 404. Όπως ανέφερε, τέλος να σας πω, αρμόδια κυβερνητική πηγή, σε αυτές τις πέντε περιπτώσεις, σε αυτές τις πέντε εγκληματικές ομάδες, υπάρχουν διακριτή ρόλη, διαβάθμιση, πολυετή δράση και πρόκειται για μια πολύ διαφορετική και σημαντική πτυχή της υπόθεσης ο ΠΚΠ που δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό.
9: Αυτά είναι τα στοιχεία, αυτά είναι τα δεδομένα όπως τα παρουσίασε πριν από λίγο η Κάτια Νιάκαρη στον Μάρκο Δεϊμέζη. Μένοντας στο θέμα, έχουμε σε εξέλιξη μια μαραθώνια διαδικασία με την απολογία 10 εκ των 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Η Έλενα Γαλάρη έχει όλο το ρεπορτάζ. Για πάμε να την ακούσουμε.
11: Η ανακριτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη. 10 κατηγορούμενοι σήμερα απολογούνται. Κάποιοι φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλωμα. Αυτή την ώρα απολογείται ο 7ος κατηγορούμενος. Έχει απολογηθεί ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος σε Δήμο Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, την απολογία του αρνήθηκε τις ευάρος του κατηγορίες, δήλωσε την οποιαδήποτε άνοια, δήλωσε άγνοια. Είπε συγκεκριμένα, διατηρώ κέντρο υποδοχής δηλώσεων από το 2021. Σύμφωνα με τον κανονισμό, δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε έκταση, είτε είναι δηλωμένη είτε όχι. Όποιος έρχεται, απλώς μας δηλώνει την έκταση και εμείς το μόνο που κάνουμε είναι η ανάρτηση. Δεν έχουμε πρόσβαση στον Ε9, δεν έχουμε κωδικούς τάξης, δεν έχω προβεί σε καμία έκνομη ενέργεια. Δύο λογιστές φέρεται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση. Πρόκειται για δύο αδέλφια από το Ηράκλειο, οι οποίοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς, να έκαναν ψευδείς δηλώσεις. Να σας πω ότι χθες αφέθηκαν ελεύθεροι 12 κατηγορούμενοι.
9: Σε ένα άλλο κύκλωμα τώρα που είχε έντονη δράση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ουσιαστικά τι έκαναν αυτοί οι επιτίδοι? Έκλεβαν τον χαλκό από τους μετασχηματιστές του ΔΔΕ. Αυτό δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της ευρύτερης περιοχής και στους αγρότες της Καρδίτσας και της Λάρισας. Η αστυνομία κατάφερε να εξαρθρώσει αυτό το κύκλωμα, προχωρώντας μάλιστα και σε δεκάδες συλλήψεις. Το ρεπορτάζ είναι της Κάτιας Νιάκαρη.
12: Εδώ πάνω ήταν ο μετασχηματιστής που έπαιρνε ρεύμα, υγειώτρηση. Κόβουν τα καλώδια. Γιατί έχουν και αυτά χαλκό, τα παίρνουν και αυτά τα καλώδια.
10: Απεγνωσμένοι αγρότες στην Καρδίτσα περιγράφουν στον Sky τον τρόπο δράσης εγκληματικών οργανώσεων που έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος στην ευρύτερη περιοχή με τις αλλεπάλληλες κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ.
12: Αφού ξεβιδώσουν τις βίδες των δένων και πιθανώς να χρησιμοποιούν και εργάτη, τον τραβάνε και τον ρίχνουν κάτω. Το βγάζουν έξω στον δρόμο και από εκεί πέρα με την ισχύα τους παίρνουν το χαλκό.
10: Μία από τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν σε Καρδίτσα και Λάρισα εξαρθρώθηκε την περασμένη Πέμπτη με τα κέρδη των μελών της να ξεπερνούν τις 890.000 ευρώ. Ενώ η ζημία για τον ΔΔΕ υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια.
13: Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 25 άτομα. Ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 4, τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή.
14: Βρισκόμαστε στους οφάδες Καρδίτσας, εδώ που το κύκλωμα με τους κλεμμένους μετασχηματιστές πραγματικά δρούσε καθημερινά. Όπως λένε οι αγρότες, έκλεβαν το χαλκό από τους μετασχηματιστές του ΔΔΕ, ακόμη και από τον πίνακα, ακόμη και καλώδια που κατέληγαν στην ίδια τη γεώτρηση που ο αγρότης ήθελε για να ποτίσει.
12: Τα καλώδια που κατηβαίνουν από πάνω και κατηβαίνουν εδώ για να δώσουν ρεύμα στη γεώτρηση έχουν πάρθει όλα.
15: Τι είχε σε χαλκό, τα έχουν πάρει όλα.
10: Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.
13: Από το Δεκέμβριο του 2024 μέχρι προχθές, στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας διαπράχθηκαν συνολικά 332 κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ. Ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, από τον Απρίλιο του 2025 έως προχθές, διαπράχθηκαν συνολικά 229 κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ.
16: Από το Γενάρη και μετά σχεδόν είναι Κάθε μέρα. Και από όσο ξέρω και σε όλο το νομό εδώ πέρα, έτσι.
17: Για τους 25 συλληφθέντες και 4 ακόμα άτομα που ταυτοποιήθηκαν, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και για τον νόμο περί όπλων.
18: Η υπηρεσία μου θα συνεχίσει να συνδράμει την περιφέρεια με όσους πόρους απαιτείται, μέχρι ότου τέτοια φαινόμενα να εξελιχθούν εντελώς.
17: Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης κατασχέθηκαν πάνω από 16.500 ευρώ, καθώς και οι μάντες, μεταλλικός κόφτης και βαριοπούλα που χρησιμοποιούσαν για την εγκληματική τους δράση.
9: Ελάτε να δούμε και άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Την περασμένη Τετάρτη είχαμε ένα περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας, στα Πατήσια, επί της οδού Πατησίων, με πυροβολισμούς. Ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος εμπορίας κινητών τηλεφώνων πυροβολήθηκε στα πόδια. Οι αρχές είναι σε αναζήτηση του δράστη. Φαίνεται πως έχουν καταλήξει στο ποιος ήταν αυτός ο οποίος πυροβόλησε το συγκεκριμένο άνθρωπο, ένας 30χρονος Έλληνας. Περισσότερα για την πορεία των ερευνών από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
19: Ο 30χρονος Έλληνας είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης των στελεχών της Ποδιεύσης Ασφάλειας Αθηνών, εκείνος που πυροβόλησε τον 47χρονο Πακιστανό ιδιοκτήτη καταστήματος κινητών στην οδό Πατησίων στα πόδια, μάλιστα το βράδυ της περασμένης Τετάρτης. Η πλήρης επιβεβαίωση αναμένεται, Μάρκο, να έρθει από τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, από την εξερεύνηση του πιστολιού βελγικής κατασκευής και του σιγαστήρα που πέταξαν οι τέσσερις δράστες κατά την καταδίωξή τους.
20: Εδώ και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα.
19: Στο συγκεκριμένο πιστόλι, φωτογραφίες το οποίο αποκαλύπτουμε, εντοπίστηκε σε πεζόδρομο στην οδό Νιρβάνα στα Πατήσια. Το τσαντάκι μέσης ήταν μέσα σε μια σακούλα σούπερ μάρκετ και περιείχε το πιστόλι, τον σιγαστήρα και την γεμιστήρα του όπλου. Παράλληλα, αναμένονται και τα αποτελέσματα από τα δείγματα που έλαβαν από τα χέρια των συλληφθέντων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ίχνη πυρίτιδας. Κάτι που θα επιβεβαιώσει πλήρως, Μάρκο, τις εκτιμήσεις των αστυνομικών ότι ο 30χρονος είναι το άτομο που πάτησε τη σκανδάλη. Ο κατηγορούμενος, να σου πω, ότι είχε ένα βαρύ βιογραφικό, καθώς είχε συλληφθεί κατά τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των δραστών της δολοφονικής επίθεσης κατά του αρχιφύλακα Γιώργου Λιγκερίδη. Είχε εντοπιστεί μαζί με ένα ακόμα άτομο να κατέχουν 690 γραμμάρια κοκαίνης και το όνομά του είχε προσθεθεί στη δικογραφία και φαίνεται να έχει απασχολήσει και για υποθέσεις οπαδικής βίας. Τον Οκτώβριο, μάλιστα, του 2022, ο 30χρονος Μάρκο είχε συλληφθεί από την αστυνομία για απόπειρα ανθρωποκτονίας όταν χτύπησε με μαχαίρι 17 φορές επιχειρηματία μετά από καυγά μπροστά από καντίνα στη Νέα Ερυθρέα για τη σειρά προτεραιότητας μάλλον.
9: Στη Θεσσαλονίκη τώρα είχαμε τραγική κατάληξη σε αυτή την επίθεση την οποία δέχθηκε ένας 67χρονος από τον 30χρονο πρώην γαμπρό του στον Εύωσμο. Εκεί συνέβησαν όλα αυτά. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο 67χρονος, εξέπνευσε σήμερα. Η Κάτια Νιάκαρη είχε ετοιμάσει το σχετικό ρεπορτάζ.
21: Κατέβηκε κάτω ο νεαρός με τα αίματα, λέει, και φώναζε βοήθεια.
17: Σοκ έχει προκαλέσει στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης ο άγριος ξυλοδαρμός ενός 67χρονου από τον πρώην γαμπρό του, ο οποίος οδήγησε στο θάνατό του.
22: Είχε μαζευτεί πολλή αστυνομία, πολλοί κόσμος γύρω-γύρω και κλείσαν και τον δρόμο εδώ πέρα.
17: Αμφότεροι, θύμα και δράστης έχουν συλληφθεί στο παρελθόν για ναρκωτικά και παραβάσεις του τελωνιακού κώδικα. Σε βάρος του 38χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση.
23: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος υποστήριξε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών μαζί με τον 67χρονο, ο οποίος λιποθύμησε. Στην προσπάθειά του να τον κάνει να συνέλθει, τον χτύπησε στο κεφάλι.
24: Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Κάναμε χρήση ναρκωτικών, έπαθε κρίση και λιποθύμησε. Τον χτύπησα στην προσπάθειά μου να τον επαναφέρω.
17: Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο σημείο εντόπισαν τον 38χρονο γεμάτο αίματα και το 67χρονο θύμα στο διαμέρισμα του δράστη με πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι, από τα οποία υπέστη σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παρά την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο, τα ξημερώματα κατέληξε. Η απολογία του 38χρονου αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα.
9: Εκτός συνόρων τώρα, για να δούμε πώς αντιδράει η Ευρώπη στα πλήγματα τα οποία δέχεται τον τελευταίο καιρό από ντρόουν, είχαμε έναν συναγερμό που σήμανε αυτή την εβδομάδα σε πολυκατοικία, σε πόλη της Ρουμανίας. Κατέπεσε σε αυτή την πολυκατοικία ένα ντρόουν. Η Ευρώπη δείχνει τη Ρωσία. Ο κύριος Πούτιν έκανε δηλώσεις χθες. Είπε πως η Μόσχα δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Και μάλιστα ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος έδειξε προς την πλευρά της Ουκρανίας. Η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο με το κλίμα που επικρατεί και στις τάξεις της Γερμανίας, διότι εδώ οργανώνεται και μια μεγάλη νατοϊκή άσκηση υπό την ηγεσία των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Είναι σε εξέλιξη ούτως ή άλλως μια πολύ μεγάλη προσπάθεια των Γερμανών να αναβαθμίσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις.
1: Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις ηγούνται της μεγαλύτερης νατοϊκής άσκησης των τελευταίων μηνών στη Λιθουανία. Πρόκειται για την άσκηση Freedom Shield, η οποία διεξάγεται στα σύνορα της Λευκορωσίας και επίσης στα σύνορα με τον ρωσικό θύλακα Καλίνιγκρατ. Στη συγκεκριμένη άσκηση συμμετέχουν 3.000 στρατιώτες, κυρίως Γερμανοί, και εκατοντάδες στρατιωτικά οχήματα από 8 περίπου νατοϊκές χώρες, και όλα αυτά με σενάρια προσομοίωσης πολέμου, ενός σύγχρονου πεδίου μάχης, με μεταφορά τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης, με πλοία, με τρένα, με οδικά μέσα, αλλά επίσης και με προσομοίωση μάχης με ντρόουν, με ελικόπτερα και με συνδυασμό δυνάμεων, για παράδειγμα τεθωρακισμένων και πεζικού. Όλα αυτά σε μία προσπάθεια να δείξει το ΝΑΤΟ ότι βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Και Μάρκο, να σημειώσουμε ότι η Γερμανία επιτελεί κομβικό ρόλο στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με την ταξιαρχία 45 που βρίσκεται στη Λιθουανία και η οποία αναμένεται να έχει 5.000 στρατιώτες μέχρι το 2027. Είναι η πρώτη φορά που η Γερμανία στέλνει μία μόνιμη αποστολή γερμανικών στρατευμάτων στο εξωτερικό μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
9: Και από την ανταπόκριση της Δήμητρας Κυρανούδη από το Βερολίνο, την επικεφαλής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, στη Χρύσα Τσίχλη και το τμήμα διεθνών ειδήσεων του Sky, η Χρύσα θα μας ενημερώσει για τις εχθροπραξίες στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, συνεχίζονται με αμύωτη ένταση.
2: Στο πλαίσιο πληγμάτων στην ενεργειακή βιομηχανία της Ρωσίας, η Ουκρανία πραγματοποίησε τη νύχτα μεγάλης κλίμακας επιθέσεις με μη επανδρομένο αεροσκάφη σε 23 στρατιωτικούς στόχους, στοχοποιώντας μεταξύ άλλων ρωσικές πόλεις, λιμάνια στην Αζοφική θάλασσα και στη Μαύρη θάλασσα, προκαλώντας πυρκαγιές. Στόχος των Ουκρανικών ντρόουν έγινε ρωσικό δηληστήριο, δεξαμενόπλιο του σκιώδου στόλου και αποθήκη πετρελαίου. Κάποια από τα χτυπήματα έγιναν βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια 500 χιλιόμετρα από τα σύνορα, όπως επεσήμενε ο ίδιος ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στο X, ο Ουκρανός πρόεδρος, δικαίως φέρουμε τον πόλεμο πίσω από εκεί που προήλθε. Παράλληλα, η Μόσχα καταγγέλει χτύπημα στον πυρηνικό σταθμό της κατεχόμενης Ζαπορίζια, χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές σε βασικό εξοπλισμό. Μια μέρα μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε διαμέρισμα στη Ρουμανία, την οποία καταδίκασαν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, έχει ενδιαφέρον ότι ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου τους κάλεσε να σταματήσουν τα κηρύγματα, μιας και για πολύ καιρό οι Ευρωπαίοι αγνώρισαν τις προκλήσεις για να ενισχύσουν την άμυνά τους.
9: Επιστρέφουμε στην εγχώρια επικαιρότητα να δούμε τι γίνεται στο πεδίο του μεταναστευτικού. Ειδικά στην Κρήτη υπάρχει θέμα. Καταγράφονται αυξημένες μεταναστευτικές ροές από τις αρχές του χρόνου και υπάρχουν και κάποια διαχρονικά προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τις συνθήκες φιλοξενίας των μεταναστών που καταφθάνουν στο νησί. Όλα αυτά στο ρεπορτάζ που ακολουθεί της Μέρης Σκανδάλη.
3: Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκονται λιμενικό και Frontex στην Κρήτη για τις μεταναστευτικές ροές, καθώς η τρέχουσα εβδομάδα αποδεικνύει τη δυσκολότερη του 2026. Συνολικά καταγράφηκαν 950 αφήξεις παρανόμων μεταναστών με 9 από τις 12 βάρκες να φτάνουν μόνο την περασμένη Τετάρτη σε Γάβδο και νότια παράλια του Ηρακλείου, μεταφέροντας 750 άτομα.
4: Υπάρχει από το 1ο-1ο του 26 μία αύξηση των ροών από, ενώ πέρυσι ήταν προς τη Γάβδο, τώρα φέτος δείχνουμε ότι είναι περισσότερο προς τα καλά λιμάνια, προς τη δικιά μας την περιοχή, καθώς και την Ιερά Πέτρα.
5: Οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη παρουσιάζουν μία αύξηση της τάξης του 10% στο πρώτο πεντάμινο του 2026 με το αντίστοιχο πέρυσι. Οι μετανάστες στο Ηράκλειο φιλοξενούνται σε ένα ακατάλληλο κτίριο στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς τοπικοί φορείς και Υπουργείο Μετανάστευσης δεν έχουν καταφέρει να βρουν ένα χώρο για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας.
4: Είναι περίπου 180 άτομα. Το θετικό είναι ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης αποκρίνεται άμεσα στο κομμάτι της προσωρινής κράτησης εδώ πέρα και μέσα 48 ώρες περισσότεροι φεύγουν από το χώρο που κρατούνται.
3: Από την αρχή του χρόνου έως και σήμερα καταγράφηκαν 118 περιστατικά με 5.200 μετανάστες έναντι 99 περιστατικών και 4.750 μεταναστών πέρυσι. Οι μετανάστες προωθούνται άμεσα στις προχείρες δομές φιλοξενίας του νησιού.
0: Υπάρχουν δύο χώροι. Ένα στα Χανιά, στη Μιλαγία τη Αγιά, και ένα στο λιμάνι κάτω.
3: Το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευση προβλέπει κράτηση όσων δεν διαθέτουν προσφυγικό προφίλ. Εξέταση αιτήσεων ασύλου εντός 12 εβδομάδων και ενίσχυση τη πίεση προ τρίτε χώρε για επιστροφή μεταναστών.
9: Σε κλίμα τριημέρου θα κινηθούμε για τη συνέχεια. Σήμερα κορυφώθηκε η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Είχαμε αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς, στα λιμάνια, στα αεροδρόμια. Βεβαίως είναι πολύ αυξημένες και οι πληρότητες στους δημοφιλείς προορισμούς. Το ρεπορτάζ είναι της Μέρης Σκανδάλη και πάλι.
3: Νάξου, πάρω. Όπου φύγει Αθηναίοι για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και την πρώτη μήνυ καλοκαιρινή απόδραση.
6: Πάρω πάμε.
7: Για το τριήμερο.
6: Για το τριήμερο μόνο.
3: Στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας οι ταξιδιώτες σχημάτιζαν από νωρίς το πρωί ουρές.
8: Και σήμερα Σάββατο για τα νησιά των Κυκλάδων η πληρότητα αγγίζει το 100%.
3: Οι πληρότητες αντανακλώνται και στα καταλήμματα στα νησιά των Κυκλάδων και ιδίως σε αυτά που βρίσκονται κοντά στην Αττική. Και οι επιχειρηματίες του τουρισμού τρίβουν τα χέρια τους.
11: Η εικόνα του τριημέρου είναι πάρα πολύ θετική. Μας δείχνει πώς θα πάει και το υπόλοιπο καλοκαίρι. Αυτό που κάνει τη Σύρο να ξεχωρίζει είναι ότι μέσα σε ένα τριήμερο μπορείς να γυρίσεις σε όλο το νησί. Έχει πολύ μικρές αποστάσεις. Και γενικά οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα με πέρσι.
3: Τέλειο πάνω, θα πάμε εκεί πέρα τώρα να κάτσουμε. Αυτά.
8: Και με το που πάμε και μπάνιο μέσα, έτσι.
3: Ού, κατευθείαν με το μαγιό έχω πάει.
8: Είσαι η νύφη και πάτε.
3: Πάρω.
8: Πάρω.
3: Πάρω. Για τριήμερο τώρα, για πνεύματος.
6: Μύκονο. Για τρεις μέρες.
8: Έχει υπολογίσει περίπου πώς θα στοιχεί αυτό, ναύλα, διαμονή, διατροφή.
6: Έστω ένα χιλιάρικο.
9: Τώρα, σε ισχύ τέθηκαν από σήμερα νέα πρόστιμα, αυξημένα, σε όσους κινούνται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δίχως να διαθέτουν επικυρωμένο εισιτήριο. Η αύξηση του προστίμου αφορά τόσο την Αθήνα όσο και την Θεσσαλονίκη. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
25: Σταθμός Περισσού. Ο ένας μετά τον άλλο, επιβάτες ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής όσους έχουν εισιτήριο και περνούν μαζί τους από τις αυτόματες πύλες εξόδου.
26: Στη συνήθως όταν δεν έχω εισιτήριο, περνάω κάποιον από πίσω. Συνήθως πολλοί αφήνουν να περάσουν. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι, ας πούμε, που δεν αφήνουν, νευριάζουν.
25: Οι εικόνες αυτές, που καταγράφονται πλέον και από την AI κάμερα που λειτουργεί πιλωτικά στον Περισσό, έφεραν πιο τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες. Από σήμερα, όποιος εντοπίζεται να μην έχει εισιτήριο σε μέσα μαζικής μεταφοράς, θα πληρώνει 100 ευρώ αντί για 72 που ήταν το πρόστιμο μέχρι και εχθές.
27: Σίγουρα, το πρωί που πάω στη δουλειά, που εγώ έχω το app πλέον και μπαίνω έτσι, πάει κάποιο κόσμο που έρχεται από πίσω μου και μπαίνει συνέχεια γρήγορα. Εντάξει, εγώ το έχω συνηθίσει. Οπότε συνήθως αφήνω λίγο χώρο να μπουν.
28: Είτε θα κολλήσω από πίσω σε κάποιον, είτε άμα βρω ευκαιρία να πηδήξω από πάνω να με κοιτάζει κανείς.
29: Έχεις πετύχει ελεγκτές?
28: Έχω πετύχει, αλλά δεν με έχουν σταματήσει. Το είχα γλιτώσει.
25: Για τους δικαιούχους μειωμένου εισιτηρίου, το πρόστιμο ανεβαίνει από τα 30 στα 50 ευρώ.
29: Στόχος είναι να μπει τέλος στην εισιτηροδιαφυγή, που αποτελεί χρόνια πληγή για τις αστικές συγκοινωνίες και μαύρη τρύπα για τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου.
28: Είναι σίγουρα ένα κίνητρο, απλά επειδή αν μπει ένας ελεγκτής, ας πούμε, στο λεωφορείο ή στο τραμ, έχεις πολύ εύκολη δυνατότητα να φύγεις. Πολλοί σου λένε ότι όταν το δω να μπαίνει θα φύγω και δεν το πληρώνουν.
27: Στα λεωφορεία η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ποτέ κάποιον ελεγκτή. Όποιος θέλει να μετακινηθεί μέσα στην Αθήνα με λεωφορείο δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
25: Ο παραβάτης θα μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό μόνο σε περίπτωση που μέσα σε διάστημα 10 ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα περιορίσεων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών.
28: Είναι βλακή γιατί κάποιοι πληρώνουν και κάποιοι μπαίνουν τσάμπα και είναι άδικο για τους υπόλοιπους.
25: Πηγές του Υπουργείου Μεταφορών αναφέρουν ότι οι έλεγχοι σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα ενταθούν το επόμενο διάστημα.
9: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα να πούμε πως είναι σε εξέλιξη ο μεγάλος τελικός του Champions League στη Βουδαπέστη. Paris Saint-Germain Arsenal 1-1 με το μάτς να βρίσκεται στις καθυστερήσεις του. Αν οι δύο ομάδες μείνουν ισόπαλες και στα 6 λεπτά των καθυστερήσεων που απομένουν, τότε η αναμέτρηση θα οδηγηθεί στην παράταση. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Παγκάκη. Έχει όλη την αθλητική δραστηριότητα της ημέρας, βεβαίως, και πως εξελίχθηκαν σήμερα οι δύο ημιτελικοί που είχαμε για το πρωτάθλημα. πρωτάθλημα της Basket League.
7: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν για 23η φορά σε σειρά τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο πρώτος τελικός των 2 Ιουνίων είναι προγραμματισμένος για την προσεχή Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ το Game 2 των μονομάχων θα διεξαχθεί 2 ημέρες αργότερα, αυτή τη φορά Παρασκευή 5 Ιουνίου με ώρα έναρξης την ίδια στις 9 το βράδυ, δηλαδή αυτή τη φορά στο Tough Center. Για τον Ολυμπιακό, μεγάλο πρωταγωνιστή στην νίκη ήταν ο Χολ με 16 πόντους, ενώ ο Τσέντι Όσμαν από την άλλη ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Πράσινων, ο οποίος το πήρε προσωπικά και έστειλε το τριφύλι στην επόμενη φάση των φετινών τελικών με 29 πόντους.
9: Νίκη λοιπόν για τον Παναθηναϊκό επί του ΠΑΟΚ στην έδρα των Θεσσαλονικιών, νίκη και για, την, και για τον Ολυμπιακό επί της ΑΕΚ, οπότε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν και πάλι σε σειρά τελικών για το ελληνικό πρωτάθλημα, αρχή την προσεχή Τετάρτη στις 9 το βράδυ με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της ΕΡΤ. Τώρα, υπάρχει η πολύ σημαντική επίδοση του Μίλτου Τεντόγλου. Έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση χθες σε ένα διεθνές meeting στην Κύπρο. Η επίδοσή του 8 μέτρα και 49 εκατοστά, η καλύτερη φέτος στον κόσμο. Ο Δημήτρης Βάλσαμος έχει ετοιμάσει το σχετικό ρεπορτάζ.
10: Είναι ο Μίλτος Τεντόγλου και βραδοφωνάζει ξανά παρόν.
12: Και θα το κάνει! Θα το κάνει σήμερα! Θα το κάνει!
10: Μετά από μια μέτρια σεζόν, ο κορυφαίος Έλληνας άλτης πέταξε τα 8 μέτρα και 49 εκατοστά. Πετυχαίνοντας την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο και διαλύοντας φυσικά τον ανταγωνισμό στο meeting της Κύπρου. Και όλα αυτά λίγες μέρες μετά την επικράτησή του στο Diamond League της Κίνας, σπάζοντας το δικό του προηγούμενο φετινό ρεκόρ που είχε θέσει τότε στα 8.46.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε! Τι ε!
14: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος. Το ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Άσπα Παναγοπούλου έχει πάρει ήδη θέση. Θα εκφωνήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη το Σαββατιατικό Τι Να'ναι με τον Μάνο Βουλαρινού. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο το πρωί εκτάκτως στις 10. Καλή ακρόαση και καλό σας βράδυ.
16: Η ώρα είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Προειδοποιήσεις και κριτική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους. Ο Αμερικανός Υπουργός προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Όπως είπε, η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Κυριακάτικη Βέλτ, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάση στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. Η γερμανική εφημερίδα, που επικαλείται μία μη κατανομαζόμενη πηγή του Πενταγώνου, δεν διευκρινίζει πόσο γρήγορα θα γίνει η απόσυρση, ούτε ποιες περιοχές θα αφορά. Το Πεντάγωνο δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς μετά και την νέα επιτυχή απόπειρα για μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Το Βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου προειδοποιεί ότι το επίπεδο απειλής στα στενά του Ορμούς παραμένει κρίσιμο, με τα πλοία που επιθυμούν να περάσουν να κινδυνεύουν να δεχθούν πειρά αν δεν συνεργάζονται με τις αμερικανικές ή τις ιρανικές αρχές. Νωρίτερα σήμερα η Αμερικανική Διοίκηση στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι σταμάτησε ακόμα ένα εμπορικό πλοίο που είχε ξεκινήσει από ιρανικό λιμάνι. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιβεβαιώνουν τον εντοπισμό ναρκών στα στενά του Ορμούς, κάτι για το οποίο είχε προειδοποιήσει το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Ομάν. 5 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται από την Κρήτη ως τη Βόρεια Ελλάδα κατάφερε να εξαρθρώσει το ελληνικό FBI τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση θερισμός που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1.151, νέος σήμερα έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 90, εκ των οποίων μάλιστα 17 έχουν κριθεί προφυλακιστέοι. Η ζημιά από τη δράση των 5 εγκληματικών ομάδων εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. 2.453 ψηφιακές κλήσεις έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της πιλωτικής εφαρμογής από τα τέλη Μαρτίου του νέου συστήματος ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις από τις οποίες έγιναν αποδεκτές 52. Ποσοστό 2,11% επί του συνόλου των κλήσεων. Τις παραβάσεις καταγράφουν κάμερες που λειτουργούν σε λεωφοριολωρίδες και άλλες μέσω του πιλωτικού δικτύου έξυπνων καμερών. 23 μετανάστες που επέμβαιναν σε Λέμβου εντοπίστηκαν από πλοίο της Frontex νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Χειροπέδεσε 4 ανήλικους, 2 αγόρια και 2 κορίτσια, πέρασαν στις 6 το πρωί μοτοσυκλετιστές της Δία στην Ιερά Οδό. Λίγα λεπτά νωρίτερα οι ανήλικοι επιτέθηκαν σε μια 20χρονη στην Αδριανού, τη χτύπησαν στο πρόσωπο και την κοιλιά και τη άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο. Τα δύο αγόρια, 14 και 16 ετών, είχαν συλληφθεί στις 21 Μαΐου για ληστεία σε υπάλληλο πρατηρίου καυσίμων στο Παγκράτη. Στην Αίγινα συνελήφθη 62χρονη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιάς. Κατά τη διάρκεια καύσης απορριμμάτων στην αυλή της, η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση με αποτέλεσμα να καούν περίπου 20 στρέμματα. Η γυναίκα είναι υπότροπη για ανάλογο συμβάν πέρσι. Απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα διακινείται το τελευταίο διάστημα, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Ευρωπαϊκών Φορέων, καθώς και του ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Η ελληνική αστυνομία επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και ουδεμία σχέση έχει με τις υπηρεσίες της. Καλούνται οι πολίτες μεταξύ άλλων να μην απαντούν σε τέτοιου είδους μηνύματα, να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους που περιέρχονται σε αυτά και να μην καταχωρούν προσωπικά, τραπεζικά ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα. Οι σώπαλες 1-1 αναδείχθηκαν στην κανονική διάρκεια του αγώνα Paris Saint-Germain και Arsenal που διεκδικούν το τρόπαιο του Champions League στη Βουδαπέστη. Η νικήτρια ομάδα θα κριθεί στην παράταση. Την πρόκριση στους τελικούς της Basket League εξασφάλισαν ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν εκτός έδρας της ΑΕΚ με 95-86 και οι Πράσινοι νίκησαν στη Θεσσαλονίκη τον ΠΑΟΚ με 102-94. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εύθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν νότιο, νοτιοδυτική 2 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά εύθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Οπα!
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Πουλί μου και ζουγούλι μου, γιώνα και κατηφέ μου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
13: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλό Σαββατοκύριακο. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο την Άνε. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αλέξ Τσίπρας στην Ελλάς. Όχι του Μιχάλη, την Ελλάς, τη δικιά του, πρέπει να το διευκρινίζουμε συνέχεια αυτό, γιατί δεν λέμε η Ελλάς. Άνοιξε θεία από την Ελλάς είμαστε και δεν ξέρεις τι να κάνεις, να κρυφτείς. Τώρα που το σκέφτομαι, πήγε να είναι κρύψου καλό κάπου, δεν ξέρεις τι γίνεται. Θέλω να πω απλώς, του Αλέξη είναι λίγο πιο επικίνδυνη. Ο Αλέξης μας, ο οποίος εμένα τουλάχιστον και θέλω να πιστεύω και σε εσάς, έφτιαξε την εβδομάδα και μπορεί να φτιάξει και το μήνα και το χρόνο, τη δεκαετία, ό,τι με το καινούριο του κόμμα. Τι έγινε, Αλέξη?
1: Σε περιμένω να δεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Καλά, άστο να πάει στο... Δεν μπορεί ο Φουκαράς, μπερδεύεται άμα δεν έχει να διαβάζει. Παρουσίαση την Τετάρτη, ελπίζω την είδες, Νίκο.
3: Πολύ λίγο
0: λέει, είδα. Είχαμε τελικό Champions League, έχουμε σήμερα. Να σου πω ότι Δευτέρα τον είδα, λίγο πολύ δεν μπορούσα.
3: Τελικό θα δω, βρες.
0: Θα δεις τελικό Champions League και δεν είδες παρουσίαση Τσίπρα.
3: Ναι.
0: Πολύ πιο διασκεδαστικός. Δεν ξέρω πώς θα είναι σήμερα ο τελικός, αλλά αποκλείεται να φτάσει το επίπεδο. Δηλαδή πρώτα απ' όλα να σου πω, ξεκίνησε με δύο ηθοποιούς. Ξεκίνησε με δύο ηθοποιούς που δεν είχαν μάθει τα λόγια τους και διάβαζαν εκεί και τα αστεία τους. Κάνανε και καλά αστιάκια, αλλά τα διαβάζανε. Και αυθόρμητα. και ήταν αυθόρμητο διάβασμα. Δεν τα λέγανε καλά. Τέλος πάντων, χωρίς πρόβα, πώς να τα πεις καλά. Μετά είχαμε τον Αλέξη μας, ο οποίος τι του κάνανε. Ο Αλέξης μας ο γνωστός είναι πολύ άσχολος και δεν προλαβαίνει καθόλου να μάθει τα λόγια που του γράφουνε στις ομιλίες του. Οπότε πρέπει ο άνθρωπος να τις διαβάζει. Αυτό δεν είναι. Τι περισσότεροι πολιτικοί διαβάζουν. Τι κάνουν οι περισσότεροι πολιτικοί όταν εμφανίζονται έτσι σε κόσμο και τέτοια. Οι πιο παραδοσιακοί και με πιο φτηνές παραγωγές έχουν ένα πόντιουμ και πάνω έχουν τα χαρτιά και διαβάζουν, έτσι. Και σηκώνουν που και εγώ, αλλά διαβάζουν. Βλέπουν τα χαρτιά που διαβάζουν. Στις πιο καλές παραγωγές έχουμε αριστερά και δεξιά δύο που φαίνονται σαν γυαλιά από το κοινό, σαν τζάμια. Αλλά από την πλευρά του πολιτικού προβάλλεται το κείμενο της ομιλίας του. Και έτσι φαίνεται, ενώ μπορεί ταυτόχρονα να διαβάζει, αλλά να φαίνεται ότι κοιτάει και το κοινό του. Τι του κάνουν του Αλέξη μας? Του βάλαν τα μόνιτορ κάτω στο πάτωμα. Και ο Φουκαράς πέρασε όλη την ομιλία κοιτώντας κάτω στο πάτωμα. Νόμιζε ότι τι φοβάται. Δεν αρχίζει, λέω, τι φοβάται, μην του χυμίξουν κατσαρίδες. Μετά είδε ότι τα μόνιτορ είναι κάτω. Εντάξει, το κάνανε για να γελάσουν οι άνθρωποι της παραγωγής. Κάτω τα μόνιτορ τα βάζουμε, να πω, συμβαίνει καμιά φορά. Αλλά μόνο όταν θέλουμε να θυμόμαστε σημεία. Ξέρεις, όταν ξέρουμε τι θέλουμε να πούμε και πού και πού, να ρίξουμε και μια ματιά, άμα ξεχαστούμε στα κεφάλαια, να πούμε αυτόν που λέμε. Άμα δεν έχουμε διαβάσει καθόλου, άμα δεν ξέρουμε αυτό που θα πούμε γενικώς, δεν βάζουμε κάτω τα μόνιτορ, γιατί έχουμε το θέμα του Αλέξη που ήταν συνέχεια κάτω. Έλεγε και ήταν και μιλούσε από καρδιάς και ήταν κάτω τα μάτια του, στο πάτωμα. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι και οι διοργανωτές θέλουν να γελάσουν, αλλά ρε εσείς, μην το ξεφτιλίζετε τόσο πολύ. Είναι αρχή ακόμα, μετά τι θα του κάνετε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ένα πράγμα έλειπε μόνο από την παρουσίαση, από την πρεμιέρα της παράστασης.
4: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
0: Έλειπε η Τσαπανίδου. Προσπάθησε η Φουκαριάρα ή του Μασάτου, αλλά ήταν κάπως πιο πίταν ψόφια.
5: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
0: Ψόφια. Και επίσης δεν ανακοίνωσε καμιά ομάδα, να πούμε. Συνήθως αυτό το λέμε όταν θα πει ονόματα συνεργατών. Όχι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Οι κειμενογράφοι ήταν πολλοί και δεν είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους. Τι να κάνουμε. Αυτό ήταν και η μόνη, κατά την ταπεινή μου άποψη, το μόνο που μου έλειψε από την πρεμιέρα.
5: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα.
4: Πρόεδρε, έλα!
5: Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
4: Έλα με φόρα!
0: Ο Αλέξης μας ήταν αυτός ο υπέροχος Αλέξης, ο αδίστακτος άνθρωπος που μπορεί να πει τα πάντα από αυτά που λέει. Καταλαβαίνει το 1/3 με 1/4 περίπου. Μπερδεύεται, δεν ξέρει. Τέλος πάντων, αυτός ο υπέροχος ταξιδιώτης.
6: Το ταξίδι που ξεκινάμε απόψε και είστε όλες και όλοι εδώ χιλιάδες συνταξιδιώτες. Το ταξίδι αυτό που ξεκινά απόψε έχει σκοπό να την αλλάξει την πραγματικότητα και όχι να την περιγράψει.
0: Είναι η κλασική δουλειά της αριστεράς. Έχει μείνει η πραγματικότητα, δεν μπορεί να την περιγράψει και την αλλάζει. Λέει τα δικά της. Λέει, όχι, δεν είναι αυτό, είναι. Μα είναι κόκκινο το αμάξι. Όχι, το βλέπεις εσύ κόκκινο, είναι άλλο πράγμα. Είναι το κεφάλαιο, διότι το οποίο η αλωτρίωση, ο καπιταλισμός είναι αυτό το ταξίδι. Το ταξίδι χιλιάδες ήταν, δεν ήμασταν πολλοί να πούμε, ήταν δυόμιση, τρεις, το πολύ. Εντάξει, γι' αυτό τα κάνουν στο Θησίο. Το Θησίο είναι κανένα σταυροδρομάκι. Είναι και χάνε, έχει δέντρα, έχει τέτοια, είναι για να χάνει, να φαίνεται γεμάτο, λέει μικρούλι. Το καημένο, καλά έκανε ο άνθρωπος, σιγά τι έγινε, να πούμε και 2 και 3 χιλιάδες, δεν είναι λίγοι. Θα μου πεις χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο, αλλά τέλος πάντων. Ξεκινά το ταξίδι, δεν έχουμε μάθει ποιος το πληρώνει βέβαια αυτό το ταξίδι. Αυτό είναι ένα θέμα. Αν ακούει ο Αλέξης, ρε Αλέξη, εσύ είσαι ασυμβίβαστος αριστερός. Πώς γίνεται να μην είσαι, θες να φέρεις τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να μην είσαι διαφανής, να βγεις να πεις ο τάδε και ο τάδε μου τα σκάνε και οργανώνω, έχω ιδρύματα, έχω κόμματα, γραφεία στην Αμαλίας. Θέλω να πω, είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά, για αυτά που κάνει ο Αλέξης. Δεν είναι ότι είναι πολλά πολλά τα λεφτά. Και καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που όσο να είναι θέλουν κάπως να διασκεδάσουν, θέλουν να γελάσουν. Και εγώ δηλαδή, άμα είχα λεφτά πολλά, θα έλεγα να δώσω μερικά μυριάκια στον Αλέξη να γελάω. Και να καμαρώνω στους φίλους μου. Το βλέπετε αυτό το θέαμα, εγώ το πληρώνω. Οπότε καταλαβαίνω αυτούς που τα δίνουν τα λεφτά, αλλά να μην τους ξέρουμε, ρε παιδί μου. Όχι, ξέρεις γιατί, Αλέξη μου. Γιατί ο κόσμος είναι κακός και σκέφτεται διάφορους επιχειρηματίες, Αλέξη. Και σκέφτεται και συγκεκριμένους. Ο Καρανίκας είπε κιόλας, θα τον ακούσουμε, δεν θυμάμαι. Είπε το Μελισσανίδη ο Καρανίκας, ότι του πήρε εφημερίδα. Ότι πήρε την εφημερίδα των συντακτών για να προβάλλει τον Αλέξη. Έτσι είπε. Ο Καρανίκας, φίλος του ήταν. Κολλητός. Ξέρω εγώ. Δεν είναι. Αλλά λέω, Αλέξη, πρέπει να βγεις και να πεις, ορίστε η χρηματοδότησή μας, όλα καθαρά. Εδώ ο κόσμος έρχεται και μας δίνει λεφτά. Με συνδρομές τα κάνουμε όλα αυτά. Δεν είναι κανένας επιχειρηματίας από πίσω να μας τα σκάει. Το λέω, Αλέξη, εγώ γιατί ο κόσμος είναι κακός. Ξέρεις τώρα πώς είναι. Τέλος πάντων, ο Αλέξη, ο οποίος για άλλη μια φορά μιμήθηκε τον Ανδρέα τον Παπανδρέου.
6: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού.
0: Άμα, Αλέξη, είναι αυτή που βλέπεις μόνο, δεν θα πάμε πάρα πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει, θα διασκεδάσουμε. Το ραντεβού με την ιστορία ήταν Ανδρέας. Μετά έκανε και μιμήθηκε. Αυτό το είδες, δεν μπορεί. Είδες τη φωτογραφία που μιμείται τον Ανδρέα με τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη. Πήγε ο Φουκαράς και τη σήκωνε έτσι, ο καημένος. Βρε, πού πας, βρε Καραμήτρο, που θα λέγει εγώ. Τέλος πάντων, καλά κάνει και ο Κασιμάτης που τον λέει Καραμήτρο, σωστά. Τέλος πάντων, πάσχησε ο άνθρωπος εκεί να μιμηθεί. Η ομιλία δεν είχε τίποτα, έτσι, τίποτα. Και νη περιεχομένου. Ήταν σαν ένα κείμενο που θα έγραφε ένας επιμελής, αλλά όχι ευφυής, νεολαίος κόμματος της αριστεράς. Ένα τέτοιο. Με τα γνωστά λέξεις, αυτό, το ένα, το άλλο. Το μόνο σημείο που κάτι καταλάβαμε ήταν εκεί που αναφέρθηκε στον κόσμο και στις συγκρούσεις του κόσμου. Προσέξτε τη διαφορά στην αναφορά στην Ουκρανία και στην αναφορά στην Παλαιστίνη. Προσέξτε διαφορά.
6: Δεν κάνουμε τσιμπουδιά όσο πέφτουνε κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστίνιων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Λίβανο.
0: Λοιπόν, απ' τη μια έχουμε ο Νετανιάχου και το Ισραήλ βομβαρδίζουν και δολοφονούν στην Παλαιστίνη. Στην Ουκρανία τα κορμιά πέφτουν μόνα τους. Είναι στην Ουκρανία πέφτουν. Φυσάει ο αέρας, πέφτουν τα κορμιά. Τι να κάνουμε, δεν είναι ότι φταίει κάποιος. Γιατί οι Ρώσοι είναι φίλοι μας, θέλουν τον καλό μας. Αν πάμε να λέμε για Ρωσίες και τον κύριο Βλαδίμηρο, για όνομα, πέφτουν κορμιά. Στην Ουκρανία, έτσι. Πέφτουν. Εκεί οι άλλοι είναι. Μπράβο ρε Αλέξη, και αυτό ήταν το μοναδικό κομμάτι που κάτι είπε, εν πάση περιπτώσει, έστω και αν αυτό το κάτι είναι, οι Ρώσοι είναι φίλοι μας, θέλουν το καλό μας. Μετά άρχισε αυτό που το έχει ξανακάνει αυτό. Πάνε διάφοροι χαβαλέδες ρε παιδιά, και σας έχω πει, εμένα μου αρέσει γιατί είναι η δουλειά μου, αλλά ταυτόχρονα είμαι και άνθρωπος, τον ελυπάμαι. Πάτε διάφοροι επειδή θέλουν να κάνει το χαβαλέ, και πάτε και του λέει προχώρα μόνος σου, προχώρα Αλέξη, σε στηρίζουμε, και πάει το φουκαριάρικο και τα πιστεύει ρε παιδιά.
6: Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι. Προχωρήστε. Βγείτε μπροστά.
0: Κάντε κάτι. Δεν έχει τηλεόραση τίποτα. Πάνε να κάνουν κωμικές σειρές. Τις κοιτάς, δεν μπορεί να γελάζεις. Σε πιάνουν δάκρυα από τη θλίψη που σου προκαλούν οι κωμικές σειρές. Κάντε κάτι να έχουμε κάτι να γελάμε. Και το έκανε ο Αλέξης, ο οποίος μετά άρχισε τα συγκινητικά του, παιδιά. Γιατί άρχισε το γνωστό παραμύθι. Δεν ξέρω ποιο, κάποιος το είχε ξεκινήσει αυτό πριν πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι ποιος. Που λέει: είδα το Γιώργο και του λέει παραμύθια. Πώς παλιά οι θεολόγοι στα σχολεία φτιάχναν ιστορίες από το κεφάλι. Τους. Έτσι είναι και οι πολιτικοί που φτιάχνουν ιστορίες. Συνάντησα τον Νίκο που είναι καφετζής εκεί και μου είπε αυτό, δεν βγαίνω με τα νίκια και τρίχες κατσαρές. Θα τους έχει πει κάποιος από αυτούς που τους βουτάνε τα λεφτά και τους συμβουλεύουν τους πολιτικούς να κάνουν διάφορες κινήσεις αστείες και να λένε αστεία πράγματα, ότι χρειάζονται τέτοια παραδείγματα. Και χρειάζονται τέτοια παραδείγματα, αλλά χρειάζονται σε αυτήν εδώ την εκπομπή για να βγαίνει αυτό.
6: Με αυτούς τους ανθρώπους που τα βιώνουν όλα αυτά, συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Μίλησα με τον Γιάννη, 32 χρονών ερευνητή, με διδακτορικό, που ζει ακόμα με τους γονείς του στο παιδικό του δωμάτιο και ετοιμάζεται να φύγει μόνιμα στο εξωτερικό. Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία που αναγκάζεται να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ενίκιο και μετακινήσεις. Με τον κύριο Δημήτρη που μετά από 40 χρόνια δουλειάς μετρά τη σύνταξή του ευρώ το ευρώ πριν πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Μίλησα με την Κατερίνα με δύο πτυχία που αλλάζει δουλειές και συμβάσεις χωρίς ποτέ να νιώθει ότι μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή της. Με την Ελένη, εργαζόμενη στον τουρισμό, που δουλεύει ολόκληρα καλοκαίρια χωρίς ωράριο και χωρίς να ξέρει αν το χειμώνα θα έχει δουλειά. Με τον Στέργιο, που για μια ζωή φρόντιζε το χωριό του, το κοπάδι του, αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει, γιατί αναρωτιέται αν με τον αυθόδη πυρετό θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι, αλλά και ο τόπος του.
0: Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, να ήταν, να ζούσε και να ήταν νεαρός ο Νίκος ο Ξανθόπουλος να ερμηνεύσει Αλέξη Τσίπρα, η Οδύσσια ενός ριμπραντιασμένου. Ρε, τι παραμυθάς είναι αυτός, ρε. Κακός, ενώ κακός παραμυθάς δεν πείθει, αλλά διασκεδαστικός που είναι αυτό το οποίο έχει σημασία. Και μετά λέξεις.
6: Νέα Ελλάδα, νέο όραμα, ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο, ηθική επανάσταση, πατριωτισμό, κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία και την εμβάθυνσή της, φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας, ασφάλεια του πολίτη, δικαιώματα, ισότητα ευκαιριών για όλους, συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Λέξεις, ωραία, είναι αυτές οι ωραίες λέξεις, παιδιά, αξιοπρέπεια. Ό,τι θέλει ο καθένας σημαίνει. Σου λέει θα πω αυτό και ο καθένας ό,τι θέλει θα φανταστεί. Είναι λέξεις που δεν περιγράφουν τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι λέξεις που όσο περισσότερο τις ακούτε να τις χρησιμοποιεί κάποιος, τόσο μεγαλύτερος απατεώνας είναι. Όπως μεγάλος απατεώνας είναι αυτός που επαναλαμβάνει συνέχεια το περίφημο «οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς».
6: Έναν πατριωτισμό που τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς.
0: Παπατζηλίκη, έτσι όταν ακούτε «οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς» κρατάμε πορτοφόλια, γιατί όποιος δεν θέλει να κοιτάμε τους αριθμούς θέλει να μας κοροϊδέψει, παιδιά, με παραμύθια. Γιατί αν κάτι μπορεί να περιγράψει, το μοναδικό που μπορεί να περιγράψει τους ανθρώπους στο σύνολό τους, όχι τον καθένα, είναι οι αριθμοί. Δηλαδή, πουχού, για να καταλάβουμε μια χώρα, λέμε το προσδόκιμο ζωής είναι τόσο, κάτι καταλαβαίνουμε. Ανέβηκε το προσδόκιμο ζωής, λέμε, α, καλύτερα οι άνθρωποι. Έπεσε η παιδική θνησιμότητα, άρα ζουν καλύτερα οι άνθρωποι. Όλα αυτά με αριθμούς μόνο μπορούμε να τα διαπιστώσουμε. Αλλιώς, χωρίς τους αριθμούς, είμαστε έρμεο του κάθε παπατζή. Οπότε, όταν ακούτε άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, λέτε αυτός είναι παπατζής. Είναι απατεώνας. Διάλειμμα.
5: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.

0: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
3: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοποία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
2: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προειδοποιήσεις και κριτική για την ευρωπαϊκή άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους. Ο Αμερικανός Υπουργός προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την κυριακάτικη Welt, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς μετά και την νέα επιτυχή απόπειρα για μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Νωρίτερα σήμερα, η Αμερικανική Διοίκηση στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι σταμάτησε ακόμα ένα εμπορικό πλοίο που είχε ξεκινήσει από Ιρανικό λιμάνι. Για επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός της χώρας, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση η κατάπαυση του πυρός. 2.453 ψηφιακές κλήσεις έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της πιλωτικής εφαρμογής από τα τέλη Μαρτίου του νέου συστήματος ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας. Έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις, από τις οποίες έγιναν αποδεκτές 52, ποσοστό 2,11%. Χειροπέδες σε 4 ανήλικους, 2 αγόρια και 2 κορίτσια, πέρασαν μοτοσυκλετιστές της Δίας στην Ιερά Οδό. Οι ανήλικοι επιτέθηκαν σε 20χρονη στην Αδριανού και αφού τη χτύπησαν, τη άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο. Στην παράταση κρίνεται αυτή την ώρα το τρόπαιο του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Οι δύο ομάδες στην κανονική διάρκεια του αγώνα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κυρίες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αλέξη Τσίπρα στη διασκέδασή μας, που από την Τετάρτη έχει γίνει πολύ ποιοτικότερη. Πια και εσείς φαντάζομαι βλέπετε με άλλη όρεξη τα δελτία ειδήσεων. Είναι ο Αλέξης μας, είναι ο καημένος ο Νίκος, ο καημένος που βάζει τα κλάματα, γκρινιάζει. Εμένα δεν με παίζουν τα συμφέροντα. Και, δηλαδή, ένα αριστούργημα. Είμαστε στη φάση, εμείς τώρα είμαστε ακόμα στην φάση, στην ομιλία του. Στην πρεμιέρα, πια ομιλία. Την πρεμιέρα της παράστασης ο Τσίπρας ξανάρχεται. Στην οποία είχε και δεσμεύσει, παιδιά. Ο Αλέξης είναι κανέναν κορόιδο, δεσμεύτηκε. Τι δεσμεύτηκε. Πες, Αλέξη μου, έλα, πάμε. Δεσμεύσεις, Αλέξη, πάμε, ξεκίνα.
1: Πρώτον, δεσμευόμαστε. Για ζωή με αξιοπρέπεια.
0: Για ζωή με αξιοπρέπεια.

0: Πρέπει. Σου λέω ό,τι θέλει ο καθένας. Είναι δέσμευση. Εγώ θέλω ό,τι θέλεις εσύ. Είναι δέσμευση. Συνέχισε, Αλέξη, κι άλλο. Δεσμεύσου.
1: Δεύτερη δέσμευση.
0: Ναι.
1: Δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία,
0: ναι,
1: χωρίς ασυλία.
0: Ω, ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλία. Τι ωραίο πράγμα που ακούγεται. Έχεις κι άλλα, ρε Αλέξη, πες κι άλλα.
1: Τρίτη δέσμευση.
0: Ωραία, τρία.
1: Δεσμευόμαστε, ναι, για μια ισχυρή οικονομία. Δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας.
0: Πάλι αξιοπρέπεια. Μπαίνει μέσα παντού. Τη βάζει την αξιοπρέπεια. Όπου γουστάζει, τη βάζει. Σου λέει λέξη πασπαρτού. Έτσι κι αλλιώς δεν σημαίνει τίποτα. Ωραίο, ωραίο. Ακούει ισχυρή οικονομία. Ποιος δεν θέλει. Και δίκαιη και αξιοπρέπεια. Ωραία. Έχεις κι άλλο, Αλέξη.
1: Τέταρτη δέσμευση.
0: Τέταρτη. Ωχ, αφεντικό τρελάκι.
1: Δεσμευόμαστε,
0: ναι,
1: για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων,
0: ναι,
1: απέναντι στην κερδοσκοπία.
0: Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όχι, ωραίο. Δικαιώματα, ωραίο πράγμα είναι τα δικαιώματα. Απέναντι στην κερδοσκοπία είμαστε με τη χασοσκοπία εμείς. Οπότε, ναι, ωραία. Πάμε κι άλλο.
1: Πέμπτη
0: δέσμευση. Μην κολώσεις.
1: Δεσμευόμαστε για μια ανθεκτική Ελλάδα.
0: Τι?
1: Σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων.
0: Τι είναι προφυλακτικό? Τι είναι η Ελλάδα, ένα θεκτική σε ένα... Τέλος πάντων, ωραίο και αυτό, ωραίο ακούγεται. Συνέχισε, Αλέξη, πες κι άλλα.
1: Έκτη δέσμευση. Δεσμευόμαστε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία.
0: Τι ψηφιακή, τα ψηφίζουμε στο Facebook, θα κάνεις poll στο Facebook. Τι είναι αυτά, Αλέξη, είπαμε να πεις, αλλά όχι και έτσι. Έχεις κι άλλο.
1: Και έβδομη δέσμευση.
0: Ναι.
1: Δεσμευόμαστε,
0: ναι,
1: για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης.
0: Πω, τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Πω, ισχυρή Ελλάδα, τέτοια παιδιά, τέτοια έλεγε ο Αλέξης μας και μετά αποκάλυψε το όνομα του κόμματος, το οποίο ήταν επίσης μια κομική φοβερά στιγμή του, την κάνανε πάλι δύο οργανωτές. Δεν φτάνει που τον είχαν να κοιτάει το πάτωμα τον Φουκαρά και να φαίνεται ότι φοβάται τις κατσαρίδες. Του κάνανε και το εξής χουνέρι, σκηνοθετούν ένα κλιπάκι όπου τέλος πάντων στο πλαίσιο της μίμησης του Ανδρέα του Παπανδρέου σκάει ένα κοριτσάκι στη σκηνή και του δίνει ένα χαρτί που υποτίθεται θα ήταν το όνομα του κόμματος. Mm. Το παίρνει το χαρτί ο Φουκαράς, κάνει, επειδή εντάξει δεν έχει μυαλό, κάνει τον έκπληκτο, α, τι ωραίο. Λες και δεν το έπανε πρώτη φορά. Και υποτίθεται εκείνη την ώρα με το που ανοίγει το χαρτί θα φανούν την οθόνη το βίντεο που είναι τα χέρια που ανοίγουν το χαρτί και δείχνουν τέτοιο. Mm. Αν δεν ρίξανε το βίντεο και ήταν ο Φουκαράς με το χαρτί στα χέρια και κοίταζε αριστερά, κοίτα, έκανε στο κοριτσάκι, ναι, έκανε στον κόσμο. Α, για να... Και επειδή είναι και δεν έχει και πολύ μυαλό, αν είχε λίγο μυαλό, θα έλεγε, έλα ρε παιδιά, ρίχτε το βίντεο, θα έκανε κάτι, θα ήταν λίγο άνετος. Επειδή δεν μπορεί ο καημένος, κοίταζε, καθόταν εκεί 10 δεύτερα και πει ημέρα, δώθε. Και τελικά έπεσε το βίντεο και αποκαλύφθηκε το όνομα. Είναι ο μόνος που λείπει για να συμπληρωθεί ο θείας. Το πολιτικό σκηνικό τώρα να είναι ξεφτύλα τώρα να ανακοινώσει και εσύ κόμμα μετά την Καριστιανού και τον Τσίπρα να είναι και ο Σαμαρά. Είναι ξεφτύλα όπως να το κάνουμε. Αλλά απ' την άλλη, για το Σαμαρά, παιδιά, να ξέρετε ότι ένα πράγμα μόνο είναι μεγαλύτερο από την αγάπη του για τον εαυτό του. Το μίσος για τους Μητσοτάκηδες. Αυτό. Οπότε μπορεί να το κάνει. Μπορεί να ξεφτυλιστεί έτσι και να τον βάλουμε μαζί με την Καριστιανού και τον Τσίπρα. Να λέμε να και τα άλλα τα λοιπά. Τα λοιμά. Είναι ο Τσίπρας, η Καριστιανού και ο Αντώνης. Τέλος πάντων, ένα φανταστικό όνομα το Έλα, γιατί είναι η Ελλάς. Είναι όπως η ελληνική αστυνομία. Λένε κάποιοι θέλει το Ελλάς και να το θέλει το Ελλάς. Όταν ακούμε η Ελλάς, ένα πράγμα σκεφτόμαστε μόνο. Και τώρα αυτοί θα υποστούν να ακούγεται συνέχεια η Ελλάς και η Ελλάς. Αυτοί θέλαν να παραστήσουν τους αντάρτες και να ξυπνήσουν μνήμες με την κακιά δεξιά που ήταν ο ΕΔΕΣ. Mm-hmm. Γι' αυτό έβγαλε ο συνέτερος του Τσίπρα, ο Καμένος, τέτοιο. Είμαι κι εγώ εδώ, ΕΔΕΣ, πάμε για νέο Γοργοπόταμο. Ποιο νέο, το κάνουν το 15, τα είδαμε. Την άξαν όλες τις γέφυρες στον αέρα, δεν αφήσαν και καμία. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω, πήγαν να παίξουν με το Ελλάς, αλλά επειδή το είπαν η Ελλάς, όλοι ακούμε εκπρόσωπος της Ελλάς και σκεφτόμαστε τη Δημοκρατία.
2: καταρχήν. Και έρχεται η άλλη, η Κουφονικολάκου, ξέρω εγώ πώς τη λένε. Μια άλλη φαρσέρ, θα ακούσουμε μετά τι λέει για το, τον έχουν βρει και τον εδουλεύουν, παιδιά. Και εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Γελάω μεν, αλλά μετά κάθομαι και σκέφτομαι, βρε το φουκαριάρι, καφίστε τώρα, αφού δεν είναι. Τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Άμα περνάει καλά, δεν μας πέφτει και λόγος και στον κοροϊδεύουν. Αποκαλύφθηκε λοιπόν το όνομα. Είναι το ίδιο με την ελληνική αστυνομία, τα ίδια αρχικά. Και ο ταξιδιώτης μας είπε:
1: ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
2: Όρτσα τα πανιά, προσοχή ξέρα. Ωστόσο, είναι αυτό σωθήτο. Τα γυναικόπαιδα πρώτα. Όλα αυτή είναι η κανονική σειρά. Λοιπόν, ο καημένος ο Αλέξης μας με το ταξίδι του, που ξαναλέω, δεν έχουμε μάθει ποιος το χρηματοδοτεί. Γιατί εντάξει, να ταξιδεύεις, αλλά ταξιδεύεις, βγάζεις λεφτά από τη δουλειά σου και πας ταξίδια. Όταν τα λεφτά είναι πάρα πολλά και δεν δικαιολογούνται από τη δουλειά σου, πρέπει να ξέρουμε, ή είναι καλό να ξέρουμε τέλος πάντων, ποιος σου τα σκάει. Ποιος σου πληρώνει τους παρατρεχάμενους, τα γραφεία, τα ιδρύματα, τα κόμματα, τις εκδηλώσεις. Ποιος καλός άνθρωπος, θέλω να πω. Ευεργέτης όχι μόνο του Αλέξη, αλλά και αυτής εδώ της εκπομπής. Είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, μετά άρχισε τα ψαρέματα από εδώ και από εκεί.
1: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος. Του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
2: Δηλαδή του Βαρουφάκη, του Πολάκη, του Τσακαλώτου, του Λαφαζάνη, της Θεανός της Φωτίου, του πώς τον είναι αυτόν που γελάει στο... του Νικόλα του Παπά, Νικόλας Παπάς και φίλος. Πώς τον λένε ρε, αυτόν που χαζογελάει στο ντοκιμαντέρ, το Σταθάκι, όλων αυτών, του Τέρενς Κουίκ, του Καμένου του Πάνου, του Παύλου του Χαϊκάλη, του Μπαλάφα, αυτούς εννοεί, και το Πασόκ της Αυριανής, γιατί αυτό είναι το Πασόκ. Είναι εντωμεταξύ τόσο θολωμένα τα μυαλά τους που λίγο μετά η Κουφονικολάκου. Η Κουφονικολάκου, η βασικιά εκπρόσωπος τύπου, γιατί έχει μια βασικιά και 4 αναπληρωματικούς. Έχει κάνει rotation στην εκπροσώπηση, αλλά έχει βασικιά την Κουφονικολάκου. Είπε: εμείς δεν είμαστε, δεν έχουμε σχέση με το Πασόκ, δεν είμαστε όμορφοι χώροι. Αυτοί για τους οποίους είπε ότι είμαστε, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, γιατί έχουμε άλλη κουλτούρα. Θα τα ακούσουμε αν προλάβουμε. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορεί να ψαρέψει κανείς καλό είναι, ας πρόσεχε ο Νίκος που ήθελε να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε τι είπαμε, ένας μένει.

0: Μετά την πρεμιέρα της παράστασης, διάφοροι μίλησαν. Η πιο ενδιαφέρουσα από την άποψη ότι είναι ένας κολλητός του Προέδρου. Ήταν τέλος πάντων για πολλά χρόνια μαζί. Ο Νίκος ο Καρανίκας είπε για τους ανθρώπους που ήταν εκεί, ήταν ο Μπαλάφας, ο Μπίστης. Όλοι αυτοί φρεσκαδούν. Ο Μπαλάφας, δεν ήταν ο Μπαλάφας, νομίζω ήταν ο Μπαλάφας. Ήταν ο Γαβρόγλου, ήταν εκεί παρόντες. Τέλος πάντων, μια φρεσκαδούρα, ρε παιδί μου, είναι αξιόλογοι που λέμε της πολιτικής ζωής, για τους οποίους ο Καρανίκας ήταν λίγο άδικος, νομίζω.
1: Ο Τσίπρας αντί για rebranding έκανε reunion. Έχει μαζέψει όσους δεν τον πολύ αφισβήτησαν. Εγώ ρετάνιο τα λέω.
0: Όχι, είναι, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Τα ρετάλια μπορεί να είναι χρήσιμα πουθενά. Δηλαδή, όχι και ρετάλια. Τα ρετάλια χρειάζονται. Δεν είναι τέτοιο. Και μετά, ο φίλος του Τσίπρα, που τον ξέρει καλύτερα και ξέρει και τι είδους άνθρωπος είναι, είπε.
1: Αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας έχει πάρει σχεδόν όλους τους ολιγάρχες με τα μίντια. Προφανώς δεν τα βρήκανε με το Μητσοτάκη και τα έχουν βρει με τον Τσίπρα. Οπότε, όπως βλέπουμε, κανάλια, εφημερίδες, site. Να μην
2: θα τον παίξουν, λέτε. Θα τον προβάλλουν.
1: Τον παίζουν και τον προβάλλουν.
0: Το θα τον παίξουν ήταν μια χαρά. Δεν χρειαζόταν διόρθωση με προβάλλον. Θα τον παίξουν γιατί ήταν πιο εύστοχο. Πώς να το πούμε, πήγαινε εκεί που έπρεπε. Για αυτά τα κανάλια και τις εφημερίδες ήταν πιο ταιριαστό με το λειτουργήμα το δημοσιογραφικό εννοώ. Και μετά είπε ότι ο Μελισσανίδης αγόρασε εφημερίδα και έχει συνεχώς πρωτοσέλιδο τον Τσίπρα. Εγώ διαχωρίζω εννοείται τη θέση μου. Νομίζω ότι ο Μελισσανίδης είναι ένα καλός επιχειρηματίας. Δεν μπορεί να σε κουτσά άλογα, τέλος πάντων. Αλλά ξαναλέω, ο Καρανίκας. Ο Καρανίκας είναι φίλος του, ξέρει τι είδους άνθρωπος είναι ο Αλέξης. Άνθρωπος ορμητικός εννοώ.
3: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.

0: Και τώρα πάμε στις πλάκες. Ήδη μιλήσαμε για τις πλάκες που τους στήσανε στην πρεμιέρα με τα monitor που ήταν κάτω και με το βίντεο που δεν εμφανιζόταν και τον άφηναν με το χαρτί στη σκηνή να χασκογελάει σαν τέλος πάντων. Τώρα του λένε και άλλα ρε παιδιά. Και ξαναλέω, γελάω, δεν το αρνούμε. Παίζω τα αποσπάσματα στην εκπομπή, γελάτε κι εσείς. Ταυτοχρόνως όμως ρε παιδιά, και λίγη ανθρωπιά, ας πούμε. Δεν είναι ωραίο να κοροϊδεύουμε ένα συμπολίτη έτσι. Η βασικιά εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, όχι Δημοκλείδου, η άλλη.
1: Ούτε μετεκλογικά σας αφορούν οι συζητήσεις για συνεργασίες.
2: Καθόλου.
1: Τι πάει για αυτοδυναμία των νέων κόμματων.
2: Αυτός ο φορέας, αυτή είναι η στόχευση.
0: Ό,τι θα πω, όχι ότι δεν θα έρθει απλώς πρώτος. Θα είναι και αυτοδύναμος. Θα πάρει 40% ο Τσίπρας, έτσι. Ρε εσείς, μην του τα, ρε, τα πιστεύει το καημένο αυτό, μην του τα λέτε. Εσείς ξέρετε ότι είναι παραμύθια, αλλά το άλλο δεν είναι, είναι. Τα πιστεύει, το νομίζει. Κρίμα είναι, ρε παιδιά, έλεος. Για όνομα του Θεού, τέλος πάντων. Δεν. Ορμή.
3: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε! Έλα να την ανακοινώσεις. Έλα με φόρα.
0: Έλα με φόρα, πρόεδρε. Αυτό ήτανε. Αυτή ήταν η πρεμιέρα του Αλέξη. Πιο μετά θα ακούσουμε και τα κλάματα από το Πασόκ. Αλλά προς το παρόν, αυτό που μου έρχεται στο μυαλό κάθε φορά που βλέπω τον Αλέξη.
4: Σε περιμένω να δεις και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
5: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Μπήκε μέσα του ο γαπ. Αυτό είναι γαπ. Δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει. Α, αλλά. Α, δεν ξεκινάμε ακόμα. Όπου έχουμε ξεκινήσει. Δεν μου δόμανε. Τι τον καημένο. Τι τρικυμία είναι αυτή. Όταν πρέπει να μιλήσει εκτός κειμένου. Δεν έχει σχεδιάσει τι να πει. Δεν μπορεί καθόλου. Και μπράβο του. Γι' αυτό τον αγαπάω.

0: θεωρείτε ότι θα έχουμε περισσότερο Τσίπρα πιο μετά. Προς το παρόν όμως θα κάνουμε ένα. Τώρα δεν μπορώ να πω ευχάριστο διάλειμμα, γιατί δεν ήταν δυσάρεστος ο Αλέξης μας. Ευχάριστος ήταν και ο Αλέξης μας και η παρατρεχαμενή του. Αλλά ακόμα πιο ευχάριστο διάλειμμα με την Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Η οποία είναι οικονομική σύμβουλος της κβαντικής ιατρού της Μαρίας της Καριστιανού και υπήρξε και πρίτανη στο Άπουθου, για να καταλάβετε γιατί είναι έτσι η ελληνική παιδεία. Η Μαρία Δελιβάνη, Νεγρεπόντι Δελιβάνη ή το πρίτανης. Η Μαρία, η οποία φέρνει ως παράδειγμα, έχει επιχειρηματολογήσει ότι έπρεπε να είχαμε πάει στη Δραχμή. Θυμάστε, είχαμε ακούσει τα σχετικά αποσπάσματα. Λέει, εντάξει, τα είχαμε θύματα, αλλά όσοι ζούσανε μετά, ωχό, τι ωραία που θα περνούσαμε. Ήταν αυτό, όσοι ζούσαν. Εντάξει, οι υπόλοιποι θα. Εντάξει, αλλά όσοι τα καταφέρνανε και επιβιώνανε, θα ήταν φοβερή ζωή, ζωάρα θα ζούσανε. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό δεν το λέει μόνο η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, το λέει και ο Έπστιν. Ναι, αυτός.
1: Θέλω εγώ να σας παραπέμψω στον Επστάιν και σε αυτά τα οποία λέει για τη Δραχμή.
0: Ναι, θέλω να πω, μήπως δεν είναι ο καταλληλότερος να μιλήσει. Θέλω να πω, μήπως δεν είναι ωραίο να τον επικαλούμε. Θα εξηγήσω γιατί, προσέχτε. Κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, μήπως έχετε λίγο χρόνο να πείτε όχι, δεν θα το πάω στο να λέει ότι θέλει. Ή θέλετε να συνεχίσετε, για πείτε.
1: Σας απαντώ μέσω αυτού, όσο ικτρός και αν ήταν ο Επστάιν, ότι θα ήταν καλύτερα η Ελλάδα εάν ήταν με τη Δραχμή παρά που ήταν με το ευρώ. Το λέει ο ίδιος.
0: Ο ίδιος θα το λέει, ποιος θα το λέει, και θα εξηγήσουμε και γιατί. Ο άνθρωπος ήταν, έκανε εμπόριο λευκής σάρκας και ανήλικης σάρκας. Εννοείται ότι ήθελε να αγοράζει φτηνότερα. Είναι έμπορος, είναι. Σου λέει η Ελλάδα φυσικά καλύτερη με Δραχμή. Σου λέει θα πουλήσω Ελληνίδες και Έλληνες. Δεν κρίνουμε έτσι, είναι συμπεριληπτική εκπομπή. Θα είναι Δραχμή, θα ψωμολισάνε, θα εκδίδονται για το τίποτα. Με ένα κατοστάρικο θα την έχεις για ένα μήνα την άλλη. Θέλω να πω, ο άνθρωπος εμπορικά σκεφτόμενος πολύ σωστά είπε ότι πολύ καλύτερα με Δραχμή θα είστε. Και αν είχε μουστάκι θα το στρίβε κιόλας καθώς το έλεγε. Πολύ καλύτερα με Δραχμή. Ναι. Και, αλλά το πιστεύει και η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, δηλαδή κατ' επέκταση η κβαντική ιατρός Μαρία Καριστιανού.
1: Λοιπόν, το πιστεύω υπό την προϋπόθεση ότι θα γινόταν αυτό, είχα πει. Και έχω γράψει και δύο βιβλία
2: πάνω σε αυτό, αυτό και το ρωτώ.
1: Το 2015.
0: Έχει γράψει και δύο βιβλία. Τέλος πάντων, η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, οικονομική σύμβουλος της κβαντικής ιατρού, θα μιλήσει για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος Ελπίδα να χωθεί στη Βουλή και η Μαρία Καριστιανού. Αυτό είναι το όνομα του κόμματος. Παρακαλώ.
1: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά. Ναι, έχουμε κάνει κάποιες συνεδριάσεις με κάποιους παλιούς μου φοιτητές, οι οποίοι είναι τώρα οικονομολόγοι, και έχουμε διαμορφώσει κάποιες σκέψεις, οι οποίες όμως ακόμη δεν είναι όριμες για να βγουν στον αέρα.
0: Περιμένουμε να οριμάσουν, ακόμα είναι άγουρα, τα βλέπουμε πράσινα. Ναι, περιμένουμε να οριμάσουν, πρώτα να δαγκάσουμε, ας το πάνω στο δέντρο. Περιμένουν τέτοιο. Νίκο, δεν ρωτάς και εσύ για ρώτα κάτι.
2: Το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ. Δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
1: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή.
2: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
1: Συγκροτημένο πρόγραμμα από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Τι να το κάνει το πρόγραμμα, μα έτσι ρωτάει και ο άλλος. Εσύ θα βγει, θα πει τέμπι, δάκρυα θα κλάψει και τέτοιο. Όποιος συγκινηθεί θα την ψηφίσει. Τι να το κάνει το οικονομικό πρόγραμμα. Έλα Παναγία μου, λέει οικονομικό πρόγραμμα. Τι λες, αυτό περιμένα για να ψηφίσουν την Καριστιανού, το οικονομικό της πρόγραμμα. Για να δούμε και το οικονομικό πρόγραμμα, μήπως την ψηφίσουμε κιόλας. Ρε η άλλη ποζάρει ότι είναι κβαντική ιατρός. Τι οικονομικό πρόγραμμα βάλει? Και άμα άντε και το βγάζει ένα οικονομικό πρόγραμμα, τι σημασία έχει? Είναι λέει κβαντική ιατρός. Δηλαδή έλεος.

0: Πάμε σιγά σιγά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Όταν θα επιστρέψουμε θα ακούσουμε Γαβρόγλου. Ήταν στην πρεμιέρα του Αλέξη να δείχνει γιατί πρέπει να τους δώσουμε παιδιά σε αυτούς τους ανθρώπους. Συγγνώμη. Άλλη μια ευκαιρία. Το καλό της εκπομπής αυτής, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο λόγο. Αλλά δεν είναι και λίγο. Θέλω να πω για εσάς που ακούτε, θα γελάμε, θα πηγαίνει καλά η εκπομπή. Εντάξει, και όποιος ζήσει, ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα, σιγά να πούμε. Τι είναι, σιγά, ας τους δοκιμάσουμε κι αυτούς. Τι έχουμε να χάσουμε, που θα έλεγα και οι μπουτούδες του Συντάγματος. Λοιπόν, τελειώνουμε το πρώτο ημίχρονο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με το δεύτερο ημίχρονο, παιδιά.
1: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Προειδοποιήσεις και κριτική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Pete Hegseth. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους. Προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Όπως είπε, η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Κυριακάτικη Βέλτ, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. Η γερμανική εφημερίδα, που επικαλείται μη κατονομαζόμενη πηγή του Πενταγώνου, δεν διευκρινίζει πόσο γρήγορα θα γίνει η απόσυρση, ούτε ποιες περιοχές θα αφορά. Η επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο κάνει λόγο ο πρωθυπουργός της χώρας την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση η κατάπαυση του πυρός. Ο Ναουάφ Σαλάμ υπερασπίστηκε ωστόσο την απόφαση των αρχών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, εκφράζοντας την άποψη ότι αυτός είναι ο λιγότερο δαπανηρός δρόμος για το Λίβανο. Στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον για να προετοιμάσουν ένα νέο γύρο συνομιλιών στις 2 και 3 Ιουνίου. Θα είναι ο τέταρτος γύρος διαπραγματεύσεων αφού ξέσπασε ο πόλεμος στις 2 Μαρτίου. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ μετά και τη νέα ανεπιτυχή απόπειρα για μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Το Βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου προειδοποιεί ότι το επίπεδο απειλής στα στενά παραμένει κρίσιμο με τα πλοία που επιθυμούν να περάσουν να κινδυνεύουν να δεχθούν πειρά αν δεν συνεργάζονται με τις αμερικανικές ή τις ιρανικές αρχές. Νωρίτερα σήμερα η Αμερικανική Διοίκηση στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι σταμάτησε ακόμα ένα εμπορικό πλοίο που είχε ξεκινήσει από ιρανικό λιμάνι. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιβεβαιώνουν τον εντοπισμό ναρκών στα στενά, κάτι για το οποίο είχε προειδοποιήσει το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Ομάν. Στην Πάτρα συνελήφθη η Μεδακπός που αναρτούσε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με όπλα. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν ακόμα δύο οι Μεδαποί για παραβάσεις στις νομοθεσίες περιόπλων. Η εμπλοκή τους στην υπόθεση προέκυψε καθώς δύο από τις καραμπίνες που βρέθηκαν στους χώρους που ερευνήθηκαν είχαν άδειες που είχαν εκδοθεί στο όνομά τους. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα, αλεξίσφαιρο γυλαίκο, ανιχνευτής μετάλλων, 36 μαχαίρια και σουγιάδες, 331 φυσίγκια και κάλικες, σιδηροκροθιές, συσκευές ηλεκτρικής εκένωσης και πυροτεχνικά είδη. 2.453 ψηφιακές κλήσεις έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της πιλωτικής εφαρμογής από τα τέλη Μαρτίου του νέου συστήματος ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις από τις οποίες έγιναν αποδεκτές 52, ποσοστό 2,11% επί του συνόλου των κλήσεων. Τις παραβάσεις καταγράφουν κάμερες που λειτουργούν σε λεωφοριολωρίδες και άλλες μέσω του πιλωτικού δικτύου έξυπνων καμερών. Στη Ρώμη 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να αντιθασεύσουν περίπου 30 άλογα στην κεντρική λεωφόρο της πόλης. Τα άλογα ανήκουν στις Ιταλικές Ένοπλες Δυνάμεις και πρόκειτο να πάρουν μέρος σε παρέλαση την ερχόμενη Τρίτη για την Εθνική Γιορτή της Ιταλικής Αβασίλευτης Δημοκρατίας. Βεγγαλικά φέρεται να τρόμαξαν τα ζώα, τα οποία άρχισαν να τρέχουν στη λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο. Κατά την προσπάθειά τους να τα ηρεμήσουν, τραυματίστηκαν 3 μέλη του Ιταλικού στρατού, μια γυναίκα αστυνομικός και ένας αστιφύλακας. 2 εκ των τραυματιών είναι σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους. Πολλά αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές. Τα άλογα, μετά από αρκετή ώρα, μπορέσαν να οδηγηθούν και πάλι σε ασφαλή περιοχή. Σύμφωνα με τις Ιταλικές αρχές, ένα από τα ζώα θανατώθηκε. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλητρίας Ευρώπης καθώς νίκησε στα πέναλτι την Arsenal και κατέκτησε το τρόπαιο του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική διαμετέστερα μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αιθρίος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Οπα!
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Πουλί μου και ζουγούλι μου, γιόλα και κατηφέ μου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
13: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
14: Να καταγγείλω και από αυτήν εδώ τη σαββατιάτικη εκπομπή, γιατί στην Καθημερινή το έχω ήδη καταγγείλει, την εξαφάνιση της συντρόφισσας Βάσιας. Μια συμβουλή είπε, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο ήθελε με τη... αυτή ήταν η Βαφές, είναι αυτό που καταλαβαίνει, για τις Βαφές μίλησε. Και να την εξαφανίσατε. Και ποιος θα λέει τώρα για τις προγραμματάρες, προεδράρες, πασοκάρες... Δεν θα πω τώρα τι. Τέλος πάντων, γιατί μετά τον Αλέξη έρχονται άλλα πράγματα. Μετά τον Αλέξη δεν πάμε καλά στο Πασό. Και εν πάση περιπτώσει, αλλά ρε παιδιά, φέρτε μας πίσω τη Βάσια μας. Θέλουμε, δηλαδή, αυτή η εκπομπή. Εντάξει, τώρα με τον Αλέξη δεν έχει ανάγκες, αλλά πάντα χρειάζεται και μια Βάσια. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι καλύτερος και ο Δουδονής. Πιο μεγάλες κοντράδες, λέει ο Δουδονής. Αλλά λογικό είναι, γιατί ήταν παλιός φαν του Μητσοτάκη και θέλει κάπως να μην τον βλέπουν έτσι οι σύντροφοι. Αλλά αυτά θα τα πούμε μετά.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Αλέξη Τσίπρα στην επιστροφή και μαζί με την επιστροφή έρχονται και αυτοί τους οποίους αδίκως ο σύντροφος Καρανίκας ονομάζει ρετάλια. Παραδείγματος χάρη, ο παλαιός υπουργός παιδείας, ο σύντροφος Γαβρόγλου, ο οποίος, και επειδή είπε ο Αλέξης μας ότι η Ελλάς, όχι του Μιχαλή, δικιά του η Ελλάς, έχει, πώς να το κουβαλάει την πρώτη φορά αριστερά μέσα της, δηλαδή βαρουφάκηδες και τα λοιπά, ο σύντροφος Γαβρόγλου μας εξηγεί πόσο καλούς υπουργούς είχε εκείνη η πρώτη φορά αριστερά.
1: Πρώτα απ' όλα, και τα άτομα στα οποία αναφέρεστε ενδεχομένως είναι
2: όχι
1: άτομα...
2: Όχι εγώ, Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε, κυρίως.
1: Θα σας πω. Ήταν άτομα τα οποία γνωρίζαν εξαιρετικά καλά το αντικείμενο. Ορισμένα από αυτά δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν μέσα σε μια πραγματικότητα που είναι εντελώς καινούρια για τη δική μας εμπειρία.
0: Να σας κάνω μια μετάφραση. Ήταν πολύ καλή στο αντικείμενό τους, αλλά είχαν μεσάνυχτα από την πραγματικότητα. Για κάποιο λόγο, επειδή είναι αριστεροί μάλλον, είχαν διαχωρίσει το αντικείμενό τους από την πραγματικότητα. Είναι αυτό που λέμε, δεν θέλω η αριστερά σύνδεση πανεπιστημίου και αγοράς. Δηλαδή, αυτό που μαθαίνεις να μην έχει σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί η αγορά είναι η πραγματικότητα. Είναι... Στην πραγματικότητα, όταν λέμε αγορά, είναι ο έξω κόσμος. Έτσι την πατήσανε και οι σύντροφοι, λογικό. Ήτανε, δηλαδή εκείνοι είχαν διαβάσει τα βιβλία τους, αλλά από πραγματικότητα είχαν μεσάνυχτα. Ήταν σε έναν άλλο κόσμο που ήταν εφικτός, δηλαδή στον κόσμο τους ζούσανε και αυτό ήταν το μεγάλο τους πρόβλημα. Κατά τα άλλα, παιδιά, ήταν ο ένας πάρ' τον έναν και χτύπα τον άλλο. Όχι, συγγνώμη, αλλιώς το είπε. Πώς το είπε?
1: Να ξέρουμε ότι είχαν επιλεγεί άτομα τα οποία ήταν εξαιρετικά ως προς τις γνώσεις τους, ως προς την πορεία τους.
2: Αναφέρεστε για παράδειγμα στον κύριο Βαρουφάκη.
1: Αναφέρομαι σχεδόν σε όλα τα άτομα. Αν πάρετε όλα τα άτομα, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο.
0: Πιο καλό το πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλον, αλλά έχει δίκιο, έχει δίκιο, γιατί να θυμηθούμε. Τώρα Νίκο, πάμε. Βαρουφάκης, Καμένος, Χαϊκάλης, Σταθάκης, τα είπαμε πριν, πάμε, Θεανό Φωτίου με, τα, με γεμιστά, Κωνσταντοπούλου την είχαν στη Βουλή, δεν την βάλω στο Υπουργικό Συμβούλιο, δεν παλαβεί, εντελώς δεν την αντέχανε, σου λέει βάλ την κάπου να με ζαλίζει, φαντάζεσαι να την είχαν και στα Υπουργικά Συμβούλια, είπαμε δεν είναι μαζοχιστές. Ήταν στο, αλλά όχι τόσο στον κόσμο τους, είχαν και αυτοί ένα όριο. Τέρενς Κουίκ, Νικόλας Παπάς, Σταθάκη τον είπαμε, Χαϊκάλη τον είπαμε, Κατρούγκαλος, τον ξεχάσαμε πριν τον Κατρούγκαλο. Ποιοι άλλοι ήτανε? Ήτανε πολύ, ένας και ένας που λέει, ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
3: Τζανακόπουλος,
0: βεβαίως, τι δεν ήταν ο Τσακαλώτος, Λαφαζάνης, Κουρλέτης. Ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλον, πολύ, ο Γαβρόγλου ο ίδιος, ο καλύτερότερος. Καλύτερος όρων και μπράβο του. Ο Γαβρόγλου, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του στα μάτια του Σαχαρού. Θυμίζω ήταν υπουργός παιδείας, παιδιά, έτσι. Αυτό που θα ακούσετε βγαίνει από στόμα υπουργού παιδείας. Και ο υπουργός παιδείας αποφαίνεται ότι δεν είναι ρε σιγά οι καταλήψεις στα τέτοια. Σιγά το πρόβλημα να έχουμε.
1: Το μεγάλο πρόβλημα των πανεπιστημίων, κατά τη γνώμη σας, ήταν καταλήψεις.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν.
2: Όχι, αφήστε με να. Κύριε Γαβρόγλου, σας σέβομαι, σας εκτιμώ. Αφήστε με να έχω και εγώ τη γνώμη μου. Για μένα, οι καταλήψεις ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπήρχε στα πανεπιστήμια.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι. Αν σας ρωτήσω λοιπόν, πόσες καταλήψεις γινόταν κάθε χρόνο, είστε σε θέση να μου απαντήσετε?
2: Φυσικά. Όταν ήμουν εγώ στο πανεπιστήμιο.
0: Του τη χάλασε. Ο Γαβρόγλου, παιδιά, να πούμε, είναι αριστερός, έτσι, που σημαίνει ότι ως αριστερός ξέρει τα πάντα καλύτερο από τους άλλους, ακόμα και αυτά που αφορούν τις ζωές των άλλων. Αυτό σημαίνει ο αριστερός, ότι δεν ξέρω μόνο τα δικά μου, ξέρω και τα δικά σου καλύτερα. Ξέρω τι συμφέρει εσένα, τι σκέφτεσαι, τι μπορείς να κάνεις. Και όταν μου λες όχι, δεν αρνούμε. Δηλαδή, οπότε τώρα του λέει ο Ζαχαρός, του λέει ναι, ξέρω να σας απαντήσω. Όχι, δεν ξέρεις. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι έκανε λάθος. Δεν κάνει λάθος ποτέ ένας αριστερός. Έτσι είναι οι συνθήκες που τον προδίδουν. Ή έχουν και άλλες λέξεις που λένε. Όπως, δεν τις θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων. Οπότε δεν είναι πρόβλημα οι καταλήψεις. Δεν μπορείς να μου πεις και συνεχίζει ο υπουργός παιδείας.
2: Είχαμε μόνιμη κατάληψη.
1: Στο πανεπιστήμιο. Ναι.
2: Είχαμε μόνιμη κατάληψη, μόνιμη, συνεχόμενα. Αν θυμάμαι καλά, ή για 4 ή για 6 εξάμηνα. Συνεχόμενη.
1: Θα σας πω, δεν ήταν κατάληψη αυτή.
2: Πώς δεν ήταν, εγώ ήμουν φοιτητής εκεί, κατάληψη ήταν.
1: Όχι, δεν ήταν κατάληψη του Πανεπιστημίου. Ήταν κάποιοι χώροι αυτοδιοικούμενοι.
0: Ήταν κατάληψη, βρε κουτό. Ήτανε αυτοδιοικούμενοι χώροι. Ήτανε δηλαδή αυτοδιοικούμενοι από μόνοι τα αυτού τους. Δηλαδή τη μια εβδομάδα διοικούσε το ψυγείο. Την άλλη εβδομάδα σηκωρώνα διοικούσαν τα τραπέζια. Μετά τα σκαμπό, μετά οι καρέκλες, μετά η χυμή, οι κοακόλες κάποια άλλη στιγμή. Δεν ήταν άκου, λέει, όχι κατάληψη. Βρε κουτό, είναι αυτοδιοικούμενος χώρος. Εδώ μεταξύ ο Φουκαράς τα πιστεύει αυτά που λέει μέσα στο μυαλό του. Όλα αυτά είναι λογικά. Στον πραγματικό κόσμο, αυτόν που δεν τα κατάφεραν τόσο καλά οι υπουργοί, είναι Monty Python, αυτό είναι σκετσάκι. Αλλά στο μυαλό του αριστερού βγάζουν νόημα όλα αυτά που λέει, όπως βγάζει νόημα και το ότι αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, ό,τι και να λέει ο νόμος δεν έχει καμία σημασία. Παραδείγματος χάρη.
2: Κανείς δεν αυτοδιοικεί χώρους που ανήκουν στο...
1: Γιατί αν τυχόν η σύγκλητο σας δίνει το δικαίωμα αυτό όπως είχε γίνει στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2: Εγώ σε αυτό το κτίριο ήμουν και είχα τρομερά μεγάλο πρόβλημα στο να προσέλθω να κάνω μαθήματα.
1: Αποκλείεται αυτό να μην ήταν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
0: Άκου, έχει πρόβλημα. Βρε, αφού το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Μα, δεν έχει σημασία. Το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση, ας πούμε, μπορεί να αποφάσισε να βιάσουμε τον Νίκο. Θα πει, γιατί ρε παιδιά. Το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Δεν μπορεί να... Άκου, λέει, πάμε να κλέψουμε μια τράπεζα, να κλέψουμε ένα σπίτι. Πάμε να χτυπήσουμε για να πούμε είμαστε από τη ΔΔΕ. Αυτό είναι παράνομο. Αν πεις, είμαστε από τη Γενική Συνέλευση, θεία άνοιξε. Υποχρεωμένη άλλο να σου ανοίξει. Δεν είναι αλλιώς που κάνεις μέσα και τις παίρνεις ό,τι έχει και δεν έχει. Γιατί το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση είναι αυτή. Στις φοιτητικές εκλογές βλέπετε. Αυτή είναι αυτό που λένε η Γενική Συνέλευση. Ο Γαφρός λέει, άμα τα αποφάσισε, τι να κάνουμε, θα βιαστείς. Θα σε δίρουνε, θα σου στερήσουν το μάθημα, άμα τα αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Και ξαναλέω, τα πιστεύουνε παιδιά αυτά. Αυτό είναι που τους κάνει και σκετσάκι Monty Python. Γιατί αλλιώς θα ήταν μια ωραία κωμωδία, αλλά τέτοιο. Αλλά το τα πιστεύουν, τους κάνει κανονικού Monty Python. Φοβερά επικίνδυνους βέβαια στην πραγματικότητα έχουν υπάρξει. Τώρα ευτυχώς ακόμα και ελπίζω να παραμείνουν, είναι μόνο αστείοι.
4: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: Συνεχίζουμε με το θέμα της εβδομάδας που είναι η Ελλάς, όχι του κυρίου Μιχάλη, του Αλέξη μας. Θα το λέμε κάθε φορά, αυτό δεν είναι φοβερό? Πώς τα κατάφερες έτσι ρε Αλέξη? Θα μιλάμε για το κόμμα σου και πρέπει να λέμε δεν είναι η αστυνομία. Ρε Αλέξη, μπράβο, δεν είναι η μυαλό, όχι αστεία. Παρεπτόντως, επειδή το ακούω συνέχεια αυτό, παιδιά, αυτή την μπούρδα. Πάντως συζητήθηκε, οπότε τα κατάφερε ο Αλέξης. Αυτό είναι στη λογική του ότι δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα. Α, ναι. Για ρωτήστε τον Πέτρο Φιλιππίδη ή τον Δημήτρη Λεγνάδη, να δείτε, ρωτήστε τους αν υπάρχει κακή δημοσιότητα. Φυσικά και υπάρχει κακή δημοσιότητα. Και επίσης, μιλάμε τώρα για πολιτική, δεν μιλάμε για influencers στο TikTok. Πρέπει να έρθουν να σε ψηφίσουν, όχι να σε συζητάνε. Γιατί αλλιώς, άμα ήταν να τον συζητάμε τον Αλέξη, πιο πολύ θα τον συζητούσαμε άμα πήγαινε και έχει SMS στο Σύνταγμα. Άμα τα κατέβαζε, τότε, ω, συζήτηση που θα κάναμε, θα ήταν καλό. Όχι, οπότε είναι μια μπούρδα, παιδιά, αυτό που ακούτε. Το, α, συζητήθηκε. Συζητήθηκε επειδή γελάγαμε. Δεν είναι ωραίο να συζητήσει. Να είσαι, όταν είσαι θέλει να κατέβει στην πολιτική και η συζήτηση αφορά ανθρώπου που σε κοροϊδεύουν, τότε δεν έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει γελιοποιηθεί. Και η γελιοποίηση μπορεί να λειτουργεί για του influencers του TikTok, διότι εκεί σε βλέπουν οι άλλοι, αλλά κοίτα τον Καραγκιόζη και γελάνε. Αλλά στην πολιτική δεν είναι πολύ καλό πράγμα. Αυτό το λέω γιατί το ακούω συνέχεια αυτή την μπούρδα. Ότι α, συζητήθηκε, άρα τα κατάφερε. Όχι βέβαια. Γιατί ο στόχος του δεν είναι να συζητηθεί, είναι να ψηφιστεί. Άμα συζητιέται με γέλια, δεν έχει πετύχει το στόχο του, να πούμε. Ξαναλέω, υπάρχει και πολύ κακή δημοσιότητα μάλιστα. Μην ακούτε, αν δεν ακούτε κανένα να λέει δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα, πάει να πει ότι δεν παίρνει χαμπάρι μία από επικοινωνία και από έτσι. Λοιπόν, στην πολιτική υπάρχει πολύ κακή δημοσιότητα και το να σε συζητάνε γενικώς και ορίστως δεν είναι πάντα καλό. Καμιά φορά είναι καλύτερο να μην σε συζητάνε. Γιατί άμα είναι να μην σε συζητάνε ή να συζητάνε και να σε δείχνουν και να γελάνε, καλύτερα να μην σε συζητάνε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Κλείνω την παρένθεση. Σαουλίδης ήταν ένας Πασόκος που δεν τον πολύ παίζανε στο Πασόκ, ήταν εξωφυλαρούχας και σου λέει θα πάω στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τζίπρα. Σου λέει εντάξει δουλειά είναι, αφού είμαι εξωφυλαρούχας στο Πασόκ, θα πάω στο Τζίπρα. Οπότε βγήκε 2-3 φορές τηλεοράσεις, δεν ξέρω, μπορεί να και στο Τζίπρα εξωφυλαρούχας να καταντήσει πάλι, αλλά τουλάχιστον τώρα εμφανίστηκε σε 2-3 εκπομπές και είπε για τον κατώτατο πολύ σοφά. Γιατί τον ρωτάει, ήρθε εδώ στον Άκη και τον Δημήτρη και τον ρωτάει πόσο θα είναι ο κατώτατος. Τώρα, επειδή είναι ο Σαουλίδης, είναι Πασόκος, πριν και Τσίπρας, δηλαδή με πατέντα που λέμε. Σου λέει όσο θέλουμε ή μάλλον όσο θέλετε.
1: Ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός που θα υποσχεθεί ο κύριος Τσίπρας?
2: Θα σας πω ακριβώς το τι δεν θα έχει, γιατί αυτό είναι
1: γιατί
2: το κρίσιμο.
1: Το τι θα έχει.
2: Δεν θα έχει έναν μισθό ο οποίος δεν θα υπαρκεί για να βγάλεις τις ανάγκες σου, τις μηνιαίες σου ανάγκες. Θα είναι ένας μισθός ο οποίος θα επιτρέπει στους νέους ανθρώπους να φεύγουν από το παιδικό τους δωμάτιο. Θα είναι μια σύνταξη η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να μην σκέφτονται εάν θα βάλουν 50 ευρώ βενζίνη με 2,2 την αμόλυβδη για να πάνε βόλτα τα εγγόνια τους.
0: Με λίγα λόγια, όσο θέλει, τι θέλει, τι ανάγκες, λέει, οι ανάγκες του. Οι ανάγκες μου εμένα είναι 5.000 το μήνα, αυτές είναι οι ανάγκες μου. Έχω ένα δάνειο, 2 αυτοκίνητα, 3 συνδρομές τηλεοπτικές, θέλω να βγαίνω 3 φορές την εβδομάδα, αυτοί οι ανάγκες μου είναι τόσες. Πολύ σωστά σου λέω, Σαλίδης, γιατί να πω, άλλος μπορεί να θέλει 2.000 το ναι, άλλος μπορεί να θέλει 1.200, άλλος, άσε να πω γενικά. Ό,τι σε ευχαριστεί θα είναι ο κατώτατος μισθός. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, μιλάμε για ανθρώπους που και την ακρίβεια θα την πατάξουν, θα την βάλουν κάτω και θα την πατάνε.
1: 1.200, 1.300 κατώτατος, ποιος είναι αυτός ο μισθός?
2: Κύριε Παυλόπουλε, σας υπενθυμίζω.
1: Να ρίξετε την ακρίβεια με το που θα βγείτε, δεν μπορείτε. Αυτό δεν μπορείτε να το υποσχεθείτε, δεν είναι στο χέρι σας.
2: Αυτό
1: άρα
2: μπορούμε
1: πρέπει
2: να
1: δώσετε πολλά λεφτά.
2: Ποιος θα είναι μπορούμε να υποσχεθούμε, μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα πατάξουμε την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, ναι.
0: Γιατί θα κολλώσουμε? Θα άκου λέει, λέει ο Άκης, δεν μπορείτε να το υποσχεθούν. Γιατί δεν μπορούν να το υποσχεθούν? Εδώ υποσχόντουσαν με ένα νόμο και ένα άρθρο να ρίξουν τα μνημόνια. Θα κολλώσουν στην ακρίβεια. Έλα Παναγία μου. Έλα, Δεν κολλώνουν πουθενά, λέμε παιδιά αυτοί. Θα πούνε και τον πόλεμο θα σταματήσουν. Γιατί αλλιώς η ακρίβεια δεν πέφτει, οπότε και τον πόλεμο θα σταματήσουμε. Έπρεπε να πει ο Σαουλίδης κανονικά. Κανονικά, κρατήθηκε μάλλον. Θα το σκέφτηκε, αλλά κρατήθηκε. Σου λέει, άσε, θα πω μόνο για την ακρίβεια. Προς το παρόν τον πόλεμο το λέω μετά.
3: Πού θα μην διεξαρτήσει από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εμάς τους πολιτικούς.
4: Δηλαδή,
3: όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά.
5: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
0: Αλλά τώρα σε ζαλίζομαι και λίγο, άστο, δεν πειράζει. Αχ, ποιος είμαι, Παναγία μου, που είμαι.

Πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε τον Νίκο. Τον Νίκο να κρινιάζει και να κλαψουρίζει. Ο Νίκος, ο οποίος, παιδιά, τι να κάνει, σου λέει για τις ικανότητες μου που δεν έχω, δεν θα με ψηφίσει κανείς. Οπότε ας αρχίσω να γκρινιάζω ασταμάτητα. Μπας και μου πού να σε ψηφίσουμε, να σταματήσει την γκρίνια. Είναι μια στρατηγική και αυτή, δεν ξέρω που θα οδηγήσει βέβαια. Το Πασόκ παραμένει ο μεγάλος ευεργέτης του Μητσοτάκη και ο Τσίπρας το ίδιο. Έχουν μπει τώρα και οι δύο στιλοβάτες του Μητσοτάκη. Οπότε αν αμφιβάλαμε για την αυτοδυναμία, λέγαμε δύσκολο θα πιάσει την αυτοδυναμία. Τώρα και με Τσίπρα παίζεται. Οπότε Ανδρουλάκης, όταν θα επιστρέψουμε από το διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προειδοποιήσεις και κριτική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους. Προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Κυριακάτικη Βέλτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. Για επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλίμακος του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, κάνει λόγο ο πρωθυπουργός της χώρας, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση η κατάπαυση του πυρός. Στην Πάτρα συνελήφθη με δαπός που αναρτούσε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με όπλα. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν ακόμη 2 Έλληνες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. 2.453 ψηφιακές κλήσεις έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της πιλωτικής εφαρμογής από τα τέλη Μαρτίου του νέου συστήματος ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας. Έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις, από τις οποίες έγιναν αποδεκτές 52, ποσοστό 2,1%. Θρίαμβος από την Paris Saint-Germain που αναπτύχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης καθώς επικράτησε της Arsenal στα πέναλτι. Πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο Champions League της Paris. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Νίκος, πρόεδρος Νίκος, στην κλάψα. Στην κλάψα. Τι να γίνει, βγαίνουν δημοσκοπήσεις. Τρίτο τέταρτος. Η τρίτος είναι η καλή εκδοχή. Είναι η δημοσκόπηση που το αρέσει. Τέταρτος είναι αυτή που δεν του αρέσει. Μπορεί όμως να αληθινή να είναι αυτή που θα είναι τέταρτος. Έτσι κι αλλιώς έχουμε δρόμο ακόμα. Αλλά έτσι όπως τα έχει καταφέρει, αφού αποφάσισε να μιμηθεί τον ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε ο αυθεντικός και Νίκο άφησε στο κέντρο όλο τον Κυριάκο. Και τώρα το μόνο που έχει να κάνει είναι να κλαίγεται για τα μηντιακά συμφέροντα.
1: Πού φαίνονται οι εξαρτήσεις? Από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εμάς τους πολιτικούς.
2: Δηλαδή,
1: όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά να προστατεύουν και να πουσάρουν, να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα, χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται. Κάποιες εξαρτήσεις υπάρχουν.
0: Σωστό, σωστό. Δεν είναι...

0: λάθος, αλλά θέλω να τον καθησυχάσω. Δεν φταίνει οι εξαρτήσεις και τα συμφέροντα που πατώνει. Θέλω να πω, έτσι, νιουγώ, δεν μπορούμε. Δεν γίνεται, εντάξει. Και εγώ, άμα με βάλεις τώρα, με πας να πάω έξω μπάσκετ σε μια ομάδα, θα ξεφτυλιστώ, θα γελάει ο κόσμος. Γιατί δεν μπορώ. Όση πρόθεση και να έχω, μπορώ να έχω την καλύτερη πρόθεση, ρε, να έχω, και να έχω και ιδέες και να ξέρω πώς θα το κάνω. Άμα όλος είναι 2-10. Ό,τι και να ξέρω εγώ, τελειώνει το παραμύθι. Δεν ξέρω, εκτός αν ήμουν ο Tyron O'Boggs. Επειδή δεν είμαι εγώ ο Tyron O'Boggs, αλλά ούτε και εσύ Νίκο μου είσαι ο Tyron O'Boggs, άστο. Δεν μπορούμε. Δεν τραβάμε που λέμε. Είναι αυτό. Δεν μπορεί το παλικάρι που θα έλεγε και ο Αλέφαντος. Ξαναλέω, όχι ότι έχει άδικο για αυτούς. Άλλωστε ο Καρανίκας τους είπε και ονομαστικά. Είπε και ονομαστικά. Και αφού είπε ο Καρανίκας, δεν μπορεί ένας αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κολώνει να πει ονόματα. Γιατί όταν λες τα συμφέροντα, πρέπει να πεις αυτός, αυτός και αυτός. Αυτό το κανάλι, αυτή η εφημερίδα. Ένιγο. Δεν κολλώνουμε εμείς, είμαστε σοσιαλιστές, δεν είμαστε των συμφερόντων.
1: Έχετε δει πολλά site και εφημερίδες ή ολιγάρχες να αγοράσανε εφημερίδες και κανάλια να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ? Όχι. Άρα, ο αγώνας που δίνουμε είναι προσκυνιακός. Ο αγώνας που δίνουμε είναι προσκυνιακός, είναι χωρίς εξαρτήσεις.
0: Κάνει ότι δεν άκουσε ο Νίκος. Γιατί το ρώτησε, υπάρχει ο ολιγάρχης που το αγόραζε κανάλι. Και καλά κάνει, παιδιά, γιατί σκέφτεται ο Νίκος, είναι πονηρός. Σου λέει, κάτσε ρε, μην πούμε τίποτα. Άσε, γιατί να κλείνουμε τώρα πόρτες. Αύριο μεθαύριο μπορεί να στηρίξουν εμάς. Σου λέει, άσε τώρα, καλή. Εντάξει, θα καταγγείλουμε, θα κάνουμε, αλλά δεν θα πούμε τώρα. Χαλάζουμε τις καρδιές μας με επιχειρηματίες, είμαστε σοσιαλιστές. Δεν είναι. Για όνομα του και με τα συμφέροντα, για όνομα του Θεού. Και μετά, βέβαια, τα έβαλε με τις δημοσκοπήσεις. Τι να κάνει, για να πες Νίκο τον πόνο σου.
1: Είχαμε λοιπόν δύο δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
1: Η μία δημοσκόπηση δείχνει μισό τα 100 διαφορά ΠΑΣΟΚ και κυρίου το κόμματα Ελλάς. Η άλλη δημοσκόπηση είναι 7-8 μονάδες. Ναι. Πώς γίνεται σε τις ίδιες μέρες να υπάρχει αυτή η διαφορά? Ναι. Πώς γίνεται? Ο ένας τρίτος, ο άλλος τέταρτος.
2: Ναι, ακούστε, βέβαια, αν
1: όλοι. Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής νόμης.
0: Αυτοί που σε δείχνουν κοντά, θες να πεις. Ένιωγο, γιατί εντάξει, κάποιοι κάνουν, αλλά ποιοι είναι αυτοί που σε δείχνουν κοντά ή αυτοί που δείχνουν ότι σου ρίχνει τα αυτιά ο Αλέξης? Δεν ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σου πω από την εμπειρία, έτσι, που παρακολουθώ χρόνια. Όποιος αρχίζει και κλαψουρίζει για τις δημοσκοπήσεις, στο τέλος χάνει πάρα πολύ. Γιατί και οι δημοσκοπήσεις, μπορεί να είναι και λάθος και τέτοια, αλλά βλέπει ο κόσμος και σου λέει, αυτό που κλαψουρίζει θα κάνουμε αρχηγό, αυτός κλαψουρίζει. Και κλαψουρίζει για όλα. Από το που τον παρακολουθούν, που τα συμφέροντα, οι δημοσκοπήσεις, όλα του φταίνε. Το κάνουμε για αυτός, δεν είναι αρχηγός. Αυτός είναι για να κάνουμε, επανανεβάσουμε παράσταση, αφιερώμα στη Μάρθα Βούρτση. Εγώ δεν ξέρω, εγώ με την καλή μου την καρδιά δίνω τη συμβουλή. Άντε, πες πάλι συμφέρον, άντε πες τα.
1: Δεν υπάρχουν συμφέροντα στον τόπο τώρα, τα ακούσατε?
2: Προφανώς όχι.
1: Δεν υπάρχουν.
2: Αλλά δεν καταγγέλλω κάτι.
1: Ρωτάω, είδατε πολλά πρωτοσέλιδα, είδατε πολλά site να χαϊδεύουν και να προωθούν το ΠΑΣΟΚ? Είδατε πολλούς δημοσιογράφους να κάνουν τη νύχτα μέρα?
0: Να κάνουν τη νύχτα μέρα. Αυτό καλό δεν είναι να κάνεις τη νύχτα μέρα? Τέλος πάντων. Ένιγο, πες βρε και ένα όνομα βρε. Πες βρε, όχι δημοσιογράφου. Δεν είναι το εύκολο. Πες βρε Νίκο που είσαι παλικάρι και δεν κολώνεις πουδενά και τα... Πες ένα όνομα επιχειρηματία, αφού φαίνεται ότι τα ξέρεις. Πες ένα κανάλι, πες ένα κορόιδο. Σου λέει, άσε καλύτερα, μπορεί να τα βρούμε. Δεν μπορεί να τα βρει και με τον Τσίπρα, παιδιά. Διότι τον ακούσατε, έλεγε τα συμφέροντα. Ο Τσίπρας σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη είναι διαπλεκόμενος. Έχει εξαρτήσεις από μεγάλα συμφέροντα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να συνεργαστεί ο έντιμος Ανδρουλάκης με τον εξαρτημένο Τσίπρα, έτσι δεν είναι? Ρε, εσύ είμαστε ΠΑΣΟΚ, ρε! Ρε, βεβαίως και θα. Εντάξει, δεν το αποκλείουμε κιόλας, δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή.
2: Αν και εφόσον, όπως έχετε πει, εσείς είστε πρώτο κόμμα με μία ψήφο σε μία συνεργασία με ένα κόμμα όπως το Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει, κύριε Κολοκυθά. Εγώ αγωνίζομαι για να είμαστε πρώτοι, για να πάρουμε την εντολή, ναι, και βάσει του προγράμματός μας να οικοδομήσουμε, ωραία, την επόμενη κυβέρνηση.
2: Πρακτικά λοιπόν.
0: Λοιπόν, Νίκο, πρώτα απ' όλα, αν αγωνίζεσαι για να έρθεις το πρώτο, κάτσε κάτω, αγόρι μου, μην κουράζεις, ο κύριος Τσάμπα είναι. Είναι αμαρτία από το Θεό. Δεύτερον, δεν ξέρω, παρατηρήσατε ότι δεν είπε εγώ με τον Τσίπρα που είναι διαπλεκόμενος, που έχει εξαρτήσεις από συμφέροντα, εγώ να συνεργαστώ. Ποτέ δεν είπε τέτοιο πράγμα. Είπε ο λαός αποφασίζει, και άμα αποφασίζει ο λαός, βεβαίως και με τον εξαρτημένο αγκαλίτσα θα πάω. Τι κουράζει, το μιλάμε για εξουσία. Αχ, θεοπαίχτες, θεοπαίχτες. Μπορεί να πει κάποιος, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Οι άνθρωποι τι να κάνουν, δουλειά είναι. Και προχωράμε, έτσι, Αλέξη μου.
3: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
0: Αλλά εμένα δεν με έχει ειδοποιήσει κανείς και δεν ξέρω, ξεκινήσαμε, δεν ξεκινήσαμε. Τι κάναμε, ρε παιδιά, πείτε μου για μένα να έχω κάτι να λέω. Μένουν άλλα 2 λεπτά.
4: Ναι.
0: Και σε αυτά τα 2 λεπτά θα πω τα εξής.
4: Ναι.
0: Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης. Και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνεις κυβέρνηση από τους ηλίθιους. Αλέξη, καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς, αλλά σαν τους δικούς μας πουθενά. Το ότι ο Τσίπρας τολμά ακόμα να μιλά είναι αποκορύφημα της κατάντιας μας ως λαός. Ο δεν πληρώνω τολμά ακόμα και μιλά, ρε παιδάκι. Αυτά δεν τα έβγαλα από το μυαλό μου, έτσι δεν τα είπα από μέσα μου. Τα είπα διαβάζοντας αναρτήσεις του συντρόφου Νιφούδη, που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Όχι της Δημοκλείδου αναπληρωτής, της άλλης, της Κουφονικολάκου, του Αλέξη μας. Δηλαδή τον ενδιά, γιατί ξέρει να διαλέγει συνεργάτης ο Αλέξης. Και έλεγε αυτά τα πράγματα για τον Τσίπρα, τα οποία, εντάξει παιδί μου, κάπως χοντρά είναι τώρα, καραγκιόζεις. Θα μου πεις, εκείνος είναι εκπρόσωπος, εκείνος θα ξέρει, μας δεν μας πέφτει λόγος. Άμα το δέχεται ότι είναι καραγκιόζης ο άλλος και τον παίρνει και του λέει, έλα να μου κάνεις και τον εκπρόσωπο τύπου, εγώ πάω πάσο, στηρίζουμε Νιφούδη, Νιφούδης ο οποίος ξεκίνησε από Πασόκ. Γιατί να δείτε πώς διαλέγει τους καλύτερους. Έγινε βουλευτής με το ποτάμι, εγώ δεν τον εθυμόμουν, τώρα το διάβασα. Εξελέγει βουλευτής με το ποτάμι, μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει. Και τώρα Αλέξης. Και τώρα Ελλάς. Και υπάρχει και ένα βίντεο που μιλάει με τοπική ΟΝΕΔ Λονδίνου, ξέρω εγώ κάτι. Είναι. Εντάξει, δουλειά είναι, ρε παιδιά. Τώρα μας έφερε η δουλειά εκεί. Τώρα, αύριο μεθαύριο μπορεί κάπου αλλού. Τι να κάνουμε, να πούμε. Αλλά γι' αυτό δεν γράφουμε καραγκιόζι κανέναν. Επειδή είναι δουλειά. Άστο να πάει στο. Δεν βλέπει ο Νίκος που λέει καταγγέλει τα συμφέροντα, αλλά δεν λέει ο τάδε. Σου λέει δουλειά είναι. Αύριο μπορεί να πάω στο συγκρότημά του να με πάρει αγκαλίτσα. Δεν είναι. Και με αυτά τα κατορθώματα του Αλέξη τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, θα λέμε ναι τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είναι οι πνευματικοί άνθρωποι κάνουν. Εμείς τη δουλειά έχουμε. Όλοι δουλεύουμε εμείς. Οι χειρονάκτες. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

αγαπημένο μου ρολόγιο NFL με για μία ακόμη φορά εδώ στις σελίδες σου, να με ακούσεις, να με κατανοήσεις, μπορείς και να με βρήσεις, δεν πειράζει, εγώ όλα τα δέχομαι. Πάμε να δούμε τι σου έχω σήμερα γραμμένο, εγγεγραμμένο θα έλεγε κανείς.

Κυριακή, 6 το απόγευμα. Έχει γίνει ένας μικρός χαμούλης με το Άισουρου και τους YouTubers. Και θα σου πω τι έχει συμβεί, γιατί δεν έχεις ιδέα. Λογικό. Εσύ ραδιόφωνο ακούς, τηλεόραση ακούς. Το Άισουρου ξέρεις ότι αυτά είναι κάτω από την ομπρέλα του. Οπότε, γιατί να σε νοιάζει το ελληνικό YouTube. Βέβαια, θεωρώ ότι πλέον όλος ο κόσμος βλέπει για λίγο YouTube, αν μη τι άλλο, και σκρολάρει στα social media. Κοίτα τώρα να δεις τι γίνεται. Πρέπει να ρυθμιστεί το οπτικοακουστικό περιεχόμενο σε όλες τις μορφές προβολής και αναπαραγωγής τους. Δηλαδή, τόσο την παραδοσιακή γραμμική τηλεόραση που παρακολουθείς εσύ, τις διάφορες κατά παραγγελία οπτικοακουστικές υπηρεσίες, αλλά για πρώτη φορά και τις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο και τις υπηρεσίες μέσω κοινωνικής δικτύωσης αποκλειστικά ως προς το οπτικοακουστικό τους περιεχόμενο. Με απλά λόγια το YouTube. Απλά νόμος το λέει λίγο πιο εκλεπτισμένα, γιατί αν σταματήσουμε και στους νόμους τους ελληνικούς να χρησιμοποιούμε σωστά ελληνικά, θεωρώ ότι καήκαμε. Η αλήθεια είναι ότι το Άισουρου με αυτή την απόφαση που έβγαλε, την απόφαση 1 του 2022, υποχρέωσε όλους τους YouTubers να εγγραφούν σε ένα μητρό. Χωρίς όμως να εξειδικεύει πόσους χρήστες πρέπει να έχει αυτός ο YouTuber εγγεγραμμένος στο κανάλι του για να γραφτεί σε αυτό το μητρό, ή πόσα λεφτά πρέπει να βγάζει, να κερδοφορεί μέσω του YouTube AdSense, που είναι ο μηχανισμός με τον οποίο ένας YouTuber κερδίζει λεφτά από τα views, που λέμε και εμείς οι YouTubers, και αυτούς τους υποχρεώνει όλους, χωρίς όμως να λέει πρέπει να έχεις τόσους ή να βγάζεις τόσα. Αυτή η απόφαση ερείδεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτό το περιεχόμενο και σε έναν κανονισμό επίσης πάνω σε αυτό το περιεχόμενο. Και σκοπός αυτής της οδηγίας και του κανονισμού ήταν να περιορίσει ουσιαστικά τους YouTubers οι οποίοι τα παίρνανε, να τα πούμε, από ρωσόφυλλα κανάλια, προκειμένου να διασπείρουν ρώσικη προπαγάνδα και γενικότερα να περιορίσει αυτό το κομμάτι του πολέμου. Τώρα, βέβαια, επειδή στην Ελλάδα είμαστε λίγο copy-paste και δεν εξειδικεύουμε και πάρα πολύ στο δικό μας νομοτεχνικό περιβάλλον, λίγο τη φύση, λίγο τα άστρα, όραμα, Μίριαμ Τζόσουα, κατάλαβε. Δηλαδή, απλά κάνουμε ένα copy-paste χωρίς να μας ενδιαφέρει οι εξειδικευμένες ηθίκες που μπορεί να ισχύουν στις δικές μας πλατφόρμες. Γιατί YouTube Ελλάδας είναι πάρα πολύ διαφορετικό με YouTube Ουκρανίας, με YouTube Αμερικής, με YouTube you name it, ας πούμε. Της Κορέας, της Νότιας, γιατί η Βόρεια δεν νομίζω ότι έχει YouTube. Anyway. Και λοιπόν, με βάση αυτό το νόμο, στείλανε σε πάρα πολλούς YouTubers, χωρίς όμως κάποιο κριτήριο με τους subscribers τους. Δηλαδή, πήραν άτομα που έχουν 10.000 subscribers, που είναι τίποτα, και πήραν και άτομα που έχουν 800.000 subscribers, που καταλαβαίνετε τη διαφορά είναι τεράστια. Και τους ζητάνε τώρα να εγγραφούν σε αυτό το μητρό. Το πρόβλημα είναι ότι αν εσύ εγγραφείς σε αυτό το μητρό έτσι, χωρίς να ξέρεις τι συνεπάγεται αυτό, καταρχάς όντως δεν ξέρεις τι συνεπάγεται αυτό, μπορεί να γίνεται για σκοπούς, πώς να το πούμε, για απογραφικούς σκοπούς, μπορεί όμως, και αυτό δεν εξειδικεύεται, και όταν κάτι έχει πάρα πολύ μεγάλο κενό σε ένα νόμο, αντίθεται και το ζήτημα της ερμηνείας του. Δηλαδή, όσο πιο ευρύ είναι, τόσο πιο ευρεία είναι και η ερμηνεία που μπορείς να του κάνεις. Και τώρα καθόμαστε εμείς οι YouTubers και σκεφτόμαστε. Είναι OK, αναλογικό δεν είναι σίγουρα. Βάλει κατά της προσωπικότητας, βάλει της καλλιτεχνικής έκφρασης σίγουρα, να εξομοιώνεις τους YouTubers με τους ανθρώπους της τηλεόρασης. Γιατί το να υπάγεσαι στη δικαιοδοσία του Άισουρου σημαίνει ότι δεν μπορείς να καπνίσεις ένα βίντεο σου στο YouTube. Δεν μπορείς να παίζεις διαφημίσεις που μπορεί να προσβάλλουν την ανηλικότητα, όπως παιχνίδια κάποια συγκεκριμένη ώρα. Είσαι υπόλογος αν ένας καλεσμένος στο κανάλι σου βρίσει, κάνει ράνι. Γενικότερα η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, πώς να το πω, είναι δέσμια μιας ευρείας έννοιας που λέγεται χρηστά ήθη, και οτιδήποτε προσβάλλει τα χρηστά ήθη, όχι χριστιανικά ήθη, χρηστά ήθη, επειδή είναι δέσμια αυτής της μεγάλης ομπρέλας, να το πούμε, μπορεί και πάρα πολύ εύκολα να φάει και ένα πρόστιμο αν κάποιος πει κάτι που προσβάλλει τα χρηστά ήθη. Το οποίο βέβαια χρηστά ήθη είναι, πώς να το πω, σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση που καταλήγει στα δικαστήρια, εξειδικεύεται ανάλογα την περίσταση. Αν φτάσει ποτέ, ξέρεις, μια τέτοια υπόθεση στο δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά, πώς γίνεται να εξασφαλίσεις εν έτη 2026 την έννοια χρηστών ηθών, γιατί για κάποιους το να είσαι σιλοάτκι και να φοράς 12 ποντό και γκλίτερ και κάτι που να είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικό, βάλει κατά των χρηστών ηθών σου. Αυτό στην τηλεόραση το ακούω. Είναι περιορισμένες και συχνότητες, είναι πολύ διαφορετικά. Και άσε και που τα προστήματα που κόβονται για την τηλεόραση στο ραδιόφωνο είναι ανάλογα του τζίρου τους. Δηλαδή 20.000 πρόστιμο στο Sky ή στον Antenna ή στο Mega είναι
καταλαβαίνεις, αν κόψεις 20.000 πρόστιμο σε έναν YouTuber στην Ελλάδα, μπορεί να είναι το εισόδημά του του χρόνου. Δηλαδή, θέλω να καταλάβετε, και γι' αυτό το φέρνω αυτό σαν παράδειγμα, της κακής εφαρμογής μίας οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο. Και αυτό είναι επειδή δεν αφιερώνουμε χρόνο να... Γιατί η οδηγία αφήνει την ευχέρεια στα κράτη-μέλη, πώς να το πω, υπηρετώντας τους σκοπούς της οδηγίας, να το εφαρμόσουν στα δικά τους μέτρα κάθε κράτος μέλος. Αλλά εμείς, επειδή μάλλον βαριόμεθα και έχουμε και πιο σοβαρά ζητήματα, όπως ασχοληθούμε με το κόμμα του Τσίπρα, τα νερά που δεν είναι ήρεμα στο Αιγαίο, να κάνουμε μικροπολιτικά παιχνίδια, να κάνει αγωγή Ανδρουλάκη στον Άδωνη και Τούμπαλιν. Δηλαδή, επειδή ασχολούμαστε με αυτά, πού χρόνος τώρα για κάτι τέτοιο? Είναι σοβαρό τώρα αυτό που σας περιγράφω εγώ τώρα 5 λεπτά? Όχι. Δευτέρα, 9 το πρωί. Λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, έχει γίνει τις τελευταίες μέρες στα ελληνικά media και στα social media το απόλυτο σεμινάριο για το πώς μπορείς να σερβίρεις μια τεράστια fake είδηση και να την καταπιεί όλος ο κόσμος αμάσιτη. Μέχρι και σε μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια και πρωινές εκπομπές το είδαμε να παίζει αυτό. Τι ακούσαμε δηλαδή? Ότι η Ολένα Ζελένσκα, η σύζυγος του Ουκρανού Προέδρου, είναι, λέει, ένα βήμα πριν τη σύλληψη για ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς εκατομμυρίων, και το σενάριο είχε και γαργαλιστικό ρεπορτάζ, βεβαίως, ότι οι σύμβουλοι του Ζελένσκι του λένε να πάρει διαζύγιο τώρα για να μην καταστραφεί πολιτικά. Εντάξει, έτσι όπως σας το πούλησα κι εγώ, ακούγεται σούπερ πιασάρικο, μόνο που είναι 100% κατασκευασμένο παραμύθι. Αν κάτι λατρεύω σε αυτή τη ζωή, να το πω έτσι, στη χώρα να το ξεδικεύσω, πέρα από τη φέτα, αν και δεν είναι τόσο τη φέτα, θα μπορούσα να πω προβατίνα, είναι τα ελληνικά χόξεις, φίλες και φίλοι, τα οποία ελληνικά χόξεις με έχουν υπερασπιστεί στην πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής μου, με τη συνέντευξη του Μητσοτάκη. Όταν είχα πει εγώ στο Μητσοτάκη, επί Νέες Δημοκρατίες οξύθηκαν με τα κλητή, μου είπε ο Μητσοτάκης, λες ψέματα. Και εγώ δεν έλεγα ψέματα, γιατί κυριολεκτικά είχα τα χαρτιά μπροστά μου που έβλεπα τις αυξήσεις των μεταγγελμάτων της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια, στην αυτοδιοίκηση. Και μετά βγήκανε και με υποστηρίξανε με τεράστιο άρθρο. Πείτε μου, να μην συγκινούμε τώρα εγώ? Να συγκινούμε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τα ελληνικά χόξεις για μία ακόμη φορά έκαναν τη δουλίτσα τους, έψαξαν αυτή τη διαδρομή της είδησης με την κυρία Ζελένσκα και ξεγύμνωσαν. Τι άλλο, έναν μηχανισμό ρωσικής προπαγάνδας, και θέλω να πάμε να δούμε βήμα-βήμα πώς στήθηκε αυτό το κόλπο, γιατί έχει τρελό ενδιαφέρον. Λοιπόν, η ιστορία γεννήθηκε στις 19 Μαΐου στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο Ρία Νοβόστη, αυτή ήταν εκεί η πηγή, και επικαλέστηκαν, λέει, κάποιες πηγές από την Ουκρανία, κλασική έως στην δικαιολογία, και μέσα σε λίγα λεπτά αυτή η είδηση πέρασε σε φιλορωσικά κανάλια στο Telegram. Και εκεί το παιχνίδι μπήκε το βαρύ πυροβολικό που λέγεται ένα τεράστιο δίκτυο ρώσικης παραπληροφόρησης με όνομα Pravda. Αυτό το δίκτυο έχει δεκάδες sites μαϊμού σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, βεβαίως, τα οποία τι κάνουνε? Παίρνουν τη ρωσική είδηση, τη μεταφράζουν αυτόματα με AI στη γλώσσα της κάθε χώρας και τη σερβίρουνε στους ντόπιους με πάρα πολύ βαρύγδουπους τίτλους. Έτσι έφτασε και στα δικά μας sites, που απλά είδαν ένα έτοιμο κείμενο και το αναπαρήγαγαν χωρίς να λέξουνε τίποτα. Οπότε ελληνικά hoaxes πήγαν κατευθείαν στην πηγή. Πρώτον, η Υπηρεσία Καταπολέμησης Διαφθοράς της Ουκρανίας και η ειδική εισαγγελία που είναι κατά της διαφθοράς, που υποτίθεται έκανε και αυτή την έρευνα και βγάλαν ότι ο Λένα Ζελένσκα, ξέρεις, ευθύνεται και αυτά και αυτά. Έβγαλαν επίσημες ανακοινώσεις και είπαν ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει καμία έρευνα, δεν έχει γίνει καμία ποινική δίωξη και κανένα έντυπο σύλληψης δεν έχει εκδοθεί για την Ολένα Ζελένσκα. Και ένα πάρα πολύ ακόμα σημαντικό είναι ότι το ρώσικο δημοσίευμα έδειχνε για κάποιον δίθεν έγγραφα της αγγελίας, μόνο που αν τα κοιτάξει ένας Ουκρανός, βγάζει μάτι ότι είναι, ξέρεις, AI. Είναι γεμάτα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη. Μάλλον επειδή οι Ρώσοι που τα πλαστογράφησαν χρησιμοποίησαν Google Translate. Για να μεταφράσει νομικούς όρους από τα ρώσικα στα ουκρανικά. Και κοιτάξτε να δείτε, το κακό δεν είναι ότι οι Ρώσοι κάνουν προπαγάνδα. Τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι, όπως όλοι εκεί πέρα. Σε πόλεμο βρισκόμαστε. Το κακό είναι ότι οι δικοί μας εδώ δημοσιογράφοι και παρουσιαστές, που για μένα το να είσαι παρουσιαστής και να μην κάνεις δημοσιογραφία είναι ύβρις. Δηλαδή, οι περισσότεροι που βλέπετε στα κανάλια που είναι μέσα στην καρέκλα και κάθονται, δεν κάνουν πλέον, έχουν σταματήσει να κάνουν ρεπορτάζ και δημοσιογραφία. Απλά περιμένουν την δημοσιογραφική τους ομάδα να τους φέρει κάποια έτοιμα κείμενα. Φιλέ, γιατί κάθεσαι αυτήν την καρέκλα? Υποτίθεται ότι πρέπει να ξύζεις να κάτσεις. Δεν είναι μόνο το σχόλιο που έχεις αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι και η δουλειά σου να το βγάλεις αυτό. Η σχέση που έχεις εσύ με τις πηγές. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι άλλο και βλακίες. Anyway, οι δικοί μας εδώ τώρα γίνανε και το είδαμε τα καλύτερα βαποράκια αυτής της προπαγάνδας. Προφανώς επειδή κυνηγάνε κλικ και τηλεθέαση, χωρίς να αφιερώσουν ούτε δύο λεπτά. Παίρνει πραγματικά δύο λεπτά για να κάνεις ένα στοιχειώδη έλεγχο. Τι να πω. Κρίμα, αλλά αυτοί είμαστε, που λέει και ο Κουτσούμπας. Αυτά
αγαπημένο ημερολόγιο. Νομίζω ότι ήταν λίγο αναλυτικά τα ζητήματα μου σήμερα, αλλά μερικές φορές, αν δεν αναλύσεις πώς θα αναστοχαστείς, θα ανακατασκευαστείς, θα ανακαταταχθείς και όλα τα υπόλοιπα που έχουν ανάμπροστα. Αυτά, φίλια πολλά, να προσέχεις, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Με φέτα.

0: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Προειδοποιήσεις και κριτική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους, ενώ προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Είπε ότι η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Κυριακάτικη Βέλτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. Η γερμανική εφημερίδα, που επικαλείται μη κατανομαζόμενη πηγή του Πενταγώνου, δεν διευκρινίζει πόσο γρήγορα θα γίνει η απόσυρση, ούτε ποιες περιοχές θα αφορά. Για επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, κάνει λόγο ο πρωθυπουργός της χώρας, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση η κατάπαυση του πυρός. Υπερασπίστηκε ωστόσο την απόφαση των αρχών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, εκφράζοντας την άποψη ότι αυτός είναι ο λιγότερο δαπανηρός δρόμος για τον Λίβανο. Στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον για να προετοιμάσουν ένα νέο γύρο συνομιλιών στις 2 και 3 Ιουνίου. Θα είναι ο τέταρτος γύρος διαπραγματεύσεων, αφού ξέσπασε ο πόλεμος στις 2 Μαρτίου. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ μετά και τη νέα ανεπιτυχή απόπειρα για μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Το Βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου προειδοποιεί ότι το επίπεδο απειλής στα στενά του Ορμούζ παραμένει κρίσιμο, με τα πλοία που επιθυμούν να περάσουν να κινδυνεύουν να δεχθούν πειρά αν δεν συνεργάζονται με τις αμερικανικές ή τις ιρανικές αρχές. Νωρίτερα σήμερα, η Αμερικανική Διοίκηση στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι σταμάτησε ακόμη ένα εμπορικό πλοίο που είχε ξεκινήσει από ιρανικό λιμάνι. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιβεβαιώνουν τον εντοπισμό ναρκών στα στενά του Ορμούς, κάτι για το οποίο είχε προειδοποιήσει το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Ομάν. Στην Πάτρα, συνελήφθη άνδρας που αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με όπλα. Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα αλεξίσφαιρο γυλαίκο, ανιχνευτής μετάλλων, 36 μαχαίρια και σουγιάδες, φυσίγκια, κάλικες και σιδηρογροθιές. 2.453 ψηφιακές κλήσεις έχουν εκδοθεί από τα τέλη Μαρτίου μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της πιλωτικής εφαρμογής του νέου συστήματος ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις, από τις οποίες έγιναν αποδεκτές 52. Τις παραβάσεις καταγράφουν κάμερες που λειτουργούν σε λεωφοριολωρίδες και άλλες μέσω του πιλωτικού δικτύου έξυπνων καμερών. Απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα διακινείται το τελευταίο διάστημα, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες, κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ευρωπαϊκών φορέων, καθώς και του ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Η αστυνομία επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και ουδέ μία σχέση έχει με τις υπηρεσίες της. Στη Ρώμη τώρα, 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να αντιθασεύσουν περίπου 30 άλογα σε κεντρική λεωφόρο της πόλης. Τα άλογα ανήκουν στις Ιταλικές Ένοπλες Δυνάμεις και πρόκειται να πάρουν μέρος σε παρέλαση την ερχόμενη Τρίτη για την Εθνική Γιορτή της Ιταλικής Αβασίλευτης Δημοκρατίας. Βεγγαλικά φέρεται να τρόμαξαν τα ζώα, τα οποία άρχισαν να τρέχουν στην λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο. Κατά την προσπάθειά τους να τα ηρεμήσουν, τραυματίστηκαν 3 μέλη του Ιταλικού στρατού, μία γυναίκα αστυνομικός και ένας αστυφύλακας. 2 εκ των τραυματιών νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους. Πολλά αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές. Τα άλογα μετά από αρκετή ώρα μπόρεσαν να οδηγηθούν και πάλι σε ασφαλή περιοχή. Σύμφωνα με τις Ιταλικές Αρχές, ένα από τα ζώα θανατώθηκε. Στα αθλητικά, πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε η Paris Saint-Germain. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επικράτησε στον τελικό της Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση ολοκληρώθηκαν με σκορ 1-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν νότιο, νότιο-δυτική, 2 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθρος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παίρνει ο αγέρας στην κραυγή να την εταξιδέψει στις ράχες των αετών, να την επάει ψηλά στα καμπαναριά της Δύσης, να την ακούσουν στον ύπνο τους όσοι την εγκατέλειψαν αβοήθητη τη βασιλεύουσα, να τρομάξουν. Όσους δεσφάζουν τους κρατάνε αιχμαλό τους, σε παιδιά και γέροντες η μάχαιρα πέφτει αλίπητη. Τους άλλους, όσους δεν φέρνουν αντίσταση, τους δένουν με ρυσίδες και σκοινιά, χέρια και πόδια από τον ένα με τον άλλον, και τους τραβάνε μαζί τους, αφού πρώτα κορέσουν επάνω τους τα αιμοβόρα τους ένστικτα. Κόρες φιλτισένιες, ανέγγιχτες, και παιδόπουλα τρυφερά, σφαδάζουν ανυπεράσπιστα στα χέρια τους. Κι άλλοι πέφτουνε σε πηγάδια, όσοι προφταίνουν να σωθούνε, γιατί ο θάνατος των πηγαδιών προτιμότερος από τον άθλιο εξευτελισμό στα χέρια τους. Απόσπασμα από το βιβλίο της Μαρίας Λαμπαδαρίδου Πόθου «Πήραν την πόλη, πήραν την».
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχει σχέση με την γεωπολιτική και την γεωστρατηγική, αλλά θα μας πάει σε κάποιους αιώνες πίσω. Γι' αυτό λοιπόν ζήτησα από τον Κωνσταντίνο Φίλη να μην είμαστε παρέα, για να φιλοξενήσω στην συχνότητα του ΣΚΑ 100,3 και στο περιεχόμενο αυτής της εκπομπής έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνάδελφός μου, αλλά τα τελευταία πολλά χρόνια έχει προσθέσει και έναν άλλον δρόμο επαγγελματικής διαδρομής. Είναι στην αναζήτηση της ιστορίας ως ένας ιστοριοδήφης και συγγραφέας βιβλίων τα οποία βασίζονται σε ιστορικά γεγονότα. Σήμερα κυρίες και κύριοι γυρίζουμε νοητά στο 1453 και θα συζητήσουμε όχι πια την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τα γεγονότα που ήδη ξέρουμε, αλλά πάνω σε ένα υποθετικό ερώτημα: μπορούσε να αποφευθεί η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ? Ήδη στην εφημερίδα Καθημερινή κυρίες και κύριοι φιλοξενήθηκε μια σελίδα αφιερωμένη σε ένα βιβλίο που πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει με τον τίτλο «Η άλωση και η τραγωδία της Κωνσταντινούπολης», είναι αγγλική έκδοση, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα μεταφραστεί και για το ελληνικό κοινό, του καθηγητού Αντώνη Καλδέλη, το περιεχόμενο του οποίου βιβλίου θα το χρησιμοποιήσουμε φίλες και φίλοι στην σημερινή μας συζήτηση. Ο κύριος Καλδέλης είναι καθηγητής κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καθώς θα συζητούμε με τον καλεσμένο μας που είναι ο δημοσιογράφος, ερευνητής, συγγραφέας Πέτρος Κασιμάτης, θα ακούμε και αποσπάσματα από αφήγηση με τη φωνή του αείμνηστου Γιάννη Φέρτη σε εκπομπές αφιερώματα του ραδιοφώνου του Sky, πάντα σχετικά με την επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης. Αγαπητέ, θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω 40ετή γνωριμία με τον συνομιλητή μου, να μιλήσουμε στον ελληνικό. Θα μου το επιτρέψετε αυτό, γιατί δεν θα ταιριάζει κιόλας και ο ποιητικός. Καλημέρα, αγαπητέ Πέτρο Κασιμάτη.
2: Καλημέρα, Άρη. Ο ελληνικός είναι ο αριθμός των εφιών, έτσι λένε. Λοιπόν, ας σταθούμε σε αυτό και ας μιλήσουμε και για τα 600 χρόνια μοναξιάς, αυτά που βιώνουμε, αλλά και αυτό που είπες, το κρίσιμο δημοσιογραφικό ερώτημα. Θα μπορούσε να αντέξει η πόλη υπό κάποιες συνθήκες? Βέβαια, μετά αν δεν γράφεται η ιστορία. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι αν ο Σουλτάνος Μωάμεθ ήταν λιγότερο αποφασιστικός ή ο Χαλίλ Πασάς περισσότερο πιστικός. Ότι
1: ποιος είναι ο Χαλίλ Πασάς?
2: Είναι το δεξί χέρι του Μωάμεθ, ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι τον είχε προσεγγίσει ο μέγας λογοθέτης, ο πρωθυπουργός δηλαδή τότε του Βυζαντίου, ο Λουκάς Νοταράς, και ήταν ένας άνθρωπος που χαρακτηρίστηκε από τους Οθωμανούς αργότερα ότι ήταν προδότης, γι' αυτό και του έκοψαν το κεφάλι. Αυτός προσπαθούσε να πείσει τον ίδιο τον Σουλτάνο ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να πολιορκηθεί η Κωνσταντινούπολη, όλες οι άλλες προσπάθειες έχουν αποτύχει, θα καταγράψει στο βιογραφικό του ο Σουλτάνος μια αποτυχία και πρέπει να αποσυρθεί. Αυτά βέβαια γίνονταν και κατόπιν οικονομικής έτσι, χρηματοδότησης, ναι, από τον
1: ανταλλαγμάτων και χρηματισμού.
2: Λένε ότι έφταναν με έναν τρόπο που, ναι, τα ψάρια και τα φορτία των ψαριών στους χώρους που ήταν ο Χαλίλ Πασάς έφταναν και ήταν φορτωμένα με Κωνσταντινά τα χρυσά μέσα. Απ' την άλλη πλευρά, αν η Βενετσιάνικη Αρμάδα είχε αποβλέψει 15 μέρες νωρίτερα, αν ο Πάπας δηλαδή είχε φροντίσει να στείλει τα πλοία του για να βοηθήσουν την πόλη, τα πράγματα μπορεί να είχαν, ναι, αλλάξει.
1: Ή αν υπήρχε και ένας δεύτερος Τζουστινιάνη, ας πούμε.
2: Βέβαια, αυτό είναι το κορυφαίο και το, ναι, πολύ σημαντικό.
1: Το γράφει και ο κύριος Καλδέλης αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι, ήταν ο πιο σημαντικός ξυφομάχος του 15ου αιώνα. Ήταν υπερασπιστής πόλεων. Είχε ελληνική παιδεία, γεννήθηκε στοιχείο. Ο ομηρική παιδεία και ήταν ο καλύτερος, θα λέγαμε, στρατηγός που αναλάμβανε την υπεράσπιση πόλεων που βρίσκονταν υπό απειλή.
1: Ο κ. Χαδέρης λέει επίσης ότι ήταν και αντίπαλος των Βενετσιάνων, δηλαδή οι Γενοάτες
2: με τους Βενετσιάνους. Γενοατικής καταγωγής, βέβαια.
1: Οι Γενοάτες με τη Βενετία είχαν κόντρα για το ποιοι θα είναι οι κυρίαρχοι δύναμοι.
2: Στην θάλασσα, βέβαια. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, άρχισε και κάτι άλλο σημαντικό. Αν είχε παντρευτεί ο Κωνσταντίνος. Αν δηλαδή προλάβαινε να εισακούσει και να λειτουργήσουν όλα αυτά οι εισηγήσεις του
1: Φρατζή. Να κάνει γάμο με τη Δύση όμως.
2: Με νύφη από τη Δύση. Ναι. Είχαν ευωδοθεί προσπάθειες να έρθει η πριγκίπισσα Μίριαμ της Γεωργίας με 600 τοξότες. Ως συνοδεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αυτοί ένα πολύ σημαντικό έτσι ανάχωμα. Από την άλλη πλευρά, την Άπολη, μία πριγκίπισσα. Ο Κωνσταντίνος όμως ήταν ερωτευμένος με την Άννα Νοταρά. Και δεν μπορούσε να πουλήσει την ψυχή του. Και ήταν σε ένα μεγάλο δίλημα. Έπαιξε και αυτό ένα ρόλο, να δούμε και την ανθρωπογεωγραφία.
1: Τώρα, βέβαια, το κεντρικό θέμα είναι η ενωτική και η ανθενωτική. Έτσι, πάνω εκεί είναι ο καμβάς ο μεγάλος. Δηλαδή, υπήρχε το κόμμα το δυτικόφιλο και το κόμμα που έλεγε ότι καλύτερα το Οθωμανικό φακιόλιο, α πούμε. Από την Διάρα
2: την Παπική. Βέβαια. Ναι. Αυτή ήταν μια πολύ έτσι, έντονη και πιεστική προσπάθεια.
1: Αντιπαράθεση. Και...
2: Αντιπαράθεση. Ναι. Ο Κωνσταντίνος προσπάθησε, αν και το είδαμε τις προηγούμενες μέρες, να συλλειτουργούν Λατίνοι ενωτικοί, ανθενωτικοί, να βρίσκονται δηλαδή στην ίδια εκκλησία, να έχουν επαφές, να έχουν αυτά. Αλλά ήταν τέτοιο το κλίμα που ήταν πολύ αργά πλέον.
1: Η Δύση την εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη, νομίζεις?
2: Την εγκατέλειψε, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, θα μπορούσαν να είναι ακριβείς στις ημερομηνίες, βλέποντας τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Οι γαλέρες άργησαν να έρθουν.
2: Άργησαν να έρθουν. Υπήρχαν βέβαια άνθρωποι που ήταν πιστοί στον αυτοκράτορα. Μην ξεχνάμε ότι ένα βενετσιάνικο πλοίο έφυγε λίγες μέρες πριν για να δει αν υπάρχουν τα άλλα πλοία. Και μετά, γνωρίζοντας την κατάληξη ότι αργούσαν να φανούν, επέστρεψε πάλι, γύρισε στο Βόσπορο. Ναι.
1: Τώρα, όλα αυτά εσύ είναι ένα προϊόν έρευνας και ετοιμάζεις κάτι για να, έτσι, να καταλάβουμε πώς προέρχονται όλα αυτά τα στοιχεία, η συγκέντρωση όλων αυτών των δεδομένων.
2: Θα βγει ένα βιβλίο μαγικού ρεαλισμού, θα έχει έντονα έτσι, όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία από ένα χαμένο χειρόγραφο, αυτό βρέθηκε στο Άγιον Όρος και αναφέρεται σε μία εκστρατεία των Κρητών, οι οποίοι μετά από κάλεσμα του αυτοκράτορα ήρθαν να βοηθήσουν την πόλη. Την υπεράσπιση της, και ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάθει πολλά δεινά στο βιό τους. Και το μόνο που τους ενδιέφερε πλέον ήταν η εκδίκηση. 5 πλοία έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, είχαν πληροφορίες, στοιχεία και αποδεκάτησαν ή απομάκρυναν με πολλούς τρόπους τους πειρατές στο Αιγαίο. Στην Προποντίδα βρήκαν μια ισχυρή αντίσταση από 60 πλοία του Οθωμανικού στόλου, τα κατατρόπωσαν. Το ένα βυθίστηκε και μπήκαν άριστοι στην Κωνσταντινούπολη, μπήκαν στη θάλασσα του Μαρμαρά σε σχήμα σταυρού. Το ένα πλοίο ήταν μπροστά, το άλλο πίσω, το άλλο αριστερά, το άλλο δεξιά. Είναι μια χολιγουντιανή εικόνα αυτή, αν τη δούμε από ένα σημερινό drone από ψηλά. Μπήκαν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και τους υποδέχτηκε ο ίδιος ο αυτοκράτορας με όλους τους επισήμους και τους άρχοντες και τιμητικά τους έδωσαν τους τρεις πύργους που υπήρχαν στα θεόδωση για να τύχει, από τα οποία μπορούσαν να ελέγχουν και να βλέπουν τα πάντα. Είναι λοιπόν οι αυτόπτες μάρτυρες της άλωσης. Βλέπουν τα πάντα. Βλέπουν την άλωση, βλέπουν την πτώση του Ιουστινιάνη, βλέπουν.
1: Και εκεί πάνω στείνει τον καμβά, εσύ τώρα επιμιλούν οι δύο πάπυροι, ας πούμε.
2: Έχουμε πολλούς παπύρους, οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Είναι ο πάπυρος της πραγματικότητας, που ποτέ δεν τον έφερναν οι αγγελιοφόροι στα σωστά πρόσωπα. Είναι ο πάπυρος της αμφιβολίας. Είναι ο πάπυρος της ένωσης, που θέλει να ενώσει
1: τη Δύση και
2: τη Δύση και να το λιμέσω ενός γάμου που θα έκανε ο Κωνσταντίνος. Ήταν μια αλληλουχία και γι' αυτό είναι πολύ τιμητικό για μένα που από το Πανεπιστήμιο UNAM του Μεξικού, βυζαντινολόγοι όπως η Μαρία Φερνάντα Γκαλάρο, λέει ότι η πένα του συγγραφέα είναι ευκίνητη όπως τα βέλη. Και το βιβλίο είναι αριστουργηματική ταινία. Αυτό γράφει, είναι κορυφαία βυζαντινολόγος η Γκαλάρντο και τα παραθέτω αυτά διότι ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου μεταφράστηκε ήδη στα ισπανικά και τους ενδιαφέρε πάρα πολύ. Είχαμε και Ισπανούς κοντά στον αυτοκράτορα την ώρα της άλωσης.
1: Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά λεπτομέρως. Απλώς θα δώσω ένα περίγραμμα πρώτα απ' όλα. Πραγματικά έχεις δίκιο ότι αν είχαμε ένα Hollywood στη διάθεσή μας, θα το τροφοδοτούσαμε με πολύ ωραία σενάρια, πρώτα απ' όλα από την περίοδο τη μεγάλη των χιλίων χρόνων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
2: Όπως είπε κάποιος Άρη,
1: που αργότερα ονομάστηκε Βυζαντινή, τότε ήταν
2: η Ρωμαίων Πολιτεία.
1: Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ναι.
2: Και δεν μπορείς βέβαια 11 αιώνες να τους συμπυκνώσεις σε δύο γραμμές. Τι να πεις. Έχουμε μάθει στη δημοσιογραφία να λέμε τα πάντα με λίγες λέξεις, αλλά 11 αιώνες δόξας και ιστορίας είναι πολύ δύσκολο να τα συρρυκνώσεις όλα
1: και
2: αυτά.
1: Ευκαιρία εδώ να κάνουμε μια υπόμνηση στην αείμνηστη Ελένη Γλύκα Τζιαρβελέρ, η οποία τόνισε τη σημασία του Βυζαντίου, γιατί το Βυζάντιο από τη Δύση, από την δυτική ιστοριογραφία, είχε αδικηθεί. Δεδομένου ότι θεωρεί το συνώνυμο του Μεσαίωνα, ότι δεν ήταν συνώνυμο της προόδου. Αντιθέτως, και πανεπιστήμια υπήρχαν και ακριβώς. Πολιτισμός υπήρχε, δεν ήταν μόνο δηλαδή η θρησκευτική τέχνη, αντιθέτως ήταν μέρος μιας βυζαντινής αναγεννήσεως όλο αυτό το περιβάλλον το αυτοκρατορικό των χιλίων ετών και της κοινωνίας και κυρίως της Κωνσταντινούπολης που ήταν η Μητρόπολης για χίλια χρόνια, η Νέα Υόρκη της εποχής για χίλια χρόνια. Ένα πολύ συνταρακτικό πράγμα να το σκεφτεί κανείς για το πόσο είμαστε οι άνθρωποι σαν κουκίδα μέσα στη διάρκεια του χρόνου και τι σημαίνουν 11 αιώνες. Ακόμα και το εξής, διαβάζοντας και εγώ αυτή τη σελίδα στην Καθημερινή που έλεγε τον καθηγητή κύριο Καλδέλη, και αν ακόμη δει κανείς το 1453 που είναι πια μια περίοδος παρακμής, ας πούμε έτσι, δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια κτλ. Αν πάμε τρεις αιώνες πίσω από το 1453, η αυτοκρατορία λάμπει, αλλά είναι 300 χρόνια. Μπορούμε να φανταστούμε εμείς σήμερα την παρουσία μας τι θα πει 300 χρόνια πίσω, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την έννοια του χρόνου, ας πούμε, και να ανοίξουμε αυτό το πράγμα σε 11 αιώνες. Φοβερό, είναι συγκλονιστικό.
2: Αν ανατρέξει, ναι, Άρη, κανείς και στο σχολικό πρόγραμμα της μαθητείας, τα παιδιά δηλαδή που πήγαιναν στα σχολιά εκείνης της εποχής, τι μάθαιναν, θα εκπλαγείς ευχάριστα βλέποντας αυτό το πλούτο. Αστρονομία, μαθηματικά, όμηρο, μια σειρά γραμματιών πολύ σημαντικών, μουσική, μελωδίες, μια απίστευτη γνώση επίλεκτων στοιχείων ενός παρελθόντος, ενός ένδοξου παρελθόντος και πολιτισμού. Και μάλιστα πριν από λίγους μήνες, αν θυμάσαι, τι έγινε στη Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη, στο Ζωγράφιο, μαζεύτηκαν όλα τα ελληνικά σχολεία από όλο τον κόσμο και απότισαν φόρο τιμής στη μεγάλη μας ποιήτρια την Κική Δημουλά. Και έγινε πριν λίγους μήνες. Πού έγινε? Στη Κωνσταντινούπολη. Όλα τα ελληνικά σχολεία επέλεξαν αυτή την πόλη. Την πόλη των πόλεων. Τα λέω σε ένα που είναι ένα αποτύπωμα πολύ ισχυρό στη ζωή σου.
1: Και βιωματικός. Ναι, γιατί να πω ότι αυτό που στη συνέχεια γίνεται στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, ότι στην καρδιά της πρωτεύουσας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η Ρωμιοσύνη, ο Ελληνισμός, με τους μεγιστάνες της εποχής, κτίζει σχολεία για την εκπαίδευση των παιδιών. Όλα αυτά τα σχολεία, το Ζάπιο, το μεγάλο του Βγαίνου σχολείο που προϋπήρχε, αλλά αργότερα το Ζωγράφιο, το κεντρικό, ακόμη και τα τοπικά, ενώ τα δημοτικά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που κτίζονται σε κάθε ενορία των Ρωμιών που ζουν εκείνη την εποχή, μιλάω για το 19ο και αρχές του 20ου αιώνα, η Κωνσταντινούπολη έχει 300.000 Έλληνες, Ρωμιούς. Αργότερα έρχεται η πολιτική των Τούρκων για την εκδίωξη, όμως πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η εκπαίδευση πάνω στην οποία, σε συνδυασμό με την πίστη και με τη γλώσσα, κρατιέται η Ρωμιοσύνη παρά τα χρόνια της υποδούλωσης από το 1453 και μετά. Αυτά όλα πρέπει να διδάσκονται με έναν τρόπο στη δική μας παρούσα εκπαίδευση, για να μπορούν να γίνονται όχι με μια προγονολατρεία, αλλά για να γίνεται κατανοητό το νόημα όλης αυτής της ιστορίας. Η ιστορία παράγει νοήματα. Αυτά πρέπει να τα διδαχθούμε.
2: Ο ορισμός της παράδοσης είναι τα επιλεκτά στοιχεία παρελθόντων πολιτισμών και η ενσωμάτωσή τους με το σύγχρονο. Σήμερα δηλαδή να μάθεις ότι ο Ιουστινιάνης, στη μεγάλη του κόντρα που είχε με τον Λουκάνο Ταρά, τον πρωθυπουργό του Βυζαντίου τότε, τον αποκαλούσε Αλάστορα. Αλάστορ στον Όμηρο, που είναι καταγεγραμμένο, είναι ένας δαίμονας της εποχής. Δηλαδή χρησιμοποιούσε ομηρικές εκφράσεις με ελληνική παιδεία. Δηλαδή,
1: γιατί είχαν κόντρα αυτοί οι δύο?
2: Είχαν κόντρα γιατί πίστευε ότι ήταν μιας άλλης αντίληψης. Ήταν και αυτό σε διαφορετική οπτική από αυτήν του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο Λουκάς Νοταράς. Πρώτον, ήθελε να έρθει πιο κοντά με τους Τούρκους. Προτιμούσε δηλαδή την τουρκική κατοχή.
1: Ο Νοταράς.
2: Ναι. Ήθελε να διασώσει και την τεράστια, την αμύθιτη περιουσία του και γι' αυτό δεν την διέθεσε, δεν την ξόδεψε ποτέ στο αίτημα του αυτοκράτορα που έφτανε στο σημείο να μπαίνει στις εκκλησίες και να λιώνει τα ιερά σκεύη προκειμένου να πληρώσει τους μισθοφόρους ή να πληρώσει τις ανάγκες. Η ένδυα ήταν πολύ έντονη εκείνες τις 54 μέρες, αλλά και σε προγενέστερο χρόνο. Γιατί ο αυτοκράτορας, ξέρεις, ακόμα και τα διάσημα που φορούσε, το στέμμα που φορούσε, δεν ήταν από πέτρες πολύτιμες και ακριβές, ήταν από γυαλάκια. Γι' αυτό έβαζαν τους ειδικούς απεσταλμένους των ξένων κυβερνήσεων, Οθωμανούς και άλλους, να βρίσκονται σε μια απόσταση, ώστε να μην διακρίνουν αν τα διαδήματα και όλα αυτά είναι αληθινά. Όταν λοιπόν παντιοτρόπος του ζήτησε ο παλαιολόγος να δώσει ένα μέρος της περιουσίας του ή να δανείσει την αυτοκρατορία, εκείνος αρνήθηκε ή βρήκε άλλους λόγους κτλ. Και όταν τα πρόσφερε αυτά αμέσως μετά στο Μωάμεθ, μετά την άλωση, εξοργισμένος ο Σουλτάνος του είπε: «Δεν τα έδωσες στον αυτοκράτορά σου που τα ζήταγε εναγωνίως και τα δίνεις σε μένα?» Και τον αποκέφαλες.
0: «Την πόλη δεν μπορώ να σου την παραδώσω. Ούτε εγώ, ούτε κανείς άλλος από τους κατοίκους της. Για την κοινή απόφαση όλοι να πεθάνουνε υπερασπίζοντάς την. Και κανένας από εμάς δεν θα λυπηθεί τη ζωή του.» Με αυτά τα λόγια απάντησε ο τελευταίος αυτοκράτορας στο Σουλτάνο Μεχμέτ το δεύτερο, που του είχε στείλει μήνυμα να παραδώσει την Κωνσταντινούπολη και να φύγει με όλο το αρχοντολόι.
1: Λοιπόν, εσύ στην προσπάθειά σου αυτή για να ετοιμάσεις αυτό το καινούριο θέμα, το βιβλίο σου, στην ερώτηση που έψαξες απαντήσεις, εάν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, εάν δηλαδή μπορούσε να προστατευθεί η Κωνσταντινούπολη, πήγες σε κάποιες πηγές, διερεύνησες?
2: Βέβαια, διερεύνησα
1: και
2: όλους
1: εκτός
2: αυτούς,
1: ελλαδικού χώρου και εκτός Κωνσταντινούπολης, δεδομένα.
2: Δεν έμεινα μόνο στα Οθωμανικά αρχεία, αλλά κινήθηκα στο Φραντζί οπωσδήποτε, που είναι πολύ σημαντικός. Έλαβα υπόψη και τον Μπάρμπαρο, είδα και κατέγραψα και αυτά που έλεγε και ο Κουρτόβουλος και όλοι οι άλλοι, που εντάξει ελέγχονται όλα αυτά γιατί γράφτηκαν αργότερα, αρκετά χρόνια μετά, αλλά έμεινα κυρίως στον Γραντζή. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η μυθοπλασία. Υπάρχουν και πολλές άλλες λεπτομέρειες όσον αφορά και τους συμφωνάριους. Οι συμφωνάριοι είναι οι χειριστές του Υγρού Πυρός, οι οποίοι είχαν και το σαρδόνιο, νερόνιο χαμόγελο την ώρα που πατούσαν τα πλήκτρα. Το σημαντικό που με εντυπωσίασε πολύ ήταν και οι λαγουμιτσίδες. Αυτοί δηλαδή που και στη μία πλευρά και στην άλλη έσκαβαν τους υπονόμους, και οι Βυζαντινοί μαζί με τον διάσημο τότε για την εποχή μηχανικό Γκραντ έβαζαν τεράστια βαρέλια με νερό και έβλεπαν τις δονήσεις που παλόταν το νερό από το σκάψιμο που γινόταν κάτω από τη γη. Οπότε τότε αντιλαμβανόντουσαν τι ακριβώς συμβαίνει, σε ποιο συγκεκριμένο κομμάτι μπορεί να σκάβουν οι αντίπαλοι, και ερχόντουσαν οι συμφωνάριοι με το υγρό πυρ για τα περαιτέρω.
1: Γράφει ο κ. Καρδέλης ότι το κανόνι, η βομβάρδα, που είναι και το προηγμένο όπλο εκείνης εποχής,
2: το πυρηνικό πρόγραμμα της εποχής.
1: Ακριβώς, το οποίο αυτό το όπλο παράγει έναν ήχο που με τον άκουσμα της εκρήξεως τρομάζει τους ανθρώπους που δεν ξέρουν από ήχους σκληρούς εκείνα τα χρόνια. Αλλά βρίσκει ο Μωάμεθ ένα κομμάτι του τείχους το οποίο από κάτω έχει επισφαλέσει πέδαφος, γιατί περνάει κάποιο ποτάμι, υπάρχει μια κοιτή.
2: Η αλήθεια είναι ότι τα θεοδοσιανά τείχη είχαν προβλήματα. Ήταν παλαιά τείχη, ήταν σταθρά σε διάφορα σημεία και χρησιμοποιούσαν οι Οθωμανοί τους τριγωνικούς κανιοβολισμούς. Δηλαδή έριχναν στην αρχή του τριγώνου στο πάνω σημείο και στα δύο άλλα σημεία της βάσης του τριγώνου. Γινόταν η μία βολή εδώ και μετά δύο βολές εδώ. Αυτό πολλαπλασίαζε, ήταν ένας πολλαπλασιαστής ισχύος.
1: Που γκρέμιζε κομμάτι.
2: Λένε, και αυτό είναι ακριβές βέβαια, ότι ο Ουρβανός που ανακάλυψε, ο μηχανικός δηλαδή αυτός, ο Ούγγρος, που ανακάλυψε το κανόνι, ότι έπρεπε μετά από λίγες ώρες να μείνει για 4-5 ώρες χωρίς χρήση, σε αχρηστία, προκειμένου
1: να γίνει απόψυξη.
2: Γι' αυτό έριχναν και νερό, το έτριβαν με πανιά κτλ.
0: Βγήκε ο ήλιος, φώτισε καλά. Πάψανε να φαίνονται οι αστραπές των κανονιών. Μαύροι καπνοί ανέβαιναν στα στεριανά τυχιά, κοντά στην κοιλάδα του λύκου. Καπνοί από μπαρούτι και ξύλα που καίγονταν, από θιάφη, από πίσα. Σταματήσανε τις προσευχές και κοιτάξαν πάλι πέρα. Στα τυχιά, όπου κυμάτιζαν οι σημαίες της αυτοκρατορίας, της Γένοβας, της Βενετιάς. Όσο ανέμιζαν οι χριστιανικές μπανδιέρες, η πόλη ήταν άπαρτη. Αν πέφταν, τα μάτια τους στερέψαν από δάκρυα. Τώρα πια κοιτούσαν τα τυχιά χωρίς να κλαίνε. Τις μπανδιέρες της αυτοκρατορίας, της Γένοβας, της Βενετιάς, ώσπου κάποια στιγμή και οι δυο τους νιώσανε την καρδιά τους να σταματάει μέσα στα στήθια τους. Εκεί στα τείχη του Θεοδόσιου, πάνω σε έναν πύργο, εκεί που πρώτα ανέμιζε η σημαία της αυτοκρατορίας, κοιμάτιζε η κόκκινη μπανδιέρα του Μωάμεθ. Απόσπασμα από το βιβλίο του Γεώργιου Φραντζή και Νικόλο Μπάρμπαρο, «Η πόλη σε άλλο».
1: Σταματούμε εδώ να κάνουμε το διάλειμμα, αγαπητέ Πέτρο Κασιμάτη, και συνεχίζουμε αμέσως το επόμενο μισό ώρα.

0: τις προσκλήσεις για να ενισχύσουν την άμυνά τους. Προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την κυριακάτικη Βέλτ, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυναμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. Για επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός της χώρας την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός. Απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα διακινείται το τελευταίο διάστημα, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες, κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Ευρωπαϊκών Φορέων καθώς και του ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Η αστυνομία επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και ουδέ μία σχέση έχει με τις υπηρεσίες της. Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε η Paris Saint-Germain. Η ομάδα του Luis Enrique επικράτησε στον τελικό της Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση ολοκληρώθηκαν με σκορ 1-1. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πένθυμος ερχόταν ο αχός από τις καμπάνες που χτυπούσαν, μέχρι το αντέρισμα που πολεμούσαν ακόμη οι αντριωμένοι. Πένθυμες και οι φωνές που σπάραζαν και λέγανε τα τρία λόγια μοναχά που σήμαιναν το τέλος. Πήραν την πόλη. Πήραν την. Ο Λάσκαρης ζήγωνε τον αυτοκράτορα. Τον ζήγωνε πολεμώντας, ενώ στο νου του σχηματίζονταν εικόνες φευγαλαίες, εικόνες φρίκης. Έβλεπε, καθώς εσκότωνε τους Τούρκους, γυναίκες τρομαγμένες να τρέχουνε σαν μπαλαβές, έχοντας στην αγκαλιά τους τα παιδιά τους, να τρέχουνε και να ξεφωνίζουνε το κακό που πλάκωσε στη βασιλεύουσα. Πήραν την πόλη, πήραν την. Έβλεπε γέροντες με κάτασπρα μαλλιά και γένια, γονατιστούς μπροστά στα εικονοστάσια των σπιτιών τους, να δέονται στο Χριστό, στην Παναγιά τη μάνα του, στον πλάστη τους, να κάνει ακόμη και τούτη τη στιγμή το θαύμα του. Έβλεπε τις προσευχές να κόβονται απότομα μπροστά στα εικονίσματα από το θάνατο που ερχότανε με μια σπαθιά. Πήραν την πόλη, πήραν την. Η θρήνη λες και είχαν σκεπάσει την κάθε φωνή της μάχης. Ο Λάσκαρης πολεμούσε σαν να βρισκόταν σε έναν κόσμο βουβό, σε έναν κόσμο ονείρου, που μόνο τούτες οι λέξεις ακουγόντουσαν. Πήραν την πόλη. Πήραν την. Απόσπασμα από το βιβλίο του Γεώργιου Φραντζή και Νικόλο Μπάρμπαρο, «Η πόλη σε άλλο».
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σήμερα θυμόμαστε την άλωση της Κωνσταντινούπολης που συνέβη πριν από 573 χρόνια. Είμαστε στην 573η επέτειο αυτού του θλιβερού γεγονότος, της αποφράδος ημέρας, όπως έμεινε στην ιστορία και ενεγράφει στο θυμικό του ελληνισμού. Φιλοξενούμε σήμερα στο ραδιοθάλαμο τον δημοσιογράφο, ερευνητή και συγγραφέα Πέτρο Κασιμάτη, προκειμένου να συζητήσουμε μία διάσταση ενός μεγάλου γεγονότος γεωπολιτικής σημασίας, όπως αυτού που συνέβη τότε, δηλαδή της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης από τον Σουλτάνο Μωάμεθ. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για την ιστορία της ανθρωπότητας, δεδομένου ότι η Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα επί χίλια χρόνια της Βυζαντινής, όπως ονομάστηκε στη συνέχεια, αυτοκρατορίας, δηλαδή της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πέφτει στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι έχουν εισβάλει στην Ανατολή από το 1071 με την μάχη του Μαντζικέρτ, και αρχίζει από τότε η εξάπλωση φυλών που έρχονται από την Κεντρική Ασία και πιάνουν χώρο στην Ανατολία, στα σύνορα δηλαδή της τότε Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η δίσδυσή τους θα γίνει σύντοχρόνο, θα φτάσουν προηγούμενες οικογένειες, να το θέσω έτσι, να καταλήξουν στη δημιουργία των Οσμανίδων, από τους οποίους Οσμανίδες προκύπτει

0: Ο πολιορκητής Μωάμεθ και κατακτητής Μωάμεθ. Έχουν προηγηθεί και άλλες προσπάθειες αλώσεως της Κωνσταντινούπολης, αλλά αυτός που το κατορθώνει τελικά είναι ο νεαρός Μωάμεθ, ο οποίος, επειδή ακριβώς δεν έχει ναυτική δύναμη, η δική του υποσύσταση πριν από κάποιους αιώνες αυτοκατορική οικογένεια, ο ίδιος επιλέγει να εισβάλλει στην Κωνσταντινούπολη μέσω της ξηράς. Δηλαδή, ας φανταστούμε ότι μέσω του πέραν του σημερινού, από το σταυροδρόμι, ανεβάζει με μια κατασκευή τα πλοία, τα οποία τα ρίχνει εντός του κερατίου κόλπου και παρακάμπτει έτσι την μεγάλη αλυσίδα που έκλεινε τον κεράτιο κόλπο ακριβώς στην είσοδό του, εκεί που σήμερα βρίσκεται η περίφημη γέφυρα Γαλατά. Ας φανταστούμε ότι η γέφυρα Γαλατά ήταν η αλυσίδα που απέκλειε τον κεράτιο κόλπο. Στην απέναντι πλευρά του κερατίου κόλπου, στην δυτική πλευρά, βρισκόταν και το παλάτι, αλλά με την αλυσίδα προστατευόταν από τα πλοία τα οποία κατέβαιναν το Βόσπορο για να βγουν στην Προποντίδα και από εκεί μέσω των Δαρδανελίων στο Αιγαίο. Αυτή είναι μια πολύ σύντομη περιγραφή. Πέτρο Κασιμάτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και πάλι.
1: Τιμούμε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τιμούμε την διάθεσή του να ξεπεράσει τα όρια.
0: Να θυσιαστεί επί της ουσίας.
1: Γιατί όμως, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο Ράνσιμαν το λέει, ότι ό,τι αν είχε γίνει, ακόμα και αν είχε παντρευτεί ο Κωνσταντίνος και έρχονταν 600-700 τοξότες να συνδράμουν τον Ιουστινιάνη, αν ερχόντουσαν τα πλοία του Πάπα, αν συνέβαιναν άλλα γεγονότα και ήταν λιγότερο αποφασιστικός ο Μωάμεθ, αν η μητέρα του δεν τον έπειθε τόσο η Μάρα, οι χριστιανοί, να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια, σε μια δεκαετία θα είχαν αλλάξει πάλι τα πράγματα. Θα είχε γίνει δηλαδή μια δεκαετία το πολύ,
0: θα μπορούσε να καθυστερούσε
1: την άλωση.
0: Άρα το ισχυρό ποιο ήταν.
1: Ο Κωνσταντίνος ήξερε λοιπόν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί η πόλη. Ήταν 7.000. Και από τους 7.000.
0: Οι υπερασπιστές του Ιουστινιάνη λοιπόν.
1: Ήταν φρουρά πόλης. Δηλαδή οι 700 ήταν μαζί με τον Ιουστινιάνη, από τους 700 οι 300 ήταν οι κατάφρακτοι. Η επίλεκτη δύναμη του. Αυτή ήταν. Αλλά τι ήθελε να κάνει. Ήθελε να σωθεί στους αιώνες και το κατάφερε. Η αφήγησή του, Άρη. Ήθελε να σώσει την ψυχή του. Και να σωθεί αυτή η αφήγηση ότι όταν είσαι σε ένα τέτοιο τόπο 11 αιώνων,
0: στέκεσαι στον προμαχώνα και παλεύεις.
1: Και διατηρήθηκε αυτή η δόξα, αυτή η φήμη.
0: Και τα τείχη αυτά έδιναν την αίσθηση και δίνουν την αίσθηση μεταφορικά, για να καταλάβουμε τι σημαίνει. Εμείς το χρησιμοποιούμε μεταφορικά σήμερα η έννοια «στέκομαι στον προμαχώνα». Ήταν ακριβώς τα τείχη τα ψηλά και η οργάνωση, η αμυντική της Κωνσταντινούπολης από αιώνες, μετάφορο μπροστά κτλ.
1: Όπου δόθηκαν φοβερές μάχες, διότι υπήρχαν μυστικά τούνελ που έφευγαν κάποιοι και κατάσκοποι πολλές φορές, μεταμφιεσμένοι για να πάνε στα στρατόπεδα του Σουλτάνου, αλλά και άλλοι κατάφρακτοι του Ιουστινιάνη για να δώσουν μάχες. Μάλιστα υπάρχει και στο βιβλίο μου μια έτσι, καταγραφή που την αγαπώ πολύ, που ξαφνικά νύχτα από το στρατόπεδο του Σουλτάνου φεύγει ένας Οθωμανός με το άλογο του, μάλλον μεθυσμένος όπως έλεγαν εκεί στα τείχη, και αρχίζει και φωνάζει μπροστά στη θάλασσα: ή θα σε κατακτήσω ή θα με κατακτήσεις εσύ. Και γελούσαν οι υπερασπιστές της πόλης λέγοντας ότι αυτός είναι ένας ερωτευμένος, μεθυσμένος, και έβαζαν στοιχήματα πόσες βουρδουλιές θα φάει την επόμενη μέρα από τον Σουλτάνο για το ατόπιμά του. Όπως ο τοξότης ο Αρμένιος λοιπόν στόχευε εκείνη την ώρα, και ο Κάρχας, ο αρχηγός των Κρητών, του λέει: τώρα μάλλον είμαστε εκτός βουλής. Λέει: τον έχω, μπορώ να τον χτυπήσω. Αλλά του λέει: άστον. Και τον άφησε. Την επόμενη μέρα οι κατάσκοποι τι έμαθαν, ότι ήταν ο ίδιος ο Σουλτάνος, ο οποίος είχε τρελαθεί με όλη αυτή την κατάσταση και είχε πει ότι εννοούσε όχι καμία ερωμένη γυναίκα, αλλά εννοούσε την ίδια την πόλη. Ή θα με κατακτήσεις Κωνσταντινούπολη, ή θα σε κατακτήσω εγώ.
2: Δεν φώναζαν όμως μόνο οι Τούρκοι, φώναζαν και οι Χριστιανοί, και τα σήμαντρά τους χτύπαγαν σαν δαιμονισμένα, και φωνές παρακτικές καλούσαν όποιον μπόρα για να κρατήσει ένα όπλο να έρθει πάνω στα τείχη να βάλει μπρος τον Τούρκο το κορμί του. Στα τείχη, στα τείχη, φωνάζαν οι άνθρωποι, στα τείχη, στα τείχη, βροντούσαν τα σήμαντρα και τρέχαν οι καλόγεροι και οι καλογέρισες, οι γυναίκες και τα παιδιά που τρέμαν από τον άγριο φόβο τους, και κουβαλούσαν πέτρες και σαγίτες και τόπια και μολύβια, να έχουν οι υπερασπιστές να σκοτώνουν τους Τούρκους, τους γενίτσαρους που διαβόλοι αληθινοί δεν έλεγαν να σταματήσουν τις επιθέσεις τους. Μόνο ορμούσαν συνέχεια πάνω στα παλούκια και σκαρφανώνανε τις σκάλες και γκρεμίζονταν κατά γης και σκότωναν και σκοτωνόντουσαν, πάντα ουρλιάζοντας, πάντα δονώντας τον αγέρα με τις επικλήσεις των Αλλάχ και των Μωάμεθ, τον μόνο του προφήτη. Φωνάζαν πάντα οι Τούρκοι. Φωνάζανε και βλαστημούσαν οι χριστιανοί. Χτυπούσανε τα σήμαντρα και οι καμπάνες. Βροντούσαν και οι μπομπάρδες. Χάλαγε ο Θεός την πλάση. Και ο ήλιος που βγήκε χαροπός από την Ανατολή κρύφτηκε σε ένα σύννεφο να μην βλέπει τη συμφορά, το θάνατο των αντριωμένων που δεν λέγανε να λυγίσουν. Απόσπασμα από το βιβλίο του Γεώργιου Φραντζή και Νικόλο Μπάρμπαρο, «Η πόλη σε άλλο».
0: Άρα, κάτι που θα έσωζε την Κωνσταντινούπολη έπρεπε να είναι κάτι πιο ισχυρό και όχι απλώς μια κατάσταση που εν πάση περιπτώσει θα σε έδινε και άλλα 10 χρόνια ζωής. Το πιο ισχυρό ποιο ήταν, επί της ουσίας, να παραδοθεί η Κωνσταντινούπολη στη Δύση, να παραδοθεί στον Πάπα. Με την έννοια πια, δηλαδή να ζητηθούν, γιατί υπήρξε μια σοβαρή διάσταση με εκείνους που έλεγαν να ενωθούμε και με τους άλλους που έλεγαν όχι και ήταν οι ονομαζόμενοι ανθενωτικοί. Άρα, για να ερχόταν η μεγάλη υπεράσπιση της Δύσης να συγκρουστεί με τον νεαρό Μωάμεθ, θα έπρεπε να δοθούν περισσότερα εχέγγυα.
1: Τα ανταλλάγματα, ναι,
0: και τα ανταλλάγματα ήταν πολύ μεγάλα.
1: Θα ήταν μεγάλα, αλλά έχω την αίσθηση ότι μέσα σε ένα οικονομικό έτσι, περιβάλλον θα μπορούσαν αυτά να ανταλλαγούν. Δηλαδή στα θέματα της ναυσιπλοείας, στα θέματα των φόρων, οι Ενωάτες, οι Ενετοί, όλοι αυτοί.
0: Έχει την άποψη δηλαδή ότι έπρεπε να γίνει αυτή η σύγκληση με τη Δύση.
1: Ναι, δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια γιατί όλες οι άλλες περιοχές, το δεσπότατο του Μιστρά, το δεσπότατο της Υπήρου, τα θέματα στην Καπαδοκία και στις άλλες περιοχές, στην Τραπεζούντα και
0: τα θέματα με την έννοια των περιφερειών.
1: Των περιφερειών είχαν αποκοπεί από τον Οθωμανικό στρατό και δεν μπορούσαν να συνδράμουν και να βοηθήσουν. Είχαν κατακτηθεί, αλλά βρίσκονταν υπό ένα καθεστώς απειλής. Αν ήταν ανοιχτή αυτή η διεύλη, θα μπορούσαν να συνδράμουν αυτές οι δυνάμεις και να αλλάξει η εικόνα. Και βέβαια, αν μπορούσαν μια εβδομάδα, 10 μέρες, δηλαδή να αποτύγχανε και αυτή η τελευταία προσπάθεια, θα είχε εγκαταλείψει την προσπάθεια ο Σουλτάνος. Θα είχε επιστρέψει πίσω στην Ανδριανούπολη. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και βέβαια, το μεγάλο όπλο της εποχής, όπως είπες και εσύ Άρη, ήταν το όπλο του Ουρβανού, η βασιλική, αυτό το μεγάλο κανόνι δηλαδή, που για την εποχή ήταν κάτι απίστευτο. Λένε ακόμα ότι ήταν υπεύθυνο και για τις πολλές αποβολές γυναικών, λόγω του θορύβου, λόγω της έντασης αυτής.
0: Συμπληρωματικά με αυτά που λέει ο κύριος Κασιμάτης, κυρίες και κύριοι, όπως συνηθίζουμε σε αυτήν την εκπομπή και το κάνουμε πράξη, είναι ότι να συνοδεύουμε τον προφορικό λόγο με τον γραπτό λόγο. Κυκλοφορεί λοιπόν από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Οξφόρδης, Oxford University Press, βιβλίο του καθηγητού Αντώνη Καρδέλη με τον τίτλο «Κυρίες και κύριοι, η άλωση και η τραγωδία της Κωνσταντινούπολης είναι στην αγγλική γλώσσα». Αυτό το βιβλίο, επαναλαμβάνω, μπορείτε να το βρείτε, ήδη υπάρχει στα βιβλιοπωλεία που πραγματεύεται ακριβώς αυτό το θέμα και μάλιστα έδωσε και μια συνέντευξη στον δημοσιογράφο Σάκη Ιωαννίδη. Ο συγγραφέας δημοσιεύτηκε πριν από κάποιες Κυριακές στην εφημερίδα Καθημερινή με τον τίτλο «Η άλωση δεν ήταν αναπόφευτη. Αν το 1453 υπήρχαν περισσότεροι πολεμιστές στο πιο ευάλωτο σημείο των τυχών της πόλης, αποσιωπητικά».
1: Ακόμα και αν υπήρχε ο ίδιος αριθμός, ο πολύ μικρός αριθμός Άρη, αλλά να μην είχε τραυματιστεί ο Ιουστινιάνης, τα πράγματα σαφέστατα θα είχαν γύρει την πλάστιγγα προς την πλευρά των Ελλήνων.
0: Πώς τραυματίζεται ο Ιουστινιάνης?
1: Από ένα θράψμα της Μπορμπάδας, του Ουρβανού. Κατά άλλους υπήρχε και δεύτερο πλήγμα από κάποιο βέλος σε ένα σημείο της ομοπλάτης. Βλέπει ότι χάνει τον κόσμο, η ψυχολογία του είναι τέτοια που βλέπει ότι δεν υπάρχει σωτηρία με όλα αυτά που συμβαίνουν. Είχαν γίνει και διάφορα άλλα. Για παράδειγμα, είχε πάρει τα κανόνια από την πύλη του Ρωμανού ο Λουκάς Νοταράς και τα είχε μεταφέρει στα θαλάσσια τείχη, σε ένα σημείο που δεν χρειάζονταν. Και αυτό ήταν ο λόγος της έντασης που μέσα στο παλάτι προσπάθησε ακόμα και να τον απειλήσει με το ξύφος του. Είχαν γίνει τέτοια πράγματα.
0: Ο Νοταράς, αλλά... αλήθεια, ποια είναι η μοίρα του όταν γίνεται η άλωση της πόλης?
1: Παρουσιάζεται στον Σουλτάνο. Ο Σουλτάνος του ζητά τα παιδιά του να παρουσιαστούν μπροστά. Γίνονται διάφορα τέλος πάντων, διότι έχει και μια ιδιαιτερότητα ο Σουλτάνος όσον αφορά τις προτιμήσεις των επαφών του. Αντιδρά εκείνη την ώρα ο Νοταράς. Γίνεται η στοιχομηθεία με τα ποσά, τα αμύθιτα, με τα Κωνσταντινάτα, με τα χρυσά, με όλους αυτούς τους θησαυρούς. Τον σκοτώνει. Το ίδιο γίνεται μπροστά στα μάτια του με τα παιδιά του. Μια φοβερή ιστορία. Ναι. Όπως και άλλα παιδιά, όπως η Θαμάρη. Η Θαμάρη ήταν η σύντροφος του Ιουστινιάνη. Ήταν η κόρη του Φραντζή, 20 χρονών. Την πήρε ο Σουλτάνος μετά στο χαρέμι. Και πέθανε από μια λοιμώδη ασθένεια. Ήταν ένας βαθύς έρωτας που αναπτύχθηκε εκεί.
0: Μεταξύ Ιουστινιάνη και της
1: Θαμάρ. Στη συνέχεια, από τους λίγους που διασώθησαν ήταν ο Φραντζής με τη σύζυγό του, που κατέφυγαν μετά την άλωση σε ένα μοναστήρι στην Κέρκυρα και έζησαν εκεί και κατέγραψε όλη αυτή την πόλη που είχε αναθέσει ο Αυτοκράτορας να γράψει την
3: ιστορία. Είχε κακό τέλος δηλαδή ο Νοταράς, ο οποίος ήταν μεταξύ της ταπικής θιάρας, να προτιμήσουμε
1: με τα χρήματα όμως, με πολλά από τα χρήματα αυτά, τα οποία ήρθαν στην κατοχή μετά της Άννας Νοταρά, της κόρης του, της γυναίκας που συνδεόταν με τον Αυτοκράτορα, αυτή διέφυγε στη Βενετία και με τα χρήματα αυτά διέσωσε Βυζαντινούς πολίτες να ξεφύγουν από τη σκλαβιά, τους εξαγόρασε δηλαδή, και ήρθαν στην Ιταλία και σώθηκαν.
3: Μετά την άλωση παραδίδεται για τρεις μέρες σε λεργασίες η πόλη. Αυτό το δώρο που κάνει ο Μωάμεθ στο στρατό του.
1: Ναι, βέβαια προβαίνουν κυρίως και οι Γενίτσαροι σε ακρότητες, σε βιοπραγίες, καταστρέφουν αγάλματα, μπαίνουν στην Αγία Σοφιά, κάνουν διάφορα.
3: Αλλά ούτε οι άνθρωποι φαντάζομαι πληττώνουν, δηλαδή οι Βυζαντινοί πολίτες, έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Ναι. Εξανίσταται τότε ο Σουλτάνος και διατάσσει την πάυση των λαϊλασιών για να δουν τι ακριβώς θα γίνει.
2: Είδαν Γενίτσαρους να σπρώχνουν μπροστά τους εκατοντάδες ανθρώπους δεμένους με σκοινιά, με μαντήλια, με σαρίκια, με χαλινάρια αλόγων. Γυμνούς σχεδόν ανθρώπους που ολοφύρονταν και ανέβαιναν μέχρι τα ουράνια οι φωνές τους. Είδανε κι άλλους Τούρκους φορτωμένους με τα Άγια Δισκοπότηρα από τις εκκλησιές, κι άλλους που γυμνώναν γυναίκες μέσα στις εκκλησιές. Είδανε άτακτους που είχαν αρπάξει χρυσούς σταυρούς και τους κρατούσαν ψηλά και φώναζαν και ούρλιαζαν και πέρναγαν σαρίκια από πάνω τους για να τους εξευτελίσουν. Είδαν κοπέλες να αλλάζουν χέρια μια, δυο και τρεις φορές, καθώς ο ένας Τούρκος τις γύμνωνε και τις άρπαζε από τον άλλο. Είδαν και μάχες που τρέξε άφθονο το αίμα ανάμεσα σε γενίτσαρους που καυγάδισαν για λίγους αχμαλώτους. Αντίκρισαν ιερωμένους που προδίνονταν από τα μακριά τα γένια τους, γυμνούς, δεμένους δίπλα σε αμαρτωλές του λιμανιού, σε πόρνες και σε αρχοντοπούλες. Απόσπασμα από το βιβλίο του Κώστα Κυριαζή, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
1: Οι Κρήτες συνεχίζουν. Από 1500 έχουν μείνει 176 στα τείχη. Οι περισσότεροι ακροτηριασμένοι, σε μια κατάσταση φοβερή. Τους δίνει χάρη ο Σουλτάνος να φύγουν με τις σημαίες τους και με τα όπλα τους και με την εικόνα που τους χάρισε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που ήταν η εικόνα της Παναγίας, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Και φεύγουν λοιπόν με τα όπλα τους από την πόλη. Ο αρχηγός τους είναι ακροτηριασμένος, είναι τραυματισμένος βαριά. Τους λέει: αν με πάτε στην Κρήτη σε 10 μέρες που θα φτάσουμε, θα έχω πεθάνει με στο πλοίο. Αφήστε με στο Άγιον Όρος να ζήσω εκεί και να με περιθάλψουν οι μοναχοί. Πηγαίνει στο Άγιον Όρος και τότε τον πείθει ο γραμματικός της Μονής να αφηγηθεί την ιστορία του. Την αφηγείται και έτσι μένει το χειρόγραφο αυτό για το πώς έγινε, τι ακριβώς συμβαίνει. Και ο κάθε ένας από τους υπερασπιστές της πόλης βλέπει με διαφορετική οπτική εικόνα, όπως βλέπουμε και εμείς σήμερα τα πράγματα. Εσύ τα βλέπεις αλλιώς, ο άλλος τα βλέπει διαφορετικά, τη ροή των γεγονότων. Ο ένας βλέπει ότι ο Αυτοκράτορας έπεσε με αυτόν τον τρόπο. Ο άλλος λέει: όχι, έγινε νωρίτερα. Ο άλλος που είναι στο ίδιο σημείο βλέπει τα πράγματα αλλιώς. Έχουμε λοιπόν και μια αλληγορία μες στο βιβλίο μου, που θα βγει το Σεπτέμβριο από τις εκδόσεις Οξύ. Βλέπουμε λοιπόν μια αλληγορία γεγονότων μαζί με τα στοιχεία μαγικού ρεαλισμού που έχει μέσα. Συνθέτει μια ιστορία απίστευτη, βασισμένη σε αληθινά γεγονότα που δεν έχουν αλλοιωθεί καθόλου. Απλώς προσθέτει βέβαια η ιστορική γραφή και η λογοτεχνία ορισμένα γεγονότα που δεν αλλοιώνουν βέβαια τον ιστορικό καμβά. Αλλά πραγματικά είναι ένα βιβλίο το οποίο το καταχάρηκα. Το απόλαυσα. Μου άρεσε πολύ. Είναι πολλές φορές αυτό που λέμε ότι το χέρι του δημοσιογράφου ή του συγγραφέα οδηγείται από το Θεό. Δεν το γράφει κανείς μόνος του.
3: Μάλιστα. Σε ένα θέμα το οποίο μας φουντώνει τη φαντασία, είναι γεγονός. Θα σταθώ λίγο σε αυτό τώρα, το τι είναι αυτό που φουντώνει τη φαντασία μας. Μόλις γίνεται η κατάκτηση, μένει στη λαϊκή φαντασία πρώτα απ' όλα η Κερκόπορτα. Την έψαξε στην Κερκόπορτα.
1: Ναι, λένε όμως.
3: Υπάρχει Κερκόπορτα.
1: Κοίταξε, στις επίσημες αναφορές, και κυρίως αναφέρομαι στο Φράτζι που είναι ο πιο έγκυρος, δεν υπάρχει Κερκόπορτα. Υπάρχει ένας θρύλος. Δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να εθεύει. Αν θες να σου μιλήσω με ποσοστά, μπορώ να σου πω κατά 80 με 90% δεν υπάρχει Κερκόπορτα. Κατά ένα 10 με 15% μπορεί να υπάρχει. Και υπάρχει και σε μια Οθωμανική πηγή ότι υπήρχε ένας καλόγερος, ο οποίος γι' αυτό λέγεται και Παπά Καπίση.
3: Η πόρτα του Παπά.
1: Η πόρτα του Παπά, ότι εκείνος την άνοιξε, εκδικούμενος τέλος πάντων το ενωτικό πνεύμα που ήταν κυρίαρχο.
3: Πάντα ενωτικό πνεύμα εννοούμε με τη Δύση.
1: Με τη Ενωτικό. Με τη Δύση Ενωτικό. Και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα οξύμορο σχήμα. Δηλαδή, τι έχουμε. Έχουμε ειδωλολάτρες που είναι στο πλευρό του αυτοκράτορα. Βάνδαλους και Γότθους και άλλους, τέλος πάντων, από τις βόρειες βαλτικές χώρες που είναι στη φρουρά του αυτοκράτορα.
3: Γερμανικά φύλλα δηλαδή.
1: Έχουμε τον πρίγκιπα Ορχάν που είναι Οθωμανός. Που είναι το μεγάλο χαρτί, το διπλωματικό χαρτί της αυτοκρατορίας, το οποίο χάθηκε βέβαια, γιατί έκανε μια λανθασμένη κίνηση ο παλαιολόγος να ζητήσει αύξηση των λίτρων. Γιατί πληρώναν λίτρα οι Οθωμανοί για τον Ορχάν, ο οποίος ήταν διεκδικητής του θρόνου. Ήταν ο επίσημος διεκδικητής του θρόνου. Τον είχαν παραγωνίσει μαζί με τη φρουρά του, τις παλακίδες του και όλους αυτούς, τους είχε αγκαλιάσει εθιώς σκεπτόμενο το Βυζάντιο. Αλλά στη συνέχεια ανετράπη αυτό. Άρχισαν να μην πληρώνουν οι Οθωμανοί για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν Οθωμανούς μουσουλμάνους. Έχουμε ειδωλολάτρες. Στην πλευρά του Σουλτάνου έχουμε Ορθόδοξους Σέρβους, οι οποίοι είναι λαγουμιτζίδες, που δουλεύουν για λογαριασμό του Σουλτάνου. Δηλαδή, άνθρωποι άλλης πίστης συνενώνονται και πολεμούν τα αντίπαλα στρατόπεδα. Δηλαδή, μια εικόνα έτσι πολύ περίεργη. Και βέβαια, έχουμε και αποστολές μεταφοράς των Ιερών Κοιμηλίων. Ό,τι απέμεινε από την πρώτη άλωση με τους Φράγκους το 1204, κάποια εναπομείναντα Ιερά Κοιμήλια, λέγεται ότι είναι κάποια κομμάτια από το Ακάνθινο Στεφάνι του Χριστού ή κάποιο καρφί, τέλος πάντων.
3: Από τον Τίμιο Σταυρό, μάλιστα.
1: Ναι, υπήρχαν κρυμμένα κάπου και κάποια από αυτά.
3: Και αυτά είναι μες στη λαϊκή φαντασία.
1: Μες στη λαϊκή φαντασία. Ότι κάποια μεταφέρθηκαν. Αυτό έχει μια δόση βέβαια αλήθειας για κάποια ιερά σκεύη και αντικείμενα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Άγιον Όρος για να διασωθούν. Αυτό είναι ακριβές. Και τα βλέπουμε και τα βρίσκουμε σήμερα στο Άγιον Όρος.
3: Το πιο χαρακτηριστικό τώρα σε αυτό το σκέλος, στη χωρία της ιστορίας στην πλευρά, είναι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Δηλαδή, στο λαϊκό θυμικό μένει πάντοτε ότι θα έρθει κάποιος άνθρωπος να απελευθερώσει την πόλη. Η ιστορία του μαρμαρωμένου βασιλιά.
1: Ναι, αυτό.
3: Ο οποίος θα ξυπνήσει κάποια στιγμή.
1: Ναι. Έγινε στο γεγονός ότι δεν βρέθηκε η σωρός του. Υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες θεωρίες.
3: Του παλαιολόγου δηλαδή του παλαιολόγου, η σωρός.
1: Ναι, ότι κόπηκε το κεφάλι, το μεταφέρθηκε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ακριβώς. Πρέπει να στεκόμαστε με απόλυτη ακρίβεια. Άλλωστε, αν υπήρχε κάτι τέτοιο, θα είχε φροντίσει ο Σουλτάνος να το διατυμπανίσει και να γίνει γνωστό και να παραμείνει στους αιώνες. Δεν βρέθηκε λοιπόν μέσα στη σωρό των πτωμάτων. Μην ξεχνάμε ότι τα διάσημα και τα εμβλήματα και όλα αυτά τα έβγαλε ο ίδιος ο Κωνσταντίνος για να μην αναγνωριστεί από τους εχθρούς του και γίνει ο πρώτος στόχος. Και κανείς δεν ξέρει βέβαια τι ακριβώς έγινε με λεπτομέρειες εκείνη την ώρα. Δεξιά του ήταν ο Δαλμάτης, αριστερά του ήταν ο εξάδελφός του, ο Θεόφιλος Παλαιολόγος, κάποιοι εκατόντα αρχή της αυτοκρατορικής φρουράς, οι δύο βάνδαλοι που ήταν μπροστά, που ήταν άνθρωποι της προσωπικής του ασφάλειας. Οι δοκιμαστές είχαν μείνει στο παλάτι. Οι δοκιμαστές ήταν αυτοί που, επειδή υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να δηλητηριαστεί ο αυτοκράτορας, κάτι που ακολουθεί το βέβαια σε όλους τους ηγεμόνες της εποχής, πριν δοκιμάσει τα φαγητά ή το λιτό φαγητό το οποίο είχε απομείνει από τη μαγείρισο του παλαιολόγου, την κυρά Ευδοξία, όπως την αναφέρω μέσα στο βιβλίο, υπήρχαν οι δοκιμαστές. Και επίσης δειπνούσε, σύμφωνα με την παράδοση, μια παράδοση που είναι πραγματικό γεγονός βέβαια, μάζευαν κάθε φορά που ήταν να δειπνήσει ο αυτοκράτορας 12 ζητιάνους. Γιατί πίστευαν τότε στο Βυζάντιο ότι από τα κατώτατα στρώματα της κοινωνικής ζωής μπορεί να ενσαρκώνεται ο Κύριος. Και μέσα στους 12 υπήρχε μια μικρή πιθανότητα να συντρώγει ο αυτοκράτορας μαζί με τον Χριστό. Αυτό πίστευαν τότε. Υπήρχαν πολλοί θρύλοι, πολλές δυσιδαιμονίες. Έλεγαν τον ψαλμό 99 πολλές φορές, έναν ψαλμό τον οποίο τον αναφέρομαι στο βιβλίο. Απ' την άλλη πλευρά υπήρχαν δυσιδαιμονικές τάσεις πολλές, υπήρχαν αστρολογικά φαινόμενα τα οποία ερμηνεύονταν. Μάλιστα, για να γυρίσει την πλάστιγγα της Πυθούς, η γυναίκα που μεγάλωσε το Μωάμεθ, η Μάρα που ήταν χριστιανή, ήταν η γυναίκα του πατέρα του. Αυτή λοιπόν του είπε ότι τα αστρολογικά φαινόμενα σε ευνοούν.
3: Και
1: δεν πρέπει να γυρίσει.
3: Τι κάνε τώρα, την επίθεση.
1: Πρέπει να γίνει τώρα. Μα λέει ο Χαλίλ Πασάς μου είπε ότι θα είναι ένας ψώος στην ιστορία μου και στη φήμη μου κτλ. Μην τον ακούς. Τα άστρα λένε αυτά, τα αστρολογικά φαινόμενα. Δες τη σελήνη που είναι κόκκινη. Δες τι ακριβώς γίνεται πάνω από την Αγία Σοφιά. Εσύ θα τα καταφέρεις. Εσύ ο μόνος που θα τα καταφέρεις. Και τότε πίστηκε ο Σουλτάνος και είπε: θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο, θα προτάξουμε τις δυνάμεις των γενιτσάρων, αφού αναλωθούν πρώτα οι Βαζιβούκοι και οι άλλοι οι οποίοι θα ταλαιπωρήσουν τους άγρυπνους πια υπερασπιστές. Και τελικά το κατάφεραν από ένα ρήγμα του τείχους.
3: Το βιβλίο έχει τίτλο, αυτό που θα κυκλοφορήσει τον
1: Σεπτέμβριο. Υπάρχουν πιθανοί τίτλοι. Ένας από τους πιθανούς τίτλους είναι Ο Εμφύλιος των Παπύρων.
3: Πολύ ωραία.
1: Γιατί οι Παπύροι λένε άλλη ιστορία, υποστηρίζουν άλλα γεγονότα οι άλλοι, μιλούν τα για τα γάνια τα οποία.
3: Αυτό είναι πια με τη φαντασία. φαντασία.
1: Με τη φαντασία, λένε κάποιον ψαλμό ή οτιδήποτε άλλο. Μέσα στο μαγικό ρεαλισμό, τον οποίο τον αναφέρουν οι διαπρεβείς βυζαντινολόγοι και από τον Παρισιού της Γάνδης και από τα λατινοαμερικάνικα πανεπιστήμια, λένε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι είναι συναρπαστική η γραφή, γιατί είναι αυτό. Και με τιμά πολύ αυτό που λένε. Το θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή. Γι' αυτό σου είπα ότι το καταχάρηκα πολύ. Και ότι...
3: Χάρηκα κι εγώ τη συζήτησή μας. Εσύ για τη γραφή και εγώ για τη συζήτησή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Πέτρο Κασιμάτη. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, να σας πω το εξής. Γίνεται η άλωση και στη συνέχεια ο ιστορικός Κώστας Σταματόπουλος πριν από λίγα χρόνια γράφει ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καπών με τον τίτλο «Η Ρωμιοσύνη της πόλης από το 1453 έως το 1600» και εκεί περιγράφεται πώς ανασυγκροτείται από τον Μωάμεθ η Κωνσταντινούπολη που στο μεταξύ έχει αδειάσει λόγω της αλώσεως. Ο κύριος Σταματόπουλος με έχει πληροφορήσει ότι θα συνεχίσει την ανάπτυξη της πόλης και με ένα δεύτερο βιβλίο που έχει ετοιμάσει από το 1600 θα διανύσει δηλαδή τον 17ο αιώνα για την ιστορία πάντα της Κωνσταντινούπολης. Αυτά για σήμερα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στη διάρκεια της ημέρας. Το αυριανό μας ραντεβού στις 9 το πρωί με την οικονομική ιστορία των 200 ετών του ελληνικού κράτους. Ζήνος Ζαμπακίδης, συνεχίζουμε την παράθεση. Είμαστε πάντα στην διάρκεια του 19ου αιώνα. Καλή σας ημέρα. We'll be right back.

Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Προειδοποιήσεις και κριτική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους, ενώ προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Είπε ότι η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Κυριακάτικη Βέλη, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. Η γερμανική εφημερίδα που επικαλείται μη κατανομαζόμενη πηγή του Πενταγώνου δεν διευκρινίζει πόσο γρήγορα θα γίνει η απόσυρση, ούτε ποιες περιοχές τα αφορά. Για επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, κάνει λόγο ο πρωθυπουργός της χώρας, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση η κατάπαυση του πυρός. Υπερασπίστηκε ωστόσο την απόφαση των αρχών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, εκφράζοντας την άποψη ότι αυτός είναι ο λιγότερο δαπανηρός δρόμος για τον Λίβανο. Στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον για να προετοιμάσουν ένα νέο γύρο συνομιλιών στις 2 και 3 Ιουνίου. Θα είναι ο τέταρτος γύρος διαπραγματεύσεων αφού ξέσπασε ο πόλεμος στις 2 Μαρτίου. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς μετά και τη νέα ανεπιτυχή απόπειρα για μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Το Βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου προειδοποιεί ότι το επίπεδο απειλής στα στενά του Ορμούς παραμένει κρίσιμο, με τα πλοία που επιθυμούν να περάσουν να κινδυνεύουν να δεχθούν πυρά, αν δεν συνεργάζονται με τις αμερικανικές ή τις ιρανικές αρχές. Νωρίτερα σήμερα, η Αμερικανική Διοίκηση στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι σταμάτησε ακόμη ένα εμπορικό πλοίο που είχε ξεκινήσει από Ιρανικό λιμάνι. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ δεν επιβεβαιώνουν τον εντοπισμό ναρκών στα στενά του Ορμούς, κάτι για το οποίο είχε προειδοποιήσει το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Ομάν. Στην Πάτρα συνελήφθη άνδρας που αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με όπλα. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα Αλεξής Φερογυλέκου, ανιχνευτής μετάλλων, 36 μαχαίρια και σουγιάδες, φυσίγγια, κάλικες και σιδηρογροθιές. Απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα διακινείται το τελευταίο διάστημα, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες, κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ευρωπαϊκών φορέων καθώς και του ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Η αστυνομία επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και ουδεμία σχέση έχει με τις υπηρεσίες της. Στη Ρώμη τώρα, 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να αντιθασεύσουν περίπου 30 άλογα σε κεντρική λεωφόρο της πόλης. Τα άλογα ανήκουν στις Ιταλικές Ένοπλες Δυνάμεις και πρόκειτο να πάρουν μέρος σε παρέλαση την ερχόμενη Τρίτη για την Εθνική Γιορτή της Ιταλικής Αβασίλευτης Δημοκρατίας. Βεγγαλικά φέρεται να τρόμαξαν τα ζώα, τα οποία άρχισαν να τρέχουν στην λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο. Κατά την προσπάθειά τους να ηρεμήσουν, τραυματίστηκαν 3 μέλη του Ιταλικού στρατού, μια γυναίκα αστυνομικός και ένας αστυφύλακας. 2 εκ των τραυματιών νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους. Πολλά αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές. Τα άλογα μετά από αρκετή ώρα μπόρεσαν να οδηγηθούν και πάλι σε ασφαλή περιοχή. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, ένα από τα ζώα θανατώθηκε. Στα αθλητικά πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε η Paris Saint-Germain. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επικράτησε στον τελικό της Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση ολοκληρώθηκαν με σκορ 1-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν νότιο-βυτική 2 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.

διάστημα, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες, κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Ευρωπαϊκών Φορέων, καθώς και του ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Η αστυνομία επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και ουδέ μία σχέση έχει με τις υπηρεσίες της. Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε η Paris Saint-Germain. Η ομάδα του Luis Enrique επικράτησε στον τελικό της Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση ολοκληρώθηκαν με σκορ 1-1. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Προειδοποιήσεις και κριτική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Όπως ανέφερε χθες, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους, ενώ προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Είπε ότι η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Κυριακάτικη Βέλτη, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. Η γερμανική εφημερίδα που επικαλείται μη κατανομαζόμενη πηγή του Πενταγώνου δεν διευκρινίζει πόσο γρήγορα θα γίνει η απόσυρση, ούτε ποιες περιοχές θα αφορά. Για επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, κάνει λόγο ο πρωθυπουργός της χώρας, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση η κατάπαυση του πυρός. Υπερασπίστηκε ωστόσο την απόφαση των αρχών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, εκφράζοντας την άποψη ότι αυτός είναι ο λιγότερο δαπανηρός δρόμος για τον Λίβανο. Στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον για να προετοιμάσουν ένα νέο γύρο συνομιλιών στις 2 και 3 Ιουνίου. Θα είναι ο τέταρτος γύρος διαπραγματεύσεων, αφού ξέσπασε ο πόλεμος στις 2 Μαρτίου. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς μετά και τη νέα ανεπιτυχή απόπειρα για μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Το Βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου προειδοποιεί ότι το επίπεδο απειλή στα στενά του Ορμούς παραμένει κρίσιμο, με τα πλοία που επιθυμούν να περάσουν να κινδυνεύουν να δεχθούν πειρά αν δεν συνεργάζονται με τις αμερικανικές ή τις ιρανικές αρχές. Εχθές η Αμερικανική Διοίκηση στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι σταμάτησε ακόμη ένα εμπορικό πλοίο που είχε ξεκινήσει από ιρανικό λιμάνι. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιβεβαιώνουν τον εντοπισμό ναρκών στα στενά του Ορμούς, κάτι για το οποίο είχε προειδοποιήσει το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Ομάν. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε χθες το πρωί μια γυναίκα 91 ετών στην παραλία μαγαζιά στη Σκύρο. Λουόμενοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν ενώ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Σκύρο, που διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το λιμενικό σταθμό Σκύρου, που διενέργει την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στην Πάτρα συνελήφθη άνδρας που αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με όπλα. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα Αλεξής Φερογυλάκου, ανιχνευτής μεδάλων, 36 μαχαίρια και σουγιάδες, φυσίγκια, κάλικες και σιδηρογροθιές. Απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα διακινείται το τελευταίο διάστημα, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες, κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Ευρωπαϊκών Φορέων, καθώς και του ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Η αστυνομία επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και ουδεμία σχέση έχει με τις υπηρεσίες της. Στα αθλητικά, πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε η Paris Saint-Germain. Η ομάδα του Luis Enrique επικράτησε στον τελικό της Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση ολοκληρώθηκαν με σκορ 1-1. Στο μεταξύ, τη νίκη της Paris Saint-Germain συνόδευσαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί αλλά και επεισόδια στους δρόμους του Παρισιού, με τις αρχές να αναγκάζονται να επέμβουν σε αρκετές περιπτώσεις για την αποκατάσταση της τάξης. Όλα τα δρομολόγια λεωφορείων διακόπησαν προσωρινά σε ολόκληρη την περιφέρεια του Παρισιού, ενώ επηρεάστηκαν και αρκετές γραμμές τραμ με στόχο την προστασία επιβατών και εργαζομένων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, ενώ έγιναν 140 συλλήψεις. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νότιο-δυτικοί 2 με 4 μποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά, έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόροι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
1: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοποία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
0: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προειδοποιήσεις και κριτική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνοήσαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους. Προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Κυριακάτικη Βέλτ, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυναμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. Για επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, κάνει λόγο ο πρωθυπουργός της χώρας την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε χθες το πρωί μια γυναίκα 91 ετών στην παραλία Μαγαζιά στην Σκύρο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο πολυδύναμο

Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν ενώ έγιναν 140 συλλήψεις. Και ο καιρός γενικά έφερε σήμερα στην Αττική έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι που σήμανε τη δεύτερη σερή κατάκτηση του πρωταθλήματος για τους Γάλλους. Η γαλλική πρωτεύουσα έγινε πεδίο μαχών με ομάδες ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν αυτοκίνητα, ενώ έστεισαν οδοφράγματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσει τα πλήθη, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες επικράτησαν σκηνές πανικού ανάμεσα σε οικογένειες και φιλάθλους που αποχωρούσαν από το γήπεδο. Όλα τα δρομολόγια λεωφορείων διακόπησαν προσωρινά σε ολόκληρη την περιφέρεια του Παρισιού, ενώ επηρεάστηκαν και αρκετές γραμμές τραμ με στόχο την προστασία επιβατών και εργαζομένων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, ενώ έγιναν 140 συλλήψεις. Προειδοποίησης και κριτική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Όπως ανέφερε χθες, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους, ενώ προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Είπε ότι η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Κυριακάτικη Βέλτ, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. Η γερμανική εφημερίδα που επικαλείται μη κατανομαζόμενη πηγή του Πενταγώνου δεν διευκρινίζει πόσο γρήγορα θα γίνει η απόσυρση, ούτε ποιες περιοχές θα αφορά. Για επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός της χώρας, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση η κατάπαυση του πυρός. Υπερασπίστηκε ωστόσο την απόφαση των αρχών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, εκφράζοντας την άποψη ότι αυτός είναι ο λιγότερο δαπανηρός δρόμος για τον Λίβανο. Στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον για να προετοιμάσουν ένα νέο γύρο συνομιλιών στις 2 και 3 Ιουνίου. Θα είναι ο τέταρτος γύρος διαπραγματεύσεων αφού ξέσπασε ο πόλεμος στις 2 Μαρτίου. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς μετά και τη νέα ανεπιτυχή απόπειρα για μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Το Βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου προειδοποιεί ότι το επίπεδο απειλή στα στενά του Ορμούς παραμένει κρίσιμο, με τα πλοία που επιθυμούν να περάσουν να κινδυνεύουν να δεχθούν πειρά αν δεν συνεργάζονται με τις αμερικανικές ή τις ιρανικές αρχές. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε χθες το πρωί μια γυναίκα 91 ετών στην παραλία μαγαζιά στη Σκύρο. Λόμενοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν ενώ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρο, που διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το λιμενικό σταθμό Σκύρου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στην Πάτρα συνελήφθη άνδρας που αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με όπλα. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα αλεξής φερογυλαίκου ανιχνευτής μετάλλων, 36 μαχαίρια και σουγιάδες, φυσίγγια, κάλικες και σιδερογροθιές. Ανέρεσε τη νέα μεταναστευτική πολιτική της η Αμερικανική κυβέρνηση, επαναχώρησε στην απόφαση που είχε ανακοινώσει στις 22 Μαΐου, με βάση την οποία υποψήφοι για την απόκτηση καθεστώτος μονίμου κατοίκου των ΗΠΑ θα πρέπει να κάνουν τις σχετικές διαδικασίες ευρισκόμενοι στη χώρα τους, γράφει η εφημερίδα New York Times, μετά το κύμα διαμαρτυριών που ξέσπασε. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, που είναι αρμόδιο για θέματα μετανάστευσης, είπε στην εφημερίδα ότι η νέα πολιτική δεν θα εφαρμοστεί τελικά σε όλους τους υποψηφίους για την απόκτηση πράσινης κάρτας, αλλά κατά περίπτωση. Στην Άγκυρα τώρα, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν χθες στην πορεία που οργάνωσε η αξιωματική αντιπολίτευση, στηρίζοντας τον ηγέτη της, ο Ζωσκού Ροζέλ, ο οποίος καθαιρέθηκε με δικαστική απόφαση. Ο Κιλιντζάρογλου, ο οποίος ουσιαστικά επανήλθε στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος μετά τη δικαστική απόφαση, επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία για πρώτη φορά μετά την απόφαση της 21ης Μαΐου και δεσμεύθηκε να εξηγιάνει το κόμμα από τη διαφθορά, αναφερόμενος σε υποθέσεις που αφορούν δήμους που διοικούνται από το κόμμα.
Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθυρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική, 2 με 4 μποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθυρος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόροι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επεισοδιακή πανηγυρισμοί στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλντι που σήμανε τη δεύτερη σερή κατάκτηση του πρωταθλήματος για τους Γάλλους. Η γαλλική πρωτεύουσα έγινε πεδίο μαχών με ομάδες ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν αυτοκίνητα ενώ έστεισαν οδοφράγματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσει τα πλήθη. Όλα τα δρομολόγια λεωφορείων διακόπησαν προσωρινά σε ολόκληρη την περιφέρεια του Παρισιού, ενώ επηρεάστηκαν και αρκετές γραμμές τραμ με στόχο την προστασία επιβατών και εργαζομένων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, ενώ έγιναν 140 συλλήψεις. Την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών προβλέπει μεταξύ άλλων το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση που επικαλείται ανεπίσημο αντίγραφο του κειμένου. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του την Παρασκευή τόνισε ότι δεν θα υπάρξει οικονομική συναλλαγή σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Για επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός της χώρας την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι, που σήμανε τη δεύτερη σερή κατάκτηση του πρωταθλήματος για τους Γάλλους. Η γαλλική πρωτεύουσα έγινε πεδίο μαχών με ομάδες ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν αυτοκίνητα, ενώ έστησαν οδοφράγματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσει τα πλήθη, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες επικράτησαν σκηνές πανικού ανάμεσα σε οικογένειες και φιλάθλους που αποχωρούσαν από το γήπεδο. Όλα τα δρομολόγια λεωφορείων διακόπησαν προσωρινά σε ολόκληρη την περιφέρεια του Παρισιού, ενώ επηρεάστηκαν και αρκετές γραμμές τραμ με στόχο την προστασία επιβατών και εργαζομένων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, ενώ έγιναν 140 συλλήψεις. Την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών προβλέπει μεταξύ άλλων το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, που επικαλείται ανεπίσημο αντίγραφο του κειμένου. Οι αναφορές αυτές έρχονται λίγες ημέρες μετά τη διάψευση από το Λευκό Οίκο προηγούμενου δημοσιεύματος της Ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, που έκανε λόγο για σχέδιο συμφωνίας που περιλάμβανε αμερικανική δέσμευση για άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχε επιβληθεί στο Ιράν. Η αμερικανική πλευρά είχε χαρακτηρίσει το σχετικό δημοσίευμα επινόημα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του την Παρασκευή τόνισε ότι δεν θα υπάρξει οικονομική συναλλαγή σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Σημαντικό σημείο τριβής μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει και το καθεστώς των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει ότι το Ιράν